0: Ναι, χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολτ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπόν. Το Αρθροπόν ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπόν. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανού, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός,
7: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
8: φιλαλής.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη σήμερα και ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 29 του μηνού είναι, 29 Ιουλίου 2026 το σωτήριον έτος. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Βαϊμπεράδες μου στέλνετε μηνύματα στο 69-074-83-484. Καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 59%. Με 28 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 44%. Αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Βλέπω και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων ή βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια όρινα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σαν άρχισε να κάνει ζέστη αυτές τις μέρες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, χθες το μεσημέρι ήταν άστα να πάνε. Δεν είναι να βγαίνεις έξω, είναι να κάθεσαι μέσα με το κλιματιστικό, ή άμα είναι να βγεις έξω να πάρεις και το κλιματιστικό μαζί σου, γιατί έχει αρκετή υγρασία, έχει αυτό που μας ακατεύει υγρασία, είναι, δεν είναι ότι έχει αμάγγεντε ζέστη, ότι είναι υγρασία που μας έχει διαλύσει. Σαλονίκη σε λέω, τι να κάνουμε. Θεσσαλονίκη χωρίς υγρασία δεν γίνεται. Τι στο καλό ερωτική πόλη θα ήμασταν τότε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Υγεία και ευλογία. Καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Στέλιο μου, καλημέρα, πρωινή Ανατολή μας λέει. Γεια σου, Πούλια μου και Αυγερινέ μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Άμα δείτε να ανατέλει ο ήλιος πιο μπροστά, δεν είναι ο ήλιος. Ο Στέλιος με το λεωφορείο είναι. Είναι τόσο φωτεινό παιδί που λες, τι έγινε, βγήκε πιο μπροστά ο ήλιος. Όχι, ο Στέλιος έρχεται με το λεωφορείο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Τίνα, καλή Τετάρτη με υγεία, όμορφο πρωινό για σένα και τους ακροατές του Focus και του Ράδιο Μάχη, παιδιά, και του Ράδιο Μάχη. Μην τους ξεχνάμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, ξημερώνουμε με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στους απαταχούς σαλιάδες, τα σάλια λέει πάνε σύννεφα. Ναι, άμα αρχίσει να βρέχει να ξέρετε, τα σάλια τα δικά μας. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα. Με την ανατολή του ηλίου η Περσεφόνη έτσι από τον μπαλκόνι της. Από εκεί πάντως να ξέρεις δεν έρχεται ο Στέλιος, άρα είναι η πραγματική ανατολή του ηλίου. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Αχ, τώρα που είπα για την ανατολή του ηλίου, όταν είχε βγει ο Τσίπρας, τι θυμήθηκα τώρα, ρε, αρχές του 2015, αρχές κυβέρνησης Τσίπρα. Λέγανε κάποιοι, υπάρχει λέει μια προφητεία που λέει ότι η ανάσταση της Ελλάδος θα έρθει από την κοφτερή Ανατολή. Και ανάποδα το όνομα του Τσίπρα, Σαρπίστ λέει σημαίνει κοφτερή Ανατολή. Τι ζήσαμε, ρε. Άρε Τσίπρα, τι μας έκανες, άνω κάτω την είχες κάνει τη χώρα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Γεια σου φίλε μου Ιδωμενέα, καλημέρα ομορφάντρα λέει των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Έτσι να τα λέτε αυτά, να τα λέτε αυτά. Καλά είχε εκδοθεί λέει ένταρα μας σύλληψης για τον Αβραμό, τι έγινε κουβέντα από πουθενά. Καλά δεν το ξέρατε ότι είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Έλα μωρέ τώρα και σιγά πώς κάνεις έτσι, ένα ένταλμα σύλληψης άμα τις τι. Καθημερινά ξέρεις πόσα εκδίδονται και κανένας δεν πάει φυλακή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλια, 27 βαθμούς Κελσίου λέει. Ήταν να δεις η Αστυπάλια, φυσάει στην Αστυπάλια. Εδώ τίποτα ρε, ούτε ένα φού να μας κάνει έτσι, να τίποτα ρε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στο Διονύση. Γεια σου Διονύση μου, καλό πρωινό. Ο Στέλιος λέει με πέθανες Στέλιο. Ωραία φωτογραφία ρε εσύ. Πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι. Ωραία φωτογραφία, ρε παιδί. Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο. Καλημέρα στη φωτογραφία. Καλημέρα. Γεια σου, Κατερινάκη, καλημέρα.

Θερμός παραμένει ο καιρός για σήμερα Τετάρτη με θερμοκρασίες οι οποίες φτάνουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο της ΕΜΕ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βορειοορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα και έως 6 και βαθμιά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ζέστη λοιπόν και σήμερα ή ζέστα, γιατί από ένα σημείο και μετά η ζέστη μετατρέπεται σε ζέστα και εκεί πέρα ξεκινάει το πρόβλημα, οπότε καταλαβαίνετε. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στον Χάρη. Φτού φτού λέει, εμείς ματιάσουμε πρωί πρωί. Χάρης από τα κοκκινόγια της δράμας, φτύστε με, αλλά προσοχή μην πιτσιλάτε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, δεν υπάρχει λέει καλύτερο από το να ακούς ερμέ και να δουλεύεις. Πώς δεν υπάρχει καλύτερο, χαζώσε καλύτερο, να ακούς ερμέ και να κάθεσαι στο κρεβάτι σου. Τι δεν υπάρχει, πλάκα με κάνεις. Ή να είσαι στην παραλία, δεν κατάλαβα.

Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χαμός λέει από αέρα. Ευλογημένη Τετάρτη, ο Θεός να μας προστατεύει από φωτιές. Ποιο αέρα, ρε παιδιά, εδώ τίποτα δεν φύσε. Φίλο δεν κουνιάται. Αλήθεια, βγήκα έξω πρωί-πρωί και λέω τι έγινε, θα πεθάνουμε σήμερα. Δεν πεθάναμε από τρία μνημόνια, θα πεθάνουμε από, το, από τη ζέστα. Ρε Παναγία. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντη. Το γιατρό τον Ιωαννίδη λέει: γιατί δεν τον παίζουν τα κανάλια? Είδα μια συνέντευξη στο Κρήτη TV. Άνθρωπος είναι έτσι φωτός μπροστά. Πώς δεν τον παίζουν τα κανάλια? Τον παίζουν τα κανάλια. Δεν το έχετε δει?

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

έφτασαν σήμερα το 904 ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολιτή, αγκυροβολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22 έως 30.000 κατοίκοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Σαν σήμερα το 2014 η μάχη στο Κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Σαν σήμερα το 1825 αποτυχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, ο οποίος λέει στους αστυνομικούς που το συλλαμβάνουν με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικές Ναυμαχίες, Χαριαντισμοί Ανδρογίνου, Ους διακόπτει εμφάνιση του τέχνου και άλλα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1792 έρχεται στη ζωή ο Πέτερ Φορν Ες, γερμανός ζωγράφος ο οποίος διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ζωγράφος ο οποίος απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της ελληνικής επανάστασης του 1821. Σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1925 έρχεται στη ζωή ο διακεκριμένος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βισέντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκρίτους στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, ο οποίος άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Χέμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός και εκπρόσωπος της νέας αριστεράς, αλλά και συγγραφέας του βιβλίου Μονοδιάστατος άνθρωπος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2004, φεύγει από τη ζωή μεγάλη κωμικός του θέατρου αλλά και του ελληνικού κινηματογράφου Ρένα Βλαχοπούλου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 29 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη, γεγονότα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε και πρέπει έτσι να θυμόμαστε. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Από τώρα λέει αγχωνόμαστε που θα λείψεις με την άδειά σου. Έλα ρε, μην αγχώνεστε, έχουμε ακόμη ένα μήνα για να λείψουμε. Μη στεναχωρεύεστε, όλα καλά θα πάνε. Θα το αντέξουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Αντέξαμε 3 μνημόνια, αντέξαμε 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το Μητσοτάκη. 15 μέρες άδειας δεν θα αντέξουμε. Και εγώ να ξέρετε, θα ανυπομονώ να γυρίσω, να το ξέρετε. Δηλαδή θα κάθομαι εκεί πέρα και θα σκέφτομαι πότε θα περάσει αυτή η άδεια να γυρίσω στην καθημερινότητα. Στεναχωριέμαι, αλήθεια, δηλαδή με βλέπετε. Έτοιμος να πάθω κατάθλιψη, μ' ακούτε.

Άντε πάμε να διαβάσουμε για τις εφημερίδες πριν πάθουμε κατάθλιψη. Κλείνει η φωνή μου γιατί. Ποιος με μελετάει, αλήθεια τώρα, πιο κάποιος με γλωσσοτρώει τώρα. Κάτσε πιο μια γουλιά νεράκι έτσι. Αχ, όσο είναι ακόμα δωρεάν. Δωρεάν, τέλος πάντων. Γιατί σε λίγο καιρό θα το πληρώνουμε χρυσό το νερό, θα ανοίγεις τη βρύση και θα λες, ρε παιδί μου, τι στα κομμάτια Jack Daniels τρέχει. Να είναι καλό Μητσοτάκης, να είναι καλά. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουνε. Πάμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αν δεν πεθάνω μέχρι να τα πω. Στα κομμάτια. Και να επανέλθουμε μετά με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής εκείνης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κάσπια, το σημείο 0, στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν, ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου. Κυπριακό σεμνά και ταπεινά ο Γκουντέρες. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Ο Γιάννης Οφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακό στην τελική ευθεία η μέγα επένδυση Ζάκυνθος θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, συγκλητικός πίνακας 2025-26, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, ο Μητσοτάκης από τη Λέρο. Μελέτη δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Η παγίδα του τσιγαρόβιχα και άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις. Πιερακάκη στους Financial Times, πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G. Το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτηση ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Περιοδία υπουργών στη Δυτική Μακεδονία και καινοτόμο τεχνολογία σε μονάδα τη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδά. Το χρονοδιάγραμμα παραδίδονται έργα πολιτισμού σε Λέρο, αρχαία αγορά και κεραμικό. Εφημερίδα Καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενίου συντονισμού παρά τι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι δείχνει νέα έρευνα. Deutsche Bank, γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Τι περιλαμβάνει. Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων στην Ισπανία. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας των ΠΙΣ ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια φορολογιστία στα ύψη και η μισθή στον πάτο. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος. Επίσκεψη Κουντέρες στην Κύπρο. Το χάος στην περιοχή επιβάλλει λύση του Κυπριακού. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Κανένα κουκούλωμα να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Προτάσει Τσίπρα για την τοπική διοίκηση. Πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό για το κεφαλαιακό κράτος. Εφημερίδα Κόντρα, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημέτερων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία, ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης, περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία, φόβη για πολλούς νεκρούς. Στο ταμπλό οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές. Αλέξανδρος Εξάρχου, make actor even greater again. Καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια στο 2050. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λαϊκές αγορές, την προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Συναγερμός στις αρχές, παράνομο εργοστάσιο τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά. Καταστροφή, στάχτη πάνω από 1.200.000 στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Εφημερίδα των Συντακτών, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ο πολιτισμός σε άλλο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6:30 στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, μετά τον ΠΙΣ, τι ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η Ιαπωνία, τρόμος για τα 7,1 Ρίχτερ, φόβη για δεκάδες νεκρούς, ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Σιδηροδρόμοι Ελλάδος, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, την περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολιτισμός από τη Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη Μαύρη Ωραία Ελένη, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία. Κύων των όμιμων, αποστομούν τον ανάλυτο Στουρδάρα οι συνταξιούχοι. Φιάσκο περιοπής πάνω από 32.000 νοικοκυριά εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αδιανόητη πράξη, οι ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό τη σημαία του ψευδοκράτους. Αλέξανδρος Τάρκας σε Βαλκανικό κενό Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται και η νέα μαφία της Κρήτης. Μετά τις αυξήσεις, ανίερος δείπνος Ιερώνυμου στο Λυκαβητό. Εφημερίδα Απογευματινή, χθες Λέρο, σήμερα Γαθονίσο. Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Γκουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Οργή Μητσιά κατά του ιού για το απαγορευτικό. Διπλό όφελο στα φάρμακα για την απώλεια βάλου στη μάχη κατά των όγκων. Εφημερίδα One Voice, σπιτάκι ανακύκλωση. Κύριε Μούργη, αφήστε τα μισόλογα. Βγείτε δημοσίως και μιλήστε με όνομα τεπώνυμα. Εκατομμύρια από την Τεχάν στα μίντια. Μαύρη λίστα το αυτογκόλ της Ελλάς με τον Νίκο Χαρδαλιά. Το ψηφιακό ευρώ τελειώνει τα μετρητά στην Ευρώπη. Χρηματιστήριο 10 δισεκατομμύρια σε 5 χρόνια στην αγορά από τα επαγγελματικά ταμεία. Το κάνει και αυτό η Μενδώνη, ξεπουλά μνημεία και μουσεία. Αυτή είναι η αλήθεια, το 70% των καταθετών δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα. Εφημερίδα Μανιφέστο, ισχυρή δέσμευση Κουντέρες για το Κυπριακό. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Νοβάρτης, η σκευωρία κατέρευσε. Ματαιοπονούν όσοι ονειρεύονται επαναφορά από το παράθυρο. Η αντίφαση της Τουρκίας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η προστάτηδα του πολιτικού Ισλάμ. Εφημερίδα Political, πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Υπόσχεση Κουντέρες για λύση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξη Τσίπρας, ειδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Συναγερμός Βέρτιγκο στις ΗΠΑ με τα τουρκικά F-35. Περιφερειατικής μπλόκο σε δίκτυο που διακινούσε τρόφιμα σαπάκια. Εφημερίδα Εστία, εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου 2026 ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματείων να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφικτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση, το κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο οι αιτίες. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Γκουτέρες. Αξίζει να διαβάσετε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 8 δήμοι για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Φλερτ ανάμεσα σε Τσίπρα και Δούκα με φόντο την αυτοδιοίκηση. Αποκαθίστατη οικία Αβουβάλη που φιλοξένησε τον Βενιζέλο στην Οθωμανοκρατούμενη Κάλυμνο. Ο Τραμπ επιλέγει Ζελένσκι και εξοβελίζει τον Νετανιάχου. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, αποκλειστική συνέντευξη του Διεθνούς Φήμης Καθηγητή Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Κοινωνικό συμβόλαιο για δικαιότερη κατανομή των οφειλών της ανάπτυξης. Η άκρατη συγκέντρωση πλούτου διεθνώς απειλεί την κοινωνική συνοχή. Η Ευρώπη να αποκτήσει κεφαλαιακή ταχύτητα και μεγαλύτερη ανοχή σε κινδύνους και αποτυχίες. Τραμπ, Νετανιάχου και Ζελένσκι, κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο. Ιράν και Ουκρανία, δύο πόλεμοι σε έναν. Όμιλος Άκτορ, η επόμενη μέρα της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, πυκνή έλεγχη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων, σεισμός 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε την Ιαπωνία. Ακίνητα πάνω, οικοδομή παρά τις προκλήσεις.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Για την πρωτεύουσα στο ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι 29 του Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη. 2026 το σωτήριον έτος και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Το ότι έχουμε βέβαια την πιο προδοτική κυβέρνηση, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε καταλάβει τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κάνει τα ακατόρθωτα πραγματικά. Το τελευταίο πράγμα που έγινε είναι η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, όπου δυστυχώς πέρασε το νομοσχέδιο έκτρωμα, εννοείται μόνο με τις γαλάζιες ψήφους. Είχαμε χθες μια μαραθώνια συζήτηση μέσα στην Βουλή, η οποία κράτησε πάνω από 12 ώρες και ψηφίστηκε δυστυχώς κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής αυτό το έκτρωμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, την προστασία τάχα μου δήθεν τον έργο τέχνης, αλλά και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόλων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Βέβαια εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Επειδή αυτό το πράγμα με την δεδηλωμένη και με το ότι κάνουμε ό,τι γουστάρουμε επειδή έχουμε την πλειοψηφία, νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο έχει αναλάβει να κυβερνήσει να κάνει ό,τι θέλει τη στιγμή που όλη μαζί η αντιπολίτευση λέει όχι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Όταν λοιπόν σύσσωμη αντιπολίτευση λέει ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, που αυτό το νομοσχέδιο τι είναι? Είναι το ξεπούλημα της εθνικής μας κληρονομιάς. Είναι το ξεπούλημα της ιστορίας μας, το ξεπούλημα όλων των αρχαιοτήτων μας. Ο Παρθενώνας θα ανοίξει ιδιώτες. Θα τα διαχειρίζονται όλα αυτά οι ιδιώτες. Μουσεία, κηλικία, τι υπάρχει εκεί πέρα μέσα κτλ. Όλα θα τα διαχειρίζεται ιδιώτες. Και το νομοσχέδιο αυτό πέρασε fast track κατευθείαν. Δηλαδή ήταν σε δημόσια διαβούλευση μόλις 9 μέρες αν δεν κάνω λάθος, και να μην προλάβουν να υπάρξουν αντιδράσεις και τα λοιπά, και βάλ το, φέρ το για ψήφιση στη Βουλή. Αυτό το πράγμα όμως είναι άδικο. Είναι άδικο μια συμμορία να αποφασίζει για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας να τη δίνει σε ιδιώτες. Είχαμε βέβαια συνοπτικές διαδικασίες και η αντιπολίτευση ήταν σύσσωμα αντίθετη. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ψηφίστηκε η παράδοση σε μια ανώνυμη εταιρεία, ψάξε βρες, της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, των εσόδων από τη διαχείρισή της, αλλά και την χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής η οποία έχει. Η εξέλιξη αυτή βέβαια έρχεται 6 χρόνια μετά, γιατί είχαμε την ψήφιση του νόμου 4761 του 2000, με τον οποίο το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων μετατράπηκε σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υποστήριζε ότι αυτός είναι ένας ριζικός εξυγχρονισμός και θα είχαμε και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, τον εμπλουτισμό των ειδών στα πολιτήρια και εν τέλει την εξοικονόμηση μεγαλύτερων εσόδων. Αυτό το οποίο είδαμε βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Πηγαίνεις πάνω στην Ακρόπολη και οι τουαλέτες είναι κλειστές και ο κόσμος κατουράει δεξιά και αριστερά ανάμεσα στα μάρμαρα. Δεν υπάρχουν εκείνοι οι ψύκτες οι οποίοι υπήρχαν για να πιει κάποιος νερό, δεν υπάρχουν πλέον και αναγκάζεσαι να το πληρώνεις το νεράκι, άσχετα αν δίνεις και 30 ευρώ για να μπεις να ανέβεις πάνω στον Παρθενώνα. Συν της άλλης το ότι το ασανσέρ λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ανάλογα με το τι θέλει ο καιρός, ρε παιδί μου. Το ασανσέρ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και θέλουν να ανέβουν πάνω στον ιερό βράχο. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία μας έλεγε η κυρία Μενδώνη είναι,
πώς να το πω, είναι ένα περιτύλιγμα για να μας χρυσώσει το χάπι. Το χάπι του να τα παραδώσουμε όλα στους ιδιώτες. Τώρα ποιος ολιγάρχης μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την ανώνυμη εταιρεία, νομίζω ότι θα το μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και γιατί έπρεπε η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, οι εθνικοί μας θησαυροί, να παραδοθούν έτσι απλά σε ιδιώτες. Στην ουσία, όπως φάνηκε, πρόκειτο για ένα ακόμη βήμα προς την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων, καθότι ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με διορισμένη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την στενή φίλη και συνεργάτηδα της κυρίας Μενδώνη, την κυρία Νικολέτα Βαλάκου, αλλά και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άσχετα με την πολιτιστική κληρονομιά, ενισχυμένος πέρα από τα έσοδά του και με 52 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εισηγήθηκε την υπέρογγη αύξηση των εισιτηρίων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ενώ κατεργήθηκε και η μειωμένη τιμή την οποία είχαν του χειμώνα. Και έτσι λοιπόν ανέθεσε σε ιδιώτες τη διαχείριση των εισιτηρίων στην Ακρόπολη, στην Αρχαιολυμπία, την Επίδαυρο, τους Δελφούς και σε όλα τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία τα οποία έχουν. Εισήγαγε τις ιδιωτικές επισκέψεις των 5.000 ευρώ στην Ακρόπολη. Παρέδωσε με φωτογραφικό διαγωνισμό όλα τα αναψυκτήρια στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους σε μια αλυσίδα εστίασης. Ξεκίνησε τα ιδιωτικά γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία και μάλιστα ανακοίνωσε ότι συνολικά 21 αρχαιολογικοί χώροι θα διατίθενται για ιδιωτικά γεύματα. Ανάμεσά τους και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο μαρτυρικός τόπος του Επταπυργίου, όπου παραχώρησε σε ιδιώτητους χώρους υγιεινής και τις θηρίδες φύλαξης της Ακρόπολης με επιπλέον χρέωση της χρήσης τους από τους επισκέπτες που έχουν ήδη καταβάλει το τσουχτερό εισιτήριο των 30 ευρώ. Και τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η εγκληματική αυτή συμμορία η οποία κυβερνάει, έκρινε ότι ήρθε η ώρα να γίνει το επόμενο βήμα προς την περαιτέρω εμπορευματοποίηση όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, αλλά και την πλήρη ιδιωτικοποίηση στην διαχείριση των εσόδων. Και τα περνάμε όλα λοιπόν στον ιδιώτη για να υπάρξει ένα μεγάλο φαγοπότη και εκεί πέρα. Τι συμφέρον εξυπηρετεί τώρα η κυβέρνηση, προσπαθώ να μάθω. Θέλω να δω ποιος είναι ο ιδιώτης ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτήν την ανώνυμη εταιρεία η οποία θα τα αναλάβει όλα με fast track διαδικασίες και γιατί έπρεπε να φύγουν από το δημόσιο και να πάνε στον ιδιώτη. Και δυστυχώς πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο αυτό δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυρία Μενδώνη λέει ότι δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι σήμερα δοκιμάζεται η στοιχειώδης εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιοι επέλεξαν, λέει, και επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου, είτε εσκεμμένα και φαύλα για ιδίων όφελος στήρου αντιπολιτευτικού χαρακτήρα. Αυτό είπε ο Υπουργός Πολιτισμού. Και λέει ότι το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης που διέπεται, λέει, από το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΑΠ. Δεν τα αφήνετε αυτά τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν το αφήσατε ως έχει. Γιατί δηλαδή το δημόσιο δεν είναι ικανό να μπορέσει να κάνει αυτό που θα κάνει η εταιρεία η ανώνυμη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Γιατί δηλαδή να συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει όλα να ιδιωτικοποιούνται, γιατί πρέπει να χαρίζετε τα πάντα στους ιδιώτες, στους ολιγάρχες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παιδιά, να ξέρετε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πράγματα να συμβαίνουν αστραπιαία. Είναι η εκπνοή του χρόνου για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η εκπνοή του χρόνου για να πέσει η κυβέρνηση, γιατί στις εκλογές θα φάνε μεγάλο στραπάτσο. Αυτό να το θυμάστε. Αυτοδυναμία δεν βλέπουν ούτε με το κι άλλοι. Ξεπουλάνε τα πάντα και σου λέει τώρα ό,τι προλάβουμε να δώσουμε. Περνάνε νομοσχέδια τη νύχτα, ούτως ώστε να μην προλάβουν να βγουν σε δημόσια διαβούλευση, να μην προλάβουν να τα πάρουν οι δημοσιογράφοι, να τα μοιράσουν, να τα επεξεργαστούν και να τα ανεβάσουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο διαδίκτυο. Σαν τους κλέφτες, όπως λειτουργούν οι κλέφτες που βγαίνουν το βράδυ και κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και εγκληματίες, το ίδιο κάνει και η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Περνάει βράδυ νομοσχέδια.
Και το αποτέλεσμα είναι το να συμβαίνουν τα χίλια δυο και εμείς να μην παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Και ξαφνικά να τα βλέπουμε μπροστά μας και να λέμε πότε έγινε αυτό, τι γίνεται. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Οι βουλευτάδες οι οποίοι έχετε για να σας εκπροσωπούν δεν πατάνε μέσα στη Βουλή. Δηλαδή διαμέσω της ψήφου σας ψηφίζετε από χ. Έχετε στείλει έναν βουλευτή μέσα στην Βουλή για να σας εκπροσωπήσει και ο βουλευτής αυτός δεν πατάει ποτέ το πόδι. Παίρνει τα 5-6 χιλιάρικα το μήνα και σου λέει εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Ας μην πάω στη Βουλή γιατί είναι και καθημερινά περνάνε νομοσχέδια τα οποία διαλύουν τις ζωές μας. Και κανείς δεν αντιδράει και κανείς δεν μιλάει γι' αυτά. Κανένας πραγματικά. Ούτε καν το ίδιο το κανάλι της Βουλής. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Κι όμως με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό των νομοσχεδίων, τα οποία είναι σημαντικά νομοσχέδια και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας και τα λοιπά, έχουν περάσει νύχτα και δεν το πήραμε χαμπάρι. Και μετά καθόμαστε και λέμε τι έγινε και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μα είμαστε κοιμισμένοι. Είμαστε κοιμισμένοι τέλος. Όταν δεν ξυπνάμε σαν λαός να βάλουμε μια ταφόπλακα σε αυτό το πολιτικό καθεστώς, καλά να πάθουμε από ένα σημείο και μετά. Μας έχουν διαλύσει τα πάντα. Μας έχουν ρημάξει τις ζωές μας. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ξεπουλάνε τώρα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κανένας δεν αντιδράει. Είναι δυνατόν? Πού είναι οι Έλληνες πάνω θεμά τους? Πού όλοι αυτοί που λένε ότι είμαστε Έλληνες, πού στα κομμάτια είμαστε? Γιατί δεν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε? Γιατί δεν αφήνουμε το ρημάδι τον καναπέ να βγούμε έξω στον δρόμο να τους πάρει και να τους σηκώσει? Γιατί επιτρέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα μας? Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είναι εγκληματίες? Πόσα πρέπει να μας κάνουν για να μπορέσουμε να ανοίξει λίγο το μυαλό μας, να ανοίξουμε τα στραβά μας και να πούμε ότι φτάνει. Φτάνει, δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πεθαίνει κόσμος, παιδιά. Πεθαίνει κόσμος και δεν το λέω σοβαρά, δεν το λέω στην πλάκα. Από τον τρόπο τον οποίο κυβερνούν, ξέρετε πόσοι έχουν αυτοκτονήσει. Οι αυτοκτονίες την τελευταία 7ετία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Μην βλέπετε που τα κανάλια δεν μιλάνε. Θυμάστε την περίοδο των μνημονίων που λέγανε τα κανάλια ότι ο κόσμος πηδάει από τα μπαλκόνια, αυτοκτονεί και ξέρω εγώ. Τότε τα κανάλια δεν είχαν πάρει φράγκα και μιλάγανε. Τώρα όμως, επειδή τα κανάλια πήρανε φράγκα, δεν μιλάνε. Δεν λένε ότι ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Δεν λένε ότι τα ψυχοφάρμακα έχουν αυξηθεί. Δεν λένε ότι οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί και ιδιαίτερα σε νέες ηλικίες. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον. Ναι, αλλά δεν πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η οποία θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα και την έχουν βουλιάξει. Την έχουν βουλιάξει, τα έχουν διαλύσει όλα. Η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα στη χώρα. Το κύριο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το 70% των Ελλήνων δεν έχει στην τράπεζα ούτε ένα χιλιάρικο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Το 70% των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Τους τα φάγανε όλα, τους τα πήρανε όλα μέσω των φόρων, μέσω των λογαριασμών, μέσω των σούπερ μαρκετάδων, μέσω των χιλίων δυο. Μας τα έχουν πάρει όλα. Και ο άλλος λέει εντάξει καλά είμαστε. Εν τω μεταξύ κάτσε να δω μήπως το βρω στο κινητό μου. Είναι ένα βίντεο, κάτσε να ψάξω το βίντεο. Δώστε μου λίγο χρόνο με κάτι μπαρμπάδες από τη Γερμανία, οι οποίοι είναι Έλληνες είναι, αλλά πήγαν εκεί πέρα στη Γερμανία και το παίζουν τώρα καμπόσι. Κάτσε να δω, κάπου πρέπει να το έχω αποθηκευμένο το ρημάδι.

βρίσκω το σχόλιο που είχα κάνει, δεν μπορώ να, δεν μου ανοίγει το βίντεο δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι κάτι μπαρμπάδες εκεί πέρα, θα το βρω κάποια στιγμή. Οι οποίοι λένε, ρε παιδί μου, είναι στη Γερμανία τώρα αυτοί οι τύποι. Έχουν φύγει από την Ελλάδα, είναι στη Γερμανία. Και λένε, ρε παιδί μου, δείχνουν τα κεράσια σε μια λαϊκή αγορά εκεί της Γερμανίας. Και λένε ότι σας φταίει ο Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, λέει, εδώ στη Γερμανία 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Έτσι λέγανε εκεί πέρα. 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Και κιλό τα κεράσια.

και είναι όλα μια χαρά και ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα τέλεια. Έλα εδώ πέρα να το ζήσεις, να το γουστάρεις, να το ευχαριστηθείς. Όχι μου σηκώθηκες, μου έφυγες στο εξωτερικό και μου εξυμνείς το Μητσοτάκη από εκεί πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και οι Έλληνες εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για όνομα του Θεού.

0: Να, το βρήκα. Θα σκαγα, άμα δεν το βρίσκα. Ακούστε και απολαύστε τώρα.
1: Στη Γερμανία, μ' αρέσει που σας φταίει πολλές φορές η κυβέρνηση. Κοιτάξτε στη Γερμανία λοιπόν. Κεράσει 19,90. Ποιοι είναι κλέφτες, δεν ξέρω εγώ. Θα μου βγάλετε εσύ να μου.
2: Όχι, δεν είναι κλέφτες. Μετά του φταίει ο Μητσοτάκης. Θα τα γράψει αυτά. Έχουμε την πιο φθηνή αγορά.
1: Βερίκοπο, εδώ κοίτα.
2: Βάλε εδώ τα φούτσι, τα φούτσι 1190, τα φούτσι 1190.
1: Ποιοι είναι οι κλέφτες, θέλω να δω, ενωθείτε.
0: Άκου τι λέει ο τύπος. Έλα, σταμάτα, αρκετά σ' ακούσα. Δείξτε τα κι αυτά, λέει στην κάμερα. Δείξτε τα κι αυτά. Έχουμε την πιο φθηνή αγορά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν τρέπεστε, ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Να τα κάνετε αυτά τα πράγματα, ξεφτύλες. Είστε Έλληνες εσείς. Πήγατε εκεί πέρα και μου γίνατε Γερμανοτσολιάδες, να πούμε, και γυρίστε εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα είστε μάγκες. Ελάτε εδώ πέρα να ζήσετε με 800 ευρώ και να πληρώνετε 500 ευρώ ενίκιο. Ας ήμουν στην Γερμανία να έπαιρνα 2.000 το μήνα και ας πληρώνα 16 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα που παίρνουμε 8 κατοστάρικα και πληρώνουμε 500 ευρώ ενίκιο ή πληρώνουμε το κρέας πανάκριβο και τα σούπερ μάρκετ και το 50 την ημέρα δεν φτάνει, έλα να σε δω εδώ πέρα. Μπαγλαμάδες. Βγαίνετε και τα λέτε και δημόσια αυτά τα πράγματα, ντρέπεστε λιγάκι. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι. Όταν είσαι βολεμένος, δεν σε νοιάζει. Ο Χορτάτος τον πεινασμένο, λέει, δεν τον σκέφτεται. Απλά τσατίζομαι με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Τσατίζομαι με κάτι τέτοιους ανθέληνες. Πραγματικά, που νομίζουν ότι έχουν πιάσει, άντε να μην πω τι. Και εδώ πέρα ο κόσμος υποφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξυπνάει. Εκεί είναι το μεγάλο ζόρι. Τώρα την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, Μητσοτάκη θα βγάζανε πάλι. Η μισή δεν θα πηγαίνανε να ψηφίζουν και άλλη μισή Μητσοτάκη θα βγάζανε. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Αυτό το κόμμα κανονικά, εγώ απορώ πως υπάρχει. Μισό δισεκατομμύριο χρωστάει. Άμα ήταν εταιρεία, θα τους είχαν πάρει τα πάντα. Και τώρα δεν τους ενοχλεί κανένας. Καμιά τράπεζα δεν τους χτυπάει την πόρτα. Εσείς όμως, άμα χρωστάτε. Α, τώρα που είπα, άμα χρωστάτε. Σε ένα γνωστό μου. Ας σας πω τώρα το τι ακριβώς του συνέβη. Του βγάλανε το σπίτι του σε πληστηριασμό του ανθρώπου. Κάτσε να βρω λίγο, να ανοίξω το Viber του κινητού μου, γιατί μου τα έστειλε ο άνθρωπος, ο οποίος το σπίτι του για 30.000 ευρώ, 30.000 ευρώ χρωστούσε στο δάνειο και του το βγάλανε το ανθρώπου το σπίτι σε πληστηριασμό. Ο άνθρωπος αυτός τώρα έτρεξε, έψαξε, βρήκε χρήματα από φίλους, από συγγενείς, από αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Μάζεψε 90.000 ευρώ. Γιατί το σπίτι στον πληστηριασμό κατακυρώθηκε έναντι 79.001 λεπτό του ευρώ. Ο άνθρωπος αυτός τώρα προσφέρει περίπου 11.000 ευρώ περισσότερα από το τίμημα της κατακύρωσης για να πάρει πίσω το σπίτι του, για να μην του το πάρει η τράπεζα. Παρόλα αυτά όμως, μέχρι στιγμής δεν το έχουν δεχτεί οι κύριοι αυτοί.

Και μου τα έλεγε χθες ο άνθρωπος, λέει, ναι, βγήκε το σπίτι μου σε πληστηριασμό για 30.000 ευρώ, χρωστούσα 30.000 ευρώ. Το σπίτι μέσω φαν και τριγωνικών συναλλαγών το ανέλαβε η Αλφα Αστικά Ακίνητα και το πήρε για 70.000 ευρώ. Του το πήρανε επειδή χρωστούσε 30.000. Πουλήθηκε μέσω του φαν ξανά στην ίδια την τράπεζα για 70.000 και η τράπεζα μπορεί να το πουλήσει 120, για παράδειγμα, έτσι. Πόσο τραγικό αυτό. Και ο άνθρωπος λέει, ρε παιδί μου, εγώ σας δίνω πόσο το πήρε η τράπεζα, 70.000 και ένα λεπτό του ευρώ. Σας δίνω 90.000. Δώστε μου πίσω το σπίτι μου και θα δω μετά πώς θα ξεχρεώσω εγώ στους φίλους συγγενείς από εκεί που δανείστηκα τα χρήματα. Όχι, δεν του το δίνουν. Και βέβαια ο άνθρωπος έχει κινηθεί νομικά για όλη αυτή τη διαδικασία κτλ. Γιατί το ζητούμενο είναι να μην μπορείς να... Το ζητούμενο είναι να σου πάρουν την περιουσία. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Θέλουνε πάση θυσία να σου πάρουνε την περιουσία σου. Θέλουνε πάση θυσία να σου πάρουνε το σπίτι σου. Να σου πάρουνε τα χωράφια σου, να τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Να σου πάρουνε το σπίτι σου, να το έχουν οι τράπεζες και να τα νοικιάζουν ή να τα πουλάνε σε ξένους. Να μην μείνει κανένα περιουσιακό στοιχείο στα χέρια του Έλληνα. Γι' αυτό σε βάλανε να πληρώνεις και ενίκιο στο ίδιο στο σπίτι. Και μιλάω για τον ένφια. Το σπίτι σου δεν σου ανήκει πλέον, ανήκει στο κράτος. Πληρώνεις ενίκιο στο κράτος για να μείνεις στο ίδιο σου το σπίτι, το οποίο το αγόρασες, το πλήρωσες, πλήρωσες όλους τους νόμιμους φόρους, αλλά στο ξαναφορολογούνε. Και εσύ τι κάνεις, κάθεσαι και τους κοιτάζεις. Που ο ένφια τότε λεγότανε χαράτσι. Και το είχαν βάλει μέσω της ΔΕΗ, θυμάστε? Και απειλούσαν τον κόσμο ότι άμα δεν το πληρώσει θα του κόψουν το ρεύμα. Σου κόψουν το ρεύμα για κάτι το οποίο δεν χρωστάς, δεν οφείλεις, δεν έπρεπε να το πληρώνει. Κανονικά τον ένφια δεν έπρεπε να τον πληρώνει κανείς. Κανείς. Αλλά πού ο κοιμισμένος ο Έλληνας? Πού να ξυπνήσει, να ενωθούμε όλοι μαζί και να πούμε όχι, δεν πληρώνουμε φράγκο. Δεν σου οφείλω, δεν σου πληρώνω. Τέλος. Έχεις ένα σπιτάκι, να πούμε, το έχεις αγοράσει και το έχεις πληρώσει άλλες 15 φορές. Ας τα κομμάτια πια. Εκεί να πούμε ένα όχι, ρε αδερφέ, δεν πληρώνουμε άλλο. Φτάνει. Μας τα παίρνετε από παντού. Μας τα παίρνετε από ΦΠΑδες. Μας τα παίρνετε από φόρους στα καύσιμα. Μας τα παίρνετε από την εφορία στο Ε9. Μας τα παίρνετε από τον έμφυο. Ας τα κομμάτια πια. Αφήστε μας λίγο να ανασάνουμε. Εντάξει, κι άλλοι ήρθανε, κι άλλοι κλέψανε. Δεν αντιλέγω. Δεν υπάρχει κυβερνητικός ο οποίος να μην έκλεψε. Όλοι κλέψανε, όλοι, μηδενός εξαιρουμένο, όλοι φάγανε. Θα φας, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν γίνεται να έχεις το μέλι μπροστά σου και να μην βάλεις το δάχτυλο. Βάλε ένα δάχτυλο, βάλε δύο δάχτυλα κομμάτια να γίνει. Μην βάζεις, ρε μπαγκλαμάκια, τα δυο τα χέρια. Τουλάχιστον οι άλλοι δώσανε και κάτι στους τριγύρω. Τώρα οι σημερινοί αυτοί δεν δίνουν τίποτα. Το μόνο που δίνουν είναι γη και είδωρ στους ιδιώτες. Στον εργαζόμενο δεν δίνουν τίποτα. Τα πάντα στους ιδιώτες, στους ολιγάρχες. Πάρτε να έχετε. Πέρασε η ώρα όμως, είναι 6:59 και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, όλα στη διάθεσή σας να μας ακολουθήσετε για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της εξελίξης και όλα τα νέα της εξελίξης και τα ρεπορτάζ τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FUMU 1036 στο App Store, στο Play Store του κινητού σας τηλεφώνου. Κατεβάστε την εφαρμογή και από εκεί θα μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγου πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, ενώ τα ξημερώματα έφτασαν στο νησί δυνάμεις από την Αθήνα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς Τρυπητή. Λίγο μετά τη 1.30, μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στις 2 και 4, νέο μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Ασπροχωριό, Γλυφάκι, Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 70χρονος που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Τη Λέρο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Αντιδράσεις για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Φορείς και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές, με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλά ρεύμα, ξεπουλά νερό, ξεπουλά τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στην Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σφοδρά πειρά της κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπαγγελών Ιωαννίνων, με 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστη Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Δύσκολα τα πράγματα για το νησί της Πάρου από ό,τι βλέπω. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί. Αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι στο νησί. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το νησί της Πάρου δεν είναι ενθαρρυντικές, καθότι το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του και πριν από λίγες ώρες η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινείται προς την Τρυπητή. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, εχθές δηλαδή, στην περιοχή Καμπή, κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, με το πύρινο μέτωπο μέχρι και αυτή την ώρα να συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του. Είναι λογικό ότι υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τις αρχές για το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Λίγο μετά τη 1 και 30 τα ξημερώματα, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Αγκεριάς, με οδηγία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Μετέπειτα στις 2 και 15 ήχησε εκ νέου το 112 στις περιοχές Τρυπητή, Άσπρο, Χωριό, Γλύφα και στο Πυργάκι για να απομακρυνθούν προς το Δηριό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυτή την ώρα συνεχίζουν την προσπάθεια για να μπορέσουν να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω του ότι έχουμε σφοδρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δυστυχώς αναμένεται να ενισχυθούν. Με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει ήδη και τα εναέρια μέσα. Νωρίτερα το πύρινο μέτωπο πέρασε στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί, να έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και από την Αθήνα. Οι κάτοικοι συνολικά 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από τα 112 ούτως ώστε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Αλική. Όπως βλέπω, με βάση την τελευταία ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Η φωτιά εξαπλώθηκε εξαιρετικά γρήγορα λόγω του ότι στο σημείο εκεί υπάρχει ξηρή χαμηλή βλάστηση και στο νησί πνέουν δυνατή ανέμη. Στην κατάσβεση συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα τα οποία μεταφέρθηκαν από την Σύρο, την Άξο, την Αθήνα, τα Μέγαρα αλλά και από την Ελευσίνα. Επίσης στην προσπάθεια της κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν εθελοντές, ενώ και ο Δήμος Πάρου, ο οποίος διαθέτει 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, βρίσκεται επιποδός για να δώσει και αυτό την βοήθειά του, ενώ τον επιχειρησιακό συντονισμό έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα βέβαια αναμένεται να έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, καθότι έχει προγραμματιστεί να γίνει η ακτοπλοϊκή μεταφορά από το λιμάνι της Ραφίνας 20 συνολικά ακόμη πυροσβεστών με 8 οχήματα, και με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν ξανά και τα εναέρια μέσα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους. Βέβαια για σήμερα Τετάρτη δυστυχώς για τις Κυκλάδες προβλέπεται να έχουμε ενίσχυση των ενέμων και μάλιστα έχουμε και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3.
που αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί πέρα στο νησί. Αυτό το οποίο ευχόμαστε βέβαια είναι να μην έχουμε θύματα ανθρώπινες ζωές, να μην χαθούν άνθρωποι και βέβαια εννοείται να μην χαθούν περιουσίες, αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως βλέπω εδώ πέρα, το Κυκλάδες 24, το οποίο επικαλείται την πολιτική προστασία της Σύρου, που βρίσκεται στην Πάρο, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε μια μεγάλη χαράδρα και σε ένα δύσβατο σημείο κάτω από την περιοχή Άγιοι Πάντες. Είναι τόσο μεγάλη φωτιά που οι καπνοί έχουν καλύψει και τα νησιά Ίω, Σύφνο αλλά και Σέριφο, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας των Δήμων θα προσπαθήσουν εκ νέου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην κινδυνεύσουν οικισμοί. Εννοείται ότι είμαστε σε επιφυλακή και παρακολουθούμε το οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί της Πάρου, σε ένα πανέμορφο νησί το οποίο δυστυχώς έχει βρεθεί στην λέλαπα της φωτιάς και ελπίζουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ήρωες του καλοκαιριού, θα καταφέρουν να κάνουν κάτι ώστε να την περιορίσουν σύντομα και να μην κινδυνεύσουν περιουσίες αλλά και πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές.

Ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα, ειλικρινά. Είναι θλιβερό να βλέπεις ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας να έχει παραδοθεί έτσι στις φλόγες. Και η μάχη να είναι κυριολεκτικά άνηση.

0: όπως τα βλέπω ετοιμάζεται σιγά σιγά να γίνει μάλλον και η ιδιωτικοποίηση του νερού. Το δημόσιο αυτό αγαθό, το οποίο είναι ο κύριος πόρος ζωής, ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά να ιδιωτικοποιηθεί. Έτσι το βλέπω, άσχετα αν ο Μητσοτάκης έχει πει κατά καιρούς ότι εμείς δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, όλα προς τα εκεί πάνε, όλα τα δεδομένα αυτό δείχνουν. Και άκουσα τον κύριο Παπασταύρου και θα σας βάλω να ακούσετε και εσείς το ηχητικό, όπου είπε πως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα αναλάβουν, λέει, για πρώτη φορά την ολιστική διαχείριση του νερού και οι πολίτες θα δουν εξορθολογισμό στο λογαριασμό τους. Εξορθολογισμός, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Σημαίνει μηνιαίοι λογαριασμοί. Σημαίνει ότι θα ανέβουν φυσικά ο λογαριασμός του νερού. Και τώρα πληρώνουμε κάθε 4 μήνες νερό και ο λογαριασμός είναι αμεληταίος, τίποτα. Είναι το μόνο φθηνό πράγμα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, είναι το νερό. Το οποίο νερό, με το που θα περάσει στους ιδιώτες, θα φοβόμαστε να κάνουμε μπάνιο. Αλήθεια, δηλαδή έχει να πέσει μπόχα μέσα στα λεωφορεία, ούτε σταγόνα δεν θα πέφτει πάνω μας. Δηλαδή θα λες ότι άστε να μην κάνω μπάνιο, γιατί δεν. Για εκεί πάει η δουλειά. Το τελευταίο, η τελευταία πράξη του δράματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, σας το λέω, εδώ είμαστε και θα το δείτε, πρώτα ο Θεός γεροί να είμαστε, θα είναι το ξεπούλημα του νερού, θα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
1: Πάμε σε ένα σχήμα όπου έχεις την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας.
2: Δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, δεν θα περάσουν σε ιδιώτες.
1: Να πούμε ότι η ΕΙΔΑΠ, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, όλοι είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, είναι η παλαιότερη δημόσια ελεγχόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην πατρίδα μας. Πάνω από 100 έτη. Η οποία έχει μια προσφορά στην κοινωνία διαχρονική. Πάμε λοιπόν και αυτοί οι δύο φορείς θα αναλάβουν να κάνουν για πρώτη φορά ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρδευση.
2: Κεντρική διαχείριση.
1: Κεντρική διαχείριση. Ενιαία διαχείριση. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός. Χρειάζεται οικονομία κλίμακος. Υπάρχουν, το θέμα με το νερό είναι πανευρωπαϊκό. Είναι μία από τις προτεραιότητες στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για να μπορείς να έχεις ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να έχεις οικονομία κλίμακος, πρέπει να έχεις πιστοληπτική αξιοπιστία, πρέπει να μπορείς να συμβληθείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε δημοσμός.
2: Τι θα σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τους λογαριασμούς ρεύματος, για τους λογαριασμούς σύνδρευσης?
3: Μήπως χρειαστεί να πληρώσει και ο πολίτης κάτι παραπάνω για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Υπουργέ?
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω τώρα που μιλάμε είναι ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας μας και στην Αττική όπου δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΑΘ, και χρειάζονται και αγοράζουν το νερό 2, 3 ή 10 φορές πιο ακριβά. Άρα όχι, δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση, αλλά και οι περιοχές που τώρα χρησιμοποιούν ιδιωτικούς φορείς θα μπορέσουν να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε όλοι μας, δηλαδή το δημόσιο αγαθό του νερού. Και να μιλήσουμε για την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
2: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
1: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις.
0: Το ρωτάει, θα δούμε μείωση, θα δούνε, λέει, εξορθολογισμό.
1: Μεγαλύτερο κόστος του καταναλωτή.
0: Τι σημαίνει, κύριε Παπασταύρου, ότι θα δούμε εξορθολογισμό στους μηνιαίους λογαριασμούς? Γιατί σας ρωτάει ο δημοσιογράφος και σας λέει ότι άρα θα δούμε μείωση στους λογαριασμούς. Like και απαντάει με έτσι διπλωματική απάντηση δίνει ο κύριος Παπασταύρου, θα δούμε εξορθολογισμό. Μέχρι στιγμής το μόνο το οποίο πληρώνουμε φθηνά σε αυτή τη χώρα είναι το νερό. Όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνουμε πανάκριβα. Το νερό μέχρι στιγμής το πληρώνουμε φθηνό. Δεν πρέπει να ανέβει και αυτό? Δεν πρέπει να περάσει και αυτό στους ιδιώτες, όπως πέρασαν όλα τα υπόλοιπα, όπως ξεπουλήσαμε τη ΔΕΗ? Η ΔΕΗ κάποτε ήταν η πιο επικερδής επιχείρηση στην Ελλάδα. Κατάφεραν τη ΔΕΗ να την κάνουν να βγάζει ζημιές, να φαίνεται ότι βγάζει ζημιές, για να μπορούν να την ξεπουλήσουν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό, να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το ίδιο θα γίνει και με το νερό. Θα καταφέρουν να το κάνουν να βγάζει ζημιές. Οι εταιρείες σύνδρευσης και τα λοιπά δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν, οπότε ας το δώσουμε και αυτό στους ιδιώτες. Και θα γίνει, θα γίνει, θα το δείτε. Η τελευταία πράξη του δράματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα είναι αυτή. Σας το είπα και το πρωί ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως περάσανε με fast track διαδικασίες στο ξεπούλημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, έτσι θα ξεπουλήσουν και, και όλα τα υπόλοιπα με fast track διαδικασίες, ό,τι προλάβουμε. Να γίνει δημόσια διαβούλευση για μερικές ημέρες, να μην προλάβει να συζητηθεί το θέμα και να το περάσουμε.

0: Όσο για την ακρίβεια η οποία υπάρχει, θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε τι είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος κύριος Στουρνάρας, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Αντώνη του Σαμαρά, ο άνθρωπος ο οποίος τιμώρησε τους Έλληνες επειδή δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ κλείνοντας τις τράπεζες. Ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τα οικονομικά μιας ολόκληρης χώρας. Ακούστε λίγο τι λέει.
1: Αυτό είναι ακρίβεια. Το να υπάρχει το ίδιο προϊόν εδώ 40-50% ακριβότερο από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν οι ενδομηλικές συνταγές.
2: Για ποιο λόγο, για να δούμε. Υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό που είναι.
1: Το ρύζι που ξεκινάει 30 λεπτά θα φτάνει 3 ευρώ στο ράφι.
2: Να το δούμε γιατί. Να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει εμπόδιο.
1: Κερδοσκόπηση. Στον ενδιάμεσο.
2: Γιατί δεν παίρνουν καινούργοι τότε. Γιατί δεν παίρνουν νέοι τότε να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Η δουλειά του κράτους να ελέγξει.
2: Μα γιατί δεν παίρνουν νέοι.
1: Να ελέγξει και να πιάσει τους κερδοσκόπους.
2: Δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας, είναι μήπως δεν υπάρχουν κίνδυνα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και σε άλλα, έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες, να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη, έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
1: Χάνουν οι αγρότες,
2: θεωρητικά δεν έχουμε. Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα. Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα. Μήπως στη διαμεσολάβηση. Μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
0: Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα και είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρα. Που από το χωράφι στο ράφι η τιμή υπερδιπλατριπλασιάζεται. Φεύγει από τον παραγωγό, ας πούμε, ένα κιλό. Τι να πούμε, ρύζι. Ένα κιλό ρύζι μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό. Πόσο, 30 λεπτά. Μπορεί να λέω και πολλά. Και πηγαίνει στο ράφι και το αγοράζει ένα 20. Άρα κάτι έχει γίνει, κάτι έχει μεσολαβήσει. Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες και τα λοιπά. Και υπάρχει κερδοσκοπία. Έντονη στη χώρα μας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στουρνάρα? Το κράτος πού είναι να προστατεύσει τον καταναλωτή? Πού είστε όλοι εσείς που μας κουνάτε το δάχτυλο ότι δεν φταίτε να βάλετε ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση της ακρίβειας? Γιατί είστε άφαντοι, γιατί δεν υπάρχετε, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν κάνει κάτι? Προσπαθούν να μας χρυσώσουν το χάπι λέγοντάς μας ότι οι τιμές θα παγώσουν στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή θα υπάρχει έσκρο κέρδη, αλλά θα είναι παγωμένη, δεν θα ανέβει άλλο. Και ότι θα μας τα κατεβάσετε 10% κάτω τα προϊόντα. Τα έχετε ανεβάσει 80%, θα μας τα κατεβάσετε 10%. Και θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ και να σας προσκυνήσουμε κιόλας για το καλό το οποίο μας έχετε κάνει. Δηλαδή η κλοπή των Ελλήνων συνεχίζεται κανονικότατα. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, με τις ευλογίες του κυρίου Στουρνάρα, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις ευλογίες των ολιγαρχών, με τις ευλογίες του καθενός ο οποίος είναι πίσω από την κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτού του είδους τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο και κάτι. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έχουν αυξηθεί και άλλο τα χρέη τους. Χρέη τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Και έρχονται τώρα και σου λένε ότι θα κάνουμε τα γούστα των ολιγαρχών. Γιατί? Γιατί όταν ένα κόμμα δεν είναι ανεξάρτητο και χρηματοδοτείται από άλλους, θα κάνει αυτά που θέλουν οι άλλοι. Θα κάνει αυτά που θέλουν οι εντολείς του, και οι εντολείς του είναι οι ολιγάρχες. Όταν εσύ δεν έχεις χρήματα και αναγκάζεσαι να πας στην τράπεζα να δανειστείς για να μπορέσεις να πάρεις ένα σπίτι, για παράδειγμα, η τράπεζα μπορεί να στο κάνει ό,τι θέλει άμα δεν είσαι εντάξει απέναντί της, μπορεί να στο πάρει. Έτσι είναι και με τους ολιγάρχες τα κόμματα. Οι ολιγάρχες χρηματοδοτούν τα κόμματα και κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Δεν το κάνουν επειδή είναι ιδεολόγοι, δεν υπάρχει ιδεολογία, αυτό ξεχάστε το. Μόνο ο ανόητος ο Έλληνας πιστεύει ακόμη σε ιδεολογίες. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ή είσαι με την Ελλάδα και τους Έλληνες, ή είσαι με τους απέναντι. Πλέον δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ούτε γαλάζια και πράσινα καφενεία όπως υπήρχαν κάποτε. Πλέον πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι ή θα είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες, ή θα είμαστε με τους απέναντι. Αποφασίστε, διαλέξτε και πάρτε. Σχεδόν 7:30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: άκουσα. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι, Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της Τετάρτης 29 του Ιούλη του 2026. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, ως ήθιστε να λέμε αυτήν την ημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα θέλω να ακούσετε μια κοπέλα την οποία τη βρήκα στο διαδίκτυο και κράτησα το βίντεο στο TikTok, το ανέρτησε και λέει κάτι το οποίο ισχύει, ότι για τον φτωχό τα πάντα απαγορεύονται, αλλά για τον πλούσιο που έχει χρήματα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ενοχλήσει κανένας. Ακούστε λίγο τι λέει η κοπέλα.
1: Απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Απαγορεύονται τα ηχεία στις παραλίες. Απαγορεύονται οι ρακέτες στις παραλίες. Απαγορεύονται τα σκυλιά στις παραλίες. Όταν όμως είσαι ξενοδοχείο και έχεις καταχραστεί την παραλίουλα από κάτω, έχεις βάλει 150 εξαπλώσεις και χρεώνεις την κάθε μία 100 ευρώ και δεν σε ελέγχει κανείς, ενώ η παραλία δεν είναι δικιά σου, εκεί δεν απαγορεύεται? Όταν πάω εγώ να βάλω την πετσέτα μου στην παραλία παραδίπλα από τις εξαπλώστρες, γιατί δεν είναι η παραλία του ξενοδοχείου, και μου λένε ότι απαγορεύεται να το κάνω αυτό, εκεί είναι κομπλέ όλα. Γενικά εδώ στην Ελλάδα, αν παίρνεις τον κατώτατο, αν δεν έχεις αρκετά χρήματα, όλα απαγορεύονται. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να μην απαγορεύονται όλα. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να μπορείς να κάνεις τα πάντα, μάλλον. Εντάξει, γιατί εκεί δεν υπάρχουν νόμοι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε νόμους για τους πλουσίους. Έχουμε νόμους μόνο για τους φτωχούς.
0: Και πείτε μου τώρα, αυτή η κοπέλα έχει άδικο? Σου απαγορεύουν τα πάντα, πραγματικά. Πηγαίνεις στην παραλία και σου λένε ότι, εν τω μεταξύ, αυτό εδώ πέρα με τα μπιτσόμπαρα και τα ξενοδοχεία που έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο. Οι παραλίες ανήκουν σε όλους, δεν ανήκουν ούτε σε ξενοδοχεία, ούτε σε μπιτσόμπαρα, ούτε πουθενά. Και πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία του να πηγαίνω στην παραλία, να πρέπει να πληρώσω πανάκριβα την ξαπλώστρα για να μπορέσω να κάτσω να πιω έναν πανάκριβο καφέ για να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Οι παραλίες πρέπει να ανήκουν στον κόσμο και μόνο σε αυτόν. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις σε κάτι ωραίες παραλίες, ας πούμε, και βλέπεις ξαπλώστρες, ομπρέλες από τα μαγαζιά, από τα ξενοδοχεία, και ελάχιστος χώρος για να μπορείς να βάλεις εσύ τη δικιά σου την ομπρελίτσα, ας πούμε, και την πετσέτα σου για να καθίσεις, γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει, γιατί να πάω να πληρώσω 20 και 30 και 50 ευρώ ξαπλώστρα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, τζαμπαντάν λεφτά. Δεν μου περισσεύουν κιόλας, οπότε θέλω να στήσω την ομπρέλα μου, την πετσέτα μου και να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Και είναι απόλυτα λογικό. Και είναι και πιο ωραίο, μη σας πω. Αλλά όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τον κόσμο και στριμώχνεται ο κόσμος ένας πάνω στον άλλον, γιατί το μπιτσόμπαρο ή γιατί το ξενοδοχείο έχει απλώσει αρματιά από ομπρέλες και ξαπλώστρες, κάπου δηλαδή φτάνει αυτό το πράγμα. Κάπου δηλαδή, όπα. Και σου λένε όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι γιατί έφερες το σκύλο σου να μπει στη θάλασσα, όχι. Άσε με μωρέ τώρα. Έχουμε καταντήσει δηλαδή όλα να είναι σε αυτή τη χώρα για τους πλουσίους. Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα τα οποία έχουμε κάθε δικαίωμα να τα απολαμβάνουμε, έχουν καταντήσει να έχουν γίνει τόσο πολύ σύνθετα που λες όλα είναι για τους πλουσίους. Ας τα

Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, δείτε το τώρα που πάτε στις παραλίες. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το βγάζω από το μυαλό μου. Δεν στηβάζεται ο κόσμος σε μερικά σημεία στις παραλίες, γιατί το μεγαλύτερο μέρος το έχουν πιάσει τα ξενοδοχεία και τα μπιτσόμπαρα. Η παραλία πρέπει να ανήκει σε όλους. Τέλος.

0: Τώρα ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, έδωσε την δική του απάντηση σε όλους, σε όλους αυτούς εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM, σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να τον συκοφαντήσουν, προσπαθούν να ρίξουν λάσπη με άσχημο τρόπο και σε αυτόν και στο κόμμα του. Και θέλω να ακούσετε λίγο τα όλα όσα είπε εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε.
1: Έχουμε, ναι, πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
2: Α, φυσικά.
1: Άρα
2: φυσικά
1: έχει μπει.
2: Θαύματα της ιατρικής, μάλιστα, και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό.
3: Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ πιο ύπουλος και ύποπτος από ό,τι φαντάζεστε. Για πολλαπλούς λόγους. Ενοχλήθηκε ο Σαχίνης, θα το πω τώρα δημοσίως, για το αφεντικό του. Δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που ήθελε να περάσει στο νόμο που πέρασαν για τις τηλεοπτικές άδειες. Απλά είναι τα πράγματα. Σας το λέω δημοσίως. Και ας βγει ο Σαχίνης να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ήθελε να κάνει το Βελγιέκα, δεν μπορεί να κάνει το Βελγιέκα. Αυτά. Υπάλληλος είναι και αυτός. Δεν δημοσιογράφος. Υπάλληλος είναι πρώτα. Υπάλληλος του Δημητρίου. Εγώ λέω και ονόματα. Εργάζεται στην τηλεοπτικό σταθμό που πληρώνεται από ό,τι φαντάζομαι. Α, λοιπόν, η εργοδοσία κινεί τα νήματα. Εγώ αγοράζω χρόνο στα κανάλια και κάνω εκπομπή και λέω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έτσι. Τελεία και παύλα. Ξεχνάει ο Σαχίνης ότι όταν έβγαλε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον Δημητρίου έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη με τις γαλάζιες ακρίδες. Εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Δεν τα έχω πει ποτέ. Κάνε τη δουλειά σου, ανθρωπέ μου. Αφού μιλάς για τη δουλειά μου, θα μιλήσω για τη δουλειά σου, λοιπόν. Είσαι υπάλληλος. Μπράβο. Κατανοώ λοιπόν τη δυσκολία σου να είσαι αντικειμενικός. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το τραβάς παραπάνω. Δεν υπάρχει και λόγος. Αντί να ασχοληθείς, δηλαδή, ας το πω εγώ διαφορετικά, με τα σκάνδαλο το ΒΟΑΚ, που είναι στην Κρήτη το σκάνδαλο αυτό, να βγάλεις, όπως έκανα εγώ στη Βουλή, το πόσο κοστίζει και τι παραπάνω πήραν οι εργολάβοι στην περιοχή σου, αντί να βγάλεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ονόματα στην Κρήτη, τα βγάλα εγώ στη Βουλή στην Κρήτη. Ε! Εκεί τρέματε κι εσύ κι ο άλλος. Τρόμος να βγάλετε τα ονόματα, παίρνετε μένα τηλέφωνο, τα βγάλω εγώ. Ε, τα βγάλα εγώ. Με απείλησαν εμένα. Βγήκε ο Φραπές και θα μου κάνει μήνυση και αγωγή, όπως μου κάναμε τα ΤΕΠ, 320.000 αγωγή. Εγώ δεν φοβάμαι όμως. Έτσι, αγαπητέ κύριε Σαχίνη μου, ε! Ντρέπομαι για ένα πράγμα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος, αλλά δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Και το είχα πει και κατηδίαν. Ήταν της Μονής Εσφυγμένου, της κανονικής Μονής Εσφυγμένου, όχι της νέας, μπας περιπτώσει. Είχαν ανάγκη από λεφτά οι άνθρωποι, τους βοήθησα για να κερδίσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Και τα χρήματα πήραν αυτοί. 10 μέρες το παρουσίασα, λοσιόν ήταν δική τους, όχι της εταιρείας μου. Το έκανα τουλάχιστον και θα το ξανά έκανα και πάλι. Δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, δεν είχαν φάρμακα. Και με παρακάλεσαν και τους βοήθησα, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβες. Καθίστε και δείτε, ρε, το ρόλο του Σαχίνη. Το ρόλο τον αποδομητικό που έχει, να αποδομεί δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν τον έχουν πειράξει ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το κυριότερο, να ασχολούνται όχι με τον πολιτικό του λόγο και με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτει και μπαίνει μπροστά, αλλά με την εργασία του, χωρίς να ασχοληθεί με τους άλλους προέδρους που είναι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Δεν πειράζει. Θέλει τεμπέληδες προέδρους που έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοντά στα Χανιά, ξέρετε, κοντά στην Κρήτη, έχει έναν τέτοιον. Και έναν άλλο στο Ηράκλειο. Τέτοιον. Έχει. Που δεν δουλεύσαν ποτέ, έχουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτούς τους στηρίζουν. Αυτούς στηρίζουν βασικά. Τι κάνουνε, αποδομούν όλο το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Τρεμάστε με ανάποδα, κύριε Σαχίνη, από τα μανταλάκια. Αλλά λιβανίστε όμως τους άλλους εκατομμυριούχους που δεν δουλεύσαν ποτέ στη ζωή τους. Ε, εσείς και ο Δημητρίου εκεί. Βλέπετε, ακόμη και αυτοί οι τύποι που το παίζουν Έλληνες δημοκράτες χτυπούν την ελληνική λύση χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Χωρίς λόγο. Γιατί αν χτυπήσουν την πολιτική μου υπόσταση, δηλαδή το πρόγραμμά μου, ότι αυτό δεν γίνεται και το καταλαβαίνω. Να προσπαθούν να αποδομήσουν όμως την αγωνία μου να έχω τις εταιρείες για να έχουν οι Έλληνες δουλειά, για να τρώνε ένα κομμάτι ψωμί οι Έλληνες και να δουλεύω και να εργάζομαι και να παράγω. Αυτό είναι μεμτό, υποβολημιαίο και πρόστιχο, κύριε Σαχίνη. Πρόστιχο. Με την αρχαιοελληνική έκφραση. Προσέξτε ποιους βλέπετε, παιδιά. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Οι προβατόσχημοι λύκοι. Δεν αναφέρομαι στον κύριο προηγούμενο, στον κύριο Σαχίνη, αλλά γενικά το λέω. Οι προβατόσχημοι λύκοι είναι οι χειρότεροι από τους λύκους.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και πιστεύω ότι το έχετε παρατηρήσει όλοι σας. Όταν θέλουν να χτυπήσουν το Βελόπουλο, επειδή δεν βλέπω να προσπαθούν να το χτυπήσουν πολιτικά, να πούνε ρε παιδί μου να πάρουν το πρόγραμμά του. Εγώ έχω διαβάσει, η αλήθεια είναι, τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Όπως έχω κάτσει και έχω διαβάσει και τα τρία τα μνημόνια, για να μπορώ να έχω άποψη και να μπορώ να μιλάω, επειδή ομιλώ δημόσια. Λοιπόν, το να πάρεις έναν πολιτικό και να τον κρίνεις για το πρόγραμμά του, για τις θέσεις του, για αυτά τα οποία λέει, είναι θεμητό. Και αυτό συμβαίνει, είναι λογικό να συμβαίνει, έτσι. Το να κρίνεις όμως έναν πολιτικό για την εργασία του και να προσπαθεί, γιατί έχω βαρεθεί κάθε φορά που κάποιος θέλει να μιλήσει για τον Βελόπουλο, να λέει είτε για τις κυραλιφές είτε για τις επιστολές του Ιησού. Αυτά τα δύο δηλαδή έχουν κουράσει. Και okay, μέχρι ένα σημείο εντάξει να το δεχτώ. Αλλά από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν προσπαθείς σαν κόμμα που είσαι, το οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να χτυπήσεις την ελληνική λύση με βάση το πρόγραμμά της. Να πεις ότι ρε παιδιά, αυτό δεν βγαίνει, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά να το αιτιολογήσεις αυτό το πράγμα. Το να κάθεσαι και να πετάς λάσπη. Και όχι μόνο, αυτό συμβαίνει βασικά μόνο στην ελληνική λύση, δεν συμβαίνει στα άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κανένα να κατηγορεί τον Άδωνη για τις επιστολές του Ιησού που πρώτος τις πουλούσε. Δεν έχω ακούσει κανένα να κατηγορεί τον Άδωνη για τα νανογυλαίκα, για τα βιβλία που πουλούσε και φώναζε τα λιγουρεύεστε. Όχι. Τον κρίνουνε για το κυβερνητικό του έργο και okay, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Τον Βελόπουλο όμως δεν τον κρίνουνε με βάση αυτά τα οποία λέει το πρόγραμμά του και με βάση τις δηλώσεις τις οποίες κάνει κατά καιρούς και αυτά τα οποία λέει στη Βουλή. Τον κρίνουνε για τη δουλειά του. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Να θες να χτυπήσεις πολιτικά έναν άνθρωπο και να μην το, να πηγαίνεις δια της πλαγίας όντου γιατί δεν έχεις κάτι να του συνάψεις. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά, προσέξτε το, παρατηρήστε το. Υπάρχει και το διαδίκτυο το οποίο βοηθάει σε όλο αυτό το πράγμα.

0: Και χθες έκατσα, έψαξα λίγο στα αρχεία μου και βρήκα μία συνέντευξη του κυρίου Τριαντόπουλου, την οποία την είχα βάλει και πέρυσι. Είχε δώσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βέρα 91,8 και τι είπε. Είπε ότι βρισκόταν, την είχαμε ξαναπαίξει αυτή τη συνέντευξη, αλλά αξίζει έτσι να την θυμηθούμε. Είπε ότι βρισκόταν στο σημείο του μπαζώματος, στο σημείο δηλαδή που έγινε το έγκλημα των Τεμπών, με εντολή πρωθυπουργού και ενεργούσε κάτω από εντολές του πρωθυπουργού. Πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έλεγε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Εγώ έτυχε με εντολή του πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Εγώ έτυχε με εντολή του πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είναι.
2: Πάσομα. Ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
3: βαγόνια.
2: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
3: Η πυροσβεστική.
2: Μα, κυρία Αναστασοπούλου, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Αυτό που σας έχει ανατεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ, ή απομένουν ακόμη πράγματα να γίνουν?
5: Έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο στο πεδίο, στα Τέμπη, στη Λάρισα, έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στις οικογένειες και στην ελληνική κοινωνία που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, να προχωρήσει τόσο η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Αλλά και από την
4: άλλη, ολοκληρώθηκε ή απομένουν κάποιες ώρες ή μέρες ακόμη?
5: Έχει ολοκληρωθεί.
4: Έχει ολοκληρωθεί πλήρως.
5: Από την Κυριακή το βράδυ είχε ολοκληρωθεί η συλλογή. Υπάρχουν τα συντρίμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο. Ενώ από την άλλη θα πρέπει να σημειώσω ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα, φορείς, με τις εταιρείες του σιδηροδρόμου, με την πυροσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
0: Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας και να πει να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Να ανοιχτούν και οι τηλεφωνικές συνομιλίες του Μητσοτάκη, που ούτε καν το γνώριζε αυτό το πράγμα, αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι βρισκόταν εκεί πέρα στο σημείο και ενεργούσε και κάτω από εντολές του Πρωθυπουργού, αλλά και βρισκόταν και με το κυβερνητικό επιτελείο. Άρα είναι υπεύθυνη για τον μπάζωμα και για το... για την εξαφάνιση στοιχείων της τραγωδίας των Τεμπών. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Ο Μητσοτάκης είναι ακόμη ελεύθερος. Δεν έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να έχει γίνει ένα τέτοιο έγκλημα και εδώ και 3-3,5 χρόνια να περιπέζουν τους συγγενείς. Να έχουν θάψει άνθρωποι τα παιδιά τους. Να έχουν πεθάνει μία φορά στις ράγες των τρένων. Και οι κύριοι αυτοί να τα σκοτώνουν καθημερινά ξανά και ξανά και ξανά. Συγχαρητήρια στους Έλληνες που έχουν καταφέρει να ψηφίζουν τόσο προδοτικές κυβερνήσεις, τόσο εγκληματικές κυβερνήσεις, οι οποίες αντί να διαλευκάνουν μία υπόθεση, να φροντίσουν να διαλευκανθεί μία υπόθεση και να πάνε υπεύθυνοι στη φυλακή όσο ψηλά και αν βρίσκονται, φροντίζουν να είναι υπεύθυνοι στη φυλακή όσο ψηλά και αν βρίσκονται, φροντίζουν.

Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη από το Δήμο Παγκαίο. Δυστυχώς πάλι δεν σας ακούμε, λέει, στο ραδιόφωνο. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούσετε αν δεν πιάνει το ραδιόφωνο. Με μια ωραία φωτογραφία ο Μανώλης μέσα από το αυτοκίνητο με την ανατολή του ηλίου. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Δυστυχώς, λέει, τον έχουν αφήσει και αλωνίζει λαός παθητικός συνένοχος στο έγκλημα και με αυτή την έννοια σε λίγο θα ξεπουλήσει και τα σπίτια μας και θα μας πετάνε έξω. Η ντροπή του πλανήτη είμαστε. Το μόνο που μένει να ψήσουμε μια κυβέρνηση ελληνική να τα κρατικοποιήσει. Να ψηφίσουμε, μάλλον εννοείς, μια κυβέρνηση ελληνική να τα κρατικοποιήσει πάλι. Εγώ το έχω πει, όσοι δεν χρωστούν τα σπίτια τους θα τους κάνουν να τα χρωστούν ούτως ώστε να τους τα πάρουν. Θα βρουν τρόπο να το κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στο Θανάση, το είχε πει ο Μητσοτάκης, λέει ότι θα ξεπουλήσει τη χώρα ο ίδιος. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή αυτό που μου έχει στείλει όμως. Γεια σου Θανάση μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Απόστολος, καλημέρα. Μόνο ένας πανηλήθιος λαός, λέει, έχει εκλέξει δις μια τέτοια κυβέρνηση και την ανέχεται ακόμη. Καλημέρα στον Γιώργο. Μήπως τα τσιμπήματα έχουν, λέει, από όλα τα άλλα έχουν αποβλακώσει και τους νεοέλληνες. Ο Κώστας, καλημέρα, λέει, τι μισθούς παίρνουν στη Γερμανία, δεν είπε ο κύριος. Ναι, αυτός που έλεγε για τα κεράσια ότι είναι φθηνά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ας έρθει να ζήσει εδώ πέρα με 800 ευρώ το μήνα, να δει τι ωραία που περνάμε, να πληρώνει τα κεράσια 6 ευρώ. Στον Δάμον, καλημέρα. Σε ποια περιοχή, λέει, είναι οι τραχανάδες αυτοί, οι ξεφτύλες, οι μπαγλαμάδες? Έχουμε και στο Άχεν, λέει, κάθε μέρα ακούνε τα μπινελίκια τους. Ο Έλληνας, παιδιά, έχει αυτό το κουσούρι ότι πηγαίνει στο εξωτερικό, είναι αυτό που λέμε, πώς λέγεται, με την ψήρα και το γιακά. Πιάνει 5 φράγκα στα χέρια του και νομίζει, ρε παιδί μου, ότι έχω γίνει άρχοντας. Το έχουμε αυτό το κουσούρι. Και ειδικά όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό, ανοίγει και μια επιχείρηση και παίρνει Έλληνες στη δούλεψή του, έχω ακούσει τα χειρότερα. Δηλαδή, από ό,τι μου έχουν πει φίλοι από την Γερμανία, οι Έλληνες εργοδότες είναι οι χειρότεροι. Το έχουμε αυτό το κουσούρι, το έχουμε. Αντί να στηρίξουμε ένα τον άλλον, ακόμη και στα ξένα, κοιτάζουμε πώς να τους χαντακώσουμε. Τέλος. Καλημέρα στο Θανάση από το Μόναχο. Τι λένε, λέει, αυτοί οι χαλβάδες? Κεράσια ελληνικά 5 με 6 ευρώ το κιλό. Χθες ελληνικά νεκταρίδια, ροδάκινα 2,99 το κιλό. Όσο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ δηλαδή. Στο Μόναχο αυτό. Εντάξει, ναι, από ό,τι έχω καταλάβει είναι ανάλογα την περιοχή. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάνσχουτ. Και εγώ έχω πληρώσει, λέει, για κεράσια και 23 ευρώ το κιλό. Στα ελληνικά κεράσια, τα οποία είναι πιο ακριβά στην αγορά λόγω άριστης ποιότητας. Βέβαια, με μισθό 2.600. Ωραία, στο Ηράκλειο, λέει, παίρνει μισθό 2.600. Άμα έπαιρνα 2.600, παιδιά, καλά. Να τα πληρώσω 25 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Άμα τις πόσες φορές θα φάω κεράσια. Αλλά 2.600 μισθό. Όχι 8 εκατοστάρικα. Όχι, λέει, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στη Γερμανία. Στον κοντινό μέλλον θα γίνει πιο αισθητή, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο διαφορετικές οικονομικά κοινωνίες. Δυστυχώς, κομματόσκυλα και φανατισμένοι βρίσκονται παντού. Σίγουρα, δεν λέω ότι ο κόσμος ο οποίος έχει φύγει στη Γερμανία ζει πλουσιοπάροχα, αλλά λέω τουλάχιστον ότι ο κόσμος ο οποίος έχει φύγει και έχει πάει στο εξωτερικό ζει αξιοπρεπώς. Και μπορεί να βάλει και κανένα φράγκο στην άκρη για να μπορέσει να επιβιώσει. Για να μπορέσει να έχει κάτι τη, ρε παιδί, να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Όσα περισσότερα βγάζεις, τόσο περισσότερο θα σε κλέβει το κράτος. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλή Τετάρτη με υγεία πάνω απ' όλα, λέει. Πολλά χαιρετίσματα από την Ιρεμβέργη, ο μοναχικός ο Λύκος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Η Άννα λέει για κύριο Γρηγόρη Σερέτη. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο να δείτε με αυτά τα μηνύματα. Τώρα αυτό το μήνυμα θα πάει άκλα, αυτό δεν πρόκειται να το δει ποτέ ο Σερέτης. Θα τα στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή ο εκάστοτε παραγωγός, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα εδώ πέρα μέχρι την μία η ώρα που κάνει ο Σερέτης εκπομπή πόσα μηνύματα θα έρθουν. Δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα τα στέλνετε την ώρα που κάνει εκπομπή ο εκάστοτε παραγωγός για να μπορέσει να το δει. Καλημέρα στην Μαρία. Μέγιστο το μίσος που έχει για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Το ίδιο και μεγαλύτερο πρέπει να έχουν οι Έλληνες γι' αυτόν. Στην κυριολεξία, λέει, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Όλα τα ισοπαίδωσε, όλα τα κατέστρεψε, όλα τα πούλησε. Τι είναι αυτός, λέει, χειρότερος από έναν έξω από εδώ. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλό πρωινό εκεί στη Σικέση. Ο Ορδάν από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας, λέει, τι να τους πεις αυτούς τους λακαμάδες, τους λιποτάκτες. Σηκώθηκαν και έφυγαν από την Ελλάδα, μας πουλάνε και πνεύμα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι είναι λιποτάκτες. Καλά κάναν και φύγαν από την Ελλάδα. Και όποιος έχει τη μαγιά και φεύγει, μπράβο του, εγώ του βγάζω το καπέλο. Θέλει μεγάλη μαγιά για να.

να πεις ότι εγώ σηκώνομαι να φύγω να πάω σε μια ξένη χώρα, να προσαρμοστώ στα δεδομένα εκείνης της χώρας, να μάθω τη γλώσσα, να βρω δουλειά. Να... Είναι πολύ δύσκολο. Εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται βουνό. Δηλαδή, όσοι κατάφεραν και φύγανε στο εξωτερικό, εγώ τους βγάζω το καπέλο, είναι μάγκες για μένα. Γιατί και εμένα μου δόθηκε αρκετές φορές η ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό και με καλούς μισθούς και. Αλλά δεν είχα τα κότσια να σηκωθώ να φύγω να πάω να ζήσω στο εξωτερικό. Το λέω και δεν τρέπομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το είχα, ρε παιδί μου. Καλημέρα στον Σπύρο από την ηλιόλουστη Ελώνησο. Σήμερα είδες τελικά τιμή στη βενζίνη και από Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο. Καλή δύναμη σε όλους. Κουράγιο σε όλο το νησί της Πάρου. Στουρνάρας λέει η αμοιβή του όλο το χρόνο είναι 280.000 χωρίς να κάνει τίποτα. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αποστόλη. Όλοι οι διακοπές και εμείς εδώ πρωί. Τι να κάνουμε κάθε πρωί εδώ πέρα. Πού θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός, θα... Αυτό και ο φτωχός. Καλημέρα στον Μπαρούτα από Πφόρτσχαιμ με 20 βαθμούς. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Δυστυχώς με αυτούς που έχουν σκαρφαλώσει το σβέρκο μας δεν μας ανήκει τίποτα, ούτε θα αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Πάνε οι αρχαιολογικοί χώροι, πάει και το νερό, λέει ο Κούλης και η παρέα του. Κάνουν ό,τι έκαναν οι Γερμανοί το 40 όταν ιτήθηκαν. Φεύγοντας έβαζαν φωτιές, αφήνοντας πίσω τους καμένη γη. Καλημέρα στον Σταύρο. Γεωργιάδης λέει: πούλαγε μηχάνημα που τα χάσε, έσωζε από τον καρκίνο, αλλά το ξέχασαν πάλι ψηφοφόροι του. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τον Βόλο, ναι, λέει: δεν βάλανε τάκους στους Γερανούς, ναι, και μου στέλνει και βίντεο από εκείνη την ημέρα. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Έλληνες λέει φτάνει να ανεχόμαστε τους προδότες, ξεπούλησαν τα πάντα και εσύ σκέφτεσαι τις διακοπές, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος καλημέρα, εδώ η δικαιοσύνη δεν τιμωρεί τους λαθρότους πολιτικούς, θα δικάσει. Στον Κώστα καλημέρα, άμα δεν πάμε όλοι μαζί στην κάλπη στις εκλογές και να στηρίξουμε το πατριωτικό μέτωπο Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Με εκτίμηση ο Κώστας Μουντσέλος από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ο Ηρακλής, τι ενίκιο έχει όμως στη Γερμανία? Ναι, εντάξει, έχει ακριβά ενίκιο, δεν μπορώ να πω, αλλά το θέμα είναι ότι έχει καλούς μισθούς. Στη Μαρία καλημέρα, στον Κυριάκο. Επίσης όπως έχουμε ξαναπεί, λέει, δεν μπορούμε να βρούμε τον Καποδίστρια, αλλά αν τους πάρουμε όλους έναν από τον πατριωτικό χώρο, ο μόνος που έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που λέει ξεκάθαρα ότι θέλει να κυβερνήσει είναι ο Βελόπουλος. Οι άλλοι απλά θέλουν να υπάρχουν, δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Σας παρακαλώ, λέει, πάντε ψηφίστε, όσοι απέχετε θα πάνε τα κομματόσκελα να ψηφίσουν, μην τους αφήνετε. Καλημέρα και στον Θωμά. Ένας τακτικός λιποτάκτης, λέει, από Μόναχο, όπως το είπες, θέλει άντερα να φύγεις. Α, και έχουμε και τους γονείς ακόμη κάτω. Γεια σου, Θωμά μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι είναι, θέλει κότσια για να πεις ότι εγώ φεύγω από την πατρίδα μου, πάω σε μια ξένη χώρα για να ζήσω, για να ξεκινήσω από το μηδέν και να μπορέσω να δημιουργήσω. Είναι πολύ δύσκολο. Για μένα τουλάχιστον μου φαίνεται βουνό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, η ώρα είναι 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωί κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος αύριο θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νησί της Πάρου, με τη φωτιά να συνεχίζει να καίει και να εξαπλώνεται λόγω των δυνατών ανέμων που δημιουργούν και αναζωοπυρώσεις. Πυροσβέστες έχουν μετακινηθεί από Πειραιά, Σύρο και Νάξο, ενώ έχουν εκκοινωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 περιοχές. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τη Λέρο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ψήφιστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Φορείς και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές, με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλά αρχαία, ρεύμα, νερό, ξεπουλά τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα, δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM που καταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά, στην οδό Θέμης, στο Κλίσο Φούλη. Από την έκρηξη το ATM καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσωψη του τραπεζικού υποκαταστήματος. Ανησυχία για την σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τα Γιάννενα. Οι δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν, στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Ζωντανά σήμερα από το στούντιο του Focus FM 103,6. Επιστροφή μετά από μια ολιγοήμερη ανάπαυλα. Εδώ είμαστε να προσπαθήσουμε να ξεβγούμε από τα θέματα της καθημερινότητας. Το έλεγα και χθες στην πρώτη εκπομπή μετά από τις λίγες μέρες που απουσίασα, ότι όσο και αν θέλεις να αποσυνδεθείς από όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σου, αυτό είναι κομμάτι αδύνατο, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία μας προκαλούν τη λογική μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο 103,6 Focus FM. Εκπέμπουμε κυρίαρχα από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας για όλη την Βόρεια Ελλάδα, όπου φτάνει η συχνότητα στην οποία εκπέμπουμε, 103,6. Φυσικά υπάρχει και το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε και τα μηνύματα που θα στείλετε σήμερα στο Viber. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα να έρχονται. 6907-483-484. Στείλτε μας την καλημέρα σας. Και φυσικά, καλημέρα στις διαδικτυακές μας παρέες, εδώ στον Focus FM 103,6, στο TikTok, στο live που κάνουμε στη ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στην παρέα του YouTube. Καλημέρα, YouTuberάδες. Καλημέρα, TikTokers. Και καλημέρα και στους Facebookάδες, οι οποίοι συνθέτουν όλοι εσείς μαζί, συνθέτετε την παρέα της πρωινής ενημέρωσης εδώ στον Focus FM 103,6. Πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας στο ξεκίνημα μετά τη Θηγατέρα. Ποτέ δεν μπαίνει τυχαία ο Μαλθάκας. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ που κράτησες θερμοπύλες κατά τη διάρκεια της απουσίας μου. Όλα καλά, δεν είχαμε κανένα θέμα, κανένα παρατράγουδο, κάτι. Τα παρατράγουδα υπάρχουν, παιδιά, στο TikTok. Πάρα πολλά παρατράγουδα. Αν θέλετε να δείτε, όχι αυτά του Καρβέλα, νέα σοδιά παρατράγουδα έχουμε στο TikTok. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα του TikTok. Γεια σου Κωνσταντίνε, γελάς, ξέρω, γελάει ο Κωνσταντινόπουλος, ξέρετε, θα πάει καλά με πολλά παρατράγουδα. Καλημέρα όμως και στους σοβαρούς ανθρώπους και τους προβληματισμένους ανθρώπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εκφράζουν προβληματισμούς στα social media, αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί υπάρχει ένα εντονότατα τοξικό περιβάλλον και πολλοί τενεκέδες οι οποίοι, ξέρεις, αν χτυπήσουμε τον τενεκέ, κάνει θόρυβο. Κάνει θόρυβο. Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η είδηση για τον χθεσινό φωνικό σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, όπου είχαμε και την κατάρρευση ενός εμπορικού κέντρου, έτσι και χτυπούσε την Ελλάδα 7,1, να ξέρετε. Θα είχε ισοπεδωθεί όλη η Ελλάδα. Τώρα, άμα φτάνει στην Ιαπωνία, η οποία και αυτή, όπως και η Ελλάδα, είναι σεισμογενής περιοχή, να έχουμε κατάρρευση εμπορικού κέντρου στην Ιαπωνία, φανταστείτε τι θα γινόταν, ούτε να το φανταστώ δεν θέλω, τι θα γινόταν σε περίπτωση τέτοιου σεισμού εντός ελλαδικής επικράτειας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έφυγε και ο Ερμές Ρεσής, δεν πρόλαβα να του κάνω μάθημα, ήθελα να του κάνω μάθημα σήμερα. Θα το κάνω σε σένα. Εσύ βέβαια είσαι νεαρότερος, ο Μάνος ο Ασλάνογλου είναι πολύ νεαρότερος. Πώς χρόνο είσαι? 22. Απολύεσαι. Ναι, για να ξεκινήσουμε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στα μηνύματα στο Viber. Θα τα διαβάσω σε λίγη ώρα όλα. Σήμερα θα σας κάνω μάθημα, διότι θέλω να είστε. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Θα ξεκινήσουμε έτσι και μετά θα πάμε αλλιώς. Και έχουμε και άλλα θέματα σήμερα στην εκπομπή. Εντάξει, σας το λέω να το ξέρετε. Είναι καρδιά καλοκαιριού. Έχουν σφίξει οι ζέστες. Σφίξαν οι ζέστες, Μαρία μου. Εντάξει. Σφίξαν οι ζέστες για τα καλά. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας κάνω μάθημα. Θα σας πω. Είναι επιστημονικό αυτό που θα σας πω τώρα, εντάξει. Κολλάει και με το Μαλθάκα. Είναι επιστημονικό. Τι είναι το. Κάτσε το ποσοστό. Queering, Κάγκουρα, Subculture. Πώς το πω αυτό, πώς έσπασε η γλώσσα μου να το πω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το Queering, Κάγκουρα, Subculture. Τι μπορεί να είναι αυτό? Και αυτό λέει, ξέρετε ποιος το κάνει? Ή, ο, καλλιτέχνης, καλλιτέχνηδα, Λου. Ξέρεις τι Λου? Όχι Μαρι Λου. Λου, σκέτο, Λου. Λου. Ναι, εμείς αυτά στο χωριό τα λέγαμε κνάβια. Ναι, κνάβ. Το κνάβ, ξέρεις τι είναι το κνάβ? Πώς είναι, ρε παιδί μου, που έλεγα όταν είχα πάει στη Λίμνο το Πάσχα? Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Μαριάννα, καλημέρα και σε σένα. Που έλεγα ότι το σβέρκο στην Λίμνο το λένε σνιχ. Σνιχ. Σε πιάνω από το σνιχ, λέει, και σε δίνω μια κλωτσά. Εντάξει, πως στη Λάρισα υπάρχει το πλεις κλι γρουν, το πουλί, το σκυλί και το γουρούνι. Είναι και το κνάβ. Το κνάβ είναι το κουνάβι. Καταλάβες. Λοιπόν, τώρα τι σχέση θα μου πεις μπορεί να έχει το κνάβ με την Λου, η οποία κάνει queering, κάγκουρα, subculture. Λοιπόν, έχει δώσει μια συνέντευξη αυτή η ο ή το καλλιτέχνης και σε αυτή τη συνέντευξη λέει ότι κάνει queering, κάγκουρα, subculture και δίνει στο masculinity και καταλαβαίνει. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο για να καταλάβετε τι εστί βερίκοκο. Ακούγομαι, από πού μπορεί να ακούγομαι? Ακούγομαι σίγουρα. Α, από εδώ ακούγομαι, το βρήκα. Ωραία, τώρα δεν θα ακούγομαι. Έτσι λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσετε λίγο το κναπ, την Λου, συγγνώμη.
1: Η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είναι σκληρή.
0: Σκληρή.
1: Και όταν δεν κάνεις...
0: Τι?
1: Κάτι, μια εύκολη μουσική.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι underground...
0: Underground είναι κιόλας.
1: Τότε ναι, είναι λίγο δύσκολο να διοποριστείς, είναι δύσκολο να φτάσεις κάπου. Βασικά, μέσα από τη μουσική μου,
0: ναι,
1: κάνω queering, κάγκουρα, subculture.
0: Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Κάνω queering, κάγκουρα, subculture.
0: Τι κάνεις? Μου.
1: Κάνω queering, κάγκουρα, subculture.
0: Queering, κάγκουρα, subculture κάνει, ναι.
1: Όπου κάπως θέλω να σπάσω το masculinity που υπάρχει στη μουσική βιομηχανία.
0: Να σπάσει το masculinity. Ποιο masculinity? Masculinity είναι η αρενοπότητα, δεν είναι? Ποια είναι ακριβώς η αρενοπότητα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ελληνική μουσική βιομηχανία? Για να το καταλάβω λιγάκι. Masculinity, συνεχίζουμε.
1: Η στίχη μου εκφράζουν την σεξουαλική απελευθέρωση.
0: Oh, wow.
1: Και το πώς να είσαι.
0: Τι?
1: Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη.
1: Δεν καταπιέζω τίποτα στη μουσική μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο που μερικές φορές γίνεται uncensored.
0: Uncensored.
1: Αλλά what to do.
0: What did, δηλαδή βρίζει. Αυτό το uncensored. What to do. Τι να κάνουμε γι' αυτό. Είναι ρίχνω μπινελίκια στη μουσική μου. Εδώ έχουμε φτάσει. Να έχουμε μία μουσική την οποία την ακούνε αυτήν την Λου. Λου είναι αυτή, Λου. Η οποία κάνει queering kangura subculture. Σα το εξηγήσω εγώ γιατί το έχω ψάξει την. Κατάλαβε τι είναι το queering subculture. Queering kangura subculture. Κατάλαβε τι είναι. Άκου λίγο. Είναι subculture, τι είναι, υποκουλτούρα. Εντάξει. Ο kangura ποιο είναι? Για αυτού οι οποίοι. Κοίταξε. Άκου λίγο. Εσύ για τη Λου είσαι kangura. Έτσι σε βλέπει. Απλά γιατί. Γιατί έτσι αποφασίζει αυτή. Κάγκουρας δηλαδή είναι ένας νεαρός, ο οποίος για παράδειγμα είναι άντρας κανονικός. Και επειδή δεν είσαι queer, queer είναι το μπερδεμένο, το ό,τι να είναι. Σήμερα ξυπνάω αγόρι, αύριο ξυπνάω κορίτσι, μεθαύριο ξυπνάω ουδέτερο και εγώ δεν μπορώ να τις κάνω αυτής κριτικής τώρα, κριτική, γιατί θα είμαι ομοφοβικός. Θα είμαι τρανσφοβικός. Δηλαδή εγώ θα πρέπει να δείχνω υπομονή στους τρανσμπιαν, που είναι άντρες που δίνονται γυναίκες και πάνε με γυναίκες. Δηλαδή κανονικά. Απλά δεν είναι άντρας, είναι τρανσμπιαν. Ναι, όλο του τρελού. Αυτή λοιπόν με τη μουσική της λέει θέλει να κάνει queer τον κάγκουρα γιατί έχει υποκουλτούρα, κατάλαβες. Αυτό είναι το queering κάγκουρα subculture. Για να πολεμήσει λέει το masculinity της μουσικής βιομηχανίας. Την αρενοπότητα δηλαδή λέει που χαρακτηρίζει τη μουσική βιομηχανία. Καλά, παλιά μπορεί. Αλλά τώρα πού την είδατε αυτή την αρενοπότητα για να το καταλάβω κι εγώ? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Ρε εσύ, Δημήτρη, μ' ακούς, εσύ που μ' ακούς και θες να, και έχεις θεωρίες στο κεφάλι σου για τον Αρκάν και πάει λέγοντας. Καλό παιδί κι αυτός. Λοιπόν, queering, κάγκουρα subculture. Και θα δεις το παιδί σου ξαφνικά έτσι θα είναι δίπλα σου και θα ακούς να τραγουδάει ή να γαυγίζει κάτι, κάπως τέλος πάντων ένα τέτοιο τύπου κναβ. Και θα πεις τι είναι αυτό παιδί μου και θα σου πει κάνει queering, κάγκουρα subculture. Και δεν θα ξέρεις από πού αφήγεις. Αυτοί οι άνθρωποι, βάλτε τους εισαγωγικά, απευθύνονται στα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας ακούνε κάτι λούδες, κάτι τράπερς, κάτι τάπερς, που είναι όλο μαγιά, Εκτός αν εννοεί ότι αυτό το οποίο πολεμάει αυτό το queering kangura subculture είναι το masculinity που περνάνε οι trappers. Δηλαδή δημιουργήσαμε το πρόβλημα, το αφήσαμε να εξελιχθεί, γιατί αυτοί είναι μισογίνηδες. Βρίζουνε γυναίκες, διαφημίζουνε εμπόριο ναρκωτικών, δεν τους ακουμπάει κανένας. Έχουν όπλα και κουβαλάνε πάνω τους όπλα και τραγουδάνε για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Και αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, το αφήσαμε και γιγαντώθηκε, βγαίνουν κάτι άλλα κνάβια. Από την ΕΟΜ το κλέψα το κνάβι, να τα λέμε όλα. Αυτοί το γράψανε στα... Εύστοχο ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι κνάβι είναι αυτό? Λοιπόν, και τα αφήνουμε να εκφράζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά να σου πω και κάτι. Σας ρωτάω λοιπόν, εσάς κατά καλό καιρό εδώ στον Focus FM 103,6, ποιο κνάβι είναι χειρότερο? Αυτό που κάνει queering kangura subculture ή το άλλο το πολιτικό κνάβ που πήγε και διόρισε προσωρινή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τη Ματίνα Παγώνη? Ποιος το έκανε αυτό, ξέρετε? Ποιος διόρισε κατά καλό καιρό την Ματίνα Παγώνη, το κνάβ της ιατρικής, ως προσωρινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, στη θέση του εξαδάχτυλου για τον οποίο υπάρχουν έρευνες από την εισαγγελία για τη συμπεριφορά του ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος φυσικά και ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με άλλα μαργαριτάρια, με άλλα πολιτικά κνάβια. Κάτι αυτιάδες, τουλάχιστον αυτός βγήκε. Κάτι μελέτες, και αυτή βγήκε. Κνάβ της τηλεόρασης. Και την κάναμε ευρωβουλευτίνα. Κάτι άλλους μελάδες που δεν βγήκανε, αλλά πρωτοστατούσανε στην υπόθεση του Πεκεπέως. Τα κνάβια του Πεκεπέ, βέβαια. Ποιος είναι χειρότερος? Το κνάβ που κάνει queering kangura subculture ή τα πολιτικά κνάβια τύπου Σπύρος, ο οποίος διόρισε με προσωπική του απόφαση και επιλογή στη θέση του προσωρινού προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου την Ματίνα την Παγώνη? Γιατί? Για να της ξεπληρώσει το γραμμάτιο που ως τηλεειδική έβγαινε στα παράθυρα και τρομοκρατούσε τους Έλληνες, μαζί με άλλα κνάβια της ιατρικής, οι οποίοι επίσης έχουν λάβει θέσεις. Γιατί αν σκεφτείτε ποιοι μας μιλούσαν στα παράθυρα τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, οι περισσότεροι βολεύτηκαν. Πρόεδρος του ΕΟΔΗ ποιος είναι? Ποιος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ? Ο Βασιλακόπουλος. Τώρα έχουμε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τη Ματίνα Παγώνη. Ο άλλος, ο βεβαίως, ο... πώς το λένε, ο Θεμιστοκλέους. Ο Θεμιστοκλέους, υφυπουργός υγείας. Η Αγαπηδάκη στην κυβέρνηση. Ο Γίκας Μαγιορκίνης, μια χαρά βολεμένος. Η Λινού βολεμένη. Όλοι αυτοί. Το Γεροντιάφα θα τον δείτε ξανά με τον Τσίπρα μαζί. Για να μην συνεχίσω και για άλλους. Ο Τσιόδρας που είναι? Ο Έλληνας Φάουτσι. Και μιας και είπα ο Έλληνας Φάουτσι, εχθές παραχώρησε μια εξαιρετικά σημαντική ως προς το περιεχόμενό της συνέντευξη στο Fox News στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είπε συγκλονιστικά πράγματα. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εμφανίστηκε πριν από λίγες ώρες, λιγότερο από μία ημέρα, στην εκπομπή της Ingram Angle, με αφορμή τα ημερολόγια του Άντονι Φάουτσι, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ακούστε με λίγο Ξέρω, είναι κατά καλό καιρό. Ξέρω ότι έχουν σφίξει ζέστες. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να με ακούτε τώρα και να πίνετε το καφεδάκι σας κάπου στο χωριό σας ή σε κάποιο προορισμό που έχετε πάει για λίγες ημέρες. Μπορεί και να μην με ακούτε καθόλου και να με ακούσετε μετά το βράδυ. Εσείς που με ακούτε, κοινοποιήστε τα αυτά. Γιατί αυτή η συνέντευξη του Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ θα πρέπει να παίζει σε όλα τα site και σε όλες τις τηλεοράσεις, αλλά δεν παίζει. Και πρέπει να έρθει ο Δαμιανίδης εδώ, αιμονικά να επιμένει να μην αφήνει αυτό το ζήτημα της μαύρης περίοδου του κορονοϊού. Γιατί? Γιατί ακόμα πεθαίνει κόσμος. Και κάθομαι εγώ να ακούσω τη συνέντευξη του Κέννεντι Τζούνιορ, του Υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, που λέει ότι τα ημερολόγια του Άντωνι Φάουτσι βγήκαν, τα χειρόγραφα ημερολόγια του Άντωνι Φάουτσι, και τα έχουν δώσει δημοσιότητα μετά από έρευνα της αγγελίας. Και θα πάει να ξανακαταθέσει ο Άντωνι Φάουτσι μπροστά στο Ραντ Πολ, τον γερουσιαστή, τις επόμενες ημέρες. Και θα το παρακολουθήσουμε και πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά. Βγαίνει λοιπόν ο Κέννεντι Τζούνιορ και μας λέει ότι ο Φάουτσι ήταν απασχολημένος πολύ περισσότερο με τη φήμη του στις τηλεοπτικές εμφανίσεις που έκανε και με τον ναρκισισμό του, ενώ προωθούσε μέτρα τα οποία αποδείχθηκαν πολύ σύντομα να είναι ψευδή, όπως για τις μάσκες, όπως για την κοινωνική αποστασιοποίηση. Θυμάστε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, το κνάβ της πολιτικής που μετρούσε με το μέτρο στα καταστήματα που πήγαινε ως υπουργός ανάπτυξης τότε, μετά τον κάναμε υπουργό υγείας. Ψέματα λοιπόν και οι μάσκες και οι αποστάσεις που έπρεπε να κρατάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, και η φυσική ανοσία ψέμα, και η αναποτελεσματικότητα των εμβολίων ψέμα. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν ψέμα, έτσι, απλά έκρυβε την αναποτελεσματικότητά τους. Και φυσικά το μεγαλύτερο ψέμα πάνω στο οποίο δομήθηκε όλο το αφήγημα, η προέλευση του ιού, που δεν ήταν φυσική από δάγκωμα παγκολίνου σε νυχτερίδα, αλλά ξέφυγε από εργαστήριο της Γουχάν. Ξέφυγε, τον άφησαν. Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν και για μένα τον άφησαν. Για μένα τον άφησαν, αλλά αυτό είναι δική μου προσωπική εκτίμηση. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είχαμε έναν ιό, ο οποίος εξελίχθηκε φυσικά. Βγήκε λοιπόν ο Κέννεντι, συγγνώμη, και κατηγόρησε ανοιχτά τον Φάουτσι ότι με τις πράξεις του, τις οποίες τις ομολογεί μέσα στα χειρόγραφα κείμενα που είχε στο ημερολόγιο το οποίο διατηρούσε, ότι συνέβαλε με όλες τις ενέργειες στο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τον ιό του κορονοϊού. Και ότι ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος τον οποίον ακολούθησαν πολλοί άλλοι τηλεειδικοί σε όλες τις χώρες του δυτικού κυρίως κόσμου. Του δυτικού κυρίως κόσμου. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω ένα... Μαδάμι. Ήταν αυτός ο άνθρωπος τον οποίον ακολούθησαν πάρα πολλοί τηλεειδικοί του δυτικού κυρίως κόσμου και παραπλάνησαν όλους τους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Μία εξ αυτών η Ματίνα Υπαγόνη, που ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την έχει κάνει πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτοί οι άνθρωποι ευθύνονται για το ότι έχασαν και οι Έλληνες πολίτες την εμπιστοσύνη τους απέναντι στους γιατρούς. Τι χάσαμε την εμπιστοσύνη μας απέναντι στους γιατρούς. Και ευθύνονται αυτοί. Ο Κέννεντι Τζούνιορ σε αυτή την συνέντευξη που πραγματικά ήταν πολύ σημαντική και πρέπει να την αναζητήσετε και να τη βρείτε. Έχω βάλει ένα μικρό απόσπασμα στα δικά μου προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποια highlights, κάποια σημαντικά σημεία τέλος πάντων. Πρέπει να τα παρακολουθήσετε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα λιγάκι. Άντε βγήκε ο Κέννεντι και είπε ότι έχει στα χέρια του όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Έκανε αυτές τις βαριές κατηγορίες. Για ψέματα, για κακοδιαχείριση. Θέλω να σε ρωτήσω ρε εσύ, Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, άνθρωπέ μου, με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχεις στα χέρια σου, γιατί ακόμα και σήμερα δεν έχουν γίνει συλλήψεις? Γιατί δεν έχει διωχθεί ποινικά κάποιος από αυτούς τους εγκληματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να πάρουμε σειρά και οι επόμενοι? Γιατί αυτό τον ρημαδοφάουτσι δεν τον έχεις βάλει φυλακή? Δηλαδή είπες τόσα για τις ψευδείς υποσχέσεις που έκανε. Για τον ρόλο του στην επικοινωνιακή διαχείριση της ιστορίας. Για το ότι απέκρυψε, είπε στη συνέντευξή του, παιδιά, ότι λίγο μετά το εμβόλιο του, ο ίδιος ο Φάουτσι υπέστη πνευμονική εμβολή. Το είπε. Και το απέκρυψε. Είναι γραμμένο αυτό στα χειρόγραφα σημειώματά του. Το απέκρυψε. Όλοι ξέρουμε ότι η πνευμονική εμβολή είναι πλέον μία από τις παρενέργειες που ενδεχομένως να δώσουν τα σκευάσματα, τα mRNA σκευάσματα για τον COVID. Και ο Φάουτσι είχε τέτοιου είδους πνευμονική εμβολή. Φυσικά τη θεράπευσε, λέει ο Κένεντι, ιδιωτικά, με τους καλύτερους γιατρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και φυσικά δεν το παραδέχθηκε δημοσίως. Και τώρα βγαίνουν λοιπόν τα έγγραφα και το... Και θέλω να σε ρωτήσω, ρε εσύ, Φάουτσι, με όλα αυτά τα... με Φάουτσι λέω, Κένεντι, θέλω να σε ρωτήσω, ρε εσύ, Κένεντι, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχεις στη διάθεσή σου, γιατί ακόμα και σήμερα τα εμβόλια για τον κορονοϊό είναι διαθέσιμα προς χρήση σε εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες? Θα τελειώσει το καλοκαίρι και θα βγαίνει ξανά η Ματίνα και θα μας λέει να πάτε να εμβολιαστείτε. Γιατί ακόμα και σήμερα προτείνουν οι γιατροί τα εμβόλια αυτά να τα κάνουν έγκυες γυναίκες? Γιατί? Γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε στα χέρια σας δεν τους συλλαμβάνετε? Γιατί? Και έχουμε μείνει ελάχιστοι αιμονικοί, παραδέχομαι, είμαι αιμονικός με αυτό το ζήτημα. Δεν πρόκειται να το αφήσω να πέσει κάτω. Όσα χρόνια και να περάσουν. Από όπου και να με φέρει ο μεγαλοδύναμος Θεός να υπηρετώ αυτή τη χώρα, αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που για μένα προσωπικά, μέχρι να κλείσουν τα μάτια μου, δεν θα σταματήσω να μιλάω. Και θα απαιτώ να κάτσουν στο σκαμνί όλοι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Να διχαστούμε μεταξύ μας αρχικά, γιατί μας δίχασαν. Θυμάστε το διχασμό? Δεν θέλω να τον ξεχνάτε. Δεν πρέπει να τον ξεχνάμε τον διχασμό. Και δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Αυτοί μας έβαλαν να φαγωθούμε. Αλλά να θυμάστε και τα ψέματα, αυτούς οι οποίοι σας παραπλάνησαν για να εκμεταλλευτούν τους αγώνες που δεν τους έδωσαν. Θυμάστε πως παρίσφρησε στο χώρο των ανθρώπων οι οποίοι αντιστάθηκαν το κόμμα της νίκης. Και μετά ο αρχηγός του, όταν το ρωτούσε ο Μακαρίτης, ο Παπαδάκης, που είχε κάνει 5 εμβόλια και μου ζητωνότανε, τον ρωτούσε, εσείς εμβολιαστήκατε? Και αυτός επικαλούμενος στα προσωπικά δεδομένα απέφυγε να απαντήσει. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι είχε εμβολιαστεί. Και ας είχε το θάρρος να βγει να το πει. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το είπε? Γιατί είχε εκμεταλλευτεί αγώνες που δεν είχε δώσει. Για να διασπάσει τον κόσμο, ο οποίος μαζικά είχε πει ένα περήφανο όχι στην κορονοτρομοκρατία του Μητσοτάκη. Που ήταν η κορονοτρομοκρατία του Φάουτσι. Που τώρα αποδεικνύονται όλα τα πράγματα, αλλά δεν είναι φυλακή. Γιατί έχει φροντίσει φεύγοντας ο Biden να υπογράψει με auto pen, με αυτοματοποιημένο δηλαδή, αυτοματοποιημένη υπογραφή, τη χάρη του. Να του τη χαρίσει δηλαδή. Το ακαταδίωκτό του. Αυτά τα οποία θέσπισε και ο Μητσοτάκης εδώ. Εγώ να τα ξεχάσω αυτά ποτέ των ποτών. Μέχρι τελευταίας ρανίδος στο αίματός μου, αν μπορώ να την καταθέσω, θα την καταθέσω για να υπάρξει διαφάνεια σε αυτό το ζήτημα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όχι σε αυτό. Καμία ανοχή. Σε κανέναν από αυτά τα κνάβια της πολιτικής, τα κνάβια της ιατρικής, τα κνάβια της δημοσιογραφίας που έπαιξαν πολύ βρώμικο παιχνίδι σε βάρος της υγείας των Ελλήνων. Ακόμα και τα lockdown δεν έπρεπε να γίνουν. Ακόμα και αυτά. Και εδώ ήμασταν και τα φωνάζαμε. Αλλά ποιος μας άκουγε? Ποιος μας άκουγε? Μας άκουγε πολλοίς κόσμος, αλλά αυτός ο κόσμος παραπλανήθηκε τότε και πάλι τώρα πάνε να παραπλανηθούν. Πάλι τώρα πάνε να παραπλανηθούν με την ίδια συνταγή. Θυμάστε την ταινία που έλεγε ο Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάλια? Λοιπόν, το νου σας ρε μάλια, εγώ θα είμαι αυστηρός απέναντί σας. Απέναντί σας, και θέλω και εσείς να είστε αυστηροί απέναντί μου. Αν θεωρείτε ότι κάτι από αυτά τα οποία λέω είναι άδικο ως κριτική προς κάποιους ανθρώπους, εδώ είμαι να τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εγώ θα είμαι αυστηρός απέναντί σας για τις επιλογές που θα κάνετε. Και φυσικά θα είμαι ακόμα πιο αυστηρός για το σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην κάνετε επιλογή και να απέχετε δηλαδή. Γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση θα είστε τι? Περήφανοι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Αυτό θα είστε. Όσο και να ακούω και κάποια άλλα κνάβια του διαδικτύου που με ευρίζουνε, έτσι που είναι υπέρμαχοι της αποχής, αυτοί που είναι υπέρμαχοι της αποχής και βγαίνετε στο διαδίκτυο και κάνετε θόρυβο σαν τενεκέδες, Κώστα μου, για τα παρατράγουδα λέω, κόψτε αυτό το απόσπασμα και στείλτε το να το δουν. Ναι, εσείς που με βρίζετε, εγώ δεν θα σας κάνω μηνύσεις. Γιατί αν θα ασχοληθώ εγώ μαζί σας, είναι σαν να ασχολούμαι εγώ με αφοδεύματα του διαδικτύου. Θα λερωθώ, δεν θέλω. Οπότε, ούτε να σας απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο επιθυμώ, αλλά απλά σας λέω ότι εσείς είτε είστε μηχανικοί αυτοκινήτων, είτε ασχολείστε με εντομοκτόνα και με καθαριστικά, είτε ισχυρίζεστε ότι είστε συνταγματολόγοι από το Πανέρι, είτε ισχυρίζεστε ότι είστε πολιτικοί επιστήμονες, είτε θέλετε να πάρετε μία καρέκλα, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι τόσο τρελός για να σας δώσει καρέκλα. Όλοι εσείς είστε περήφανοι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη, που σημαίνει προδότες. Εσείς που απέχετε είστε προδότες. Και είστε προδότες γιατί ψηφίζετε Μητσοτάκη με την αποχή σας. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν την προδοσία της Μακεδονίας, αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων με τα φαν. Μην το ανοίξω τώρα αυτό, θα το ανοίξω με το που θα έρθω. Τι είστε λοιπόν, πάμε όλοι μαζί, προδότες. Εγώ θα είμαι αυστηρός. Αυστηρός. Και προκαλώ αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας σε επίπεδο κορονοϊού, να πάρουν και να δημοσιοποιήσουν τις πρόσφατες τρεις συνεντεύξεις, ποταμό, τέσσερις συγγνώμη, που έβγαλα εδώ στον Focus FM. Robert Malone, ο πατέρας του mRNA, μίλησε στον Focus FM πριν από λίγες ημέρες. Peter McCallow, ο επικεφαλής του McCallow Foundation. Nicholas Halser, ο επικεφαλής επιδημιολόγος του McCallow Foundation. Και ο Σουχαρίτ Μπάγντι, ο γερμανοταϊλανδός ιολόγος. Τέσσερις συνεντεύξεις κόλαφος. Τέσσερις συνεντεύξεις κόλαφος. Εδώ στο Focus FM. Εκτός από τον Focus FM, δεν τις έχω δει που, και τα social media τα δικά μου, δεν τις έχω και κάποιους φίλους διαδικτυακούς, πολλούς ευτυχώς που έχω, δεν τις έχω δει σε κανένα site. Γιατί, βάλτε το μυαλό σας να καταλάβει, είναι το ίδιο κομπλεξική, όπως κομπλεξικός είναι ο γιατρός Ιωαννίδης που κάποιοι τον έχετε περιπολού, κομπλεξικότατος είναι απέναντι στον Focus FM. Πάρα πολλές φορές τον κάλεσα και δεν ήρθε ποτέ, αλλά ξέρει να πάει να βγει στο Σαχίνι, που ο Σαχίνης, χωρίς να τον έχει τσιγκλίσει κανένας, κάνει βρώμικο πόλεμο στο Βελόπουλο. Τα έλεγα χθες, μην τα επαναλάβω σήμερα. Έχει σηκωθεί ο ήλιος πολύ. Ξέρουμε ο καθένας τι εκπροσωπεί και τι πρεσβεύει. Συνεπώς, εγώ απέναντι σε εσάς, τους ακροατές του Focus FM, τους αφυπνισμένους ακροατές, ακόμα και αν διαφωνείτε, θα είμαι αυστηρός. Και θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και όποιος αντέξει, άμα θεωρείτε ότι ο Δαμιανίδης λασπώνει κάποιον χωρίς λόγο, πολύ απλά εγώ για σας είμαι μια επιλογή. Πας παρακάτω. Αν είσαι εδώ και επιλέγεις να είσαι εδώ, γιατί εγώ θέλω συνειδητοποιημένους ακροατές, να είσαι έτοιμος να ακούσεις και πράγματα με τα οποία ενδεχομένως να διαφωνείς. Εγώ απέναντί σας στέκομαι με ειλικρίνεια. Όπως έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια που ασκώ το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Από τα δικά μου χείλη δεν έχετε ακούσει τίποτα που να μην το πιστεύω. Έχετε ακούσει όμως όλα όσα πιστεύω. Και δεν κρατάω πράγματα για μένα. Σέβομαι μόνο το off the record. Και έχω πολλά πράγματα που είναι στο off the record και δεν τα λέω. Γιατί σέβομαι το off the record? Γιατί δεν συμφώνησα όταν τα μάθαινα να μην τα πω παρά έξω. Αλλά αυτά τα οποία ξέρω και πρέπει να τα πω, τα λέω. Δεν κρύβω τίποτα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να δώσω την καλημέρα μου στους φίλους που έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και στην παρέα με τον Χριστάρα στο εργοστάσιο στην Λακιά. Ακόμα, ποιος διαβάζει πρώτο ψέμα? Πρώτο ψέμα να μην το διαβάζετε. Ναι, στο πρώτο ψέμα για παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, όλη αυτή η ιστορία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και αυτό το σκάνδαλο εδώ πέρα, ο Focus FM του ξέθαψε. Του ερέτη παιδί είναι. Θυμάμαι, έχω πάει πριν 1,5 χρόνο μέσα στο γραφείο του Γρηγόρη, μου λέει, ρε εσύ, έλα να σου πω, λέει, κάτι που έχω ως φριστή. Ναι, γιατί έχουμε, εδώ έχουμε το σύνδρομο του σκύλου. Και ο Γρηγόρης και εγώ και όλη η ομάδα του Focus FM έχουμε το σύνδρομο του σκύλου. Μην πιάσουμε τη μυρωδιά είναι. Άμα πιάσουμε τη μυρωδιά, μέχρι να το ξεθάψουμε το θύραμα, δεν σταματάμε εκεί κολλημένοι. Είναι σαν το μπαλάκι. Έχει κάποια σκυλιά, άμα δουν μπαλάκι, τρελαίνονται. Εμείς άμα το μυρίσουμε το πράγμα, πηγαίνουμε έτσι. Λοιπόν, έτσι βγάλαμε και τα θέματα του κορονοϊού, έτσι βγάλαμε και τα θέματα των τεμπών, έτσι βγάλαμε και τα θέματα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και το θέμα με τα υδρόμετρα και άλλα πολλά ζητήματα που έχει ασχοληθεί ο Focus FM 103,6 και όλες οι εκπομπές. Λοιπόν, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, αυτή η διαδικασία που τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ αντί για 60 χιλιάρικα που κάνουν. Αντί για 60 χιλιάρικα τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ το ένα. Δηλαδή, δύο σπίτια έφτιαχνες. Για ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, έφτιαχνες δύο σπίτια κανονικά. Σαν να λέμε. Στο πρώτο ψέμα, παρά το γεγονός ότι έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο και έχει αποσυρθεί η εταιρεία Τεχάν, η οποία πλήρωσε τον Αντιτοκούμπο για να κάνει τη διαφήμιση, για να πάει να κάνει ανακύκλωση, εντάξει. Αποσύρθηκε πλέον. Τα σπιτάκια αυτά άλλα λειτουργούν, άλλα φυτοζωούν. Το πρώτο ψέμα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε στο site, διαφημίζει τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Φυσικά με τον Αντιτοκούμπο. Να τον εκμεταλλευτούμε λιγάκι και τον Greek Freak. Αυτό το Greek βάλτε το λίγο συσσαγωγικά. Ναι, τέλος πάντων, μην το ανοίξω αυτό το κομμάτι. Έχω πει την άποψή μου και για αυτό το ζήτημα. Εντάξει. Όχι, ρε παιδιά. Ποιο πρώτο ψέμα. Καλημέρα στον φίλο την Κατερίνα, τη φίλη μου. Είδες, λέει, το Ματινάκι, πήρε την εξαργύρωση για τις υπηρεσίες της. Θέλει κι άλλα η Ματίνα, να ξέρετε, δεν της αρκεί η θέση της προσωρινής Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα, ζήτω η χώρα της αμάκας, φωνάζει η φίλη μου η Μαρία. Όχι, ο Δημήτρης, συγγνώμη, το φωνάζει αυτό. Η Μαρία μας ακούει από το Ηράκλειο και μας στέλνει την καλημέρα της. Νάτος ο Αποστόλης. Καλημέρα, Στέφανε, καλώς όρισες. Πρέπει να ανακοπεί η φρενήρης πορεία του Θεοπάλαβου. Του Σατανικούλη, λες. Του Θεοπάλαβου. Του Σατανικούλη, λες.

Μέρα μου λείψατε, είναι η αλήθεια. Τι γλυκό, Μάνο. Μου έλειψες, μου λείψατε και εμένα και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, έχουμε προσωπική σχέση με τους ακροατές εδώ στο Focus FM. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου την Ελισάβετ. Ποντιακό τσακάλι λέει, έξω από τα δόντια, πες τα όλα. Έξω από τα δόντια για τα παρατράγουδα. Καλημέρα από Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Κόνιτσα. Ο φίλος ο Χρήστος μας ακούει στην Κόνιτσα, εκεί στο πανέμορφο ΑΟ. Στον πανέμορφο ΑΟ. Λοιπόν, καλημέρα από Κοκκινόγια Δράμας ο Χάρης. Το έχουμε πάρει χαμπάρι όταν ακούμε τον Μαλθάκα. Περιμένουμε με ανυπομονησία να επιμορφωθούμε επί της Μαλθακίας. Ναι, δεν μπορείτε να πείτε. Σας έμαθα σήμερα τι είναι, πώς το λέγα, queering kangura subculture. Φίλε, τι σας μαθαίνει εδώ πέρα ο Focus FM 103,6. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Ακόμα στο σκληρήθρο είσαι, ρε φίλε, δεν θα γυρίσει τον Άγιο Δομήνικο. Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να φόρτισες μπαταρίες. Καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Χαιρετισμού σε όλους τους φόκορες απανταχού. Τελικά, Στέφανε, λέει, καλά λέει ο Γρηγόρης, ότι μετά τα εμβόλια έχουν γίνει τα μυαλά μαρμελάδα και έρχονται τα σκυλιά να κάνουν, τα σκυλιά να κάνουν μόδα. Ναι. Μαρμελάδα. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Τι μου την έστειλε αυτή τη φωτογραφία. Κάνανε την Ματίνα, την κάνανε ωραία Ελένη. Ναι, να την πάρει ο Νόλαν. Θα μπορούσε να είναι στο cast. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Στελάρα μου, καλημέρα. Δεν μπορώ να πω αυτό που γράφεις, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, Στέφανε, καλημέρα. Τρεις δουλειές άλλαξα, λέει, γιατί δεν με ήθελαν. Γιατί δεν με ήθελαν. Έμεινα άνεργος 6 μήνες γιατί έμεινε ανεμβολίαστος με 2 παιδιά. Έχει χαθεί η λογική, λέει ο φίλος ο Νίκος από τα Μανιάτικα. Η πεθερά μου μετά το δεύτερο έρπη ζωστήρα και η κουνιάδα μου που από την τέταρτη και μετά έχει κάνει 4 χειρουργία στα οστά. Ναι, αλλά εγώ ήμουν, λέει, ψέκας. Ναι, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Επειδή βρέθηκα και στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες, το έλεγα και χτες, και είδα πράγματα και άκουσα πράγματα, και εγώ δεν μιλάω για πράγματα τα οποία δεν είδα. Είδα πολλά. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα τα πω όλα. Όλα όσα είδα. Γιατί είδα πολλά και πολλά πολύ εξοργιστικά. Και μέσα σε αυτό το κινητό που κρατάω, έχω υλικό το οποίο εμένα με πονάει. Με πονάει. Και με πονάει όταν από πατεράδες και γεροντάδες που εγώ προσωπικά σεβόμουν, να τους ακούω να λένε πράγματα για τα εμβόλια απορώ πως κρατήθηκα, αυτό θα σας πω μόνο. Γιατί έχω πάει σε μια γρυπνία πριν από μια εβδομάδα στη Μικρή Αγιάννα. Η Μικρή Αγιάννα είναι το σημείο στο οποίο για πρώτη φορά όταν μπήκα στο Όρος πήγα στη Μικρή Αγιάννα. Και πήγα και έκανα μια συνέντευξη σε έναν γέροντα, σε ένα κελί από αυτά που τόσο πολύ μου αρέσουν στην Αθωνική έρημο, μακριά από τα μεγάλα μοναστήρια, μακριά από την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, η οποία πλέον, να ξέρετε, θυμίζει ελληνικό νησί, μόνο οι γυναίκες λοιπόν, όλα τα άλλα στις καριές είναι εκεί. Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες, άμα θα αρχίσω να δίνω λεπτομέρειες, πραγματικά με στεναχωρούν, γι' αυτό δεν δίνω λεπτομέρειες. Είναι εκεί. Δηλαδή μπορεί να παραγγείλεις φρέντο εσπρέσο σκέτο για παράδειγμα, κατάλαβες. Πάμε να φας κουντομπουκές. Ναι, τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Μένω στα λόγια του γέροντα που εμένα με πλήγωσαν. Στο πλαίσιο λοιπόν της αγρυπνίας, στην οποία βρέθηκα εκεί στην Μικρή Αγιάννα, όπου χωροστατούσε και ο Φιλόθεος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, μαζί σε μια κατανεκτική ατμόσφαιρα, οφείλω να ομολογήσω, με όχι πάρα πολλούς αλλά με αρκετούς πιστούς. Η παρέα των γεροντάδων μαζί με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης έκατσαν στο Αρχονταρίκι για να μιλήσουν, να τα πούνε λιγάκι και να πιούν ένα καφέ. Στο πλαίσιο της αγρυπνίας ήθιστε. Η λειτουργία βέβαια συνεχιζόταν κανονικά.
Μίλησαν, μίλησαν, μίλησαν και όταν έφυγε λοιπόν ο Φιλόθεος για να ξαναμπεί μέσα να συνεχίσει.

στη λειτουργία, έμειναν κάποιοι γεροντάδες πίσω. Ένας από αυτούς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε εμένα στο Άγιον Όρος. Τον οποίο τον συμβουλευόμουν, με τον οποίο μιλούσα συνέχεια και ο οποίος την περίοδο του κορονοϊού είχε γίνει dealer του Μητσοτάκη. Και εκεί έκοψα τις σχέσεις μου. Και τους μιλούσα για 15 διαφορετικά πράγματα και ήμουν απ' έξω επίτηδες, είχα κάτσει και είχα στηθεί να ακούω τι λέει ο γέροντας. Και σε κάποια φάση αρχίσει το παραλήρημα για τα εμβόλια. Ευτυχώς λέει βγήκαν τα εμβόλια. Λέω θα μπουκάρω. Θα πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν κάποιοι ρασοφόροι και κάποιοι λαϊκοί. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω μπει. Λέω θα μπουκάρω. Και ενώ κάνω το πρώτο βήμα για να μπω, τον αρπάζουν οι άλλοι συνομιλητές του. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Να η παρενέργεια η μία στο συγγενικό μου πρόσωπο, να η παρενέργεια η άλλη στο συγγενικό μου πρόσωπο, να η παρενέργεια η παράλληλη στο συγγενικό μου πρόσωπο. Και λέω τουλάχιστον να καταλάβει ότι αυτά τα οποία λέει δεν πρέπει να τα λέει. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι πως τα λέτε. Πού ξέρεις, ρε άνθρωπε, ότι δεν είναι έτσι. Πώς γίνατε όλοι τόσο μαρμελάδα το μυαλό σας. Εσύ, γέροντά μου, θα σου στείλω. Θα σου στείλω, γέροντα. Θα σου στείλω το Φάουτσι να δω τι λέει. Να δεις τι λέει. Και άμα δεν ξέρεις αγγλικά, θα σου κάνω εγώ τη μετάφραση. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Κάπου ντροπή. Κάπου ντροπή. Καλημέρα, λέει. Δηλαδή, εξήγησε μου λίγο, Στέφανε, για να καταλάβω. Άντε, πες απέχεις πρώτον ότι έχεις κερδίσει. Δεύτερον, εφόσον ζητάς να ανοίξει. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τι καταφέρνεις με το να παίξεις τίποτα. Τίποτα. Ψηφίζεις Μητσοτάκη, είναι απλά τα πράγματα. Είναι προδότες αυτοί οι οποίοι έχουν. Ένα πράγμα θα πω μόνο γιατί το σχολίασα και χθες και απάντηση δεν έλαβα. Και δυστυχώς δεν βλέπω να ασχολείται κανένας. Για μένα ένας από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα αποφασίσουμε οι Έλληνες τι θα ψηφίσουμε είναι τα φαντ. Ο καρκίνος αυτός των φαντ που ουσιαστικά είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν φαντ. Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει θυγατρικές. Η ΣΕΠΑΛ είναι θυγατρική, η Ίντρουμ είναι θυγατρική, η Ντουβάλιο είναι θυγατρική. Όλα τα φαντ είναι θυγατρικές των ίδιων των τραπεζών. Εταιρείες βιτρίνα, χωρίς αφημί, με έδρα φορολογικούς παραδείσους, με έδρα την Ιρλανδία, με ανύπαρκτα γραφεία και με κουμανταδόρους εντός της Ελλάδος. Τα φαντ πρέπει να είναι δομικής σημασίας άξονας, βάσει του οποίου θα ψηφίσουμε στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν τις κάνει ο Σατανικούλης. Τα φαντ λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση του Σατανικούλη, τα στηρίζει, τα θέλει, τα επιθυμεί. Γιατί? Πολύ απλά γιατί πολλοί από τους υπουργούς, τους βουλευτές του Σατανικούλη είναι μπλεγμένοι μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα. Έχουν βγάλει σπίτια στο σφυρί, τα έχουν πάρει συγγενικά τους πρόσωπα και έτσι εμφανίζονται κάποιοι με πάμπολα ακίνητα που δεν δικαιολογείται από τα χρήματα που παίρνουν να έχουν τόσα πολλά ακίνητα. Τα φαντ δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες βρίσκονται με το κεφάλι στη λεμιτόμο των φαντ. Δηλαδή των ίδιων των τραπεζών. Των τραπεζών που συναλλάζονται τριγωνικά με την πολιτική εξουσία στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Αλλά στην Ελλάδα το έχουν παρακάνει. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε την Τίνα Μιχαηλίδου, την υπουργό, άκου, τον Ντομινάκη. Τον Ντομινάκη, υπουργός οικογένειας λέει, κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, η Μιχαηλίδου, να της θέτουν ερωτήσεις τα κόμματα για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να συνδράμει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε περιπτώσεις οικογενειών που χάνουν τα σπίτια τους γιατί έχουν παιδί αμαία για παράδειγμα, γιατί έχουν κάποιον καρκινοπαθή στην οικογένεια, μπορεί ακόμα και το ίδιο το παιδί, γιατί κάποιο φαντ, δηλαδή η τράπεζα η οποία δεν ζητάει τα λεφτά πίσω από το κόμμα του Μητσοτάκη και από το κόμμα του Ανδρουλάκη για παράδειγμα, αλλά ξέρει να απειλεί και να θέλει ένα υπέρογκο ποσό, μπραφ, από ένα χαμηλοσυνταξιούχο των 470 ευρώ, αλλιώς τον απειλεί να τον πετάξει έξω, όπως πέταξε ο Σκοπιανός τον ηλικιωμένο γέροντα Μακαρίτης πλέον στα νέα φλογητά στη Χαλκιδική, και ο Σκοπιανός κυνηγάει τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να στηρίξουν την οικογένεια
του ηλικιωμένου αναπήρου. Έρχεται λοιπόν με συγκεκριμένες ερωτήσεις η Μιχαηλίδου να απαντήσει ότι το Υπουργείο της δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα. Απάντηση 1, απάντηση 2, απάντηση 3. Τρεις απαντήσεις copy-paste της Δόμνα Μιχαηλίδου. Δείτε, η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Και στις τρεις περιπτώσεις για τρία διαφορετικά σπίτια απαντάει. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε ότι τα ζητήματα των πληστηριασμών των υπερεχρεωμένων δανειοληπτών και της προστασίας πρώτης κατοικίας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τάδε Έφη Ντομινάκη. Για τα φαντ. Τάδε Έφη Ντομινάκη. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Σατανικούλη. Εντάξει. Και απέναντι σε αυτούς, εμείς τι θα κάνουμε. Αποχή. Άμα θα σου πάρουν το σπίτι, αποχή θα κάνεις. Ή θα πέσεις στη μάχη. Λοιπόν, θα πρέπει να πέσουμε στη μάχη, είτε έχουμε εμείς το πρόβλημα είτε όχι, γιατί σίγουρα το πρόβλημα το έχει κάποιος φίλος μας, κάποιος συγγενής μας, κάποιος συναδελφός μας. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Και μην ακούω κάτι άλλους τενεκέδες στο διαδίκτυο να μου λένε ότι ήταν μπαταχτσίδες, γιατί τα ακούω και αυτά από κάτι κόμματα με πλαστές υπογραφές να βγαίνουν και να λένε ότι είναι μπαταχτσίδες. Και να μην βλέπω από κάτι άλλα κόμματα να μου κάνουν ημερίδα για τα φαντ την ώρα που η Καϊσιανού, η αρχηγός, έχει χτυπήσει σπίτι σε πληστηριασμό από το φαντ της Ντουβάλιου. Που ξαναλέω, δεν υπάρχει Ντουβάλιου, υπάρχει τράπεζα από πίσω. Δεν υπάρχει Ίντρουμ, υπάρχει τράπεζα. Τα φαντ είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Και όποιος μπορεί να μου αποδείξει το ανάποδο, εδώ είμαι. Να βγει και να μου πει ότι καμία σχέση δεν έχουν. Καμία σχέση δεν έχουν οι τράπεζες με τα φαντ. Είναι αυτόνομα, είναι μόνα τους. Που δεν έχουν ούτε καν αφημί. Αγώνας μέχρι τέλους και για αυτό το ζήτημα. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο νησί της Πάρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις και συνεχίζει να επεκτείνεται προκαλώντας έντονη ανησυχία. Το πυρήνο μέτωπο κινείται προς τον οικισμό Τρυπητή με αποτέλεσμα να έχουν εκκαινωθεί προληπτικά τα χωριά Αγίος Χαράλαμπος, Καμπή, Ανερατζά και Ακεριά. Ύστερα από ειδοποίηση του 112 συνολικά έχουν εκκαινωθεί 9 περιοχές. Φωτιά ξέσπασε το πρωί και σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τη Λέρο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ψήφιστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά. Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φορείς και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού μιλούν για ξεπούλησμα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση βάζει μία ΑΕ εκεί όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές, με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχεία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλά τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Γιάννενα. Έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Καταστράφηκε ολοσχερός από την έκρηξη το ATM, ενώ ζημιές υπέστη και η πρόσωψη του τραπεζικού υποκαταστήματος. Εκτός συνόρων, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Φόβοι για παγιδευμένους στα συντρίμια εμπορικού κέντρου που κατέρευσε. Η ένταση στην Μέση Ανατολή αναζωοπυρώνεται καθώς η σύντομη περίοδος σχετικής ηρεμίας διακόπηκε. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν 3 δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία στα ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: βάση κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811, οι εξελίξεις τρέχουν. Έχω μπροστά μου δύο έγγραφα τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι δύο έγγραφα τα οποία μου τα αποστέλει ο ίδιος ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης. Και είναι επιβεβαίωση αυτών των οποίων έλεγα εχθές στην εκπομπή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο όμως τώρα, γιατί έχω άλλο πρόγραμμα στην εκπομπή μου και θέλω να κρατήσω το πρόγραμμα. Κρατηθείτε όμως, γιατί σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής και αυτά τα δύο έγγραφα, το ένα είναι από τον κύριο Κοκοτσάκη προς την Καρισιανού και το ιερατείο εκεί πέρα του Βυζάν, Γρατσία και πάει λέγοντας, με το οποίο ουσιαστικά ζητούσε ο άνθρωπος να μάθει εάν θα εξακολουθήσει να είναι, παρά τα όλα όσα έχουν γίνει, η πρόθεσή του αυτή ήταν να εξακολουθήσει να είναι τεχνικός σύμβουλος και για την οικογένεια της Καρισιανού. Και το δεύτερο, όπως σας είπα, είναι ουσιαστικά το σφύριξα και έληξε. Και μάλιστα είναι επίσημα τα έγγραφα αυτά, με ενημέρωση του εφετείου πλέον ότι πάβει η οποιαδήποτε εκπροσώπηση από πλευράς της ομάδος Κοκοτσάκη ως προς την Μαρία Καρισιανού, η οποία τον αγνόησε και της είχε δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να του απαντήσει και δεν έλαβε την παραμικρή απάντηση. Άρα λοιπόν η Καρισιανού, που είναι απασχολημένη να πηγαίνει δεξιά και αριστερά και να την κράζει μέχρι και ο Θηβαίος, διότι του πάει να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια συναυλία ενός καλλιτέχνη, θέλει να μας πει ότι δεν θέλει, ότι απεμπολεί όλα όσα πρεσβεύει με τις εκθέσεις της η ομάδα Κοκοτσάκη. Μάλιστα. Σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής, και αν το πρόγραμμα πάει έτσι όπως το έχω προγραμματίσει, θα ακούσουμε έναν από τους βασικούς συνεργάτες του κ. Κοκοτσάκη και βασικούς συνεργάτες και από την αρχή δημιουργούς του κινήματος Καρισιανού. Το κίνημα αυτό βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, γιατί είναι περιφερόμενος θίασος πλέον. Ο κύριος Φρονιμάκης δεσμεύτηκε ότι θα βγει εδώ στον Focus FM 103,6 λίγο μετά τις 10. Σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Τώρα, πριν να πάω παρακάτω, και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια μαφία η οποία δρά ανεξέλεγκτη μέσα στη δικαιοσύνη. Και είναι η μαφία των ιατροδικαστών. Όχι όλοι, δεν θέλω να τσουβαλιάζω, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε μια μαφιόζικη ομάδα ιατροδικαστών και άλλων πέριξ των ιατροδικαστών, οι οποίοι ουσιαστικά θάβουν υποθέσεις. Και δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση της Κρήτης και της μαφίας της Κρήτης, όπου έσκασε πρόσφατα. Έχουμε υποθέσεις σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και στη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να το δούμε λίγο παρακάτω τι γίνεται και γιατί θάβονται αυτές οι υποθέσεις και γιατί φοβούνται να μιλήσουν έντιμοι δικαστικοί, και στην Κρήτη όπως σας είπα και στη Λαμία έχουμε τέτοιες υποθέσεις, εκεί όπου κάποτε στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λαμίας ή το Κέρβερος η αποστολή ακριβούσει και διώχθηκε γιατί τολμούσε την περίοδο που είχαν απαγορεύσει για τον κορονοϊό να γίνονται νεκροτομές, η αποστολή ανεκροτομούσε και την έβαλαν σε αναστολή, και όταν κατάλαβαν ότι αυτό ήταν παράνομο την έδιωξαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας όπου ήταν επικεφαλής και την έφεραν εδώ στη Θεσσαλονίκη και της ανέθεσαν να κάνει την εκταφή και να διενεργήσει την ιατροδικαστική έκθεση για τη σύζυγο του Χρήστου Κωνσταντινίδη, που δολοφονήθηκε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους στα Τέμπη. Αλλά μετά, με δάχτυλο Φλωρίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζωση, μιλάμε για ξεμπάζωμα και μπάζωμα, αλλά τελικά ούτε αυτό πέρασε. Γιατί γίνεται έρευνα ενάντια στον αγοραστό και στον Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ό,τι έκανε το έκανε με εντολή Μαξίμου, άρα Μητσοτάκη, σατανικούλη. Εκτελούσε εντολές και πλέον το μπάζωμα είναι ξεκάθαρα υπό εισαγγελική έρευνα Άρα πάλι είχε δίκιο ο Focus FM. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο σκηνικό στον χώρο της δικαιοσύνης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο, αφού πρώτα σας πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω για τους ανθρώπους που διαφημίζονται στο Focus FM. Θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο για τα επόμενα 10 λεπτά περίπου για τη μαφία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Λοιπόν, Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες μαζί μας. Άλλος διοκόμενος αυτός, Πεσιρίδης. Τον κυνηγάνε γιατί δεν θέλουν να δίνει σπίτια ελληνικά σε χέρια ξένων. Αν ψάχνετε ένα μεσίτη ελληνόψυχο, αν τα παιδιά σας έχουν περάσει σε κάποια πόλη και ψάχνετε ήδη να κάνετε κινήσεις για να δείτε πού μπορείτε να νοικιάσετε, τι μπορείτε να νοικιάσετε σε καλές τιμές, επικοινωνήστε με την Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Από όπου και αν μας ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Μεσίτες πιστοποιημένοι, ελληνόψυχοι, αγωνιστές, πατριώτες. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Το απευθείας τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη και φυσικά το σταθερό 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Επίσης, αν θέλετε να έχετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο, το έχει ασφαλίσει για εσάς ο Focus FM. Όλοι όσοι με ακούτε, χωρίς να αλλάξετε το παλιό σας το νούμερο, κρατάτε το νούμερό σας, εντάξει. Μπορείτε να έχετε ένα συμβόλαιο σαν αυτό που το οποίο έχω εγώ και πάρα πολλοί άλλοι συνεργάτες εδώ στο Focus FM και εκατοντάδες άλλοι ακροατές έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την προσφορά με 18 ευρώ το μήνα, 18 ευρώ για κάτι ψηλά, 18 ευρώ και 28 λεπτά, μπορεί και κάτι λιγότερο. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τελική τιμή, ούτε επιπλέον φόροι, ούτε επιπλέον τίποτα, σταθερό και ένας χρόνος να περάσει πάλι σταθερό θα είναι. Δεσμευμένα αυτά τα πράγματα, δέσμευση του Focus FM, για εσάς το εξασφαλίσαμε. 18 ευρώ και 28 λεπτά κινητό τηλέφωνο, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα σταθερά κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για επικοινωνία τηλεφωνική σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει. Είναι το πιο φθηνό της αγοράς. Το βρήκαμε εμείς για εσάς. Το εξασφαλίσαμε, το ζητήσαμε και μπορείτε να μπείτε κι εσείς στο κινητό Focus. Αυτό λοιπόν ο τρόπος για να μπείτε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM. Ή αν μιλάνε, να τους στείλετε μήνυμα. Είτε SMS είτε Viber. Θα στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θα τα έχετε όλα ανοιχτά, απεριόριστα, με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 6951-957-332. Ή τους λέτε Focus FM 103,6 είτε τους το γράφετε με μήνυμα SMS ή Viber. 6951-957-332. Μην το χάσετε. Εσείς θα χάσετε, να ξέρετε. Και θα έρθουν και άλλες προσφορές. Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ιατροδικαστών, νεκροτόμων και δικαστικών υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αλλοιώνουν δικαστικές αποφάσεις. Και υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες ότι η δράση τους, ακόμα και όταν καταγγέλλεται, μπαίνει στο αρχείο. Μιλάμε για καμόρα κανονική. Η καμόρα των ιατροδικαστών, των νεκροτόμων, όχι όλων, αλλά κάποιων σίγουρα λερωμένων και δικαστικών υπαλλήλων. Ο εμπειρότατος και γνώστης του θέματος δικηγόρος, ο κύριος Ιωάννης Απατσίδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος το οποίο δείχνει να μιλάει για αυτά τα ζητήματα, τα οποία οι περισσότεροι συνάδελφοί του μάλλον τα βάζουν κάτω από το χαλί. Κύριε Απατσίδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα σας κύριε Ταρτιανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ βρίσκομαι στο εφετείο Αθηνών, διέκοψα προκειμένου να σας μιλήσω. Οπότε, από πού να αρχίσουμε?
0: Εσείς, σας ακούω. Πείτε μου καταρχάς, είναι σε αυτά το οποίο είπα είμαι καθόλου υπερβολικός ή όντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα?
1: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι υπερβολική η αλήθεια όταν αποτυπώνεται και μάλιστα για να αναγκαστεί κάποιος να την αποτυπώσει δημόσια και τόσο ηχηρά σημαίνει ότι παρατηρεί όπως εν προκειμένου πολλές απόπειρες συγκάλυψης. Και επίσης δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν στις επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις. Απλά θέλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις, επειδή αναφέρεται περί, με αλφαγιώτα το αναφέρεται περί δικαστικών υπαλλήλων, δεν είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είναι ιατροδικαστικοί υπάλληλοι, δηλαδή υπάλληλοι ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Και σε ό,τι αφορά τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν αποδίδεται ότι συμμετέχουν ευθέως, αλλά σίγουρα πάντως τελούν σε γνώση ότι διαπράττονται πολύ σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα και είτε αρχιοθετούν ή μάλλον για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς, δεν διερευνούν ποτέ όσες καταγγελίες έχουν υποβληθεί. Και αναφέρομαι φυσικά στα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως είναι η υπηρεσιακή γραμματέας, η κυρία Βασιλική Γιαβή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, επειδή αναφερθήκατε και στην εντολέα μου, την κυρία Αποστολή Ακριβούση,
0: ναι,
1: που είναι ιατροδικαστής Θεσσαλονίκης. Και από τα τελευταία περιστατικά τα οποία έχει σχεδιστεί, είναι η δολοφονία τελευταία η οποία συγκλώνησε την πόλη σας. Τώρα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας...
0: Για ποια δολοφονία λέτε λίγο, κυρία Πατσίδη, για να το καταλάβουμε?
1: Την δολοφονία της Νέστορος.
0: Μάλιστα. Της μητέρα, με τα γκαζάκια.
1: Ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι πιεσμένος, να μην θυμάμαι το ακριβές όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλάβατε που αναφέρομαι. Ναι,
0: ναι, ναι, η μητέρα της πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Βάλια Νέστορος.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα την ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας, όπως γνωρίζετε, επί χρόνια η κυρία Ακριβούση ήταν ιατροδικαστής και προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας. Ήταν η μοναδική ιατροδικαστής που, τουλάχιστον εάν θυμάμαι καλά, από το 2014, μετά από έγκριση και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε δρομολογήσει ώστε να υπάρχει πλήρης βιντεολειπτική κάλυψη όλης της νεκροψίας νεκροτομής, και κατόπιν τούτου το βιντεολειπτικό υλικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ότι τηρείται η ευρωπαϊκή εναρμόνιση και φυσικά υπήρχε διαφάνεια, αποστελόταν στις δικογραφίες, τις ποινικές, και μπορούσε ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε δικαστής, ο κάθε διάδικος να έχει πλήρη εικόνα των ευρημάτων. Ευρήματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις, όπως αποκαλύπτεται ή όπως θα αποκαλυφθεί, κάποιοι αποπειρώνται ή έχουν ήδη καταφέρει πολλές φορές να νοθεύσουν. Λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω της στεναρής αντίστασής της να μην εκτελεί την άφωνη, ας το πούμε, εντολή μαρτυρία περί των περιστατικών COVID, και χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, λόγω της επιστημονικής της έρευνας, σε συνέχεια και άλλων επιστημονικών ερευνών, τις οποίες είχε διεξαγάγει και στο παρελθόν, όπως αφορά, όπως πρόκειται για το κοξάκι Β3, όπως γνωρίζετε, η κυρία Ακριβούση είχε τεθεί σε παράνομη αργία, σε άδικη αργία, δικαιώθηκε πρόσφατα, ομόφωνα, από τα δικαστήρια της Λαμίας, και τώρα, μετά από χρόνια, πληροφορούμαστε ότι ο δόκιμος ιατροδικαστής Λαμίας, που έγινε προϊστάμενος με απόφαση της κυρίας Γιαβή και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκε, έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για καταγγελθήσα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δωροδοκία.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Από εκεί και μπρος, αυτό το οποίο θέλω να σας πω, θέλω να μοιραστώ με τους ακροατές σας, και θέλω να μοιραστώ, όπως λέει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και με την εισαγγελία η οποία μας ακούει, είναι ότι η μετάθεση της ιατροδικαστού και προϊσταμένης Λαμίας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, την οποία κοσμεί βέβαια με την παρουσία της, έγινε παράνομα, συντονισμένα και οργανωμένα από συγκεκριμένα συμφέροντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτή η μετάθεση έγινε κατά πλειοψηφία, μειοψήφισε ο πρώην ιατροδικαστής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και λέω πρώην γιατί έχει εκλεγεί επίκουρος καθηγητής ο κύριος Νίκος Καλόγριας, προφανώς και αυτός αγανάκτησε από τα τεκτενόμενα και υπέβαλε την παραίτησή του και τη θέση του προς εκλογή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έγινε με έγγραφο κατεπήγον της κυρίας Ελένης Καλύβα, διευθύντριας της ιατροδικαστικής της διεύθυνσης εκεί της τοπικής, στο οποίο αναφερόταν ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αυξημένες ανάγκες, Φυσικά έχουν αφήσει ακάλυπτη την ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ιατροδικαστή στη Λαμία. Σήμερα που μιλάμε η νεκροτόμος, η μοναδική της Λαμίας, έχει αιτηθεί και έχει λάβει δίμηνη άδεια. Συνεπώς ακόμα και αν είχαν στείλει ή στείλουν ιατροδικαστή, δεν πρόκειται να διεκπαιρεωθούν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Θέλω να επισημάνω σε όσους μας ακούν ότι εδώ και έναν χρόνο περίπου ή και επιπλέον έχω προσκομίσει, έχω αποστείλει στην κυρία Γιαβή, η οποία έχει και την αρμοδιότητα αλλά και την ευθύνη, σημειώματα χρηματισμού ιατροδικαστού και νεκροτόμου, τα οποία μας χορήγησε έντιμο στέλεχος του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρξε χρηματισμός, μαύρο χρήμα στο νεκροτομείο, παράνομες ταρυχεύσεις και ό,τι άλλο.
0: Προφανώς αλλοιώνονται στοιχεία με αυτή τη αλλοιώνονται για να το καταλάβουν λίγο και οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν ένας ιατροδικαστής αντί να γράψει αυτά τα οποία βλέπει ως πόρισμα, γράφει κάτι άλλο το οποίο κάποιος άλλος το θέλει, έχουμε αλλίωση.
1: Ναι, αυτό είναι μια διαφορετική περίπτωση που αναφέρεστε, το οποίο, στην οποία αναφέρεστε η αλλίωση στοιχείων επί της ουσίας μιας ιατροδικαστικής διερεύνησης. Mm-hmm. Αναφέρεστε παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Κρήτης, όπως υπάρχουν και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες έρευνες ή αυτές δεν έχουν εισέτη ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερη σκάλα, ας το πούμε, διαφθοράς η αλλίωση. Υπάρχουν και πιο, ας το πούμε, μικρές σκάλες σε αυτήν την στην διάρθρωση της διαφθοράς στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για παράνομες ταρυχεύσεις, μιλάμε για βρώμικο χρήμα μέσα στα νεκροτομεία. Μάλιστα. Μιλάμε για το ότι νεότερες υποθέσεις προτάσσονται παλαιότερων κατά τη διεκπαιρέωση, είτε αφορά τοξικολογικές είτε ιστολογικές εξετάσεις, και μετά βέβαια μιλάμε για την αλλίωση της αιτίας θανάτου ή της αιτίας και των συμπερασμάτων μιας κλινικής εξέτασης, ενός βιασμού και ούτω καθεξής.
0: Καλά, τώρα μιλάμε για ντροπιαστικές καταστάσεις. Δηλαδή το να βιαστεί ένας άνθρωπος, να βιαστεί μια γυναίκα, και επειδή κάποιος θα χρηματίσει τον ιατροδικαστή να μην εντοπίσει τα ευρήματα του βιασμού. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε.
1: Ή γιατί δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα, που και αυτό φυσικά πλέον είναι εν γνώση τους και συνιστά παράβαση καθήκοντος. Είναι ένα άλλου τύπου μπάζωμα. Όπως παραδείγματος χάρη πρότεινε ο κύριος Μητουλιάς στην παραπομπή κάποιων υπόπτων, κάποιων κατηγορουμένων στο ακροατήριο για παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορεί επαναλαμβανόμενη παράβαση καθήκοντος, η παραβίαση των πρωτοκόλων, να μην συνιστά τουλάχιστον παράβαση καθήκοντος. Και φυσικά, επειδή αναφέρθηκα και επειδή υπάρχει και ένα νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση, εάν δεν απατώμε την Παρασκευή, υπάρχουν οι ιστολογικές. Και οι ιστολογικές εξετάσεις, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται παρά μετά από 2-3-4 χρόνια, υλικά ιστολογικών παρασκευασμάτων είναι στιβαγμένες ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Εν γνώση της κυρίας Διαβή, εν γνώση του κυρίου Καρακούκη, εν γνώση όλων των διευθυντών ιατροδικαστικής, θέλω να προσθέσω ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχουμε παράνομους προϊσταμένους ιατροδικαστικών υπηρεσιών στις τοπικές υπηρεσίες. Η κυρία Γιαβή επέλεξε προϊσταμένους ως προϊσταμένους. Παραδείγματος χάρη είναι τον κύριο Γεώργιο Κούβαρη, που έχει το βαθμό Δέλτα τάξεως. Είναι προϊστάμενος μεγαλύτερης υπηρεσίας της χώρας, Αθηνών. Ο νόμος απαιτεί βαθμό Α τάξεως.
0: Δεν έχει την εμπειρία, την κατάλληλη εμπειρία.
1: Κύριο, δεν επιτρέπεται, δεν αφορά την εμπειρία. Θα μπορούσε να είναι ο πλέον έμπειρος, να είχε διοριστεί πολύ καθυστερημένα στην
0: υπηρεσία.
1: Απαγορεύεται, υπάρχει και μια ιεραρχία. Μάλιστα. Την οποία έχουν καταπατήσει για να βάλουν τα επιλεγμένα από αυτούς
0: πρόσωπα. Κατά κανόνα γίνεται αυτό στην
1: έχει επιλέξει τον κύριο Τσαλική, ιατροδικαστή Δέλτα τάξεως, ενώ δεν επιτρέπεται σε καμία υπηρεσία να υπηρετεί ως προϊστάμενος ιατροδικαστής Δέλτα τάξεως.
0: Διορθώνεται όλο αυτό, κυρία Πατσίδη.
1: Υπάρχουν παράνομες ταρυχεύσεις, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, αγγίζουν τα εκατομμύρια ευρώ βρώμικου χρήματος. Υπάρχει η δικογραφία στη Θεσσαλονίκη με 50, πόσοι είναι κύριε Δαμιανίδη,
0: φιλιφτέντες. Περίπου τόσοι.
1: Και έχουν βγει συνομιλίες επιλεκτικά κάποιων. Μήπως υπάρχουν και άλλων ιατροδικαστών, νεκροτόμων, υπαλλήλων. Πόσοι δύο νεκροτόμοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης που συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο και είναι κατηγορούμενοι για πράξη διαφθοράς δεν έχουν τεθεί σε αρκεία, κύριε Δαμιανίδη? Ποιος έχει την ποινική και την πειθαρχική ευθύνη για όλα αυτά τα τερατουργήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα? Το πληροφοριακό αυτό σύστημα της ΜΟΥΦΑ τεχνητής νοημοσύνης, όπου αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρά ένα σημειωματάριο τύπου Excel ή Word, όπου καταγράφονται ευρήματα, το οποίο δεν θα κόστιζε πάνω από 60.000 ευρώ, κοστολογήθηκε 800.000 ευρώ. Από αυτά κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ πήρε και θα πάρει ο γιος της υπηρεσιακής γραμματέως. Διερευνάται η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπογράφηκε η σύμβαση αυτή μόνο από τον κύριο Υπουργό και όχι από την ιεραρχία. Τι έχουμε να πούμε για όλα αυτά? Τι έχει να πει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Τι έχει να πει ο κύριος Φλωρίδης για όλα αυτά?
0: Τίποτα.
1: Είναι τυχαία γεγονότα?
0: Τίποτα.
1: Είναι παραπλάνησή του? Θα ζητήσουν συγγνώμη? Θα συνεχίσουν να διαπράττουν αυτά τα ανομήματα?
0: Δεν θέλουμε συγγνώμη, κύριε Πατσίδη. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι συγγνώμη. Το ζητούμενο είναι να μπουν κάποιοι φυλακοί. Και εδώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε αυτό το οποίο περιγράφεται, ούτε στο Τιμποκτού δεν θα ήταν έτσι.
1: Να.
0: Αυτό το οποίο περιγράφεται είναι άθλιο. Είναι τραγικό.
1: Και όχι τολμούν βέβαια να μιλήσουν.
0: Καλά, ναι,
1: είναι υποκίνδυνο.
0: Τα γνωστά.
1: Είναι υποκίνδυνο, είναι υποσυνεχές mobbing, υποσυνεχή απειλή.
0: Ναι, γιατί τα βάζεις με μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν και έντιμοι ιατροδικαστές, γιατί έχουν σιωπήσει ή έχουν παραιτηθεί. Δεν ξέρω, δεν έχω την έγκριση, αλλά θα το πω. Π.χ. η κυρία Τσιάπλα, μια έντιμη γυναίκα, μια έντιμη ιατροδικαστής, αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 2 χρόνια μετά το διορισμό της. Η κυρία Δελιλίκα είχε μένει το ευμενές προνόμιο, αν και δέλτα τάξεως, να οριστεί προϊσταμένη Θεσσαλονίκης, πράγμα μη σύνομο να γνωρίζετε, αλλά είχε κάνει κάποιες καταγγελίες, θυμάμαι. Τι έγιναν αυτές οι καταγγελίες? Νιώθει ικανοποιημένη από τον τρόπο επεξεργασίας τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης?
0: Κύριε Πατσίδη,
1: γιατί ανακάλεσαν την υπογραφή τους κάποιοι ιατροδικαστές σε ψηφίσματα διαμαρτυρίας? Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν και όλοι οι έντιμοι άνθρωποι θα πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους για να πατάξουν αυτό το φαινόμενο.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πατσίδη. Καλημέρα.
1: Εγώ.
2: Focus 103,6.
0: Ποιο Τιμπουκτού? Πώς το λένε? Ούτε στη Ζαμούντα δεν γίνονται αυτά. Ούτε στη Ζαμούντα δεν γίνονται αυτά. Αυτό, παιδιά, θέλει, σε εισαγωγικά, για να μας μαζέψουν, φουρνέλο, ξεκαλούπωμα, ξεμπάζωμα και μετά ξαναχτίσιμο από την αρχή. Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί. Οι μεταστάσεις είναι παντού. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο. Περιμένετε τώρα να δείτε τι θα γίνει.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και το πώς μπορεί να βοηθήσει δανειολήπτες να σώσουν την περιουσία τους, να κουρέψουν δάνεια, να σταματήσουν διαταγές πληρωμής, να βρουν λύσεις τέλος πάντων σε όλο αυτό το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια, είτε είναι ιδιώτες, είτε έχουν κάποια εταιρεία και δεν μπορούν να βάλουν σε σειρά τα χρέη της. Η AG Economy έχει έδρα την Αθήνα, αλλά η κάλυψη είναι πανελλαδική. Και το σημαντικό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι έχει βοηθήσει περισσότερους από 100 ακροατές του Focus FM 103,6 να λύσουν το θέμα με τα δάνεια τα οποία χρωστάνε σε servicers ή με οφειλές προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ και πάει λέγοντας. AG Economy, αν έχεις πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, αν έχεις πρόβλημα με χρέη και θέλεις την βοήθεια ειδικών, αυτή είναι η ειδική άξη εμπιστοσύνης. Ο επικεφαλής ο Γιώργος Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τρέξει τόσο πολύ για να δικαιώσει τον αδικοχαμένο γιο του που τον δολοφόνησαν εκεί στο Luna Park στο πεφκοχώρι της Χαλκιδικής, είναι ο άνθρωπος πίσω από την AG Economy και η ομάδα που έχει συνθέσει είναι η καλύτερη που μπορείτε να έχετε αν θέλετε να τα βάλετε απευθείας με τα fund. Μην βάζετε και σκεπάζετε κάτω από το χαλί αυτές τις υποθέσεις. Όσο τις αφήνετε, τόσο χειρότερες γίνονται. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την AG Economy είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. Αύριο θα τον έχω εδώ τον Γιώργο τον Καμπαϊλή να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τα fund, αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα. Γιατί πραγματικά, αν δεν συμπεριλάβουμε στα κριτήριά μας ως ψηφοφόροι το τι θα πούν τα κόμματα για τα fund, τότε απλά εθελοτυφλούμε. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας. Αν θέλετε να βάλετε συναγερμό στο σπίτι στην επιχείρησή σας για να είστε ασφαλείς και να ξέρετε ότι η προστασία του σπιτιού σας και της επιχείρησής σας ή του εξοχικού σας είναι η καλύτερη δυνατή, τότε θα πρέπει να εμπιστευτείτε την Wi-Fi and Tech Experts για να βάλετε ένα σωστό συναγερμό, όχι ό,τι να είναι. Και ο πιο αξιόπιστος συναγερμός αυτή τη στιγμή στην αγορά, το πιο ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού είναι αυτό της Goldmar. Μπορείτε να το τοποθετήσετε με την Wi-Fi and Tech Experts. Είναι 100% ασύρματος. Έχει υποστήριξη ως και 100 συσκευές. Έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, αισθητήρες καπνού και αισθητήρας πλημμύρας. Θα τον βρείτε σε ειδική τιμή στην Wi-Fi and Tech Experts ως ακροατές του Focus FM και μάλιστα με δωρεάν εγκατάσταση. Και εμείς εδώ στο Focus FM έχουμε επιλέξει τη Wi-Fi and Tech Experts για την δική μας ασφάλεια. Έχουμε τοποθετήσει το συγκεκριμένο συναγερμό και είμαστε ασφαλείς από κάθε πιθανό παραβάτη. Και γι' αυτό φυσικά σας το προτείνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392 029 2392-029-600 θα ενημερωθείτε αναλυτικότατα από τους ανθρώπους της Wi-Fi and Tech Experts. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα αγαπητέ Στέφανε. 29 Ιουλίου σήμερα και σαν σήμερα πριν από 1012 χρόνια, το 1014, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, συντρίβει, τυφλώνει και κατανικά τους Βούλγαρους, έτσι και εξού και αποκλείθηκε Βουλγαροκτόνος. Πραγματικά αυτές οι τεράστιες φυσιογνωμίες και προσωπικότητες, οι οποίες βεβαίως δεν διδάσκονται, ούτε λειτουργούν ως πρότυπα, προβάλλονται ως πρότυπα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί είναι άλλες οι προτεραιότητες και άλλα τα πρότυπα ενδεχομένως σημερινά. Νομίζω ότι όταν τα συγκρίνεις με αυτούς τους νάνους και τόσο το ευτελισμένο έτσι πολιτικό σύστημα σήμερα, πραγματικά σε πιάνει λύπη και στεναγμός. Τώρα, τι να πω.
0: Τώρα με τσιγκλάτε. Με τσιγκλάτε, γιατί ξέρετε ότι και εγώ την αγαπάω την ιστορία. Και πριν από λίγη ώρα έπεσα πάνω σε μία τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τασούλας,
11: αυτό,
0: στα Γιάννενα.
11: Το έχω σχολιάσει και το έχω αναρτήσει. Πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Ναι.
11: Καταρχήν να πούμε το εξής, έτσι.
0: Πάλι δεν είμαστε συμφωνημένοι να πούμε τι θα πούμε, έτσι. Να ξέρετε
11: προφανώς, τώρα, αυτό. Πριν από, αυτό 52, τώρα, ναι. πριν από 52 χρόνια, συντελέστηκε μια μεγάλη προδοσία για την οποία δεν τιμωρήθηκε κανείς, έτσι να το επισημάνουμε. Mm. Μηδέ και αυτός ο τρισάθλιος και ανεκδίκητος Ιωαννίδης. Έτσι λοιπόν. Και αντί λοιπόν ο πρόεδρος Δημοκρατίας να επιδαψελεύσει τις σημαίες που πρόσφερε, δηλαδή να κλείνει το γόνι και να πάει να τιμήσει τους πεσόντες και όλα αυτά τα θύματα της τουρκικής εισβολής, λοιπόν, πήγε λοιπόν στα Γιάννενα με την κυρία Μενδώνη. Πρόσεξε για ουσιαστικά τι, έτσι, για να τιμήσουν εκεί για να, την αναστήλωση κάποιων Οθωμανικών μνημείων.
0: Ναι.
11: Και έκανε απίστευτες δηλώσεις που αν τον άκουγε ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, δεν ξέρω αν θα διάλεγε τη τύφλωση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θα αυτοκτονούσε ο ίδιος.
0: Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, να ακούσουμε λίγο τι
11: βεβαίως,
0: είπε. Τι
11: για
0: είπε.
11: Να δείτε ακριβώς το ραγιαδισμό που διαπνέει το πολιτικό σύστημα προεξάρχοντος βέβαια του υποτιθέμενου ανώτατου διακοσμητικού άρχοντος.
0: Είπε επί της ουσίας ότι ευτυχώς οι Γιαννιώτες δεν έκαναν αυτό που έκαναν οι Θεσσαλονίκοι.
11: Να το πες σε ελεύθερη μετάφραση, γιατί δεν ακούλωσε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης που είχαμε εξαντροπισμούς και σφαγές από τους Τούρκους. Λοιπόν, παραδόθηκαν αμαχητοί και πήραν και προνόμια.
0: Τρομερό. Ακούστε τι είπα, ακούστε.
12: Έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα. Γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξαντραποδισμούς και οι Ιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια.
0: Πήραν προνόμια, κύριε καθηγητά.
11: Ναι, αντί αυτό πραγματικά να το λέω ως παράδειγμα προς αποφυγή, το λέω ακριβώς στο πρέπει να λειτουργήσει. Και βεβαίως επειδή πάντα οτιδήποτε, οποιαδήποτε δήλωση μεταφέρεται στο σήμερα, αντιλαμβάνεις λοιπόν αν υπάρχει μια κρίση, παρόμοια με αυτή το 1974, πώς θα αντιδρούσε
0: πάει το Αιγαίο.
11: Η πολιτική ηγεσία και πολιτικός άρχων.
0: Χαιρετήστε το Αιγαίο. Χαιρετήστε το Αιγαίο, να πάρουμε προνόμια.
11: Προφανώς θα έλεγε είμαστε έξυπνοι, τα βρήκαμε με τους Τούρκους, τι να μαλώνουμε.
0: Μα αυτό λέει. Αυτό λέει, κύριε καθηγητά.
11: Κάτω. Το ίδιο πράγμα συνέβη και το 1974 και θα το πω για μια ακόμη φορά, γιατί επειδή πραγματικά είμαι ίσως και ο μοναδικός ο οποίος κάνω κυπριακό ζήτημα στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
11: Η Ελλάδα το 1974 υπήρχε συντριπτικά εναντί των Τούρκων σε αέρα και θάλασσα. Έτσι. Και μόλις παραλάβει τα F4 τότε ήταν τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα που δεν είχαν οι Τούρκοι, τα οποία δεν πέταξαν. Έτσι. Και είχε και 4 υποβρύχια με 16 αυτοκατευθυνόμενες τορπίλες, τα οποία διατάχθηκαν και γύρισαν πίσω από τον αρχηγό του ναυτικού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων όχι μόνο δεν δικάστηκαν, όχι μόνο δεν καταδικάστηκαν για σκάτη προδοσία, αλλά προστρατεύτηκαν και πήραν και τη τιμή και αναγορεύτηκαν ως επίτιμη αρχηγή του ναυτικού, της αεροπορίας, του στρατού κτλ. Απολάμβαναν όλα τα προνόμια, συντάξεις κτλ. Και ούτω καθεξής. Έτσι. Και προφανώς η κηδεία τους ενδεχομένως ότι ήθελαν και ήδη θα γίνονταν και δημοσία δαπάνη για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο έθνος. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα και βεβαίως η αιμονή στην ιστορία δεν έχει κάνει μόνο και λόγο αντικειμένου. Έχει να κάνει με το γεγονός, το έχω πει ότι προέρχεται από τη λέξη είδα που σημαίνει γνωρίζω.
0: Ναι.
11: Να γιατί δεν μας μαθαίνουν ιστορία. Γιατί αν μας μάθαιναν ιστορία θα ξέραμε τα παραδείγματα που επικαλούμαστε και δεν θα κάναμε τα λάθη που κάνουμε τώρα και δεν θα υπήρχε ο ραγιαδισμό που υπάρχει ακόμα και σήμερα στις μέρες.
0: Ισχύει. Τον οποίο τον βλέπουμε, τον ραγιαδισμό, κύριε Βασιλιάδη, σε όλες τις εκφάνσεις καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι ανεχόμαστε όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται fund και δεν τους έχουμε πάρει με τις ντομάτες, για να μην χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, αν και οι ντομάτες είναι πανάκριβες πλέον.
11: Ξανά, έτσι δεν ξέρω. Αν αναζητήσουμε ποιοι είναι πίσω από τα funds, θα δούμε έτσι πρόσωπα ενδεχομένως που συνδέονται έτσι, λοιπόν, με την πολιτική πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
11: Λοιπόν, να θυμίσω τον κύριο Πάτσι,
0: βέβαια,
11: να θυμίσω ότι υπάρχει ένας εν ενεργεία βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί κάπου από Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπου επίσης και αυτός ασχολείται με αυτές τις ιστορίες. Και βέβαια ουσιαστικά όταν μιλάμε για funds, μιλάμε για τις τράπεζες, έτσι.
0: Ίδιες τράπεζες.
11: Οι οποίες τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με δικά μας χρήματα, έτσι λοιπόν υποτιθέμενη διάσωση που λέει ο αριστερός εντός εικών κύριος Τουρνάρας, ο οποίος ζει στην Κηφισιά και παίρνει παχυλούς μισθούς, έτσι λοιπόν, και την ίδια στιγμή ο κάθε Έλληνας, ας πούμε, του παίρνει το σπίτι, την πρώτη κατοικία, λοιπόν δεν προστατεύεται, ούτε αν υπάρχει άτομο αμέσως στην οικογένεια κτλ. Δεν υπάρχει καμία προστασία απολύτως, και αυτό το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, γιατί ακούω πολλές φορές το έκανε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και τον ποινικό κώδικα, λέει, τα αδικήματα, γιατί να σου θυμίσω την απιστία κατά του σε βάρος του δημοσίου, την παθητική δωροδοκία και αυτά, τα έκανε από κακουργήματα πλην μιλήματος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί υπήρχε μήπως και γιατί υπήρχε και ένας ολιγάρχης που μεσορανεί τώρα στον χώρο της ενέργειας, που ήταν εγκαλούμενος για ένα τέτοιο αδίκημα, άρα θα πήγαινε για κακούργημα και όχι για πλην μέλημα? Αυτό λοιπόν ο ολιγάρχης, ο οποίος φαίνεται να συμπαθεί και μια έτσι νεαρά πολιτικό, η οποία μια και συνδέομαι με την Κύπρο, δηλαδή τι ζούμε αγαπητέ Στέφανε, έτσι, και επειδή αναφέρω συγκεκριμένα, έτσι, κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν είναι τόσο αδαής, προφανώς, λοιπόν είναι τόσο αδαής, προφανώς με

0: Αγγελί ο Καθολικός. Πάει και σε κάτι άλλο. Τα κατάρια φαντάζομαι. Λοιπόν, πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Είναι δηλαδή, πραγματικά είμαι πολύ στενοχωρημένος. Συχνά θυμάμαι τη ρίση του δασκάλου μου, έτσι, του καθηγητή μου, του Κώστα Μπακαλόπουλου, που λέγε ευλογημένος τόπος, κολλασμένος λαός. Χρησιμοποιούσε μια άλλη έκφραση, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πραγματικά θα ξυπνήσει κάποια στιγμή αυτός ο ραγιάς, ο πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος. Γιατί κάποια πράγματα είναι προφανή.
1: Μα, νομίζω ότι παραμύθια. Μας αρέσει το παραμύθι. Το βλέπετε, δηλαδή βλέπετε τώρα τελευταία.
0: Ακριβώς επειδή οι Έλληνες, εκτός ότι η Ελλάδα είναι η μήτρα όλων των επιστημών, είμαστε αυτοί που πρώτοι ανακαλύψαμε τη μυθολογία. Άρα είμαστε πειρεπείς στο παραμύθι.
1: Είμαστε.
0: Η ελπίδα έρχεται, λεφτά υπάρχουν,
1: μας αρέσουν, μας αρέσουν και οι συναυλίες.
0: Και εσείς... πάντα, ακριβώς, και πάντα οι συναυλίες, τώρα πας αλλού προφανώς, λοιπόν, γίνονται διάφορες συναυλίες, δηλαδή πραγματικά. Έτσι λοιπόν
1: και
0: τα λέμε εμείς,
1: και
0: γιατί για να προγγίξουμε και τα τρολάκια, γιατί παρακολουθώ και δεν ξέρω, το διασκεδάζω γιατί δεν θέλω να οργίζομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, που δικαιολογούν κάποια τρολάκια, που κατηγορούν κάποιους άλλους ως τρολάκια, πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να τους έχουν εξοργήσει. Έτσι, και επειδή έχω μάθει να μιλάμε ένα ματεπώνυμα, αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού, τη νέα διάτουντα πολιτικό αστέρα, εν πάση περιπτώσει, η οποία... πήγε υποτίθεται στη Λάρισα, προγραμμάτισε κάποιες εκδηλώσεις και εμφανίζει στην αφίσα που ανήρτησε ότι κλείνουν οι εκδηλώσεις του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία με συναυλία του κυρίου Θηβαίου.
1: Αφού δεν είπε ότι διοργάνωσε. Αφού δεν είπε ότι διοργάνωσε και η ίδια η Καρισιανού την συναυλία του Θηβαίου.
0: Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε. Και λέει ο ίδιος, λέει εμένα με κάνει περιφέρεια. Τα σχόλια τα έχεις δει. Τον ψεκ και τα τρολάκια
1: του Καρισιανού. Δυστυχώς.
0: Λέει αυτός είναι κουκουέ, λέει.
1: Ναι,
0: μα το ζήτημα αν είναι κουκουέ ή αν είναι οτιδήποτε άλλο. Ή ότι προφανώς προσπαθεί να εργαλειοποιήσει και να οικειοποιηθεί πράγματα τα οποία δεν της ανήκουν. Και επειδή, ξέρετε, εμείς είμαστε άνθρωποι της λεπτομέρειας, διάβαλα τις λεπτομέρειες, την Παρασκευή έδωσε και μια συνέντευξη στο γνωστό κανάλι, έτσι, το οποίο κάθε άλλο, η μνήμη από το πρωί στο βράδυ, το κύριο Μητσοτάκη, πήρε ο κύριο Μητσοτάκη.
1: Στο Sky ήταν.
0: Έτσι, στην αποθέωση της Walk Agenda είχε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον κύριο Νόλαν.
1: Ναι,
0: για να τον συγχαρεί για την Οδύσσια.
1: Βέβαια.
0: Που εμφανίστηκε στην ωραία Ελένη, έτσι, μια τύπηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο σπιθικοειδές μοιάζει, και προσβάλλει τον Όμηρο, προσβάλλει και την Οδύσσια. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, και βγαίνει λοιπόν η κυρία Καρισιανού και έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Είπε ότι την απείλησε εν ενεργεία δικαστής για τον γιο της, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ποτέ δίπλα της, βέβαια, έτσι. Και εδώ λοιπόν το έχει μάλιστα ψήλησε κάτι ότι ναι, έχει υποβληθεί μήνυση. Αυτό το θέμα, Στέφανε, θα πρέπει να ασχολούμαστε. Γιατί ο εισαγγελέας του Ρεουπάγου, ο οποίος έχει την ευθύνη όλων των δικαστηρίων, εφόσον προφανώς περίθεσε σε γνώση του η συγκεκριμένη συνέντευξη, έπρεπε να διατάξει άμεσα όλες τις αγγελικές αρχές, δηλαδή αν πραγματικά έχει κατατεθεί μήνυση και εναντίον ποιο είναι ενεργεία δικαστή.
1: Α, λέτε,
0: εγώ
1: δηλαδή...
0: δυσκολεύω να πιστέψω ότι ένας ενεργεία δικαστής θα πήγε να απειλήσει μια κυρία, ας πούμε, η οποία θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, ότι πρόσεξε γιατί θα έχεις πρόβλημα με τον γιο σου, θα χάσει και τον γιο σου. Και επαναλαμβάνει ενεργεία δικαστής. Γιατί τις δουλειές αυτές προφανώς δεν τις κάνουν ενεργεία δικαστές. Έτσι. Αυτή λέει, αυτό είναι η λογική. Εγώ να δεχτώ ότι είναι αυτό. Εάν λοιπόν υπάρχει, είναι πολύ σοβαρό. Και βεβαίως, επειδή κατά καιρούς ρίχνει κάποια πυροτεχνήματα τέτοια, ότι τις πρότειναν κόμματα, ή δεν βγαίνει να πει ονόματα επώνυμα. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά εκεί που διαφωνώ με τους άλλους. Λέμε, εσείς δεν βλέπετε εκεί που 40 κίνα που είναι διαφθαρμένοι. Ωραία. Όταν έρθεις εσύ και λες ότι εγώ θα χτυπήσω τη διαφθορά, ότι είμαι κατά τη διαφθορά, ότι θα κάνω τώρα. Δεν πρέπει να δώσεις το καλό παράδειγμα. Βγες και πες λοιπόν ότι ο Βασιλιάδης είναι αυτός ο οποίος με απειλήσε, ο Δαμιανίδης είναι αυτός που είπε θα σκοτώσει το παιδί μου, ο Β, ο Γ, ο Δ. Για να υπάρχει συγκεκριμένα, εκεί θα σε παραδεχθώ και σου μπράβο σου. Και δεν είναι θέμα απόδειξης. Και βεβαίως, αν δεν υπάρχει όμως αυτό, τότε πάμε σε κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι αδίστακτο και χρησιμοποιεί μεθόδους, οι οποίες είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, προκειμένου να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να εμφανίζεται ως θυματοποιημένη, ως ήρωας, λαϊκός ήρωας, Ζαν Ντάρκ. Και υπάρχει επίσης σοβαρό ζήτημα και προκύπτουν και ποινικά αδικήματα.
1: Υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να μάθουμε.
0: Δεν πρέπει να μείνει έτσι.
1: Μπορούμε
0: εγώ
1: να μάθουμε.
0: Θα αναζητήσω από τον Άρεο Πάγο, θα κατέβω μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Θα αναζητήσω στοιχεία ως Έλληνας πολίτης και ως νομικός και ως δικηγόρος. Θα αναζητήσω αν πραγματικά έχει ασκηθεί μήνυση.
1: Είναι δημόσια αυτά τα έγγραφα, δηλαδή μπορούμε να το πληροφορηθούμε αυτό. Να το ψάξουμε. Γιατί
0: δημόσια μπορεί να μην είναι, αλλά όταν έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης, πολλά δε μάλλον εγώ ξέρω που έχω μια αλφα ιδιότητα, να ζητήσω τον εισαγγελέα του Αεροπάγου και από κύριε εισαγγελέα. Στην τάδε συνέντευξη που κυρία αυτό. Παρακαλώ μάλιστα. Λοιπόν να μας ενημερώσετε. Έχει ασκηθεί πράγματι μήνυση.
1: Και προσφυγόν.
0: Και τα λοιπά.
1: Και προσφυγόν.
0: Δεν χρειάζεται να μας πει στοιχεία.
1: Γιατί στη μήνυση,
0: αν δεν
1: η μήνυση δεν μπορεί να είναι κατά γνώστου, η μήνυση πρέπει να είναι συγκεκριμένη.
0: Προφανώ. Μα όχι, αφού είπα ασκεί μήνυση και μη μήνυση.

0: μια συγκεκριμένη ενεργεία δικαστή και ενεργεία, πρόσεξε, όχι συνταξιούχο, έτσι, που είναι, ναι, πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν δεν έχει γίνει και είναι μήνυση, γιατί αυτό θα αξιολογήσω και θα λέω στην αναφορά με ενδεχομένως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εάν πράγματι αισθανθεί, τότε είναι πολύ σοβαρά, αλλά θα πρέπει να πάρει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος η όποια προκαταργική εξέταση έχει λάβει.
1: Να μας κρατήσετε.
0: Αν είναι αναλυθές, τότε προκύπτουν αδικήματα τα οποία πρέπει να επιληφθείτε επίσης σε βάρος της κυρίας Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Για να σταματήσουμε αυτό το παραμύθι της ελπίδας για τη δημοκρατία, είσαι η ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας. Εντάξει, ναι, λοιπόν, ισχύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το κακό έχει παραγίνει. Έχει κακοφορμήσει πια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εδώ ο Άδωνης, λοιπόν, αφού έκανε το πραξικόπημα, δόρισε η κυρία Παγώνη, τη φιλενάδα του πρόεδρου Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είπε το απίστευτο ότι σε κάθε, λέει, η μονάδα ιατρική ξεγονοσηλευτική δεν θα πρέπει να του έχουν τη φωτογραφία και κάτι λάκι.
1: Κάτι λανά, να τον κάνουμε εικονοστάσει.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά μιλάμε τώρα, αυτό είναι, δεν ξέρω, υπάρχει ένας συνάδελφος που έχει βγάλει ένα βιβλίο στο Πανεπιστήμιο, ο καιρός των τρελών. Λοιπόν, ζούμε την απόλυτη παράνοια και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι σε αυτή την παράνοια συμμέτοχοι ως κομπάρση, ως δεύτερος ρόλος, είναι οι πολίτες. Οι οποίοι είναι αυτοί που τρέχουν, τους φυλάνε τα χέρια, βγαίνουν φωτογραφίες, τους αποθεώνουν. Γιατί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης επέρεται ότι είχε πάρει 60-70 χιλιάδες ψήφους πήρε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν έπαιρνε αυτούς τους ψήφους και δεν εκλεγόταν, δεν θα έχει αυτή την αλαζονία και αυτή την ίηση και πλέον την οποιαδήποτε παλαβομάνα ενδεχομένως να διατυπώνει. Θα ήταν ενδεχομένως πιο προσεκτικός. Δεν το κάνει όμως. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ποιος έχει να κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και επαναλαμβάνω. Το πρόβλημα κυρίως είναι ηθικό. Έχουμε εκμαυλιστεί και έχουμε εξαχρεωθεί. Είναι μια εξαχρεωμένη κοινωνία, μια εκμαυλισμένη κοινωνία. Μας έχουν εκμαυλήσει, μας έχουν ακροτηριάσει. Έχουμε μια απίστευτη λεξιμένεια.
1: Μας έχουν φτωχοποιήσει.
0: Ακριβώς. Προφανώς. Λοιπόν, άρα...
1: 2 ευρώ είναι επαλήθεια.
0: Είναι και γράμματος, είναι και χειραγωγήσιμο.
1: Έτσι,
0: πολύ
1: αυτό, αυτό, αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας αφήνω γιατί ξέρω ότι έχετε φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Διακοπές, Στέφανε, δεν ξέρω πότε θα
1: πάει. Έχει συνέχεια ακόμα, έχει συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει,
1: να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Η ώρα είναι 10. Θα επιστρέψουμε. Σας έχω μια προσφορά δυνατή που έρχεται από την Vulcom. Και θα τα πω εδώ πέρα με τον Δημήτρη τον Βούλτσιο, τον οποίο, επειδή η προσφορά είναι πολύ δυνατή, του είπα να είναι εδώ πέρα μαζί μου για να τα πει. Και μετά θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση Κοκοτσάκη, και θα είναι καλεσμένος και ο κύριος Γιάννης Φρονιμάκης. Δεσμεύτηκε να βγει σήμερα στον αέρα του Focus FM 103,6. Αν κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, πάμε και όπου βγει. Όχι. Θα πάμε για να βγει εκεί που πρέπει. Που πρέπει. Όχι στη συκοφάντηση. Όχι στο παραμύθι. Θα πάμε για να βγει στην αλήθεια. Γεια σου, Σερ Νίκολας. Καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε σήμερα πράγματα για πρώτη φορά. Και θα διαβαστούν και κάποια αποσπάσματα από τα έγγραφα τα οποία μου απέστειλε πριν από λίγη ώρα ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Διάλειμμα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπή, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και συνεχίζει να επεκτείνεται. Το πυρηνό μέτωπο κινείται προς τον οικισμό Τρυπητή, με αποτέλεσμα να έχουν εκενωθεί προληπτικά τα χωριά Άγιος Χαράλαμπος, Καπή, Ανερατζά και Αγκαιριά, ύστερα από ειδοποίηση του 112. Συνολικά έχουν εκενωθεί 9 περιοχές. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο για την κατάσβεσή της επιχειρία από αέρος και ένα ελικόπτερο. Στη Λέρο χθες ο Πρωθυπουργός το αγωθονίσει. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε νωρίτερα, μιλώντας στο Open, ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM υποκαταστήματος τράπεζα στην Καλαμαριά, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Υπέστη από την έκρηξη το ζημιές το ATM και η πρόσωψη του τραπεζικού υποκαταστήματος. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στα Ιωάννινα. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Φόβοι για παγιδευμένους στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου που κατέρευσε. Αναζωοπυρώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν 3 δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Στα ανατολικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 8.11, Στέφανος Σαμιανίδης στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Θέλω να συμφωνήσουμε εδώ, παιδιά, για ανακαίνιση πηγαίνουμε καμπινοτεχνική. Για καμπίνα στο μπάνιο μας, είτε έχουμε ντουζιέρα είτε έχουμε μπανιέρα, επιλέγουμε την καμπινοτεχνική. Για γυάλινες πόρτες, ειδικές κατασκευές, ανοιγόμενες πόρτες, γυάλινα κάγκελα, πηγαίνουμε καμπινοτεχνική. Είναι η νούμερο 1 ειδική στις καμπίνες μπάνιου και στην ανακαίνιση. Μια οικογενειακή επιχείρηση. Επικεφαλής ο Δημήτρης ο Δήμου, εξαιρετικός φίλος καταρχάς, ακροατής του Focus FM πάρα πολλά χρόνια, πιστός ακροατής του Focus FM. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν να πούν τα καλύτερα για την καμπινοτεχνική και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διαφημίζονται εδώ στον Focus FM 103,6. Η καρδιά της επιχείρησης, η σύζυγος, η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία μου, καλημέρα και σε σένα. Το κατάστημα βρίσκεται στην Πέτρο Συνδίκα 70 στην Θεσσαλονίκη, κέντρο απόκεντρο. Το σταθερό τηλέφωνο 2310831807, 2310831807. Εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν, πολύ δυνατοί μάστορες. Ο Δημήτρης ο Δήμου, το κινητό του που θα σας δώσω τώρα και μπορείτε να το σημειώσετε, λειτουργεί και ως Viber για να του στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο από το χώρο που θέλετε να ανακαινήσετε ή να τοποθετήσετε μια καμπίνα, για να έχει μια πρώτη εικόνα και να σας κατευθύνει λίγο πριν να έρθει να πάρει μέτρα και τα σχετικά τα οποία χρειάζονται. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Δημήτρη το Δήμου 6942-012-905. Ο άνθρωπος, παιδιά, το τι κατεβάζει το μυαλό του για ιδέες πάνω σε ανακαίνιση ή πάνω σε δημιουργία καμπίνας, δεν λέγεται. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία. 6942-012-905 είναι το κινητό του απευθείας της καμπινοτεχνικής και 2310-83-1807 είναι το νούμερο του σταθερού τηλεφώνου στο κατάστημα που βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 επιλογή μας για καμπίνες μπάνιου και για ανακαινήσεις. Λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα οικονομικά, προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία. Έχουμε αυτούς τους λογαριασμούς οι οποίοι είναι αδυσόπιτοι, ειδικά λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί φυσικού αερίου και πάει λέγοντας, είναι βραχνάς μεγάλος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Vulcom είναι μια εταιρεία η οποία ναι μεν έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και εξειδικεύεται πάνω στο να παρακολουθεί ποιες είναι οι πιο φθηνές προσφορές για ρεύμα, για φυσικό αέριο, για να μας κάνει τη ζωή μας τουλάχιστον πιο οικονομική. Ο επικεφαλής της Vulcom είναι ο Δημήτρης Βούλτσιος, είναι μαζί μου εδώ σήμερα. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Focuers, καλημέρα σε εσένα Στέφανε.
9: Σε έχω εδώ σήμερα μαζί μου γιατί θέλω λίγο να ενημερώσεις εσύ τους φίλους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε και ενδεχομένως να έχουν ένα παιδί ο οποίος έχει περάσει φοιτητής ή είναι φοιτήτρια ή οι ίδιοι κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό για μια πολύ συμφέρουσα προσφορά για ρεύμα.
10: Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να πούμε ότι καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές που περάσανε τώρα σε κάποια σχολή. Όσοι όμως είναι φοιτητές και παλιοί, έτσι, όχι, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτοί που, είναι, που πέρασαν τώρα, μπορούν να πάρουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο στα χρονικά μας είναι το πιο συμφέρον. Είναι με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι κίτρινο, αλλά για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες είναι σαν να είναι μπλε. Είναι δηλαδή σταθερό. Οι φοιτητές από την άλλη, να πούμε ότι σε όποιο σπίτι και να μένουν, είναι πολύ δύσκολα να ξεπερνάνε τις 100-150 κιλοβατόρες. Οπότε το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για αυτούς. Με 5 ευρώ μονοπάγιο. Και να πούμε ακόμα και αν ο φοιτητής δεν πάει σε άλλη πόλη, γιατί τώρα ζουν σε μια περίπτωση, σε μια φάση δηλαδή που ψάχνουν όλοι οι γονείς να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους όταν, αφού περάσουν σε μια άλλη πόλη.
9: Ναι.
10: Και στην ίδια πόλη εδώ, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα ή όπου ανήκει το πατρικό τους, αν θέλουν να πάρουν αυτό το ρεύμα από τη στιγμή που είναι φοιτητές, μπορούν να το πάρουν. Και τέτοια σπίτια που μπορούν να καταναλώνουν και μέχρι 250-300 κιλοβατόρες, συμφέρει να το πάρουν, γιατί οι υπόλοιπες πάνω από τις 200 κιλοβατόρες, μεν είναι κίτρινο το πρόγραμμα κυμενόμενο, που τους τελευταίους 3 μήνες κυμαίνεται κοντά στα 0,15 ευρώ η κιλοβατόρα, αλλά πάλι τους συμφέρει. Οπότε όσοι έχετε κάποιο φοιτητή ή παλιό ή νέο, που αυτά αν τους απαριθμίσουμε είναι κοντά στο 500,000 φοιτητές.
9: Βέβαια.
10: Όλοι έχουν από κάποιον φοιτητή, μπορούν με την ταυτότητά του, τη φοιτητική ταυτότητα, να πάρουν αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά τους νέους φοιτητές που πέρασαν τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι επειδή δεν έχουν ακόμα τη φοιτητική ταυτότητα, μόνο με το μήνυμα που έχουν λάβει από το Υπουργείο Παιδείας ότι περάσανε σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπορούν να πάρουν την προσφορά και αυτοί.
9: Άρα μιλάμε για μια προσφορά με πάγιο μόλις 5 ευρώ, με τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095 ευρώ, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό σε σχέση με την μέση τιμή κιλοβατόρας που ανέρχεται αυτή την περίοδο, το τελευταίο τρίμηνο, στο 0,15, είπες, από ό,τι κατάλαβα καλά.
10: Ακριβώς, ακριβώς.
9: Έτσι. Και μπορούν να το κάνουν χρήση και οι νέοι φοιτητές. Και οι φοιτητές οι οποίοι θα πάνε να ζήσουν σε ένα διαμέρισμα μόνοι τους με κάποιο συγκάτοικο, αλλά και οι φοιτητές οι οποίοι θα παραμείνουν στο πατρικό τους. Μπορεί δηλαδή το σπίτι του πατρικού να έλθει σε αυτό το φοιτητικό πακέτο, να το πω έτσι.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορούν να το πάρουν και οι οικογένειες.
9: Για όλη την Ελλάδα είναι αυτό?
10: Για όλη την Ελλάδα, από πάνω από την Οριστιάδα μέχρι την Κρήτη και όλα τα νησιά. Όλοι μπορούν να πάρουν αυτό το πρόγραμμα.
9: Αυτό πρέπει να, για να το πάρουμε, επικοινωνούμε με τη Vulcom, επικοινωνούμε με εσάς.
10: Ναι, θα επικοινωνήσετε στα τηλέφωνά μας στο 2310-208-808, 2310-208-808, ή θα μπείτε στο site μας vulcom.gr και από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στείλτε μας μια καλημέρα στο Viper που θα σας στείλω εγώ όταν θα επικοινωνήσετε και θα έχετε την προσφορά.
9: Για την επικοινωνία μαζί σας χρεωνόμαστε?
10: Όχι, όλα είναι δωρεάν, δεν θα χρεωθείτε τίποτα. Οι πελάτες μας που γίνονται μέσω από το Focus και όχι μόνο έχουν δωρεάν εξυπηρέτηση και θα είναι πελάτες μας και στον επόμενο χρόνο, δηλαδή μόλις περάσει ο 11ος μήνας θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους για να τους πούμε ποιο πρόγραμμα είναι πιο συμφέρον. Ακόμα να πούμε ότι για τους υπόλοιπους που δεν έχουν φοιτητή στο σπίτι, μπορούν να πάρουν ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο έχουμε βρει, είναι με 0,129 σταθερό μπλε πρόγραμμα για όσες κιλοβατόρες και να καταναλώσουν, με 11,90 πάγιο. Αυτό είναι το καλύτερο μπλε αυτή τη στιγμή.
9: Αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μακάρι, ωραία. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα τέτοιο όπλο όπως αυτό της Vulcom να παρακολουθεί όλους τους παρόχους, γιατί πραγματικά χανόμαστε μέσα σε αυτές τις προσφορές, Δημήτρη.
10: Έτσι είναι.
9: Άρα, μένουμε σε αυτές τις προσφορές σήμερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
9: 2310, επειδή ρωτάτε, 208-808 είναι το τηλέφωνο. 2310-208-808. Η Vulcom είναι αρρωγός μας στην αναζήτηση της πιο φθηνής τιμής σε τέτοιου είδους συμβόλαια για ρεύμα, φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μετά από αυτή την σημαντική πληροφορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι ζητάμε να βρίσκουμε όσο πιο φθηνά συμβόλαια σε τέτοιου είδους συμβάσεις που κάνουμε με παρόχους ενέργειας, και γι' αυτό σας βοηθάμε να έχετε τις πιο φθηνές προσφορές. Σε αυτό όμως που θέλουμε να σας βοηθήσουμε περισσότερο απ' όλα είναι η ενημέρωση, και η ενημέρωση η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ακουστεί πάρα πολλά γύρω από την υπόθεση αυτής της δημιουργίας του κόμματος, κινήματος των Μαρία και Μαρία. Μη γάμα, μη κάπα. Μη κάπα, μη γάμα. Είχαμε αποχωρήσεις πολλές και πολύ ηχηρές. Θέλω να δώσω καταρχάς ευθύς εξ αρχής και τον ευχαριστώ πολύ που σήμερα είναι μαζί μας, την καλημέρα μου σε ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της προσπάθειας, από την Κρήτη ορμόμενος, ο κύριος Φρονιμάκης, ο κύριος Γιάννης Φρονιμάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας από τους πρώην στενούς συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού και ένας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καρδιακός φίλος και συνεργάτης του κύριου Βασίλη Κοκοτσάκη, που γνωρίζονται και προσωπικά. Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
9: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
11: Μην ευθελίζομαι τις λέξεις κόμμα, και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
9: Ναι, ναι.
11: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίας ποτέ. Ναι. Ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
9: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό, να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι.
11: Ακριβώς,
9: ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
11: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συνεδρίο που βγήκε τον Φλεβάρι του 2025.
9: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε? Εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
11: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... Απλά για να για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
9: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
11: Αφού είχε προσλάβει και τον Καρχάλιο. Δεν αυτό. Ο Καρχάλιος πήγε εκεί, νομίζω, Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
9: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καρχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία?
11: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
9: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
11: Όλοι εθελοντές ήμασταν εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
9: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
11: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
9: Παρακαλώ.
11: Από το 20, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα αισθανθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Καριστιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της, δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα, δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Όλα τα, σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη το Κοκοτσάκη βέβαια, σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από το κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Στις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν, και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
9: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
11: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισμένες εκλογές.
9: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως
11: θα πήγανε. Το γράφετε.
9: Ναι, ναι, γράφετε. Ούτως ή άλλως γράφετε, κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση. Απλά έτσι.
11: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
11: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
9: Μάλιστα.
11: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παίρνω τη για αυτό που λέω, τη στη Μένη συνέντευξη στο Χαριτάτο, που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
9: Ναι.
11: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στη Μένη συνέντευξη, δεν της έλεγε ο δημοσιογράφος, μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, εκεί μένει στην Αθήνα.
9: Μένει εκεί, μένει εκεί.
11: Ναι, βέβαια.
9: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
11: 1000%, 1000%.
9: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
11: Καλή ερώτηση. Ξέρω.
9: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
11: Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
9: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
11: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
9: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
11: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα το έργο και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια άρχισα μετά να τη χτυπάω. Και αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακοί υπεύθυνοι Κρήτης. Είμαστε σε όλες τις επιτροπές. Είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολλοί ανθρώποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό, σας είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους επηρέασα, αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα, δεν έπρεπε να την πιστέψω, να μου πει όχι Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 Ιουνίου ότι πράγματι είμαι πληστηριασμός, σε παρασόκ. Εν πάση περιπτώσει και προχθές είχα μια ανάρτηση.
9: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
11: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Τεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω ότι.
9: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ναι, γιατί ναι, ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει. Το πώς σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτεται είναι: η κυρία Καρισιανού, γονέας, έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της τεχνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενη στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετείχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα?
11: Λοιπόν,
9: ο κύριος Ηλιόπουλος θέσει ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
11: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
9: Στο
11: 984.
9: Η πρόσκληση για τον Βασίλειο Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε και.
11: Και εγώ βεβαίως. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η Βασίλειο.
9: Ωραία.
11: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν ευχαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό. Το επίδομα, και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
9: Όχι, όχι.
11: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
9: Καλά, νομίζω ότι...
11: Και ο πληστηριασμός, θα είναι νόμιμος.
9: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, πόσο να χτύπησες.
11: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς γιατί εδώ να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστεί στην Μαρία Χριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστεί στον Νίκο τον Πλεγιά.
9: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
11: Κοιτάξτε,
9: είπατε δάνεια, χρησιμοποίησατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
11: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
9: Ναι.
11: Αυτό είναι μετικό για μένα.
9: Ναι.
11: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα?
9: Ναι, είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
12: Focus FM 103,6% ελληνικός.
13: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
16: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
17: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε περίπου 20 λεπτά και λίγο παραπάνω εκπομπή στη διάθεσή μας. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να τοποθετήσετε λέπειτα φυσικού αερίου στο σπίτι σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Energas Group στα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω, γιατί είναι οι καλύτεροι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουν τις καλύτερες τιμές, έχουν τη δυνατότητα να σας δώσουν δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, είναι ταχύτατη, η εξυπηρέτησή τους είναι απαράμιλη, μπορείτε να κάνετε σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δωρεάν θα σας κάνουν αυτοψία του ακινήτου σας και δωρεάν θα αναλάβουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και πολύ σημαντικό ότι για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Συνεπώς, πέφτατε να κλείσετε σήμερα την εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Energas Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684. 2310-486-684 και το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης πάλι 2392-400-400. 2392-400-400. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καριστιανού, ελπίδα για την, Δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Καριστιανού.
11: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
9: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
11: Ναι, ναι, ξεκάθαρα δε. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώσα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση. Δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
9: Α, δεν υπήρχε επιτροπή σοφών?
11: Ποτέ. Και τι του λέει τελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν αποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες. Ξεχάστε την ημερομηνία της συντηρητικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
9: Ναι.
11: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
9: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο δηλαδή τώρα μιλάμε.
11: Όχι, είναι ένα χρόνο.
9: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε...
11: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι.
9: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους, ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
11: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα.
9: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη, με το βουλευτήριο και τους έλεγα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή των Σοφών.
11: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε, δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
11: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
9: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
11: Βέβαια.
9: Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά?
11: Όχι, εγώ τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
9: Όχι, δεν ήταν.
11: Κανείς, ούτε ένας.
9: Ναι.
11: Ούτε καν η μητέρα της Καρισιανού. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
9: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της?
11: Όχι.
9: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι, με τον γιο της?
11: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
9: Ναι, δεν ήταν.
11: Είναι μερικά πράγματα που...
9: Κλωτσάνε.
11: Ναι. Δεν μου κάθανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω. Με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Το ξέρουν όλοι αυτό.
9: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚ, της ΜΚ με τη ΜΚ, ποια είναι?
11: Κοίτα, διαρκεία υπάρχει στο κόμμα. Δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα, ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καρισιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη...
9: Η Μαρία η Καρισιανού είναι, γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε, καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
11: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
9: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
11: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενη ούτε η μία ούτε η άλλη. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια παράμετρος που πιθανόν δεν έχει καμία σημασία.
9: Απλά είναι, λέτε, συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
11: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επικεντρώνουμε στη Μαρία Καρισιανού. Ναι. Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
9: Ναι.
11: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν, για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
9: Παρενέργεια του εμβολίου.
11: Ναι, γιατί μου πέθανε. Και αυτή που πέθανε πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καρισιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, όταν ενάντια σε όλα.
9: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
11: Το έχει κάνει και δήλωση.
9: Βέβαια.
11: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι.
9: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ναι.
11: Το θυμάμαι.
9: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητα.
11: Για να βγω σε εσάς ήταν αυτό, θα ξέρετε.
9: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
11: Δεν ξεχνάω ποτέ.
9: Μάλιστα.
11: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καρισιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
9: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
11: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
9: Ναι, έτσι το είχαν.
11: Και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
9: Μάλιστα. Ξαναλέω, για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κουκουτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καρισιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φροντιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καρισιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τέλος...
11: Ναι, μετά την παραίτηση του από το
9: από το κόμμα. Παραιτείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
11: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε
9: και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά,
11: ακριβώς.
9: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Γρατσία, προς τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει, πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και της δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
11: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριαία.
9: Ακαριαία. Δεν το έκανε.
11: Μετά τις ιδέες, τα χειδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
9: ναι,
11: η κυρία Καρισιανού, εναντίον του.
9: Ναι.
11: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
9: Μάλλον.
11: Τον Δεκέμβρη του 24, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
9: Ισχύει. Την κόρη του.
11: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25.
9: Mm-hmm.
11: Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο, το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά αρχίσαν όλοι οι άνθρωποι και λέγανε, δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο, και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
9: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
11: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου,
9: ναι,
11: συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
9: Ισχύει.
11: Αυτή είναι η αλήθεια.
9: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
11: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
9: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα, και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
11: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
9: Ναι.
11: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του,

0: Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
1: Επειδή σημαίνει το όνομα του, γι' αυτό, ναι, ναι, ναι, αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομα του και δεν το πω ποτέ, τον Ντεμπόν. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο μεταχρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισκές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εμάς περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Ντεμπόν. Μου είπε τρομερά πράγματα, ανατριχιαστικά.
0: Δηλαδή?
1: Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
0: Αφορούν...
1: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή της λέω είστε δειλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας, εδώ σας σκοτώσα από το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Μπας περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιανίδη. Αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Είναι εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φέρεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορώ να σας πω.
0: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελούς εφετίου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11/7 του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
1: Μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό τον Βασίλη τον Κουβατσάκη να μας το διευκρινίσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καρισιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ψαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται το δικαιωμά τους για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
1: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ έτσι, εγώ είμαι και μπουταλάς και είμαι και από χωριό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να πάρω με τα εκατομμύρια και είμαστε εντάξει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό ναι. Δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι όχι, κάτι το οποίο είναι...
1: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια.

0: θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί πέθανε. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία. Γιατί ξεμπαζώσανε. Όλοι μιλάνε για μπάζωμα. Η ουσία γίνεται μια είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα το οποίο προηγήθηκε βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια. Βάχος, το ξεμπάζωμα.
0: Για να βγάλουν, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύονται στις φορολογικές.
1: Θα πω κάτι κύριε Φρονιμάκη και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά αφού έγινε έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που μπορεί ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματικοί και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου κύριε Φρονιμάκη και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους να με συγχωρούν.
1: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
0: Μπορεί. Εγώ ρωτάω.
1: Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι να με συμπαθούν να τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
1: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
0: Ναι, το λάστιχο. Α, με παρακολουθείτε βλέπω, έτσι.
1: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο Θεός, αύριο ξανά μαζί. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Δέσποινα Μποτίτση, Κυριάκος Βελόπουλος, η Δέσποινα μετά ο Σερέτης πιο κάτω και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Δύναμη, γεια σας. Yeah.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε ύφεση η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες στην περιοχή, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανεργοποίησης των εστιών. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο μεταξύ για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Μια φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, κίτρινος συναγερμός σε Αττική. Στην πολιτική επικαιρότητα, τη Λέρο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιχείρησε να αναφερθεί στη συνολική πορεία της χώρας από το 2019 έως σήμερα και στις επιλογές που θα κληθούν να κάνουν οι ψηφοφόροι για την επόμενη μέρα. Η οικονομία, το διαθέσιμο εισόδημα, η δημόσια υγεία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στην διαχείριση της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημείωσε, μιλώντας στο Open, ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ στα Ιωάννινα. Καθησυχαστικός για την εξέλιξη εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς η σύντομη περίοδος σχετικής ηρεμίας φαίνεται πως έχει διακοπεί. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης σημειώνουν ότι έπληξαν 3 δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόροι άνεμοι. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματώ.

Πραγματικά, αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίσταται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάσης Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μιλάνε για το τέλος των εθνών, αντί να την πιστήσει ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας, για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα, για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί του.

Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή και θέλω πραγματικά να την παρακολουθήσετε ιδιαίτερα, διότι θα έχουμε μία αναφορά που αφορά τους Λατίνους, τους φίλους μας, ως ιστορικό γεγονός, για να δείτε πώς κατέστρεψαν τη χώρα αυτοί οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, Λατίνοι, Φράγκοι, Καταλανοί, όλα αυτά τα παρτάλια, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, που ρήμαξαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως για αρχή, σας έχω ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, της οικογένειας Μπενάκη, ξέρετε, των χορηγών του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι, έτσι. Γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως και η σημερινή πολιτική αρχηγή, δεν δούλευε ποτέ στη ζωή του, ούτε μια μέρα. Ούτε, όπως και οι βασιλείς, δεν δουλεύανε. Τους τάιζε ο ελληνικός λαός, όλους τους. Όλους τους. Δεν είχαν ούτε μία μέρα ένσημα. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο τον τάιζε ο Μπενάκης. Του δίνε χορηγίες και τον είχε από κοντά. Η Μπενάκη λοιπόν είχε δηλώσει τον παππούλια ότι το σύνταγμά μας θα έχει εκπτώσεις, θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε αυτοκυριαρχία, θα μειώσουμε και τα σύνορά μας, διάφορα περίεργα πράγματα και δεν άνοιξε η γη να μας καταπιεί. Το κατάπιαν όλοι. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγίες και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε φίλες και φίλοι, για ποιο σύνταγμα μιλάμε ρε παιδιά. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε. Για ποιο σύνταγμα, αυτό που τσαλάκωσαν. Αυτό που δεν προστατεύουν, αυτό που δεν εφαρμόζουν κανένα νόμο, κανένα άρθρο. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Διεθνής Αμνηστία, το Παγκόσμιο Φόρουμ, όλα αυτοί δίνουν εντολές, τις οποίες εκτελεί παρά αυτά η κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό. Στην Ατζέντα 2030. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030, θα κάνω μια ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Θα πάμε στα γρήγορα. Πρώτον, μία παγκόσμια κυβέρνηση. Τα είχε πει και ο ΓΑΠ, τα πει και ο Τσίπρας, τα πει και ο Μητσοτάκης χαλαρά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, θα υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση που θα αποφασίζει. Για όλους μας. Για όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030. Το τέλος των εθνών. Δεν είναι τυχαία η αντικατάσταση των πληθυσμών. Δεν είναι τυχαία ότι μας έχουν κάνει πολτό, φέρνουν τον κάθε Αφρικανό Ασιάτη στη χώρα μας χωρίς να μας ρωτήσουν, γιατί θέλουν να τελειώσουν τα έθνη και τα γέννη. Με ενδιαφέρει το ελληνικό έθνος. Τι σημαίνει παγκόσμια διακυβέρνηση και ατζέντα 2030. Ένας στρατός παγκόσμιος. Μέχρι τότε η στόχη τους είναι αυτή, παγκόσμιος στρατός. Δεν θα υπάρχει ελληνικό στρατός. Ένα στρατός παγκόσμιος που θα πηγαίνει και θα κάνει τον ταβατζή του πλανήτη. Αλλά πού θα παίρνει εντολές από αυτούς που δεν ξέρουμε, που δεν φαίνονται. Ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα. Μία αστυνομία για όλους. Για όλο τον πλανήτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Ένα προσωπικό αριθμό για όλο τον πλανήτη. Μία βάση δεδομένων για όλο τον πλανήτη. Ώστε και στην Κίνα να παρανομήσεις, να περάσεις με κόκκινο, να καταγράφονται όλα αυτά. Τι σημαίνει ατζέντα 2030. Το τέλος της οικογένειας όπως ξέραμε. Τα βλέπετε. Εγώ έχω ατζέντα. Άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Παντρεύονται σκυλιά, γατιά. Δεν γεννάμε. Μας θα αντικαταστούν τον πληθυσμό έτσι κι αλλιώς. Ατζέντα 2030. Μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα. Με το ψηφιακό νόμισμα εκεί θα οδηγηθούμε. Θα έχουμε ψηφιακό νόμισμα, λέει, για την ευκολία μας να ταξιδεύουμε, λέει, στις ξένες χώρες και να ξοδεύουμε αυτό. Το οποίο το ελέγχει μία τράπεζα και ό,τι ώρα θέλει θα πατάει τα κουμπιά για να σε τιμωρεί, αν δεν ακούς τις νόρμες και τις οδηγίες. Είναι αυτή η ατζέντα που υπηρετεί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και όλο αυτό το συναπάντημα που πέρασε από την Ελλάδα και περνάει από την Ελλάδα. Τέλος τα μετρητά. Ψηφιακό νόμισμα, τέλος. Τέλος τα μετρητά. Στόχος είναι αυτός. Η ατζέντα αυτό λέει του 2030. Τέλος ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Σπιτιού, αυτοκινήτου. Όπως τα ακούτε, τα βρείτε μπροστά σε όλα αυτά που σας λέω. Έλεγχος γονιμότητος. Ο έλεγχος πληθυσμού. Bill Gates. Είμαστε πολλοί, λέει, να μείνουμε λίγοι. Αποφασίζει αυτό το ερπετοειδές για το αν θα πρέπει να μείνει μόνη η αρπόδα ανθρωπότητα. Πού βρισκόμαστε.
που καταντήσαμε. Ψηφιακή ταυτότητα σε social media. Αν δεν έχεις, δεν θα έχεις διαδίκτυο, δεν θα έχεις ίντερνετ, δεν θα έχεις, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει λέω εγώ, Twitter, πώς θα λέω αυτά, TikTok, που δεν έχω εγώ, ασχολούμαι με αυτά, ασχολούνται διαχειριστές μου, αλλά δεν θα τα έχεις αυτά. Περιορισμός μετακινήσεων. Η πόλη στο 15 λεπτών. Μην το ακούτε έτσι. Η πόλη στο 15 λεπτών, το ελληνικό κάτι τέτοιο είναι, πιλωτικό γίνεται στην Ελλάδα αυτό πράγμα. Αυτά λέει η Ατζέντα 2030. Τέλος, στο να έχω ένα κοτόπουλο, να έχω ένα λαχανόκηπο, σπίτι μου. Τα λένε, αυτά εφαρμόζονται για να μπορούν να ελέγχουν την τροφή. Δεν συνωμοσιολογώ ρε παιδιά, αυτά λένε, αυτά γράφονται. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο? Και γιατί πνέω τα μένεα για το Μητσοτάκη? Γιατί θεωρώ ότι η επταετία του Μητσοτάκη λύγησε τη χώρα περισσότερο από τα 400 χρόνια του Τουρκοκατρίας. Το εννοώ αυτό. Σε 7 χρόνια ισοπαίδωσε πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλεία, που δεν ισοπαίδωσαν και εμπόριο οι Τούρκοι. Τα αφάνισε όλα. Δεν άφησε τίποτε όρθιο με την υπερφορολόγηση. Μας έχει αφανίσει, παιδιά. Δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε φόρους. Όταν οι Γερμανοί και άλλες χώρες δουλεύουν 2,5-3,5 μήνες. Εμείς 6 δουλεύουμε, σας λέω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από αυτό τον τόπο πέρασαν Πέρσες, Ούνοι, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, Αλαμάνοι, Σταυροφόροι, Τούρκοι, Γερμανοί, Σλάβοι, Άραβες, Άβαροι, Σαρακινοί, Μαυριτανοί, Πειρατές. Πέρασαν πολλοί. Αυτό που αφήνει πίσω το Μητσοτάκης δεν το αφήνει κανένας. Η Ελλάδα άντεχε και άντεξε. Τώρα γονατίζουν οι Έλληνες, φεύγουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες οι νέοι μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν έχουν σύνταξη να πάρουν κάτι να φάνε. Σας τα λέω με πολύ απλό τρόπο. Οι Έλληνες και στις δυσκολίες επιβίωναν, γεννούσαν παιδιά. Τώρα δεν γεννάμε. Εμφανίζεται ο Μητσοτάκης και δεν γεννάμε. Δεν δίνει κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες. Τους θεωρεί τεκμήριο τους Έλληνες. Τους φορολογεί. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Διότι για να γεννηθεί ένα παιδί και να πας στο μαιευτήριο πρέπει να πουλήσεις τον εφρό σου. Χρειάζεται 3-4 χιλιάδες ευρώ. Χώρια οι πάνες και η βρεφική τροφή που κάθε μήνα είναι πανάκριβα. Πώς θα γεννήσουν οι Έλληνες παιδιά? Δεν σου φταίει αυτός ο τύπος ο απίστευτος, ο απίθανος, ο υπηρέτης των ολιγαρχών και των κρατών? Δεν σε φταίει καθόλου αυτός? Δεν σου φταίει καθόλου? Πόσο εγκληματίες μπορεί να είστε εσείς που τους ψηφίζετε πάλι? Ζούμε στην ακριβότερη χώρα του κόσμου. Με βάση το μισθό που παίρνουμε είναι η πιο ακριβή χώρα, το καταλαβαίνετε? Το ρεύμα θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Λόγω των ΑΠΕ. Πληρώσαμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά για να κονομάνε οι πάροχοι. Μαζί με το λιγνίτι, ο συνδυασμός θα μας έδινε δωρεάν ρεύμα. Το πληρώνουμε χρυσάφι. Σε 10 πλουτοκράτες, νταβατζίδες της χώρας. Για να μην πω κατά καύσιμα, τηλεπικοινωνίες, τα ενίκια. Οι μισθοί στα τάρταρα. Στα τάρταρα είναι. Οι μόνοι που ζουν καλά είναι οι κολλητοί του Μαξίμου και η οικογένεια Μητσοτάκη που είναι επιχειρηματίες. Αυτοί ζουν μια χαρά. Στείλουν και τένις κλαμπ να κάνουν και τένις για την νύφη και τα δείχνουν από εδώ και από εκεί. Και βγήκε και η τιμένη και όλες η κοπέρα. Κρίμα. Τι να πω ρε παιδιά. Ασυμπέθερες όμως εταιρείες. Πήγε και πήρε δάνειο 60 εκατομμύρια ευρώ μια εταιρεία που είχε 10.000 κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θέλετε να τα δείτε? Πραγματικά εννοώ δεν θέλετε. Για πείτε μου, δεν θέλετε? Εδώ για να πεθάνεις θες λεφτά. Πληρώνεις τον παπά, πληρώνεις την κηδεία, πληρώνεις τον νεκροθάφτη, πληρώνεις το χώρο στο νεκροταφείο. Θα μας πεθάνουν και θα πάμε
σαν τα τετράποδα. Και εδώ είναι το οξύμορο. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όλα πάνε καλά. Οι νεοδημοκράτες, ειδικά οι γαλάζιες ακρίδες, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ακούστε. Η παραγωγικότητα φτάνει μόλις το 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ενώ το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται κατά περίπου 35 δις σε σχέση με το 8. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί χαίρονται. Όλα πάνε καλά. Έχουμε, λέει, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τελειώνει τα μία ανάκαψης, ξεκοκάλυσαν 19,5 δις, πήραν 20 άνθρωποι, ρε παιδί. 19,5 δις πήραν 20 άνθρωποι από τα μία ανάκαψης, το καταλαβαίνετε. Τα λεφτά σας τα φάγανε. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά αν δεν θέλει κάποιος να δει και είναι κομματικά τυφλός, θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Ό,τι και να του δείχνεις. Το φεγγάρι, ρε εσύ, το κοιτάει εδώ. Ρε εσύ, το δάσος, ρε, το κοιτάει εδώ. Ή το δέντρο. Το δάσος κοίτα. Τα παιδιά σου. Την οικογένειά σου. Το μέλλον της πατρίδος. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αποσβολωμένοι. Αποχαυνωμένοι οι Έλληνες. Σαν τα ρομπότ. Σαν τα ζόμπι πηγαίνουν. Οι νεοέλληνες. Όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες να ξυπνάνε. Το βλέπω στις λαϊκές που πηγαίνω. Χαμός γίνεται. Χαμός. Δίπλα στην ελληνική λύση.

Πάμε τώρα στην καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού από τους Λατίνους. Γιατί μας μισούν οι Ευρωπαίοι, μας μισούσαν πάντοτε, καταλάβετε το. Οι αχάριστοι. Η λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσαίων. Μας κατέστρεψαν. Μας ισοπαίδωσαν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της λαιλασίας σταυροφορίας, οι λατινικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη και προχώρησαν σε μία εκτεταμένη λαιλασία της πόλης. Οι πηγές αναφέρουν ότι τεράστιες ποσότητες έργων τέχνης, αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων, πολύτιμων αντικειμένων, χειρογράφων αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν. Ξερίζωσαν βάθρα, ξερίζωσαν μνημεία, έκαψαν, βίασαν, σκότωσαν. Ακόμη και οι Λατίνοι χρονικογράφοι, όπως ο Ροβέρτος Δεκαρή, η Κλαρή, περιγράφουν την καταστροφή και την αρπαγή του πλούτου από τα παλάτια, τις εκκλησίες και τα δημόσια μνημεία με απέχθεια. Χάλκινα, μαρμάρινα αγάλματα, αργά τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα, μεταφέρθηκαν με περίπου 400 πλοία, παρακαλώ. Γέμισαν 400 πλοία εμπορικά και μετέφεραν από την πόλη ό,τι είχε και δεν είχε. Αντί να βοηθήσουν να πολεμήσουν τους Τούρκους Μογγόλους, αυτοί ισοπαίδωσαν τη βασιλεύουσα. Οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι. Ο Βυζαντινός ιστορικός, ο Νικήτας ο Χωνιάτης, καταγράφει την καταστροφή πολλών αρχαίων αγαλμάτων, θεών και ηρώων, τα οποία είτε εκλάπησαν, είτε καταστράφηκαν από τους κατακτητές. Τα κατέστρεψαν, τα σπάγαμε με λύσα, με μανία. Με μανία! Και ο συρφετός αυτός που τα κατέστρεφε δεν ήξερε την καλλιτεχνική τους αξία, ούτε την ιστορική. Αλλά είχαν ορίσει και ειδικούς, οι οποίοι έλεγαν αυτό εδώ το παίρνω, αυτό το παίρνω. Και τα μετέφεραν με 400 πλοία, ρε παιδιά. Δηλαδή πηγαίνουν, ερχόταν, φόρτωναν, γιατί οι Λατίνοι στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνάτε κάτι. Δεν έμειναν το 1204 και έφυγαν. Κάτισαν 60 χρόνια. Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν. Δεν το λέει κανένας αυτό. Το αποφεύγουν. 1204 σου λέει πόσο ώρα έκλεψαν, ρε παιδιά, 2-3 μέρες. Όχι! Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν την Κωνσταντινούπολη. Την κατέκλεψαν. Την ισοπαίδωσαν. Τη ρήμαξαν. Και μάλιστα πολλά από τα μνημεία αυτά ή τα έργα, ξέρετε που κατέληξαν? Στον Πάπα. Στον Πάπα. Στα υπόγεια στο Βατικανό, σε πλούσιους και ευπόρους, σε μουσεία, όπου ακόμη και σήμερα είναι. Αν πάτε στον Άγιο Μάρκο στην πλατεία, κάντε μια γυροβολιά. Πήγαινε και στο παλάτι του Δόγη, πώς λέγεται, το λαμόγια, τα λαμόγια που κυβερνούσαν τη Βενετία. Θα δείτε τι κλεμμένα αντικείμενα ελληνικά υπάρχουν. Απίστευτα. Απίστευτα. Γιατί μετά αρχίζουν και λένε ως φιοκάμπτες, οι πεμπτοφαλαγγίτες της χώρας, δεν θέλαμε την ένωση με τον Πάπα. Βρε αλήτες. Με την αρχαιοελληνική έκφραση. Όταν ο άλλος ήξερε τι του κάνανε 60 χρόνια και ηθικός αυτούργος ήταν ο Πάπας, πώς θα πηγαίνανε με τον Πάπα να ενωθούν η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Πραγματική Εκκλησία με τη Δυτική? Αλλά δεν τα λέτε αυτά, γιατί είστε δούλοι του συμπλέγματος του Ευρωπαϊκού. Δεν είστε Έλληνες, είστε πρώτα Ευρωπαίοι. Όχι, είμαστε πρώτα Έλληνες. Πρώτα Έλληνες. Και επιμένω σε αυτό. Τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν κάνει οι Δυτικοί στην Ελλάδα. Ούτε καν οι Τούρκοι Μογγόλοι. Όταν μπήκαν το 1453 οι Τούρκοι μέσα, ο Μωάμεθ, μη φαντάζεται είχε απομείνει και τίποτα. Ελάχιστα είχαν απομείνει από αυτά που λέει λάτσαν οι άλλοι. Οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι. Όχι ότι ο Μωάμεθ ήταν καλό παιδί. Βάρβαρος, Μογγόλος. Αν και κατά το ίμιση ελληνικής καταγωγής, γενίτσαρος. Η μάνα του, άλλοι λένε αυτή το μεγάλωσε, άλλοι λένε την κανονική μάνα του, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι λάτρευε την αρχαία Ελλάδα, διάβαζε Ομήρου, Ιλιάδα και Οδύσσια, είχε ήρωα τον Αχιλλέα και όλα αυτά.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας που, εν πάση περιπτώσει, τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο. Ζήσης Καραγόγος, 19χρονος στρατιώτης, Δεκέμβρης του 86. Και μπράβο στα παιδιά που κάνουν το βίντεο αυτό. Είναι βίντεο τιμής. Τιμής σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγόγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεγάλο επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγόγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγόγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψεως με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψεως του τάγματος που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγόγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγόγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγόγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγόγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και όλο το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Βελόπουλε.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πήγατε διακοπές εσείς?
2: Όχι.
0: Θα πάτε?
2: Θα πάω, ναι, θα πάω. Τρεις-τέσσερις μέρες και μετά στο χωριό μου.
0: Δεν φοβάστε μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
2: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Mm-hmm. Άρα θα έχουν μια καταλυτική, αν θέλεις.
1: Δηλαδή θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
2: Με τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο η καταστάσεις απρόβλεπτες, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι άλλως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
0: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του.
2: Παιδιά,
0: για να επενδύει.
2: Μεγάλη, είναι επιχειρηματίας, βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
0: Την κυρία Ζάγκα.
2: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
0: Ο δεν Τραμπ ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντως.
2: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι ότι κοιτάζει. Αλλά γενικά το να βλέπεις την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζεις. Μισό λεπτό. Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη προχθές, έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και θα το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες. Και το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε εσείς πολύ εύστοχα.
1: Ναι,
2: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75-77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει συχνηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνεται η τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
0: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
2: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, mm-hmm. αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40% από φόρους, άμεσους και έμεσους, και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
0: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει? Αυτό λέμε, ναι, όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα?
2: Όταν δεν παράγει
0: πλούτο, λέει η ελληνική λύση.
2: Θα σου πω, όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω, ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή είναι πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλεύει από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτον, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι απλά ακριβό προϊόν, είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ, αλλά ο άλλος παίρνει 6 χιλιάρικα, παίρνει ένα χιλιάρικο ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί σκοκέρδια. Mm-hmm. θα φανεί ξεκάθαρα σχοκέρδια. Δεύτερον, χτυπάς τις τριγωνικές συναλλαγές. Μειώνεις το κόστος μεταφοράς. Δεν μπορεί να πληρώνει παραγωγός από την Αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τις επιδοτήσεις. Στήριξέ τους. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδες φορές. Κανείς δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
0: Γιατί δεν θέλει να λύσει.
2: Ας πω εγώ.
0: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να λύσει.
2: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καραβάτσου, πληρώνετε ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξέρετε, σημαίνει στην Ευρώπη είναι 30, 25.
0: Ναι, ναι.
2: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπράττει φόρους και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Να λοιπόν πού το πρόβλημα.
1: Τι έχετε φέρει, τι φέρει.
2: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας. 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσεις 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσεις που έχουμε, ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα. 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά, 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
0: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
2: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
1: Γιατί flat tax.
0: Όπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
2: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Να σας δω ένα παράδειγμα.
0: Πάμε.
2: Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προσυλλοποίηση. Άρα, ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65, ένας εξαιρετικός δρόμος, κόστησε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
0: Άλιστα,
2: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
0: Εσείς λέτε και 13η και 14η να δοθεί, γιατί
2: σας είπα,
0: και έχει μια διαφορά με
1: αυτό.
0: Την κυβέρνηση.
2: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
0: Η κυβέρνηση του Νίκο.
1: Ωραία, αλλά αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
2: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια, σας λέω. 3 μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι, αποζημιώσεις. Για να δοθούν και 13η και 14η.
2: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αποζημιώσει 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσεις. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσεις στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε, τη σφαίρα τη τρώει ο.
0: Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης, ο μπροστινός.
2: Ο μπροστινός είναι το δεξιχέρι.
1: Προστατεύσει το αφεντικό του. Ναι.
2: Σοβαρά, αυτό στη μαφία γίνεται, παιδιά.
0: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Δημητρία.
2: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα βέβαια.
1: Όπως, τι σημαίνει εντύπωση.
2: Εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν Πρωθυπουργό, άσχετα με έναν ξαδερφό σου, θείο σου, μπατζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
1: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει, γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
1: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
2: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάνε φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
1: Περίμενε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
2: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε.

0: και μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2% επί του τζίρου. Λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
1: Είναι απομακρυσμένες περιοχές.
0: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
2: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
0: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική κλίση αυτά. Τέρμα αυτό.
1: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
0: κυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
2: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
0: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
0: Και προτείνω συγκεκριμένα τώρα... μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές περιποθέσεις. Λεφτά πίσω. Ναι. Για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
2: Τις προτάσεις.
0: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Δεν έκανε.
2: Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
0: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική
2: λύση. Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
1: Δεν προβλέπεται. Και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Πώς είναι.
0: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία, αλλά και στην πορεία 10 χρόνια, πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να καλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά. Έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορείς να πεις δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν. Είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
2: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
0: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα έχει γίνει,
2: γιατί απευθύνεστε σε ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
0: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας να φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, που σημαίνει ψάχνουμε.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
0: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Σακελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
2: Καλό, παρά καμία συνεργασία.
0: Δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει: πεινάω, δεν έχω να φάω. Ναι. Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέσχεσε τον λογαριασμό στον Μητσοτάκη? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
2: Έτσι, φημολογείται.
0: Άλλο, το είπε δημόσια ως open. Είπε αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει, εγώ θα μπω φυλακή, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαράς αυτό ή ο Βελόπουλος. Θα πάμε τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
2: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος, λέτε, της κυβέρνησης ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση της διαφθοράς και της λαμογιάς. Τι ευθύνες υπάρχουν και ποινικές, υπάρχουν και πολιτικές?
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
0: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουμε. Άρα για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικός έτσι, συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεξω τα δισεκατομμύρια του ΟΠΚΠ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες. Λαϊλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Σε έλεγα του εργολάβου. Να, εγώ. Και εδώ είναι. Είναι 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις τις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισέλληνες.
2: Γιατί το λέτε?
0: Και οι νόμοι.

0: Είναι μισελληνική.
1: Γιατί το λέτε, πού το πάτε.
0: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκή την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
1: Έχει τον Βούλγαρο.
0: Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν εσείς αυτόν. Στον Έλληνο, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία μου το πουλήσω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο, Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
1: Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος, όμως ωραία τα λέει ο Βελόπουλος τα οικονομικά, αλλά έχει μια κοινωνική πολιτική, ρε παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει να τον ψηφίσει. Λέει, βυθίστε τις βάρκες.
0: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική.
2: Μεταναστευτική.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, έχουμε μπερδέψει. Κοινωνική πολιτική είναι να βοηθάω τον Έλληνα, να του δίνω το Ταμείο Αλληλεγγύης, να δίνω τον ΕΦΚΑ του, να του δίνω χρήματα, να μην τον κλέβω τα λεφτά, να του, δίνω, να του καταργήσω τον έμφυα, να του δώσω 13η σύνταξη, 14η που θα κάνει ελληνική λύση. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Με περιστολή θα πάνω δίνονται τα λεφτά. Σας το εξήγησα και στο ανέλησα. Το άλλο είναι εσείς πληρώνετε, τώρα θα φέρουν 5 δισεκατομμύρια αγορές εμπλικών συστημάτων. Αυτή η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη σας. Θα δώσει 5 δις για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία.
2: Δεν χρειάζονται να είμαστε δυνατοί.
0: Αφού δεν τα χρησιμοποιούμε.
2: Αμυντικά.
0: Τα χρησιμοποιούμε. Εντάξει, μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στην Κάσο, κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
2: Δυναμική, από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα
0: όχι.
2: Εξοπλισμένη είναι μια
0: όχι,
2: χώρα,
0: όχι.
2: Τόσο καλύτερα.
0: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω και να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν τα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπά τον Έλληνα.
2: Ευχαριστούμε,
0: θα
2: πρόεδρε.
0: Του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
2: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
3: Η Ελλάδα μιλά.
4: Η Ελλάδα μιλά.
3: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιωμένη εικόνα από την μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή. Ωστόσο, εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας τον κίνδυνο επανεργοποίησης των εστιών. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα, σύμφωνα με την πυροσβεστική και η χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, κίτρινος συναγερμός σε Αττική. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα, παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Στη Λέρο χθες το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εμποδίσουμε, δήλωσε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, κυρίως με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν τον μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο Open σήμερα ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Θανάσιμα τραυματίστηκε 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο δικοδίκτυο στην περιοχή του Στριμονικού Σερών. 14 άτομα συνολικά ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως δράστες σε 18 περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Κρίσιμη τριμερή συνάντηση Κουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν στη Λευκοσία αναμένεται να είναι καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάνι για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς, επιμένει πως πρέπει να παραμείνουν υπό αποκλειστικό ιρανικό έλεγχο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, Αιγαίο και Νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30 με 32. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 βοφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
7: Αφού ήρθαμε με Seajets.
2: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. 16 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM, Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Οτιδήποτε σας προκαλεί εντύπωση, οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε μαζί με τους χαιρετισμούς σας, μηνύματάκι στο Viber 6907483484. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας ακούτε από τα πανέμορφα νησιά μας. Στην Κρήτη τους χαιρετισμούς μας. Στην Γερμανία έχετε ξεκινήσει το ταξίδι για την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω. Καλή επιστροφή στην πατρίδα σας ευχόμαστε. Εν τω μεταξύ, ένας χαμός όσον αφορά σε βίντεο που ανέβασε στα social ένας Έλληνας που ζει στην Γερμανία και δείχνει, περνώντας και κοιτώντας την τιμή με τα κεράσια. Κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα, λέει, η κατάσταση εδώ, 16-18 ευρώ τα κεράσια. Καλά, το τι έχει ακούσει, το τι του έχουν γράψει από κάτω δεν περιγράφεται. Ειλικρινά, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στην Ελλάδα είναι γιατί, αδελφέ μας, έφυγες στην Γερμανία, αφού είναι τόσο δύσκολα, τόσο άσχημη εικόνα εκεί, αφού είναι καλύτερα στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους Γερμανούς, ξεκινώντας από τους μισθούς. Ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, ποιος είναι στη Γερμανία, ποιος στη Σουηδία, ποιος στην Νορβηγία. Εντάξει, δεν θα μείνω εδώ πέρα. Ο καθένας ούτως ή άλλως, βλέπετε, με τα social media έχει το δικαίωμα ο κάθε ένας να κρίνει, αλλά κρίνεται ταυτόχρονα. 6907483484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Δύσκολη μέρα με τις πυρκαγιές αναφέρομαι. Είχαμε από χθες την φωτιά στην Πάρο, η οποία συνεχίστηκε και το απόγευμα. Δώσαν πραγματικά μεγάλη μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές εκεί στο νησί. Είχαμε εκενώσεις 9 περιοχών. Ευτυχώς, ναι, έχουν προκληθεί, έχουν δημιουργηθεί ζημιές. Η καταγραφή ωστόσο θα γίνει αργότερα, όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, είναι καλή η εικόνα, αλλά έχουμε δυνατούς ανέμους σε αυτό το πανέμορφο νησί στην Πάρο μας, που δημιουργούν αναζωοπυρώσεις, οπότε και ανησυχία εύλογα. Και από την Αττική, από Πειραιά ξεκίνησαν για την Πάρο ενισχύσεις της πυροσβεστικής από τα γύρω νησιά. Το θέμα είναι ότι σήμερα είναι μία ακόμη ημέρα που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και στα Κίτρινα η Αττική. Προσοχή σε κάθε περίπτωση. Και αυτή την στιγμή έχουμε σε εξέλιξη φωτιά επίσης στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Στον Δημοσθένη τις ευχές μας για καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από το Σούλι Θεσπρωτείας, υπέροχες εικόνες, φανταστικές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλωσορίζουμε εδώ παρόν και ο Πασχάλης. Η Νικολέτα από την Κόρινθο έχει συντονιστεί. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη μου, βιντεάκι από τον 193. Στον Στέφανο τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. 50 χρόνια γεγεται η Ελλάδα. Είδες ποτέ σου κάποιο οργανωμένο σχέδιο πυρόσβεσης, γράφει ο Απόστολος. Πολλά πολλά ερωτηματικά. Κάθε χρόνο είμαστε έτοιμοι και κάθε χρόνο μετράμε τις πληγές μας, Απόστολέ μου.

Από ό,τι φαίνεται ο Κυριαζίδης, ο γαλάζιος βουλευτής, ξαναχτύπησε. Δεν νομίζω πως αλλάζουν εύκολα τέτοιου είδους άνθρωποι. Ναι, το πήγαινε κάνει κανένα παιδί, υιοθέτησε κανένα παιδί, αυτά τα σχόλια θυμόσαστε προς την Κωνσταντοπούλου. Ευχή, λέει, ήταν αυτό που είπα. Ευχή της έδωσα. Λογικό να προβληθούν, να δημιουργούν, να δημιουργηθούν πολλές αντιδράσεις. Αλλά ναι, για μία ακόμη φορά εστιάσαμε αλλού. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας σε ανώνυμη εταιρεία. Αυτό πέρασε στα ψηλά, ψηφίστηκε εννοείται από τους γαλάζιους βουλευτές. Όλοι καταψήφισαν από την αντιπολίτευση. Αλλά με αυτά και με τα άλλα που θέλω να καταλήξω, ότι πέρασε έτσι αδιάφορο αυτό το τεράστιο θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας σε κάθε περίπτωση. Ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα μπορεί να επιμένει ότι εκλογές δεν θα γίνουν σύντομα, ωστόσο κινείται σε προεκλογικούς ξεκάθαρα ρυθμούς, από περιοδία σε περιοδία. Η οικονομία είναι στο στόχαστρο και εν όψη ΔΕΘ ούτως ή άλλως έχουμε απανωτές συσκέψεις. Είναι πονοκέφαλος για το Μαξίμου το θέμα της οικονομίας. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες, οπότε καταβάλουν προσπάθεια να μας πείσουν ότι έρχονται καλύτερες ημέρες.

Και στη Καλαμαριά τα ξημερώματα, στην Σοφούλη είχαμε έκρηξη σε ATM. Ήταν δύο οι εμπριστικοί μηχανισμοί με φυτίλι. Ο ένας από τους δύο ήταν αυτός που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο αυτόματο μηχάνημα ανάληψης.

Μάλιστα, πλησιάζει Αύγουστος και μάλιστα όχι στις αρχές, 7 Αυγούστου θα ξεκινήσουν, όπως μαθαίνουμε, οι πολυπόθητες αιτήσεις για το voucher τουρισμός για όλους. Τώρα, αν θα καταφέρετε να μπείτε στο σύστημα και να συμπληρώσετε την αίτηση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι, να τελειώνει το καλοκαίρι και να σου λένε, να, εδώ είμαστε εμείς κοντά σας, προγραμματίστε τις διακοπές σας, θα σας ξεκουράσουμε.

Ο Θανάσης από το Νέο Ηράκλειο της Αττικής μας ακούει. Καλημέρα και σε εσένα. Η δουλειάριστη του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, αν είναι η αριστεία έτσι η αχριστεία, πώς είναι, αναρωτιέται. Ξεπουλούν την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη, μου γράφεται.

0: Έχει το ηχητικό Χατζηδάκι σοκολάτες. Το έχω, λέει. Δηλαδή, ειλικρινά, μας προσπερνούν, αλλά μας κάνουν να χαμογελούμε ορισμένες φορές τέτοιου είδους δηλώσεις. Οπότε εντάξει, ας αλλάξουμε, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και ας διασκεδάσουμε.
1: Στα σούπερ μάρκετς, σε κάποια επιμέρους προϊόντα, ας πούμε σοκολάτες, ας πούμε, λέω ενδεικτικά, δεν είναι το μόνο, χοιρινό κρέας.
2: Λαμμένο το παιδί.
1: Είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε και μειώσεις σε σχέση με πέρσι.
3: Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι.
4: Είμαστε εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
3: Σίγουρα.
0: Μου έχεις κάνει κακό. Δεν πειράζει. Ναι, μα μόνο για γέλια είναι. Δηλαδή εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και σου λέει έχουμε καλύτερες τιμές. Πού? Στη σοκολάτα. Βρήκε και για το χοιρινό, είπε κάτι ο κύριος Χατζηδάκης. Δηλαδή λίγο σοβαρότητα απαιτείται, νομίζω, όταν ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του και απαιτεί σοβαρές δηλώσεις και πραγματικές λύσεις. Όχι εμπεγμούς με επίκεντρο τις σοκολάτες.
5: Μου έχεις κάνει κακό, νιώθω συχνά ταραχή. Είσαι κόριτσι γλυκό, για μένα μοναδική.
0: Πας να το αποτελειώσεις εσύ τώρα, να.

0: όλα ζάχαρη. Ε?
1: Με τρελαίνει, μ' αρρωσταίνει.
0: Ο Σαρμπέλ, Σαρμπέλ, ναι. Μάλιστα, με αυτά και με τα άλλα ήρθε η ώρα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κοντά μας την Vulcom, αγαπημένη μου, με την λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Αφορά τόσες πολλές οικογένειες παιδιών που έχουν περάσει, που είναι έτοιμοι να σπουδάσουν. Οπότε εάν είστε φοιτητής, αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας σπουδάζουν ή κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 ήταν, και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Μάλιστα, στις τσίχλες θα υπάρξει μείωση. Δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ για τις τσίχλες, αγαπημένε Νικόλα, αλλά θα το έχουμε κατά νου. Δέσποινα, πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε για μια καμένη περιοχή του κηρύσσετε αναδασωτέα. Προβληματισμένος ο Απόστολος. Όχι, το κάνουνε χωρίς τις κάμερες, χωρίς να το ανακοινώσουν, γιατί είναι και η ταπεινοφροσύνη στη μέση στο μεταξύ, κατάλαβες. Για καλό να δέσουμε τον Λευκό Πύργο, μην ξυπνήσουμε και τον ψάχνουμε κάποια στιγμή, γράφει ο 405. Καλό μεσημέρι και στον Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Ζούμε ένα μπάχαλο, δεν έχεις άδικο, Πασχάλη.

0: Όλοι στις κάλπες, δεν υπάρχει σωτηρία με αυτήν την κυβέρνηση, σημειώνει ο Κωνσταντίνος. Εδώ και η φιλιό μας, μάνα με δύο κόρες, η μία στην προεφηβεία, η άλλη στην εφηβεία. Ξέρετε τι μεγάλη υπόθεση είναι οι χαμηλές τιμές στις σοκολάτες. Τώρα που δεν θυμάμαι πότε πήρα τελευταία φορά μοσχάρι, σοκολάτες να έχουμε και δεν πειράζει. Τι να το κάνεις το μοσχάρι, φιλιό, όπως λες, τα κορίτσια εκεί, ποια υγιεινή διατροφή.
1: Άρα είναι ζάχαρη.
0: Πολλές ερωτήσεις και για την τιμή επίσης της καβουροσαλάτας. Εδώ θα έχουμε βουτιά στην τιμή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μάλιστα, πολλά πολλά στα σχόλια για τις δηλώσεις Χατζηδάκη και την φθηνή σοκολάτα. Ναι, αν τον είχα απέναντί μου θα ξεκινούσαμε την συνέντευξη με ένα γλυκό, με μια σοκολάτα Πασχάλη. Εν τω μεταξύ αυτό έλεγα με τον Γιώργο, αν και δεν τις προτιμά ιδιαίτερα, εγώ δεν είδα να έχει πέσει η τιμή στην σοκολάτα. Δηλαδή το είδε αυτό, έτσι του ήρθε στο μυαλό. Είναι αυτή η ανάπτυξη, Σβέν Δημοσθένη. Οπότε αν θα πάτε στο βενζινάδικο και θέλετε να γεμίσετε αμόλυβδη, δίζελ, αν δεν φτάνουν τα κρύετα χρήματα, αν σας φαίνεται πως η αμόλυβδη είναι ακριβή, πριν κάνετε αναστροφή αγοράστε από το πρατήριο υγρών καυσίμων σοκολάτες. Να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές των καυσίμων, γιατί χθες, προχθές είχαμε μία πτώση. Σήμερα έχουμε πάλι μία μικρή άνοδο, ανωδική πορεία η τιμή του πετρελαίου. Θα μου πεις, χθες εδώ τα συζητούσαμε με τον κύριο Κιουρτζή, ακόμη και στα τάρταρα να πέσει η τιμή των καυσίμων, δεν πρόκειται να δούμε έτσι μία γενναιόδορη μείωση εδώ στην χώρα μας, τουλάχιστον όχι σύντομα σε κάθε περίπτωση. Αλλά όσο εξακολουθεί και έχει ανωδική πορεία διεθνώς το πετρέλαιο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα, διδακτορ οικονομικών εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αραβολόγος ο κύριος Μούσα, συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας Ανατολικής Μεσογείου. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Μούσα?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Μποτίτση.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, εύχομαι να είστε καλά, ηρεμία να έχουμε, μια ηρεμία που βλέπουμε ότι δεν κράτησε και πολύ στην Μέση Ανατολή. Όχι θα πάμε σε ανακοχή, όχι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Πάλι γυρίζουμε γύρω από τα ίδια και υπήρξαν έτσι κάποιες ελπίδες, γιατί το κακά τα ψέματα, εκτός από το πεδίο, η προσοχή όλων είναι στραμμένη και στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, στο στενό του Ορμούζ. Είχαμε την εμπλοκή των Χούθη, όλα αυτά που έχουν προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Οπότε βλέπουμε ότι ξαναγυρίζουμε σήμερα τουλάχιστον από χθες ξανά πίσω.
1: Κυρία Μποτίτση, δράτουμε τις ευκαιρίες να σας πω ότι εμείς, ή τουλάχιστον με εσάς εδώ στους φόκους και στους αγαπητούς ακροατές, ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαροι και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι μια ανάπαυση στρατιώτη όλο αυτό. Και φριάζω πράγματι από τον δελετανισμό μερικών αναλύσεων που δίνουν και παίρνουν με υποθέσεις. Ακούστε, είπα, εκτόξευσαν 1.200 πυράβλους Patriot για να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο καθένας κάνει 4 εκατομμύρια. Είπα, παράγουν το μήνα 50 πυράβλους. Επίσης κατανάλωσαν 50% των πυράβλων ΘΑΤ και SM3 στρατιωτική, καταλαβαίνω τι λέω. Το κόστος αυτό, γύρω από όλο αυτό, στην την πολιορκία των Ιρανών για να φτάσουν ακόμα, να φτάσουν οι τροφές στους στρατιώτες στην περιοχή, ήταν ένας επιπλέον παράγων να υπάρχει μια ανάπαυση προσωρινή, έτσι ώστε να επιστρέψουμε, γιατί δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα ούτε οι πρώτοι, αν θέλετε, στόχοι, ούτε οι τελευταίοι, ούτε οι μισθοί στόχοι. Και αυτό ρίχνει, αν θέλετε, όσο περίεργο να ακούγεται αυτό, ρίχνει το κύρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την φάση. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή βυθίστηκε σε ένα βάλτο που λέγεται Ιράν, ούτε κέρδισε αυτός, ούτε κέρδισαν οι Ιρανοί, και από την πρώτη στιγμή σας έχω πει ότι οι Ιρανοί δεν επιδίωκαν ποτέ να κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο, επιδίωκαν όμως, και σας είχα πει βάσει της θεωρίας παιχνίων, να μεγιστοποιήσουν την ανθεκτικότητα του δίκτυ αντοχής τους. Δηλαδή ο δείκτης αντοχής είναι πολύ σημαντικό και αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Mm. Από την πρώτη μέρα ήξεραν και πιστεύω ότι τα κατάφεραν. Και δείτε γιατί τα κατάφεραν. Καθώς αφόπλεσαν σχεδόν όλες τις αμερικάνικες βάσεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, και οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η Ρωσία και η Κίνα χαίρονται για αυτό το σενάριο ουκρανοποίησης, ας πούμε, του Ιράν, γιατί το Ιράν απασχολεί και πλέον πάρα πολύ, απασχολεί τις ΗΠΑ, απασχολεί και τους συμμάχους που αυτοταλαντεύονται αν θέλουν να είναι σύμμαχοι ή όχι σε αυτόν τον πόλεμο. Και πότε είναι χαλαρή η τόνη των Ρώσων και των, αν θέλετε, και των Κινέζων, και μία μέρα για αυτούς παραπάνω, ναι, εφόσον απασχολείται ο κύριος αντίπαλος, είναι χαρούμενοι, όπως ακριβώς κάναν με τον, με την Ουκρανία, για να απασχολήσουν την Ρωσία και την Κίνα παλιά. Και δεν είναι τυχαίο, κυρία Ποντίτση, κάθε τρεις και λίγο που ο Ζελένσκι βρίσκεται στην, στην Αμερική και σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Επίσης υπάρχει μια είδηση, ναι, που μου ήρθε με τις mm-hmm. επαφές που έχω, ότι εντοπίστηκε μια, ένα δίκτυ στο Ιράκ Ουκρανών που, αν θέλετε, προτίχνησαν την διαδικασία βομβαρδισμού της Σαουδικής Αραβίας, και κάτι είναι αυτό το στοιχείο, γι' αυτό και απάντησαν οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί στην περιοχή Καρμπαλά του Ιράκ σήμερα το πρωί με σφοδρούς βομβαρδισμούς.
0: Δίκτυο Ουκρανών, είπατε.
1: Ναι, δίκτυο Ουκρανών.
0: Ουκρανών.
1: Δηλαδή έχουν γίνει συλλήψεις mm-hmm. από την Ιρακινή κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή mm-hmm. που κάθεται και επισκέπτεται ο νέος πρωθυπουργός, που είναι πολύ ευλογημένος κατά τον Τραμπ, δηλαδή τον έχει μεγάλη αδυναμία, είναι ήδη στην Αμερική όταν βομβαρδίστηκε και η πατρίδα του. Τα πράγματα είναι απίστευτα και όλα αυτά, ξέρεις, υποσκιά, αν θέλετε, μιας συνάντησης παραγωγικής σε επίπεδο εντυπώσεων που έγινε χθες τα 90 λεπτά. Με κλεισμένων μάλλον των θυρών. Αντιλαμβάνεστε ότι δημόσιες δηλώσεις φαίνεται πως κινούνται στη σφαίρα της στρατηγικής, αν θέλετε, αφησυμίας, και δεν υπήρχε καμία ανακοίνωση για νέα στρατηγικά σχέδια, νέες συμφωνίες ή άλλη πολιτική. Αυτό που καταγράφαμε γενικά, ότι είναι μια επιβεβαίωση της συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν ήδη οι γνωστοί άξονες που πριν πάει ο Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Ο Τραμπ φαίνεται πως επιδιώκει μια στρατιωτική αποτροπή παράλληλα με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Τονίστε το, γιατί θέλει να τρέξει τους δύο αυτούς παράλληλα δρόμους, ενώ ο Νετανιάχου θέλει την καθαρή στρατιωτική λύση που φαίνεται ότι δεν επιτυχάνεται, γιατί πλέον εμπλέκονται και τέσσερα είναι τα μέτωπα, κύριε Ποντίτση, θα μας απασχολήσουν το επόμενο καιρό. Πρώτα, το ίδιο μέτωπο, αυτό που ονομάζεται το στένο του Ορμούς, ναι, προσθέτεται πριν λίγο και σωστά, όταν θα το είπατε, το στένο του Μπαμ ελ Μάντεμ, και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, χτύπησε μια είδηση και προσπάθησα λίγο να διαβάζω για να σας την μεταφέρω. Οι Χούθοι μόλις ξεκίνησαν να απαντούν στην Σαουδική Αραβία. Αυτό σημαίνει Μπαμ ελ Μάντεμ, Ορμούς και η ασφάλεια της θάλασσας, της Αραβικής θάλασσας ή του Αραβικού κόλπου, και η ασφάλεια της Ερυθράς θάλασσας, η οποία σήμερα εισπράξαμε την πρώτη της επίπτωση από την Ιεγάντια Lloyd's of London, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ασφαλιστική εταιρεία στην αγορά, ενημέρωσε τους μεσίτες ότι θα σταματήσει να εκδίδει ασφαλιστήρια, συμβόλια για φορτία που μεταφέρουν οτιδήποτε με πλοία που συνδέονται με Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Αυτό είναι τρομερό, ναι, χτύπημα, γιατί η Σαουδική Αραβία και η Ερυθρά Θάλασσα πλήττεται αυτή τη στιγμή. Η αρτηρία της Σαουδικής Αραβίας που διάλεξε πάνω στην ερθρά θάλασσα μία βάση της για να εξάγει το πετρέλαιο που λέτε Γιανμπό, και αυτή τη στιγμή μπλοκάρεται αυτό. Αυτή, δηλαδή ουσιαστικά η Σαουδική Αραβία ως βασίλειο τη στιγμή δεν μπορεί να κινηθεί αν πραγματικά θα κλείσει η ερθρά θάλασσα και θα πλήττεται πάρα πολύ η Αίγυπτος. Γι' αυτό σας λέω, και όσοι μας άκουγαν παλιά στο Focus πάνω από 10 χρόνια καταλαβαίνουν και έλεγα, μόλις γίνεται επίθεση στο Ιράν θα γιγαντωθεί η σύραξη, θα διευρυνθεί και θα εμπλακούν άλλες χώρες. Μάλιστα Αμερική με τον πόλεμο των 12 ημέρων με το Ιράν υποτίμησαν λίγο αυτές τις πολύ βάσιμες μαθηματική ακρίβεια αναλύσεις και τώρα είναι εκπληκτή, γιατί απλά είναι σε ιερή απεγνίων. Είναι επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι medium αυτό που συμβαίνει, είναι μετρήσιμο το κάθε βήμα, κύριε Αποτίτση.
0: Μάλιστα. Άρα στο στόχαστρο της Ιεμένης πλέον και η Σαουδική Αραβία λέει πολλά, όπως επίσης και αυτό που αναφέρατε ότι ασφαλιστική ναυτιλιακή είπατε εταιρεία σταματά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα αφορούν τα φορτία που μεταφέρουν τα πλοία, έτσι.
1: Αυτό ναι. Να το πούμε απλά στον κόσμο για να καταλάβει. Έχουμε εισέλθει σε νόμο της στασιμοπληθωριστικής γεωπολιτικής. Σημειώστε το και να υπογραμμίσετε αυτό τον όρο. Το πετρέλαιο είναι ήδη ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Δεν ανεβαίνει εκθετικά γιατί η Κίνα έχει μειώσει την ζήτηση και η Σαουδική Αραβία κρατά πλειονάζουσα παραγωγή. Τώρα θα κρατάει περισσότερη πλειονάζουσα γιατί δεν μπορεί να την εξάγει. Το κλειδί όμως είναι το πλαφόν τιμών. Οι ΗΠΑ πιέζουν για χαμηλότερες τιμές, κυρία Ποτίτση, αλλά το Ιράν και η Ρωσία παρακάμπτουν τις κυρώσεις μέσω σκοτεινών στόλων, αυτό που τα λέμε στα αγγλικά shadow fleets. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα επηρεάσει την αλυσίδα εφοδιασμού. Αν θα συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, και ασφαλιστικές εταιρείες ήδη άρχισαν να ανεβάζουν το ακόστη και σας το είπα με αριθμούς, και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο δεν θίγει κανένας και θα σας το πω από την τυχήμος οικονομολόγος, το δολάριο έναντι νόη νομίσματος, δηλαδή το πιο υποτιμημένο οικονομικό σημείο είναι η κίνηση των BRICS. Το Ιράν πιέζει να ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών. Αν αυτό γίνει, έχουμε ένα πολύπλοκο κατακαιρματισμό της παγκόσμιας ρευστότητας, καθώς αυτοί όλοι

0: θυσίχασαν, μας διαβεβαίωναν ότι όλα αυτά θα τελειώσουν σύντομα και δεν θα έχουν διάρκεια, αλλά βλέπουμε δυστυχώς και μακάρι να διαψευστούμε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, βρισκόμαστε μέσα καλοκαιριού, θα πάμε φθινόπωρο και θα είναι μια κατάσταση εφιαλτική αν όλο αυτό το κλίμα, αυτή την κατάσταση, είμαστε αντιμέτωποι και το χειμώνα. Ακόμη πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πλήττεται όλη η Ευρώπη, γιατί εξαρτάται η Ευρώπη από αυτές τις πηγές και από αυτούς τους διαδρόμους. Από την άλλη, έχουμε επίσης τη Μέση Ανατολή να εισέρχεται σε μια εποχή ηλεκτρονικής ισορροπίας. Δηλαδή, όπου κάθε χτύπημα μετριέται πλέον σε decibel τους διεθνούς κατακραυγής και σε Sands και σε Wall Street και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Προς το παρόν πάντως ο Donald Trump μπορεί να έχει τις συναντήσεις, μπορεί να κάνει τις business, τις δουλειές του, τις συμφωνίες του. Κερνά και μια καραμελίτσα, μια τύπου
1: τσίχλα.
0: Κερνά
1: μια καραμελίτσα, ναι, από την φοβερή θλίψη που τον περιλούζει, ναι. Κυρία. Αυτή είναι η ειρωνία βασικά των καταστάσεων που ζούμε. Θρυνούμε παντού.
0: Στον κόσμο τους πραγματικά.
1: Θρυνούμε τις τσέπες μας. Ναι. Είμαστε δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι the big boss που θεωρεί τον εαυτό του, ότι αυτός δίνει τις εντολές, πόσο ρευστά και επιφανειακά αντιμετωπίζουν τον απλό κόσμο. Απλές κυβερνήσεις, απλές χώρες, ασήμαντες αν θέλετε, για αυτούς γενικά η ύπαρξη τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί βλέπετε στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί που διοικούν γενικά την μοίρα, αν θέλετε, και το μέλλον του εκάστοτε από μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Μούσα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Εγώ ξέρω τώρα ότι αυτό το βάλεις για μένα, ναι, γιατί θα απουσιάσω αύριο μεθαύριο. Μία παύση, μία πολύ πολύ μικρή παύση. Η Βάλια Μπουγιουκλή, η αγαπημένη συνάδελφος, θα είναι εδώ, θα με αναπληρώσει. Με αυτό με αποχαιρετά κάθε φορά ο Γιώργος. Τώρα δεν είναι διακοπές αυτό είναι μία μικρή απόδραση. Ναι. Το παγωτό έπεσε, τι, δεν μας είπε για το παγωτό ο κύριος Χατζηδάκης. Μόνο για την σοκολάτα, έτσι να δοσιστούμε. Εν τω μεταξύ, έλεγα για τον Τραμπ. Πήγε στην κηδεία γερουσιαστή και τη μία στιγμή αποκοιμήθηκε. Την άλλη στιγμή έβγαλε κάτι καραμελίτσες, αυτές τις τικ-τακ έπαιζε εκεί. Έδωσε στο J.D. Vance, αυτός τις έκανε πάσα στον Υπουργό Οικονομικών. Ειλικρινά, στον κόσμο τους οι άνθρωποι.

Αρμαγεδόν πρώτων πυλών μου γράφεται, Ουκρανικό και Ιράν. Αλέρτ. Αλέρτ για την παγκόσμια οικονομία. Το EBS να είναι, δεν ξέρω, είναι όλα νομίζω αβέβαια, αγαπημένοι μου. Στον Νικόλα τους χαιρετισμούς μου. Να περάσετε κι εσείς, κύριε Πασχάλη μας, όμορφα. Όλο το νησί, ένα φωτσάλο στα πόδια σου, ολόκληρη. Στα σούπερ μάρκετ θα ξεχυθώ. Έρευνα αγοράς για την σοκολάτα θα κάνω και θα γυρίσω με στοιχεία, αγαπημένοι μου. Α, μάλιστα, για την παράνομη μετανάστευση μίλησε από το Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, είπε, γιατί εμείς τους άθλιους διακινητές θα τους εμποδίσουμε. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται άλλο τους απελπισμένους. Από σήμερα λοιπόν κοιμηθείτε χωρίς άγχος, χωρίς έννοιες εκεί στο Αγαθονήσιο.

Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά. Έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη beach.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις ραδιοσυγνότητες, σε όλους τους ακροατές από όπου και αν μας ακούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω πάρα πολλά ορτίκια. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί χαλβάδες δυστυχώς. Ο άλλος χθες μου έστελνε μηνύματα πάλι και μου έλεγε, άκου να δεις Γρηγόρη, βρήκα τη λύση. Η λύση είναι, θέλετε να τα πω, θέλετε να τα πω τι μου έλεγε. Μου έλεγε ότι η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα τι μου έκανε χθες το βράδυ. Μου έκαψε τον εγκέφαλο. Και δεν ξέρω και πού βρίσκουν τον αριθμό μου και με παίρνουν και τηλέφωνα, τα στέλνουν στο κινητό. Και φυσικά σιγά σιγά υπάρχει λίστα αποκλεισμού. Γιατί όποιος κάθεται και μου στέλνει τέτοια μηνύματα είναι για να φεύγει. Μου έστελνε ο άλλος φίλε βραδιάτη και μου έγραφε. Βρήκα τη λύση. Η λύση είναι να αναλάβουν την εξουσία τα ρομπότ. Άκου τώρα. Και τι λέει πρέπει να γίνει. Να έρθουνε λέει τα ρομπότ. Γιατί τα ρομπότ θα μας μεταχειρίζονται καλύτερα από ό,τι μας μεταχειρίζονται αυτοί. Άκου τώρα. Σκέψου τώρα τον Άδωνη σε ρομπότ. Σκέψου τη Μενδώνη σε ρομπότ. Τον Κερίδη σε ρομπότ. Δεν βγαίνουν τέτοια ρομπότ πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τέτοια ρομπότ. Σκέψου τον Κακλαμάνη σε ρομπότ. Την Παγώνη. Και τον Κούλι. Σκέψου τον Κούλι σε ρομπότ. Ρε, έχετε χαζέψει. Αν παίρνετε ψυχοφάρμακα, κόψτε τα. Αν παίρνετε ναρκωτικά, κόψτε τα. Εδώ δεν μιλάμε για ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Εδώ πέρα λέμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Λέμε, ας πούμε, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Όταν μιλάω για πνευματική αφύπνιση, όταν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει σχολική ύλη, όταν λέμε ότι αυτοί που έχουν έρθει θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και πρέπει να φύγουν για να αναλάβει κάποιος που είναι υπέρ του λαού και υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν μιλάμε για ρομπότ. Ξύπνησες τώρα 12 η ώρα, εσύ που κοιμόσουν όλη μέρα να πούμε, και θυμήθηκες να μας κάνεις να πούμε κήρυγμα για το τι πρέπει να γίνει και με μία λύση η οποία είναι για γέλια. Και κάθομαι κι εγώ και τα διαβάζω. Εγώ φταίω. Έπρεπε με τη μία να τα διαγράφω. Να, ο άλλος θέλει τώρα. Τουλάχιστον λέει το ρομπότ θα προχωράει ίσια. Αυτοί δεν προχωράνε ίσια. Σε ποιους αναφέρεσαι. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Κακλαμάνη, στον Κερίδη. Γιατί τι εννοείς δεν περπατάνε ίσια. Και πώς περπατάνε δηλαδή. Στα πλάγια. Γέρνουνε. Τι κάνουνε. Πάνε ζιγ-ζακ. Δεν μπορούν να πατήσουν καλά στα πόδια και πατάνε στις μύτες. Το άλλο το νόθο παιδί του Κουασιμόδου, πώς το λένε μωρέ. Ναι, το νόθο παιδί του Κουασιμόδου. Ένας περίεργος εκεί με κουστούμια που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν μιλάει καθόλου, ένας σε μια γωνία κάθεται. Πώς το λένε. Δεν θυμάμαι. Στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι. Θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας όμως, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν κοινά πρόσωπα, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις. Ωραία τα μηνυματάκια σας, ωραία και αυτά τα σχόλια και χαχαχά και μπουχουχού και αμπλαμπλούμπλα. Αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και απογοητεύομαι. Και όλο και χειρότερη γίνεται η κατάσταση. Έβλεπα χθες τις φωτογραφίες της Καριστιανού που ανέβαζε. Ακούστε εδώ τώρα. Πήγε, συναντήθηκε η Καριστιανού με τον Χατζηδεοδοσίου. Τον θυμάστε τον Χατζηδεοδοσίου από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Ο κολλητός του Άδωνη. Λέτε γι' αυτό να λέει η Καριστιανού μπράβο στον Άδωνη. Γιατί έχουν κοινούς φίλους. Τα συναντιότανε ποτέ ο Χατζηδεοδοσίου με την Καριστιανού, αν δεν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί στην κόρη της, ρωτάω. Όχι. Από τη στιγμή όμως που αποδέχεται να συναντηθεί με τον Χατζηδεοδοσίου και αποδέχεται να πηγαίνει και να κάνει βόλτες και να βγαίνει φωτογραφίες και να γελάει και να λέει, έχουμε εδώ πέρα μια αλλαγή στάσης ενός προσώπου. Εγώ άλλη Μαρία Καριστιανού έβλεπα στα Τέμπη, άλλη Μαρία Καριστιανού βλέπω σήμερα. Φωτογραφία συγκεκριμένη που είναι αγκαλιά κυριολεκτικά με όλα αυτά τα πρόσωπα. τα οποία έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο στην καταστροφή της Ελλάδας και δεν τους γυρνάει την πλάτη, είναι κάτι το οποίο όχι απλά με ενοχλεί, με εκνευρίζει. Και με εκνευρίζει γιατί τη στήριξα. Με εκνευρίζει γιατί πάτησε πάνω μας. Καταλάβατε? Φωτογραφία με προσωπάκια τα οποία είναι αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί έχουν εκτοξεύσει τα χρέη τους και λένε και ψέματα στον ελληνικό λαό ότι δήθεν έχουν δάνεια. Τον Έλληνα πολίτη τον φτωχοποιούνε, του παίρνουνε το σπίτι, κάτι κοράκια, κάτι φαν και κάτι πρακτικές. Κυρία Καριστιανού, αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου τώρα. Αγκαλιά με το Χατζηδοδοσίου και αγορά από εισπρακτικές η Καριστιανού. Κατάλαβες? Και στο Καλλιμάρμαρο συναυλίες. Και με το Σκουλά συναυλίες. Και δωρεές από άτομα από το εξωτερικό. Κατάλαβες? Πλέον εννοείται δεν τη στηρίζω. Προφανώς. Με τον κύριο Χατζηδοδοσίου εδώ έχω μαλώσει στον αέρα εγώ. Και με πολλούς νεοδημοκράτες που βγαίνανε εδώ πέρα και προσπαθούσαν να μου αποδείξουν ότι ο ουρανός είναι πράσινος. Το Λαουτζίκο υποστηρίζω, κανέναν άλλον. Ο Λαουτζίκος ανεβαίνει το Γολγοθά. Αυτοί είναι στις βόλτες. Αλλά πού να βάλει μυαλό ο Λαουτζίκος? Ο Λαουτζίκος ξέρετε τι θέλει? Κάποιον να του υποσχεθεί ότι θα τον σώσει. Αυτό θέλει ο Λαουτζίκος. Προσωπολάτρες είστε. Ξεκάθαρο, είστε προσωπολάτρες. Εδώ ο άλλος ο μαζοχιστής τον περνάνε από πειθαρχικό. Προσπαθεί να πάει κόντρα. Άκου τώρα εδώ παράνοια. Λέει θα πάω κόντρα. Κάνει μια αναφορά σαν υπάλληλος. Τον περνάει από πειθαρχικό αυτή η κυβέρνηση ενώ έκανε σωστή κίνηση για να πάει κόντρα. Και τι λέει? Εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει. Καλά ρε άνθρωπε, όπως και ο Ανεστίδης. Εγώ είμαι, λέει, Νέα Δημοκρατία. Καλά ρε, η Νέα Δημοκρατία δεν σε εξαθλίωσε? Η Νέα Δημοκρατία δεν σε φτωχοποίησε? Η Νέα Δημοκρατία δεν κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν λες ότι σε εκδικήθηκε και ότι σου έκλεισε τους λογαριασμούς? Ναι. Αλλά δηλώνει νεοδημοκράτης. Τι τον λες τώρα αυτόν τον τύπο? Για πες μου λίγο. Πώς του απαντάς όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Εγώ προσωπικά, αν δεν ήμουν στον αέρα αυτή τη στιγμή και γενικά αν κάπου κάτσω με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις, δεν ηρεμώ. Φτάνω σε σημείο να μιλάω γαλλικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να είστε τόσο μαζόχες, τόσο προσωπολάτρες. Αύριο να βάλω εγώ κουστούμι και γραβάτα και να βγαίνω να σας λέω θα σώσω την Ελλάδα, χωρίς να σας πω τον τρόπο, έτσι. Χωρίς να σας δώσω λύσεις. Έτσι απλά θα σας λέω θα σώσω την Ελλάδα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Θα σας γεμίζω τις τσέπες με λεφτά. Αυτά άμα σας λέω θα με ψηφίζετε, το ξέρετε. Εγώ δεν πολιτεύομαι, το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά αυτά να σας έλεγα θα λέγατε ναι, μπράβο, θα μας σώσει. Ζήτω, χειροκρότημα. Σταματήστε να είστε προσωπολάτρες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να σας σώσει μόνο του. Εδώ πέρα ξεπουλιέται η Ελλάδα. Μιλάμε πραγματικά για πολιτική και εθνική προδοσία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μας έχουν σαν φιλοξενούμενους στην ίδια μας την πατρίδα. Ποιοι οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη? Αν δεν είμαστε ενωμένοι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν προσπαθήσουμε τουλάχιστον σύσσωμα να βάλουμε εμπόδια σε αυτό τον πόλεμο που δέχεται ο ελληνικός λαός, ο ελληνισμός και γενικά το ελληνικό έθνος, δεν πάμε πουθενά. πουλήσανε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Και εσείς λέγατε ζήτω αυτό το πρόσωπο. Πουλάνε, κάνουν ιδιωτικό το νερό και αυτοί σας μιλάνε για ιδεολογίες και για το Χίτλερ ο άλλος σου μιλάει. Και λες εσύ ζήτω. Ξεπουλήσαν αεροδρόμια, λιμάνια, σας έλεγαν οι αριστεροί ας ανοίξουν και τα σύνορα, φέρανε και παράνομους μετανάστες. Να και η ΜΚΟ και εσείς λέγατε ζήτω και χειροκροτούσατε. Και εγώ σας ρωτάω, είτε χειροκροτάνε οι μισοί τους ναζιστές, οι άλλοι μισοί χειροκροτάνε τους σταλινικούς, οι άλλοι μισοί τους μαρξιστές, τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους θα τους χειροκροτήσει κανένας. Εμείς τους συντηρούμε όλους αυτούς, ρε. Εμείς τους συντηρούμε. Και εμείς σαν λαός, όχι με αρχηγό, σαν αγέλη, θα έπρεπε να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προδοσία. Είδες κανένα να αντιστέκεται σε αυτό που γίνεται με τους αρχαιολογικούς χώρους? Πουθενά. Κανένας. Περιμένουν όλοι τους καναπέδες να τους σώσει κάποιο πρόσωπο, που αυτό το πρόσωπο προφανώς δεν πάει για να τους σώσει. Πάει να σώσει τον εαυτό του. Κάτι άεργοι. Δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Πάνε για να μπουν στη Βουλή και να τους συντηρεί ο λαός. Σου λέει αυτή είναι η φάση. Αλλά πού να καταλάβεις. Πού να καταλάβεις. Με σταματάει όλο στον δρόμο και μου λέει τι να ψηφίσω. Τι να ψηφίσεις ρε, μας έχετε ζαλίσει. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Τι να ψηφίσεις ρε αδερφέ. Δεν έχεις άποψη. Δεν μπορώ, αλλά αυτή την ερώτηση την απεχθάνομαι. Δεν θα σου πω εγώ ποτέ τι να ψηφίσεις. Ποτέ στη ζωή μου, ποτέ δεν θα σου πω πάνε ψήφισε αυτόνα. Μόνος σου θα αποφασίσεις. Και μόνος σου θα λουστείς και τις συνέπειες. Γιατί πολλοί σας έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές. Πολλές φορές. Σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εκμεταλλευτεί. Και δεν ήταν εκπρόσωποι σας. Πολλές φορές. Ήσασταν κατευθυνόμενα μυαλά και σας στέλνανε στον τοίχο εσκεμένα. Και εσείς εκεί, ξανά τους ίδιους, ξανά στον τοίχο. Δεν βάζετε μυαλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι όλοι αυτοί οι αλλογενείς, όλοι αυτοί οι αλλόθρησκοι, παράνομοι μετανάστες, που καταφθάνουν σοριδών στη χώρα μας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεχόμαστε εισβολή. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι είναι υβριδικός πόλεμος. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ολόκληρο σχέδιο να εγκατασταθούν σε ευαίσθητες περιοχές και μελλοντικά να μπορούν να μιλάνε κάτι πολιτικοί ξένων δυνάμεων για μειονότητες. Και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν εθνική κυριαρχία, ελληνική εθνική κυριαρχία. Φυσικά άλλοι έρχονται και παριστάνουν τους τουρίστες. Άλλοι έρχονται και ζητούν άσυλο. Άλλοι έρχονται και λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ δεν είναι πρόσφυγες. Άλλοι είναι διακινητές. Άλλοι είναι τζιχαντιστές. Άλλοι είναι μαφιόζοι. Το ξέρετε ότι προσπαθούν καθημερινά από τα σύνορα Τούρκοι, Πακιστανοί και άλλων εθνικοτήτων άνθρωποι να περάσουν ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Ξέρετε γιατί προσπαθούν να τα περάσουν? Γιατί προσπαθούν να χτίσουν μέσα στη χώρα μας πυρήνες τουρκικής μαφίας. Και μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι πυρήνες εντός ελληνικού εδάφους. Και ότι είναι έτοιμοι αυτοί οι πυρήνες προς πάσα χρήση. Και εκεί δεν θα γαϊδεύουν κεφαλάκια. Εκεί θα κόβουν κεφαλάκια. Και πρώτοι που θα φύγουν με ελικόπτερα θα είναι αυτοί οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και σας μιλάνε για ασφάλεια και για πολιτική προστασία. Εκείνοι που διορίζουν και τοποθετούν πρόσωπα σε διάφορες αρχές όπως την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μαθαίνω ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και παρακαλώ πολύ να το ακούσετε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, Με ενημέρωσαν σήμερα ότι εκεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάποιοι αποφάσισαν να μεταφράσουν μια αναφορά για ένα τεράστιο σκάνδαλο με το δικό τους τρόπο. Η αναφορά ήταν 48 σελίδες και έγραφε μέσα κάθε λεπτομέρεια υπερκοστολόγησης. Έγραφε μέσα στην αναφορά το τι ακριβώς έχουν κάνει και για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος υπάλληλος θέλει να τους αναφέρει. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έβγαλε 23 σελίδες. Για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβει όλες τις σελίδες και να αφαιρέσει κάποια κομμάτια της αναφοράς του υπαλλήλου. Ποιος διόρισε τα πρόσωπα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποιος τοποθέτησε μήπως πρόσωπα? Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος με βάση το Σύνταγμα να μπαίνουν σε ανεξάρτητες αρχές αυτοί που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο? Σας κουράζω? Είστε τώρα βόλτα? Πάτε ταξίδια? Είστε διακοπές? Είστε στα γούστα?
1: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι. Κάτσε εκεί, μ***κα. Εκεί κάτσε, παλιό μ***κα. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι. Κάτσε εκεί, μαλάκα. Εκεί κάτσε, παλιό μ***κα.
0: Καλά σας λέει. Καλά σας λέει. Να πω ότι έχει άδικο? Δεν έχει άδικο. Δυστυχώς δεν έχει άδικο. Και επειδή ο Έλληνας είναι βαρεμένος, κακομαθημένος και δεν θέλει να ασχοληθεί, βαριέται. Ξέρετε, είναι πιο σημαντικό από την Ελλάδα για αυτούς όλους η μπάλα, το Μουντιάλ. Είναι πιο σημαντικό το τι κάνουν οι φιλοζωικές. Εδώ την άλλη την κοπέλα, ρε, πήγε και την κατήγγειλε άνθρωπος γιατί σκότωσε κατσαρίδα. Δηλαδή τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έχετε λαλήσει. Σκότωσε μια κατσαρίδα και πήγε ο άλλος και έκανε καταγγελία στη φιλοζωική. Ότι τι, ότι σκοτώσαμε την κατσαρίδα? Και τι να την κάναμε την κατσαρίδα, δηλαδή να τη χαϊδεύαμε και να τη φτιάχναμε σπιτάκι? Μήπως να τη βάζαμε και κάναμε αξιλαράκι να κοιμάται? Μήπως να τις βγάζαμε και δυο μπολάκια με νερό και με κροκέτες για να τρώει κατσαρίδα? Μήπως να βγούμε εμείς από το σπίτι να μείνει κατσαρίδα μέσα? Πήγατε κάνατε καταγγελία για την κατσαρίδα? Έχει ψυχή και η κατσαρίδα, σου λέει. Και είναι κρίμα. Άμα είναι έτσι, είναι φίλε, τελείωσε. Να κάτσουμε σε μια γωνία να μην κινούμαστε. Άμα είναι έτσι η παραγωγή, πρέπει να αφήσουν τα μυρμήγια να ανεβαίνουν στα δέντρα, πρέπει να αφήσουν τις ακρίδες να τρώνε τα φύλλα. Τα κουνούπια όμως δεν τα λυπάστε, γιατί αυτή που έκανε την καταγγελία, είμαι σίγουρος ότι έχει σκοτώσει κουνούπι. Είμαι σίγουρος ότι έχει μυγοσκοτώστρα στο σπίτι. Πήγε ρε η αθεόφοβη και έκανε καταγγελία για την κατσαρίδα, ενώ την ίδια ώρα σκοτώνει μύγες και κουνούπια, να το ξέρετε. Είμαι σίγουρος. Αλλά έτσι είναι, όταν σου πουλάνε χίλιες δυο αρλούμπες στο διαδίκτυο ως ιδεολογία, όταν σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα και έχετε γίνει μαλθακοί και δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα, και όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη σκέψη και ότι δεν είναι όλα τόσο απλά και ότι δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζετε όλα, δεν έχω λόγια για την κατάσταση της κοινωνίας. Ωραία, το καταλαβαίνετε ότι ξεπουλήσανε όλα τα μνημεία και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους για να πας εσύ εκεί πέρα έξω, ρε χαλβά όρθιε, να δεις την Ακρόπολη, θα πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο. Θες νορμάλ μεταχείριση απλού λαουτζίκου, θα πληρώνεις εγώ ένα πενιντάρικο να πηγαίνεις να ανεβαίνεις πάνω στην Ακρόπολη να δεις τον Παρθενώνα. Θες VIP, να σε πηγαίνουν πάνω ξεναγοί και να σε ταΐζουν ένα κεκάκι και να σε δίνουν κανένα χυμό πορτοκάλι να πάρεις δύναμη και πάει λέγοντας 250. Αυτά τα λεφτά όμως όλα από τα εισιτήρια, από τα κηλικία, από τις μπουτίκ που πουλάνε μαγνητάκια και μπρελοκάκια και μπλουζάκια με τον Παρθενώνα και καπελάκια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς με τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη πάνω. Όλα αυτά τα χρήματα, χαλβά όρθιε, αδιάφορε, δεν θα πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος. Θα πηγαίνουν για 50 χρόνια σε φίλους του Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνεις? Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε παιδιά. Σε αρχαιολογικούς χώρους μπαίνεις με εισιτήριο. Τα χρήματα αυτά τόσο καιρό τα εισέπρατε κάποιος. Το κράτος. Δηλαδή μπαίνεις μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και πληρώνεις εισιτήριο στην είσοδο. Τα χρήματα αυτά τα εισπράττει το κράτος. Και τώρα το κράτος παραχωρεί την εκμετάλλευση σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε έναν ιδιώτη. Και θα εισπράττει αυτή η ανώνυμη εταιρεία τα λεφτά από τα εισιτήρια, τις μπουτίκ και τα κηλικία. Και θα πληρώνει κάποιους φόρους. Το κράτος έτσι δεν θα χάνει τη διαφορά που ως τώρα εισπράττει? Θα τη χάνει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν συμφέρει το κράτος να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα προφανώς έχουμε μπλέξει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι μεσίτης και ξεπουλάει τα πάντα σε φίλους του για να εισπράττουν αυτοί τα κέρδη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτή δεν είναι μια έξυπνη ούτε μια καλή κίνηση για όλους εμάς. Είναι μια καλή κίνηση για αυτούς, για να βγάζουν περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Κηλικία, εισιτήρια για την είσοδο, μπλουζάκια, καπελάκια, μαγνητάκια, μπρελοκάκια και ό,τι άλλο πουλάνε εκεί πέρα αμέσως μέσα. Όλα αυτά τα κέρδη θα πηγαίνουν στις δικές τους τσέπες, στην ανώνυμη εταιρεία. Πώς σας φαίνεται? Νορμάλ? Νορμάλ? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Αλλά σας πετάνε και 15 θέματα να ασχολείστε και να μην καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, να μην βλέπετε όλη την αλήθεια. Φέρνουνε και βράδυ να πούμε τροπολογίες, ρυθμίσεις και νομοσχέδια. Και καληνύχτα, Ελληνάκο. Σε μια πυραμίδα όπου πάνω-πάνω κάνουν κουμάντο τα λόμπι και η ελίτ. Οι πλούσιοι, οι παπάδες, οι κυβερνήσεις και οι εξουσιαστές. Από κάτω σε αυτή την πυραμίδα έρχεται η μεσαία τάξη, η οποία έχει φτωχοποιηθεί, τους έχουν μετατρέψει σε Έλληνες φορολογούμενους, τους έχουν μετατρέψει σε καταναλωτικά όντα, σε καταναλωτές δηλαδή και σε εργατικά χέρια. Και υπάρχει κι άλλο ένα στρώμα τέρμα κάτω, το οποίο είναι η τελείως φτωχή. Η κοινωνία η απλή, η οποία φτωχοποιείται και προσπαθεί να επιβιώσει. Και επειδή θέλω να εξηγήσω και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει στην όλη κατάσταση, καλός ή κακός είναι τα υλικά αγαθά και το χρήμα. Εγώ είμαι κατά της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας και γενικά δεν θεωρώ ότι τα υλικά αγαθά κάνουν ευτυχισμένο έναν άνθρωπο, αλλά οι όμορφες στιγμές, που πολλές φορές οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται χρήμα. Έτσι, μπορείς να πάρεις τα πόδια σου και να πας σε μια θάλασσα και να κάνεις μια βουτιά και να περάσεις τέλεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις κάτι για να ζήσεις κάτι όμορφο. Σίγουρα τα λεφτά σε διευκολύνουν. Αλλά ποιος έχει την ικανότητα να ανεβάζει ή να κατεβάζει την αξία των χρημάτων? Ποιος έχει την ικανότητα να τυπώνει χρήμα? Ποιες είναι οι τράπεζες, ποιοι τις ελέγχουν τις τράπεζες και τι στόχο έχουν αυτοί που ελέγχουν τις τράπεζες? Εγώ σας λέω, ο στόχος τους είναι να τους ανήκει η Ελλάδα. Καταπολεμούν τον ελληνισμό γιατί τους αρέσει αυτός ο ευλογημένος τόπος που ονομάζεται Ελλάδα και στόχος τους είναι να ρίξουν χρήματα σε αυτόν τον τόπο και να τον πάρουν από εμάς. Και υπήρχε και υπάρχει ένα σχέδιο φτωχοποίησης του ελληνικού λαού για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν όλα τα κίνητα. Το έλεγε παλαιότερα η Φόντερ Λάιεν. Ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. υπάρχει αναφορά της Φόντερ Λάιεν παλαιότερα που έλεγε «Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Οι Έλληνες έχουν και σπίτι και εξοχικό. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και αυτό θέλανε να κάνουν και το καταφέρνουνε. Πουλάνε όλοι τα σπίτια τους και πέφτει το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα και όλοι είναι στο νίκη. Γιατί? Για να εξαρτάται ο Έλληνας από κάποιον ξένο. Για να μην μπορεί μόνος του να κάνει κάτι. Να μην είναι αυτόνομος, να μην έχει αυτάρκεια, γι' αυτό χτυπήσανε και τον πρωτογενή τομέα. Τώρα θα μου πεις, και εσύ τι λύση δίνεις, σαν ψυχολόγος, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν δημοσιογράφος, σαν Γρηγόρης. Εγώ σας μιλάω σαν Γρηγόρης. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τα λόγια. Κάποιοι ανθρωποφάγοι, ζηλόφθονοι, οι οποίοι δεν είναι καλά με τον εαυτό τους και θεωρούν ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, ενώ στην πραγματικότητα για να γίνουν καλύτεροι πρέπει να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, δεν καταλαβαίνουν από λόγια. Ο άλλος σου λέει, κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω στον ήλιο μπύρα και ο διπλανός μου έχει στον ήλιο μπύρα. Άρα φταίει αυτός που έχει μπύρα. Δεν θα πει ποτέ φταίω εγώ που δεν προσπαθώ να αποκτήσω μία. Κοινός είναι αυτό που λένε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε τι εννοώ. Δεν θέλω να έχω εγώ κατσίκα, απλά δεν θέλω να έχει ούτε ο γείτονας. Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι τον έχουν φτιάξει. Γιατί αν θέλετε να εμβαθύνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και να ξεφύγουμε λίγο από το πολιτικό σχόλιο και γενικά το κοινωνικό σχόλιο, αν θέλετε να εμβαθύνουμε λίγο και στο θέμα της ψυχολογίας, το μυαλό πώς λειτουργεί? Το μυαλό είναι ένα εργαλείο. Σκεφτείτε ότι είναι ένας υπολογιστής που έχει επεξεργαστή, που έχει κάρτα γραφικών, που έχει κάρτα μνήμης. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ ένας υπολογιστής από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, να ξέρετε. Σκεφτείτε το λίγο έτσι για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που γεννιέστε μέχρι σήμερα, ξεκινάνε και μπαίνουν μέσα αυτό το μυαλό, μέσα αυτή την κάρτα μνήμης, κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, το πώς μας λένε. Άμα σου πει εσένα ο παπάς από μικρή ηλικία και γονείς ότι σε λένε Γιώργο, όλη σου τη ζωή θα λες ότι είμαι ο Γιώργος. Εμένα με λέγανε Γρηγόρη. Όλη μου τη ζωή λέω ότι είμαι ο Γρηγόρης. Κι όμως, στην ουσία, είμαι απλά ένας άνθρωπος και μου δώσανε ένα όνομα. Θα μπορούσανε κάλλιστα να με λένε και Θανάση. Θα μπορούσαν να με λένε οτιδήποτε όνομα θέλανε να μου δώσουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς ξεκινάει το μυαλό σας σιγά σιγά και δημιουργεί μέσα κάποια δεδομένα. Όπως είναι το όνομα, όπως είναι το από πού προερχόμαστε, με βάση πάντα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν βάση, ξαναλέω, έχουν βάση και χτίζεται έτσι ένας τρόπος σκέψης. Και σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε αποκτούμε κάποια ερεθίσματα. Όταν κατά τη διάρκεια της ζωής σου, στην τάξη σου πίσω από την έδρα κρεμότανε μια εικόνα ή ένα σταυρός. Ή αντίστοιχα άμα ήσουν στη Μέση Ανατολή σε κάποια χώρα, πίστευες σε κάτι διαφορετικό ή στην Κίνα ρε παιδί μου ή οπουδήποτε αλλού. Που στις τάξεις από πίσω ας πούμε μπορεί να έχουν μια εικόνα του Μωάμεθ ξέρω. Φέρνω παραδείγματα τώρα. Ή μπορεί να τους διαβάζουν κάθε πρωί το Κοράνι αντί για να λένε το Πάτερ ημών. Βλέπετε σιγά σιγά ότι έχουμε διαφορές σαν άνθρωποι. Άλλα δεδομένα έχει το δικό μας μυαλό εδώ πέρα, άλλα δεδομένα έχει το δικό τους μυαλό εκεί πέρα. Και όσο μεγαλώνουν και αποκτούν και άλλα ερεθίσματα, μέσα από τις εμπειρίες φυσικά και μέσα από την πορεία, χτίζονται αυτοματισμοί. Αυτοί οι αυτοματισμοί, για να μπορέσουν να σπάσουν όταν εσύ είσαι πλέον φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο και είναι δεδομένο για εσένα το ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος ζει στην Ελλάδα και ο οποίος τόσα χρόνια ακούει για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, θα λες εσύ μια ζωή, εφόσον έχεις φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο ξαναλέω, ότι είσαι ο Γιώργος, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο οποίος τόσα χρόνια είχε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα για το πώς μπορούν να σπάσουν αυτά τα δεδομένα. Μπορώ εγώ να έρθω να σου πω εσένα, δεν σε λένε Γιώργο, και είσαι απλά ένας άνθρωπος που σου δώσαν αυτό το όνομα. Και ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είσαι κάποιος άλλος, όχι, δεν το δέχεσαι. Γιατί κάπως έτσι μετά δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι έχει ουσία όλο αυτό που ζούμε. Ότι έχει κάποιο νόημα. Έτσι κάπως σου μηδενίζω όλα όσα έχεις χτίσει στο κεφάλι σου. Και αυτό τους χαλάει τους ανθρώπους. Τι λέει αυτό σου λέει. Δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι αυτός. Χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Χάνεις όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει στο μυαλό σου. Και επειδή θέλω να καταλήξω στον τρόπο που έχουν ριζώσει μέσα σας κάποιες πεποιθήσεις για το τι είναι καλό και τι είναι κακό και για το τι μπορεί να αλλάξει και το τι δεν μπορεί να αλλάξει, σκεφτείτε τώρα ότι δεν είστε μόνο εσείς έτσι. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, τους οποίους καθημερινά τους δημιουργούν προκαταλήψεις, όπως για παράδειγμα το ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και κανένας άλλος που μπορεί να κυβερνήσει. Όπως για παράδειγμα που σας λένε καθημερινά Μητσοτάκης ή χάος, και αυτό περνάει στο μυαλό σας, στο ασυνείδητο, και εσείς μετά λέτε το ίδιο πράγμα χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει ότι το λέτε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα που περνάνε τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, οι φυλάδες, τα site, το διαδίκτυο. Και αυτό σας λέω, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα, γιατί αν κάθε μέρα σου λέω εγώ το ότι ο ουρανός είναι πράσινος, κάθε μέρα αν σου λέω ο ουρανός είναι πράσινος και το λένε και άλλοι 10.000 ο ουρανός είναι πράσινος, και μετά το λένε και άλλοι 20.000 ότι ο ουρανός είναι πράσινος, σε κάποια φάση θα πεις, φίλε, για να το λένε όλοι λες να είναι πράσινος. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται φανατικά ότι είναι πράσινος ο ουρανός, χωρίς καν να βγάλουν το κεφάλι από το παράθυρο και να δούνε αν όντως είναι πράσινος. Και ακούς μια φωνή στο ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή κόντρα στο σύστημα, να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ο ουρανός, φίλε μου, είναι μπλε. Και αν βγάλεις το κεφάλι από το παράθυρο θα το δεις. Και ξαφνικά στρέφονται όλοι αυτοί οι εγωιστές που λέγανε ότι είναι πράσινος, γιατί νιώθουν μειονεκτικά, γιατί δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι τους κοροϊδεύουν και γιατί είναι εγωιστές, και σου λένε αυτός λέει ψέματα. Αυτός είναι συνωμοσιολόγος. Αυτός προσπαθεί κάτι να καταφέρει. Αυτός είναι αυτός που πρέπει να σταυρώσει. Γιατί? Για τον εγωισμό τους. Για να μην θυχτεί το εγώ τους δηλαδή. Για να μην νιώσουν ότι είχαν άδικο. Σου προσθέτουν ταμπέλες. Προσπαθούν να σε υποτιμήσουν. Προσπαθούν να σε μηδενίσουν. Έρχονται μετά και τα στερεότυπά τους. Και τρελαίνονται. Τους πιάνει το κόμπλεξ και ανασφάλεια. Δεν γίνεται αυτός να μας βγάλει εμάς λάθος. Αυτή είναι η σκέψη της μάζας. Και κάπως έτσι, επιφανειακά τώρα σας το αναλύω, λειτουργεί και ο λανθασμένος τρόπος σκέψης του Έλληνα. Εναντιώνονται σε αυτόν που σκέφτεται διαφορετικά. Εναντιώνονται σε αυτόν που δεν θέλει να φάει την προπαγάνδα. Εναντιώνονται σε αυτόν που τους λέει ότι έχετε άδικο. Αν πας σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπο, πολλές φορές θα σου τύχει, δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά οι περισσότερες φορές, τουλάχιστον από τις δικές μου εμπειρίες, αυτό αντλώ, δεν μπορείς να πείσεις κάποιον ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, πες, έκανα λάθος, πες, είχα άδικο. Ο Έλληνας, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων τουλάχιστον, που είναι έτσι μετά τα 50, δεν μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι είχα άδικο. Δεν μπορούν να το πούνε. Και αυτό είναι ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα που δείχνει ότι η παιδεία δεν χτίζεται σωστά. Δεν υπάρχει αυτογνωσία. Θεωρούν προσβλητικό το να έχουν άδικο. Δεν θέλει να έχει άδικο άλλος. Θέλει εκεί να υποστηρίζει όλα αυτά τα στερεότυπα, όλες αυτές τις προκαταλήψεις, και αν πας να του τις χτυπήσεις έχεις πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ φωνάζω και λέω, προσπαθήστε να ελέγξετε τη σκέψη σας. Είναι καλό από τη μία να υπάρχουν κάποια δεδομένα για το ποιοι είμαστε, το τι εκπροσωπούμε και τι προσπαθούμε να καταφέρουμε, για να βάλουμε κάποιους στόχους. Γιατί η ανατροπή μπορεί να έρθει, και δεν θέλω να δέχεστε το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί αυτό εξυπηρετεί το σύστημα. Και επίσης να αποκτήσετε ένα τρόπο σκέψης που αφυπνίζει την αντίληψή σας, ώστε να βλέπετε καθαρά. Ώστε να μην σας πείθει ο κάθε ψεύτης όπως είναι ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ότι όλα είναι ρόδινα και το ότι όλα είναι ζάχαρη, ενώ κοιτάτε το πορτοφόλι σας την ίδια ώρα και δεν έχει μέσα 2 ευρώ. Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα, ρε φίλε. Όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, δεν είναι όλα ρόδινα όταν δεν έχουμε να φάμε, επειδή εσείς το λέτε καθημερινά στα κανάλια. Και εννοείται ότι επειδή το λέτε καθημερινά στα κανάλια, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη επιλογή. Και εννοείται ότι παίζετε βρώμικα. Ξέρετε, διάβαζα ένα βιβλίο παλαιότερα που τι έγραφε μέσα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν αρκεί, έγραφε, η αλήθεια να είναι μπροστά στα μάτια σου με ντοκουμέντα. Δεν αρκεί να έχεις τα μάτια σου ορθάνυχτα. Χρειάζεσαι πάνω απ' όλα και βούληση για να δεις την αλήθεια. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα θολά γυαλιά της προκατάληψης, είτε κομματικής προκατάληψης, οποιαδήποτε άλλης προκατάληψης που σου έχει δημιουργήσει αυτή η συστηματική και μακροχρόνια προπαγάνδα. Και πρέπει να καταλάβεις ότι χρειάζεσαι και την εντιμότητα ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις. Ώστε να παραδεχθείς αυτά που βλέπεις στον εαυτό σου, σε κανέναν άλλον. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μιλάει και με τον εαυτό του. Αυτή είναι η βασική πορεία ενός ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Να μιλάει με τον εαυτό του. Και όσοι δεν μιλάνε με τον εαυτό τους, έχουν μια διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και συνήθως οι άνθρωποι που δεν μιλάνε με τον εαυτό τους δεν έχουν και ίχνος ενσυναίσθησης. Από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, λειτουργείτε στο αυτόματο και μιλάτε με τον εαυτό σας. Γιατί δεν έχετε πει στον εαυτό σας τι είχα να κάνω. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω δεν έχει πει στον εαυτό του τι είχα να κάνω, ρε εσύ. Σε ποιον ρωτάτε τι είχατε να κάνετε? Στον εαυτό σας. Τι είναι ο εαυτός σας? Όλο αυτό που σας ανέλησα πριν λίγο. Οι πληροφορίες στην κάρτα μνήμης, τα δεδομένα, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και όλο αυτό που έχει χτιστεί μέχρι την ηλικία σήμερα. Που έχετε φτάσει. Μέχρι την ηλικία που έχετε φτάσει. Να διαχειρίζεστε τη σκέψη σας. Να έχετε τον εαυτό σας σε ένα σημείο που υπάρχει έλεγχος, γιατί υπάρχουν και πολλοί που χάνουν τον έλεγχο. Και επίσης, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα βοηθάνε πάρα πολύ στο να χάσεις τον εαυτό σου και τον έλεγχο. Και βοηθάνε πάρα πολύ στο να τρέφεις αυταπάτες και να νομίζεις ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι όλα καλά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με όλους αυτούς τους εθισμούς διασκέδασης. Βοηθάνε πολύ στο να χάνετε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ. Και δεν το καταλαβαίνετε, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί, θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Το πορνό είναι ψεύτικο σεξ. Το αλκοόλ είναι ψεύτικη διασκέδαση. Το fast food είναι ψεύτικη διατροφή. Τα ναρκωτικά είναι ψεύτικη ευτυχία. Το τσιγάρο σου προσφέρει μια ψεύτικη ηρεμία. Όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ψεύτικη σύνδεση με τους υπόλοιπους. Οπότε μην χάνεις τον εαυτό σου κυνηγώντας ψεύτικα πράγματα. Κοίτα να χτίσεις σωστά θεμέλια πρώτα για εσένα και μετά αν έχεις παιδάκια και για τα παιδάκια σου. Αυτά όλα γιατί ανέφερα την πνευματική αφύπνιση. Η πνευματικότητα είναι σημαντική και η πίστη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορείς να πεις σε κάποιον «Μη δέχεσαι το κόκαλο που σε πετάνε. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις τον εαυτό σου. Μη δέχεσαι να ξεπουλήσεις και τους υπόλοιπους. Μη δέχεσαι με λίγα λόγια να είσαι παπατζής ξεπουλημένος». Και ναι, είναι άλλο η ορθοδοξία και άλλο η πίστη που έχει ο καθένας και άλλο όλοι αυτοί οι παπάδες, όλο αυτό το εμπόριο στο Άγιον Όρος και σε διάφορες μονές και σε διάφορες εκκλησίες και άλλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν με τα κέρδη. Το θέμα είναι να πιάσει την ουσία. Καλά, τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα κάθομαι και φιλοσοφώ. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. ξεφύγαμε να πούμε, πέρασε και η ώρα. Γιατί ο υποταγμένος σε υλικά αγαθά δεν μπορεί να είναι ποτέ δίκαιος. Σύμφωνα με το Δημόκριτο. Αλλά μιας και μιλάμε για όλη αυτή την πνευματικότητα και μιας μιλάμε για αυτό το μυαλό και το πώς χτίζεται και τι δεδομένα έχει, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το καμπανάκι που χτυπάει καθημερινά για χιλιάδες Ισλαμιστές στην Ελλάδα. Περίπου 30.000 άτομα είναι αυτοί που έχουν έρθει εδώ πέρα και είναι και αυτοί που επέτρεψαν φυσικά να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι άλλης θρησκείας, οι οποίοι περνάνε άλλα μηνύματα. Ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλο να μεγαλώνεις στη Θεσσαλονίκη και να περπατάς για παράδειγμα στη Νέα Παραλία και να παίζεις στα κηπεδάκια μπάσκετ, ξέρω εγώ, με τους γονείς σου. Είναι άλλο να μεγαλώνεις σε ένα χωριό στην επαρχία και να ζεις σε ένα μέρος με φύση και να έχει, ας πούμε, ο πατέρας σου στάβλο και να είσαι κοντά στα κατσίκια καθημερινά. Και είναι άλλο να μεγαλώνεις στο Μαρόκο ή στη Σομαλία ή σε άλλες αφρικανικές χώρες, ξέρω εγώ, που καθημερινά περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν της πείνας. Είναι αλλιώς διαμορφωμένα λοιπόν τα μυαλά. Είναι άλλο να έχεις μεγαλώσει στο Πακιστάν και να θεωρείς ότι το να παντρεύεσαι, ας πούμε, μια 12χρονη είναι φυσιολογικό. Και σκέψου τώρα να βάλουμε σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα πάνω στα χωριά με τα κατσίκια, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στη Σομαλία ή σε άλλες χώρες αφρικανικές και βλέπει καθημερινά ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, και να βάλουμε μέσα στο ίδιο δωμάτιο και ένα Πακιστανό ο οποίος θεωρεί ότι με ένα 12χρονο μπορούμε να το παντρευτούμε. Άντε και να βάλουμε και έναν Τούρκο ο οποίος θεωρεί ότι όλα τα εδάφη γύρω από την Τουρκία τους ανήκουν. Γιατί έτσι τους έχουν μεγαλώσει, μεγαλάζει πατρίδες και με ιστορίες. Βάζετε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο. Στην ουσία, σύμφωνα με αυτό που έχουν χτίσει, τον τρόπο σκέψης τους δηλαδή και τις προκαταλήψεις τους και τα στερεότυπά τους, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε να υπάρχει όμως μία λογική για το τι ακριβώς πρέπει να ισχύει. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να υπάρχει αλληλοσεβασμός. Τώρα θα μου πεις πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σεβαστεί έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος παντρεύεται ένα ανήλικο? Μπορεί? Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ξέρω εγώ, βαδίζουμε με τη λογική και λέμε ότι ένα ανήλικο παιδί δεν έχει ολοκληρώσει τον τρόπο σκέψης, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκεται και όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι το εκμεταλλεύονται το ανήλικο παιδί, γιατί ακόμα αυτό το παιδί δεν έχει καταλάβει και δεν έχει επιλέξει πώς θέλει να ακολουθήσει το δρόμο το συγκεκριμένο. Άρα εμείς λέμε μακριά οι εκμεταλλευτές από τα ανήλικα παιδάκια. Κι όμως έρχονται στην Ελλάδα διάφορων ειδών άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι λογικό. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν το αντιμετωπίζει. Και εκεί ξυπνάνε άλλα ένστικτα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του σκοτάδια. Και αν πειράξεις τα δικά του σκοτάδια δεν ξέρεις τι κρύβει. Και μπορεί άνθρωπος που είναι ευγενικός και καλός και σέβεται, αν δεν το σεβαστείς, ξαφνικά να μην μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Και οι Έλληνες είναι ένας τέτοιος λαός. Οπότε καλά θα κάνουνε όλοι αυτοί που θεωρούν ότι διαχειρίζονται τα θέματα αυτά να τελειώνουν με τους παιδοβιαστές και αυτές τις άθλιες κουλτούρες που έχουν φέρει στην Ελλάδα και όχι να τις βοηθάνε να αναπτυχθούν και όχι να τους φτιάχνουν κι άλλες τοποθεσίες που πηγαίνουν να συζητάνε και να περνάνε αυτά τα λάθος μηνύματα, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει το χάος. Θα ξεσπάσει το χάος. Και εκεί έρχονται και αυτοί οι πυρήνες που σας έλεγα και αυτά τα καινούργια όπλα και αυτά τα καινούργια γκλοκ που προσπαθούν να περάσουν κάποια από Τουρκία. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι γενικά.
2: για το τι έρχεται. Γενικά, δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, δεν είναι μόνο ο οικονομικός πόλεμος. Πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι, διότι υπάρχουν και εχθροί που έχουν άλλο σκοπό. Δεν τους νοιάζει το χρήμα. Έχουμε που έχουμε τον εσωτερικό εχθρό, που είναι όλες αυτές οι ακρίδες, που κοιτάνε να αρπάξουν τα πάντα και να τα περάσουν στο όνομά τους. Έχουμε και άλλον εχθρό όμως. Και ιστορικά έχει χυθεί πολύ αίμα σε αυτά τα βουνά. Σε αυτές τις πεδιάδες και σε αυτά τα νησιά έχει χυθεί πολύ αίμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς ακόμα δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ότι δεν έρχονται τέτοιες καταστάσεις. Έρθουν δεν έρθουν όμως. Καλό δεν είναι να είμαστε έτοιμοι. Καλό δεν είναι να κρατάμε και μια πισινή. Καλό δεν είναι να υπάρχει πρόληψη. Γιατί εγώ βλέπω ότι ακόμα και εκεί χτυπάνε συγκεκριμένες τοποθεσίες που αντιστέκονται. Και θα μιλήσω για αρχή για την Κρήτη και μετά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στην Κρήτη είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Τι θέλουνε, να μην υπάρχει αντίσταση? Γιατί αυτά που κάνουν τα Υπουργεία με τις ρυθμίσεις και τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες, σταδιακά καταφέρνουν να μην υπάρχει αντίσταση. Μια αντίσταση που παλαιότερα βοήθησε στο να σταθούμε όρθιοι. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες και να περνάτε στα παιδιά σας τα σωστά μηνύματα και όχι αυτά που τους περνάνε όλες αυτές οι εφαρμογές στο διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να χτιστούν στις νέες γενιές μυαλά τα οποία στην κάρτα μνήμης τους έχουν τα σωστά ερεθίσματα και δεν χάνουν την ταυτότητά τους και ξέρουν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Άρα πρέπει να χτιστούν μυαλά τα οποία είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε προπαγάνδα. Κάθε προπαγάνδα. Εγώ δεν επενδύω.

στην Κάδα τρώει πόδι. Για να μην πω τίποτα άλλο. Και δεν είμαι ούτε αναρχικός και δεν ήμουν ποτέ ούτε χρυσαυγίτης, ούτε υποψήφιος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι καθαρόαιμος αντισυστημικός. Και αυτοί που φοράνε κάτι μπλουζάκια αντισυστέμικ και βγαίνουν και λένε ότι δεν ανήκουν στο σύστημα, ας αφήσουν τις βλακίες και ας αφήσουν τα ψέματα και ας αφήσουν τις αρλούμπες, γιατί όλα αυτά που κάνουν τα κάνουν για την προεκλογική περίοδο. Γιατί ο ταλγκάς τους είναι να φτιάξουν κανένα κομματάκι. Δεν συμβαδίζουνε οι δύο προτάσεις «φτιάχνω κόμμα και είμαι αντισυστημικός». Εντάξει, την προπαγάνδα που σας πουλάνε και την καταπίνετε αμάσιτη, θα πρέπει να την αποβάλλετε. Καμία σχέση με τους αντισυστημικούς δεν έχουν όλοι αυτοί. Ένας αντισυστημικός, γνήσιος και καθαρόαιμος, δεν κοιτάει τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία και την αλαζονία και τον εγωισμό και να το παίζει ήρωας. Οι αντισυστημικοί δεν έχουν αρχηγό. Οι αντισυστημικοί έχουν στόχο και σκοπό. Και είμαστε πολλοί και καλοί και ανεξάρτητοι και αυτόνομοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Κόντρα στο σύστημα. Γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος News στη Ρόδο. Και πάει λέγοντας, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με ανοιχτές γραμμές, γιατί μου κάνατε παράπονα χθες ότι δεν δίνω βήμα και ότι δεν θέλω να ακούγονται οι ακροατές ή κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεύτερη ώρα ανοιχτές γραμμές και τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Βάλε τώρα χαρά βέρα, δώσε χαρά βέρα, θα κάνω ζημιές. Θέλω λίγο να τους ανεβάσω λίγο το ηθικό. Έλα, για τα πανηγύρια είμαστε. Εκεί πρώτοι στο χορό είστε όλοι. Άμα σας πούμε να κάνουμε κάναν αγώνα ή να προστατέψουμε τίποτα, σας ψάχνουμε, δεν σας βρίσκουμε. Για το εφετζιλίκι μόνο είστε. Και τους ψευτοηρωισμούς.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τη σύγκληση νέας πενταμερού συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. Βασίζομαι στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγυητρίες δυνάμεις. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Στη Λέρο, χθες το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. Θα εμποδίσουμε, δήλωσε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά στην χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, μιλά το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο Open σήμερα ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα της ακρίβειας. Ζήτησε παράλληλα την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε την ίδια ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα. Στην Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ανατολικά θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στο Ιόνιο, το νότιο ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτη.

0: Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ πολύ όσοι πήρατε και χθες να μην πάρετε και σήμερα για να δώσουμε χρόνο και σε καινούριους να μιλήσουν. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Ξαναλέω, οι γραμμές του αέρα 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σέρετη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι από το Δημότυχο, 63 ετών, Καζακίδης Αθανάσιος λέγομαι.
0: Καλησπέρα, κύριε Αθανάση.
1: Εμφορούμε από πατριωτικά αισθήματα όπως και εσείς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Από ό,τι ξέρω, το Υπουργείο Πολιτισμού, μιας και είναι και πρόσφατα το νομοσχέδιο, έχει δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για την αναστήλωση του Βαγιαζίτ Πασά, του τεμένους Βαγιαζίτ Πασά στο Δημότυχο, μου τα λένε πατριώτες μου από εκεί. Η ερώτησή μου είναι μία, για την Αμφίπολη πόσα δόθηκαν, και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας.
0: Όχι, όχι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, όταν ολοκληρώσεις θέλω να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Τελείωσα, κύριε Σερετή.
0: Θες δηλαδή να πεις ότι δεν αξιοποιούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, αν κατάλαβα σωστά.
1: Δηλαδή αναστηλώνουμε ένα τέμενος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν δίνουμε, δεν ξέρω, έχουν δοθεί 1-2-3 εκατομμύρια για εκείνη την Αμφίπολη από τα χρόνια.
0: Για την Αμφίπολη θυμάμαι ότι είχαν δοθεί περίπου 600.000 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν, ας πούμε, κάποια αρχική ανασκαφική έρευνα στον Τύμβο Καστά. Αλλά 6 εκατομμύρια έχουν δώσει σίγουρα για τζαμιά.
1: Είστε σαφείς, και δώσανε πρόσφατα και στα Γιάννενα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αντιπαρέρχομαι αυτό. Ρωτώ το τελευταίο για να κλείσω. 500 μέτρα περίβολος στον Τύμβο Καστά, είναι δυνατόν να έχει μόνο αυτή την είσοδο στα 15 μέτρα που έχουν? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν δίνονται και περαιτέρω χρήματα για ένα παγκοσμίας εμβελίας μνημείο? Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: ένα λεπτό, φίλε μου, να κάνω την ερώτηση που ήθελα. Παρακαλώ. Είσαι στο Δημότυχο, αν δεν κατάλαβα καλά.
1: Εγώ είμαι καταγωγή από το Δημότυχο.
0: Κατοικείς εκεί πέρα?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μου δώσει εικόνα. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, γεια.
0: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μαρία, είμαι από Αρτέμιδα.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
2: Αχ, τι κάνεις, αγόρι μου, σ' αγαπάω. Μην νομίζω ότι δεν σ' αγαπάω.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι με αγαπάς. Με συμπαθείς.
2: Είμαι αυστηρή.
0: Δεν το λέμε έτσι εύκολα το σ' αγαπώ, κυρία Μαρία. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ σε εκτιμώ.
0: Έτσι, τη σωστή λέξη. Ευχαριστώ πολύ που με εκτιμάτε. Πάμε.
2: Άκου, γιατί καμιά φορά γίνομαι καταπέλτης. Θυμάσαι τι σου είχα πει για τη Λούτσα που έχουν αφήσει το σκουπιδότοπο ο Δήμος?
0: Ναι.
2: Και πιάσανε φωτιά εδώ.
0: Ναι.
2: Σήμερα έχουμε φωτιά και σβήνουνε. Και ήταν σε χαμηλή βλάστηση με σκουπίδια του Δήμου. Τι άλλο να πω.
0: Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος τώρα.
2: Ο Δήμος γιατί θα πληρώσει πρόστιμο?
0: Όχι, κανονικά όμως δεν έχει ευθύνη. Δεν θα έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί για αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα?
2: Βρε, εσύ, οι νόμοι ισχύουν, αλλά όχι για αυτούς. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Αλλά αυτό το ξέρουμε, μωρέ. Αυτοί έχουν την ασυλία.
2: Ποια ασυλία, μωρέ, και ο Δήμος έχει την ασυλία? Ποια ασυλία?
0: Όλοι ασυλία έχουν όσοι είναι στην εξουσία, κυρία μου.
2: Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε ασυλία.
0: Ποιος μιλάει από μέσα, ποιος μιλάει πάλι? Ποιος είναι από μέσα?
2: Μανούλα, θες να της πεις ένα γεια?
0: Φέρτε τη Μανούλα εδώ πέρα.
2: Έλα. Να ξέρεις ότι σε εκτιμάω. Το αγάπη το είπα ως εκτίμηση.
0: Δεν πειράζει. Φέρτε τη Μανούλα.
3: Έλα, αγόρι μου, να σε
0: τι
3: καλά.
0: Κάνετε,
3: να
0: το όνομά σας.
3: Και να παλεύεις, αγόρι μου, για την αλήθεια.
0: Το όνομά σας, ποιο είναι το όνομά σας, κυρία μου?
3: Αγγελική από Αρτέμιδα.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική, γεια σας, καλά είστε?
3: Καλά είμαστε και σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε μέρα.
0: Έτσι, κυρία Αγγελική.
3: Είστε καλά. Και ο Θεός να σε ευλογεί.
0: Υγεία.
3: Αλλά πιο πάνω από όλους αυτούς είναι ο Θεός. Μη φοβάσαι τίποτα. Εντάξει.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια.
0: Ξέρετε, λέγανε παλαιότερα, εμείς αυτοί και η Παναγιά μαζί τους. Πας και τους σώσει. Παρακαλώ, ναι.
4: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι από Θέρμη.
0: Γεια σας.
4: Σ' αγαπώ πολύ, κάθε μέρα σ' ακούω.
0: Καλησπέρα.
4: Θα μου λύσεις μια περιέργεια.
0: Για πάμε.
4: Και μια αγωνία. Λοιπόν, μας επιβάλλουνε να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Ναι.
4: Ενώ πήραμε πιο μπροστά πριν ένα χρόνο τη δεύτερη, όχι το ορθόδοξο, το είχαμε το ορθόδοξο την παλιά, πήραμε τη δεύτερη για να μην πάρουμε την τρίτη. Και τώρα μας λένε μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να βγάλουμε διαβατήριο. Αλλιώς, γιατί το διαβατήριο κρατάει 10 χρόνια. Αλλιώς πρέπει να φυσωθούμε την ηλεκτρονική.
0: Ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα λέει αυτά?
4: Το ίντερνετ.
0: Το ίντερνετ.
4: Ναι, ναι.
0: Κυρία μου, ακούστε λίγο. Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο.
4: Θα τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο.
0: Ναι.
4: Και να μην πω περισσότερα. Ναι.
0: Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο και επίσης ακόμα και τις αρχές να πάρετε και να σας πούνε πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Όταν λένε βασικά ότι υπάρχει δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν πρέπει. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του.
4: Ναι.
0: Όχι ό,τι θέλει. Όχι ό,τι θέλει. Αυτό που θεωρεί σωστό για τον εαυτό του, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αν είναι δυνατόν.
4: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά αυτοί τώρα βάλαν κανόνα. Μέχρι 3 Αυγούστου πρέπει να πάρουμε ή το διαβατήριο να βγάλουμε,
0: ναι,
4: ή να πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Εγώ δεν θα κάνω τίποτα τα δύο. Τι θα γίνει?
4: Και εγώ έτσι λέω.
0: Τι θα γίνει δηλαδή? Τι θα γίνει, τι θα μου κάνουν?
4: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα δεν μπορούν να μου κάνουν. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Ευχαριστώ. Μην αγχώνεστε.
4: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είστε
0: τίποτα
4: καλά.
0: Δεν μπορούν να μας κάνουν. Αυτά είναι. Αυτά τα ονομάζω εκφοβισμό. Όλα αυτά που κάνουν. Τα κάνουν για να μπορέσουν να περάσουν τα μηνύματα ότι πρέπει να φοβόμαστε και ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν αυτοί να κάνουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θέλουν να κάνουμε αυτοί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που θεωρούμε σωστό. Εντάξει. Άμα εσύ φοβάσαι και δεν νιώθεις ότι υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές για να μπορέσεις να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο κανόνα που βάζουν αυτοί, είναι πρόβλημά τους. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ελένη.
0: Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
5: Καλά είστε?
0: Ναι.
5: Ωραία. Να πω κάτι.
0: Για πείτε κι εσείς κάτι.
5: Τώρα, αυτό το είδατε τώρα ένα δείγμα. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει η εμφύτευση φόβου?
0: Τι?
5: Όχι πολύ δυνατά. Η εμφύτευση του φόβου.
0: Τι?
5: Πώς είπατε?
0: Τι μπορεί να κάνει, κυρία μου?
5: Ναι.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο αρχικά και μιλήστε μου από το τηλέφωνο, γιατί ακούω από μέσα τη φωνή μου.
5: Ωραία. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει τόσο κακό ώστε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και μυαλό, ότι έχουμε και δύναμη, ότι έχουμε δύναμη να κρίνουμε ποιο είναι σωστό και ποιο δεν είναι. Και όχι μόνον αυτό, αλλά θα πρέπει επάνω στο φόβο γεννιούνται διάφορα πράγματα, τα οποία προσπαθούν κυρίως αυτοί να τα εμφυτεύσουν ώστε να μην τα, όχι μόνο να μην τα ξεχάσουμε,
0: ναι,
5: αλλά και να υπάρχει τόση μεγάλη φοβία που δεν μπορούμε χωρίς να ζήσουμε χωρίς αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όταν είπε για τον λαό η δικαιοσύνη,
0: ναι,
5: έτσι, και δεν υπάρχει απόδοση της, ναι, δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη, mm-hmm, τότε και αυτό είναι και αυτό ένα είδος φόβου.
0: Η λύση, ποια είναι η λύση, κυρία μου, για όλο αυτό που ζούμε?
5: Η λύση ποια είναι? Απλώς δεν θα δώσουμε σημασία.
0: Να μην τους δώσουμε σημασία?
5: Ναι.
0: Να κάνουν το νερό ιδιωτικό και να πληρώνουμε το πανάκριβα το νερό. Ας μην δώσουμε σημασία.
5: Αν γίνεται έτσι όπως το λέτε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα ζητήσουμε πληροφορίες από ανθρώπους, ναι, που είναι πράγματι στην πάρετο.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Μιλάς με μένα, μιλάς παράλληλα και με τον άλλον από μέσα. Μας δουλεύεις.
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, Γρηγόρη μου?
0: Τι να κάνω εδώ, να προσπαθώ να επιβιώσω. Πάμε. Πάμε, πες μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
7: Κυριάκος από Κατερίνη.
0: Έλα ρε Κυριάκο από Κατερίνη.
7: Λοιπόν, αδερφέ.
0: Ναι.
7: Το χωραφάκι και δεν μου βγαίνει τα λεφτά.
0: Δεν έχει σήμα, φίλε μου.
7: Έλα, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, δεν έχει σήμα. Πάνε βρε σήμα, παρακαλώ στον επόμενο.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Γρηγόρη, η Άννα είμαι. Πήρα να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό το κράτος. Δεν δουλεύει τίποτα. Μένουμε τα γαράδες. Εδώ και 2 μήνες έχουν σπάσει σωλήνες. Τρέχουν τα νερά. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Είμαστε στην Καλλικράτη δηλαδή, σε ένα στενό μέσα. Έχει πιάσει πρασινίλα όλος ο δρόμος. Μέλισσες, ελικοπτεράκια. Αυτά τα φίλτρα από τα ρολόγια μας έχουν γίνει. Τα έχουμε αλλάξει 2-3 φορές. Έχουν γίνει πολτός μέσα. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πήρα τον Καλαθά τηλέφωνο τον πρόεδρο, δεν έχω άτομα. Με στέλνει στην ίδρυψη της Έρμης, στις Βλάβες. Παίρνω εκεί, δεν μου λέει το όνομά του ποιος είναι. Θα έρθω να τα κάνουμε. Αυτό είναι.
0: Και δεν έρχεται κανένας.
8: Κανένας, τίποτα. Άμα θα έρθετε και τραβήξετε βίντεο, όλα είναι μέσα στην πρασινάδα.
0: Γιατί εσείς δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο να μου το στείλετε, πρέπει να έρθω εγώ.
8: Δεν έχω πουλάκι μου, εγώ έχω με πλήκτρα τηλέφωνο. Δεν έχω.
0: Α, ωραία, παιδιά, γείτονες, κάτι δεν έχετε.
8: Είπα εκεί γύρω-γύρω, όλοι δεν θέλουν να γίνουν κακοί με τον Καλαθά.
0: Δεν να μην γίνουν κακοί. Άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον Καλαθά, μουχλιάστε εκεί πέρα.
8: Ναι.
0: Εντάξει, καλό μουχλιάσμα.
8: Τι να πω, τι
0: καλό μουχλιάσμα τότε, αφού δεν θέλετε να γίνετε κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας και τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο και τον περιφερειάρχη. Καλά
8: δεν
0: να πάθετε.
8: Δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
0: Εντάξει, άμα δεν θέλουν να γίνουν κακοί, ας γίνουν μουχλιασμένοι.
8: Τι να σε πω, μια κατάσταση τρέλα. Πρέπει να δηλαδή να φτάνουμε στα ράδια, στις τηλεοράσεις.
0: Όχι, άμα δεν θέλετε να γίνετε κακοί εκεί πέρα και να ενωθείτε και να πάτε κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει.
8: Όχι, εγώ γίνομαι και με το όνομά μου και με το όνομά μου.
0: Δεν λέω για εσάς τώρα, για τους υπόλοιπους εκεί πέρα. Αφού δεν θέλουν να γίνουν κακοί.
8: Και το όνομά μου και το επίθετό μου είπα και είπα ένα σωρό.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ πάρα
0: υγεία
8: πολύ.
0: Να έχετε υγεία και υπομονή. Yeah. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπομονή και κουράγιο. Αφού δεν θέλουν οι υπόλοιποι να γίνουν κακοί με τον πρόεδρο της κοινότητας. Για να μην χαλάσουν σχέσεις. Κατάλαβες. Ας τους εκεί πέρα. Να βγάλουνε μούχλα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
9: από Αθήνα.
0: Έλα, φίλε μου.
9: Επειδή δεν μπόρεσα χθες να σε πιάσω, πολύ γρήγορα θα πω ότι την μοιραία νύχτα που συνέβη και το τροχαίο δυστύχημα, πες το σιδηροδρομικό, στα Τέμπη το πρωί, δηλαδή μετά από 3-4 ώρες, σε πρωινή εκπομπή, ας πούμε, του Ψάλτη ήταν τότε που άκουγα, Real, ξέρω και εγώ τι ήταν αυτό, βγήκε ένας πρόεδρος εκεί, δεν ξέρω, εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ και είπε ότι υπήρχε εκείνη τη νύχτα τυχαία άσκηση, γι' αυτό και εμφανίστηκαν 40 ασθενοφόρα, 30, 40, δεν ξέρω και εγώ, 50, πώς εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο του δυστυχήματος. Και λέω εγώ τώρα, πόσες ασκήσεις γίνονται αυτές το χρόνο, σε ποια σημεία, ποια μέρη, ποιος τις οργανώνει, ποιος δίνει τις εντολές και ποια ήταν η ονομασία εκείνης της άσκησης εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, φύγαμε από αυτό και πάμε έστω στις ταυτότητες που μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία, ας πούμε, που είχε την απορία.
0: Ναι, ένα λεπτό. Περίμενε. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός με τα ασθενοφόρα?
9: Εγώ λέω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το αναφέρεις αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Δηλαδή θεωρείς ότι.
9: Το αναφέρω γιατί δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Προγραμματισμός.
9: Ναι, ακριβώς, γιατί πήγαν ας πούμε, να διορθώσουν ή να συμβάλλουν να δώσουν μια εξήγηση στο πώς βρέθηκαν πολύ γρήγορα στο χώρο τα ασθενοφόρα. Βέβαια για μένα, γιατί δεν έχει ξανααναφερθεί ποτέ από εκείνη τη στιγμή μετά από 2 μέρες, ας πούμε, σταμάτησε καν να αναφέρεται το γεγονός του συμβάντος αυτός, και μου φαίνεται πολύ ύποπτο όλο αυτό.
0: Ωραία.
9: Το οποίο δεν βγαίνει κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση,
0: πώς
9: διοργανώνονται αυτά και πώς παίρνει τις αποφάσεις.
0: Σας έδωσε εξήγηση. Μην περιμένετε να σας επιβεβαιώσει τις δεύτερες σκέψεις σας. Θα το πολύ πολύ να σας πούνε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Μην νομίζετε. Πάμε παρακάτω τώρα στις ψηφιακές ταυτότητες.
9: Για ταυτότητα. Εγώ υπέγραψα ταυτότητα το 92, ας πούμε, την κλασική ταυτότητα που τότε ό,τι μυαλό είχα υπέγραψα. Τώρα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο με κάνει εμένα μέτοχο ή συμμέτοχο, ας πούμε, σε οτιδήποτε, η εταιρεία ΑΕ, ξέρω και εγώ, Ελληνική Δημοκρατία ή κρατική Ελληνική Δημοκρατία, δεν ξέρω και εγώ ποια τι ονομασία και ποιους εκπροσώπους έχει πλέον, εγώ δεν συνεννώ, άρα δεν υπογράφω κανένα άλλο έγγραφο, είτε λέγεται ταυτότητα, είτε λέγεται διαβατήριο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα θα μείνω εδώ. Θα πολεμήσω από εδώ ή θα πεθάνω εδώ. Δεν θα φύγω να πάω να κρυφτώ σε άλλα μέρη ή να διασκεδάσω. Δεν διασκεδάζω, δεν γουστάρω. Γουστάρω να παιδεύω το μυαλό μου, να βρω λύσεις ή να βρω εξηγήσεις ή ακόμα και να αντιμετωπίσω την κατάσταση ή έστω να ξυπνήσω κι εγώ, όπως κάνεις και εσύ, από μέρος μου, οποιοδήποτε ας πούμε είναι δίπλα μου.
0: Έγινε.
9: Θέλει να ακούσει.
0: Σωστό.
9: Ή έχει την, τη διάθεση.
0: Σωστός, φίλε μου. Προσπαθείς και εσύ με τον δικό σου τρόπο, με λίγα λόγια, να σου πω κάτι. Η καλή πρόθεση είναι αυτό που μετράει.
9: Η σωστή πρόθεση, γιατί και αυτοί καλές προθέσεις όταν αγγίζουν τα παιδάκια.
0: Όχι, δεν έχουν καμία καλή πρόθεση όταν αγγίζουν τα παιδάκια. Μην ακούμε βλακίες τώρα, καμία καλή πρόθεση δεν έχουν.
9: Με το δικό τους μυαλό.
0: Δεν έχουν μυαλό αυτοί, δεν υπάρχει καλή πρόθεση σε αυτό.
9: Στα δικαστήρια, πώς λέγεται, οι εξηγείς που δίνουν ότι έχουν μια δική τους.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί λένε και το δολοφόνο που μαχαίρωσε 60 φορές τον άλλο, θα σου πει για καλό το έκανα. Δεν σημαίνει ότι είμαι καλή πρόθεση.
9: Άρα λοιπόν.
0: Αν είναι δυνατόν, τι είπε, καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι.
9: Για καλό, για καλό για εμάς αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι ούτως άλλως για κακό.
0: Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τι λες που τη λες τη βλακεία σου, την υποστηρίζεις κιόλας. Τι να πω δηλαδή τώρα. Τι λες που τη λες. Καμία καλή πρόθεση. Δεν πάνε να λένε αυτοί ότι λένε. Καμία καλή πρόθεση. Οι τύποι αυτοί είναι για χημικό ευνουχισμό. Και για να μην σου πω και για κάτι πιο σκληρό, γιατί δεν μου επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ να μιλάω με διαφορετικό τρόπο. Άμα με πάρεις εκτός αέρα, θα σου πω εγώ τι θα έκανα ένα τέτοιον. Έχω τον τρόπο να σου πει ακριβώς τι έκανε και θα καταλάβεις ότι δεν έχει καμία καλή πρόθεση. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Μάρκος λέγομαι. Πριν ξεκινήσω να γνωριστούμε λιγάκι. Δεν έχω ψηφίσει, βασικά έχω ψηφίσει μόνο μία φορά στη ζωή μου και αυτό ήταν Λεβέντης. Μπορούσα, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει τίποτα.
0: Αρχικά από πού είσαι, Μάρκο, πες μου.
10: Είμαι από Αθήνα.
0: Έλα, από πού από
10: Αθήνα. Μπορούσα να ψηφίσω, αλλά δεν με αντιπροσωπεύει κανένας ποτέ και απλά είπα μια φορά το ρίξω στο Λεβέντη.
0: Ωραία, από πού από Αθήνα όμως, πες μου λίγο.
10: Από πού από Αθήνα, τώρα είμαι από Αστρόπυργο.
0: Από Αστρόπυργο, ωραία. Πες τι θες να πεις εσύ και μετά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τον Αστρόπυργο.
10: Okay. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σου για το πατριωτικό χώρο και τα λοιπά. Ωστόσο, εντάξει, καλώς ή κακώς είσαι σε ένα σταθμό το οποίο είναι Βελόπουλος από πίσω. Οπότε λίγο πολύ.
0: Από πού προκύπτει το ότι είναι ο Βελόπουλος από πίσω?
10: Στο σταθμό ξέρω ότι είναι Βελόπουλος.
0: Από πού το ξέρεις εσύ αυτό? Από πού το ξέρεις εσύ αυτό?
10: Εγώ ακούω εκπομπή Βελόπουλου.
0: Ναι, ακούς εκπομπή πρωινό, Βελόπουλου. Ακούς τον Στέφανο τον Δαμιανίδη.
10: Ακούω έναν πρωινό, ναι, που δεν θυμάμαι πώς το λένε μερικές φορές, ο οποίος βλέπω ότι είναι προς τα εκεί. Ακούω μια κοπέλα που είναι κατακριτή.
0: Έχει την άποψή του. Έχει την άποψή του ο πρωινός, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν είναι κατακριτή.
0: Όχι, από πού προκύπτει, θέλω να μου πεις γιατί λες ότι ξέρεις. Από πού προκύπτει το ότι ο σταθμός είναι Βελόπουλος, πες μου.
10: Δεν είπα ότι ξέρω.
0: Ξέρεις, είπες.
10: Ωραία, ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω, μπράβο, δεν το ξέρω.
0: Μπράβο. Ο σταθμός Focus FM 103,6, φίλε μου, ανήκει στο Γρηγόρη Σερέτη. Και αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις και με νόμιμο τρόπο, ψάχνοντας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πιανού είναι ο σταθμός. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Άκουσε με, άκουσε με, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό που έχεις στο μυαλό σου, γιατί κάποιοι χτίζουν έτσι ένα τρόπο σκέψης στους Έλληνες πολίτες που εδώ πέρα βασίζεται σε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια.
10: Εντάξει, εγώ αλλού θέλω να το πάω.
0: Ναι, κάτσε να μου είπες κάτι όμως. Περίμενε. Βγήκες, είπες το ότι από πίσω είναι ο Βελόπουλος και ότι ανήκει στο Βελόπουλο και κάτι τέτοιες τρέλες. Και ξέρω εγώ και τι δεν ξέρω. Να σου πω τι ισχύει ή δεν θέλεις.
10: Δεν είπα ότι ξέρω. Σου είπα ότι φωτογραφίζεται καλώς ή κακώς από τη στιγμή που βγαίνει ο Βελόπουλος.
0: Είναι live η εκπομπή και είναι και αναρτημένο το ζωντανό. Θες να πάω πίσω να ακούσεις τον εαυτό σου να λέει ότι ξέρεις.
10: Βρέα, να το πω, σου λέω τη συγγνώμη.
0: Αυτό το είπε. Μη μου λες δεν το είπα. Το είπε. Εφόσον το είπε, άσε με να σου απαντήσω. Άσε με να σου απαντήσω λοιπόν εφόσον το είπε και ξέρει. Άκουσε με. Ο σταθμός μπορείς να το ψάξεις να βρεις ποιανού είναι. Ο σταθμός Focus FM 103,6 έχει 34 παραγωγούς. Εδώ πέρα δεν μπορεί ο καθένας να έχει την ίδια άποψη. Ένας έχει άλλη άποψη, άλλος άλλη άποψη. Αυτή τη στιγμή εσύ μιλάς στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Μιλάς με τον Γρηγόρη Σερέτη. Αν θεωρείς ότι άλλοι έχουν απόψεις διαφορετικές, θα πας να πεις τα παράπονά σου σε αυτούς. Το ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει εκπομπές στον Focus FM 103,6 μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Απλά πράγματα. Εγώ εδώ πέρα από τον Γρηγόρη που έχει τη δική του άποψη και τη δική του εκπομπή, έχω και μια επιχείρηση. Η οποία επιχείρηση είναι ραδιόφωνο. Πουλάει ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και έχει εκπομπές και μισθωτούς ανθρώπους. Εντάξει. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί πολύ εύκολα κρίνετε και λέτε πράγματα τα οποία δεν ξέρετε. Πάμε παρακάτω τώρα.
10: Εφόσον, μιας και που έχει το βήμα ο κ. Βελόπουλος, αν μπορεί να μας απαντήσει αυτός ή αν κατά επιγνώμηση...
0: Να πάρεις την εκπομπή του και να το ρωτήσεις, αδερφέ.
10: Ή κατά προσέγγιση εσύ, η άποψή σου. Ωραία, τα πατριωτικά κόμματα και τα λοιπά, συμφωνώ και σε πολλά που λένε. Αλλά πες μου λιγάκι, δηλαδή, τι μας προστατεύει στο να μην μας πουλήσει ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή και ο Βελόπουλος θέλει να καταλήξω εκεί, θέλει να καταλήξω εξ αρχής, που είναι σε ένα πατριωτικό χώρο και τα λοιπά, μέχρι και αυτός ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Τι θα σε εμποδίζει τον οποιονδήποτε κάπου από αυτό το χώρο, ναι, να μην μας πουλήσει και αυτός.
0: Ωραία, να σου απαντήσω.
10: Ναι.
0: Ωραία. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές το ότι ο καθένας πάει και ψηφίζει ό,τι γουστάρει πρώτα απ' όλα, έτσι. Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Δεν σου έχω πει εγώ ποτέ να πας σε ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο.
10: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία, άκουσε με. Να ολοκληρώσω.
10: Δεν σου είπα ότι εσύ είσαι βελόπουλος.
0: Ναι, αδερφέ. Ναι, άσε με να σου απαντήσω όμως. Εγώ σε ακούω και δεν σε διακόπτω. Είπες αυτό που είπες, άσε με να σου απαντήσω. Και άμα διαφωνείς σε κάτι, όταν τελειώσω, πες μου ότι διαφωνείς. Άσε με όμως να μιλήσω. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
10: Ακούω.
0: Ωραία, άκουσε με. Ερώτησες κάτι, σου απαντάω λοιπόν. Εγώ πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μου εξηγώ και λέω το ότι πρέπει να πηγαίνουμε με σωστά κριτήρια ψήφου. Δηλαδή να πηγαίνουμε στην κάλπη και να ξέρουμε τι πάμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Εγώ πολλές φορές λέω ότι υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, όχι πρόσωπα. Στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι στον πατριωτικό χώρο υπάρχει η σωστή ιδεολογία. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή ιδεολογία για εμένα? Το να μην έρχονται ανεξέλεγκτα παράνομοι μετανάστες, το να υποστηρίζουμε το εθνικό συμφέρον, το να υποστηρίζουμε την εθνική κυριαρχία. Αν δεν πας στον πατριωτικό χώρο και πας σε κάποιον άλλο χώρο, όπως είναι ας πούμε οι αριστεροί, οι κεντροδεξιοί, οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί, όλοι αυτοί δεν υποστηρίζουν το εθνικό συμφέρον, την εθνική κυριαρχία και την πατρίδα μας, με λίγα λόγια, τον ελληνικό λαό. Καταλαβαίνεις μέχρι εδώ, έτσι επιφανειακά, τι εξηγώ?
10: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι στην προκειμένη φάση η Ελλάδα, με τα προβλήματα που έχει, την ιδιωτικοποίηση, τους παράνομους μετανάστες, την υπογενετικότητα, η λύση είναι το πατρίδα, πίστη και όχι εκκλησία, πίστη και οικογένεια. Να αναπτύξουμε δηλαδή οικογένειες για να μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα, για να μπορούμε να επιβιώσουμε μακροχρόνια πληθυσμιακά. Να υποστηρίξουμε την πατρίδα και την Ελλάδα και το ελληνικό στοιχείο, να φύγουν οι ιδιώτες, να ξαναγίνουν όλα κρατικά για να μπορεί να επιβιώσει η δικιά μας ταυτότητα και να υποστηρίξουμε την πίστη μας. Γιατί? Γιατί μέσα από την πίστη μπορείς να έχεις έναν χαρακτήρα και μια πνευματικότητα που θα σε βοηθήσει να βαδίζεις παράλληλα με την αλήθεια και όχι με τη νέα τάξη πραγμάτων, τους παγκοσμιοποιητές και όλη αυτή την προπαγάνδα και το ψέμα για ομοφυλόφιλους, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και πάει λέγοντας. Τα καταλαβαίνεις αυτά?
10: Δεν καταλαβαίνω.
0: Άρα είσαι σύμφωνος με αυτά που λέω ή είσαι σε κάποιον άλλο χώρο?
10: Ναι, συγγνώμη, συνέχισε.
0: Συμφωνείς ότι αυτή είναι η λύση και ο πατριωτικός χώρος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει ισχυρή και αυτόνομη?
10: Συμφωνώ ότι αυτή είναι η λύση, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σου λέω.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει?
10: Μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει είναι ότι ένα κόμμα που αντιπροσωπεύει όλο αυτό που λες το πράγμα. Ένα κόμμα ήταν μέσα κοντά στο να μπει στη Βουλή και μπήκε στη Βουλή και αυτός ήταν ο Βελόπουλος. Αλλά και αυτός μέχρι και ακόμα και αυτός ψήφισε με μνημόνιο. Άρα δεν είμαι πιστεύω ότι θα.
0: Φίλε μου, πάλι κολλάς σε πρόσωπα όμως. Εγώ σου μιλάω για χώρους και εσύ είσαι προσωπολάτρης. Δηλαδή κολλάς στα πρόσωπα. Σε ρώτησα, είσαι οκ okay με το χώρο. Αυτός ο χώρος έχει πολλά πρόσωπα, αδερφέ. Αυτός ο χώρος, άμα πάρεις όλα τα πρόσωπα σε αυτό το χώρο, όλοι κάτι έχουν κάνει. Και τον Έλληνα πάντα κάτι θα τον ξυνίζει. Αν περιμένετε γενικά τον Καβαλάρη, τον Ξανθό, τον Τέλειο με το χαμόγελο που ποτέ δεν έχει υπάρξει πουθενά, φίλοι μου, σας το λέω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, όλοι κάτι έχουν κάνει σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω κάνει λάθη. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθη?
10: Σίγουρα.
0: Όλοι. Το τέλειο δεν θα το βρούμε ποτέ.
10: Απλά δεν υπάρχει διαφορά. Αλλά στα δικά μου τα πληρώνω εγώ. Δεν πληρώνουν άλλοι 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά εσείς διαλέγετε.
10: Εσείς
0: διαλέγετε αυτούς που βάζετε στη Βουλή.
10: Να τα πληρώσουν άλλοι 10.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Εσύ πήγες ψήφισες στο Λεβέντη, σωστά?
10: Ναι.
0: Πήγες ψήφισες στο Λεβέντη. Για ό,τι έκανε ο Λεβέντης, είσαι υπεύθυνος κι εσύ.
10: Ναι.
0: Είσαι υπεύθυνος και εσύ. Θα αναλάβεις και εσύ τις ευθύνες, όπως και θα αναλάβουν φυσικά και οι υπόλοιποι που ψήφισαν Λεβέντη, δεν είσαι μόνο εσύ, τις ευθύνες τους για αυτά που έκανε ο Λεβέντης. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους που ψήφισαν. Όποιος πήγε ψήφισε Τσίπρα, γιατί πολλοί πήγαν ψήφισαν Τσίπρα τότε, αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτά που έκανε ο Τσίπρας? Όχι, δεν την αναλαμβάνουν. Ναι. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ψήφισαν Τσίπρα και βρίζουν Τσίπρα, χωρίς να πούνε έκανα εγώ λάθος.
10: Δεν νομίζω να το αντιλαμβάνονται και να το δέχονται.
0: Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται? Γιατί δεν το δέχονται, πες μου λίγο.
10: Διπρόσωποι, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι διπρόσωποι, φίλοι μου.
10: Είναι και στο DNA του Έλληνα μερικά.
0: Άνα, μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Είναι στο DNA του Έλληνα να μην θέλει αυτός να φταίει πουθενά και να φταίνε μόνο οι άλλοι.
10: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε.
0: Και επίσης θέλει πάντα οι άλλοι να τον σώσουν, ναι, και αυτός να μην κάνει τίποτα. Ισχύει μέχρι εδώ αυτό που λέω?
10: Ναι.
0: Ωραία,
10: ναι.
0: Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι τότε?
10: Έχει θυμάσει ποτέ τους Έλληνες να ήταν ποτέ ενωμένοι σε κάτι που να τον ακουμπάει για το οτιδήποτε άλλο?
0: Ναι, εγώ έχω πετύχει, έχω πετύχει τους Έλληνες ενωμένους στο Μακεδονικό. Δεν τους πέτυχες ενωμένους στο Μακεδονικό?
10: Τους πέτυχα και τους πέτυχα. Τι έγινε, τι κατάλαβα?
0: Τι κατάλαβες? Δεν σου άρεσε το ότι υπήρξε ενότητα? Α, εννοείς αποτέλεσμα?
10: Ναι.
0: Αποτέλεσμα δεν υπήρξε κάτι. Γιατί αυτοί που στήριξαν Τσίπρα φταίνε που τον εμπιστεύτηκαν αυτόν τον άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος είναι που πούλησε τη Μακεδονία μαζί με όσους τον στήριξαν.
10: Okay,
0: γι' αυτό εγώ βγαίνω και λέω το ότι όσοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Γιατί στην ουσία τα κόμματα και τα πρόσωπα, είτε είναι ο Βελόπουλος, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος είναι, τα κόμματα, καλός ή κακός, τα επιλέγει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή δεν γίνεται να λέω εγώ, παράδειγμα φέρνω που δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, πηγαίνετε ψηφίστε το Σερέτη. Και όταν βγαίνει ο Σερέτης να λέμε τον τέτοιον τι έκανε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δεν τον στηρίξατε? Ποιοι είναι αυτοί που τους στηρίξανε? Οι Έλληνες είναι. Άρα στην ουσία που καταλήγουμε? Το ότι οι Έλληνες δεν πάνε με σωστά κριτήρια να ψηφίσουν.
10: Πέρα από αυτό, αν δεν αλλάξει κάτι με τους εισαγγελείς και όλα τα λοιπά, να μην ελέγχονται από κανέναν,
0: ναι,
10: δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Ποτέ. Δεν πάμε να κάνουμε 100 εκλογές. Πάλι το ίδιο και το ίδιο σκάφο.
0: Άκου να σου πω, φίλε, ο πατριωτικός χώρος, άσε τώρα τα πρόσωπα. Ο πατριωτικός χώρος, δηλαδή, πατριωτικός χώρος τι εννοούμε? Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που είναι υπέρ της πατρίδας. Σωστά?
10: Ναι.
0: Άσε τους αρχηγούς και άσε τα πρόσωπα. Οι άνθρωποι, για μένα αρχικά δεν υπάρχουν αρχηγοί, έτσι. Για μένα σου λέω υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει την Ελλάδα. Σε ρωτάω εγώ, πόσο ποσοστό είναι στην Ελλάδα αυτό?
10: Από κόμματα εννοείς?
0: Πάλι στα κόμματα με πας. Ο ελληνικός λαός, ρε φίλε, πόσο ποσοστό των Ελλήνων αγαπάει την πατρίδα του και θέλει να πει, να φωνάξει ότι ανήκει στον πατριωτικό χώρο?
10: Το πολύ 10%. Γιατί όλοι
0: το πολύ 10%.
10: Ναι. Ναι, γιατί το 90% κοιτάει την πάρτη τους, κοιτάει τον κόλλο τους και ξέρεις γιατί όλο αυτό. Γιατί έχει φτάσει η κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που δεν έχεις, σκέφτεσαι και το ένα ευρώ την άλλη μέρα πώς θα το βγάλεις για να πας για να γυρίσεις σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις σπίτι σου στην οικογένειά σου και να προσφέρεις ένα φαγητό. Όταν σε φτάνουν στην ανέχεια, ο καθένας μετά προσωπικά κοιτάζει τον κόλλο του μόνο.
0: Φίλε
10: οπότε
0: μου,
10: μόνο το 10% είναι. Γιατί
0: άκουσε,
10: όλο το 90% από τη φτώχεια,
0: ναι,
10: έχει πέσει, κοιτάζει πλέον μόνο την πάρτη του. Γιατί έχει απορριδεί και απορριδεί. Δεν βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα και οπότε δεν είναι κατακριτικό και καθόλου.
0: Α, σου πω λίγο κάτι, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Πραγματικά είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί 10% για το πατριωτικό χώρο δεν είναι όχι ελάχιστο. Είναι ο πάτος. Το να λες ότι στους 100 ανθρώπους οι 10 λένε ότι αγαπάνε την Ελλάδα. Προφανώς έχεις δεχθεί κάποια προπαγάνδα και κάποια πλήση εγκεφάλου από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί στην Ελλάδα, τώρα να βγεις έξω εσύ με ένα μικρόφωνο και να πας να ρωτήσεις 100 Έλληνες πόσοι αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε μια ισχυρή Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι 10 άτομα μόνο θα σου πούνε ναι?
10: Άσε το τι θα πούνε, το τι θα κάνουνε.
0: Ρε αδερφέ, δεν μιλάμε για κόμματα, ξαναλέμε.
10: Όχι,
0: μιλάμε για το ποιοι αγαπάνε την Ελλάδα.
10: Εγώ να σου πω κάτι, με ρωτάς εσύ με ένα μικρόφωνο, ναι, θα σου πούνε, την αγαπά πολύ. Ωραία, τι κάνεις για αυτό, θα μου πεις. Στο τι κάνεις, εκεί θα φανεί.
0: Εγώ σου λέω κάτι άλλο. Άστο τώρα, μην το πας αλλού. Στα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα και ότι θέλουν την Ελλάδα ισχυρή?
10: Σου ξαναλέω, το τι μπορώ να πω με το τι θα κάνω έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σου λέω 10%.
0: Δηλαδή, ρε αδερφέ, το όνομα σου ποιο είναι?
10: Μάρκος.
0: Ρε Μάρκο, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή.
10: Ναι, και σου
0: θα πάρεις ένα μικρόφωνο και θα βγεις έξω και θα ρωτήσεις 100 άτομα. Από αυτά τα 100 άτομα, πόσοι πιστεύεις ότι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα, ή 10?
10: Σου λέω, μπορούν να σου πούνε και 100 ή 110 ή
0: 100. Εσύ τι πιστεύεις, από τα 100 άτομα, πόσοι θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
10: Εγώ πιστεύω ότι από τα 100 άτομα, όχι θα μου πούνε αγαπάνε την Ελλάδα, οι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα το 10%. Και αγαπάνε πρώτα την τσέπη τους και τον κόλλο τους.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι 10 άτομα θα σου πούνε ότι αγαπάνε την Ελλάδα?
10: Ναι. Εκεί που έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα, εννοείται. Γιατί σου ξαναλέω,
0: κάνε το πείραμά σου,
10: την οικογένειά του.
0: Κάνε το πείραμά σου να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου, γιατί νομίζω ότι δεν έχεις επαφή με την κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Καλό μεσημέρι.
10: Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμή, δεν περίμενε. Είναι αυτά τα ξέρω που δεν αντέχω. Ξέρω. Τι ξέρεις? Αυτά που σου πουλάνε κάποιοι YouTubers. που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε γιατί μισούνε, που οι περισσότεροι ήταν εδώ πέρα σε μένα να πούμε, και άμα βγάλω στη φόρα το τι μου λέγανε και πώς συμπεριφερόντουσαν, θα κλάψετε από τα γέλια. Κάτι τσαρλατάνοι, κάτι τύποι που δεν θέλουν να βγουν στα ίσια και παλικαρίσια και κάθονται και μουρμουρίζουν δεξιά και αριστερά ότι τους κατέβει στο κεφάλι για να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Focus FM 103,6 για τους υπόλοιπους που ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ένας σταθμός που 13 χρόνια τώρα στέκεται όρθιος δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Αν κάποιοι σε αυτό το σταθμό κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές, είναι δικό τους πρόβλημα. Εδώ στο Focus FM 103,6 πρώτα απ' όλα είχαμε άνθρωπο στην πρωινή ζώνη παλαιότερα, ο οποίος έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Και άμα θέλετε, να σας πω και το όνομά του, Τριανταφυλλίδης. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Έκανε εδώ πρωί εκπομπή και μετά πήγε, έγινε βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι πίσω από το Focus FM 103,6 είναι ο Τσίπρας? Είστε καθόλου με τα καλά σας? Έχετε μπερδέψει τα πράγματα? Δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Και είναι και 5-6 κακοπροαίρετοι, οι οποίοι όλη μέρα κλαίγονται και όλη μέρα θέλουν να μας πούνε ότι φταίει ο Focus, προφανώς γιατί χτυπάμε το σύστημα κουτουλιά μες στα μούτρα, και δημιουργούν φήμες. Εντάξει, όποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, είναι αναρτημένες οι μετοχές του σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού Focus FM 103,6. Μπορείτε να το ψάξετε, δεν είναι κάτι κρυφό, είναι αναρτημένα όλα και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
11: Ναι, καλησπέρα Μακούς.
0: Καλησπέρα, ναι.
11: Ναι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, ελπίζω να με αφήσεις. Γιατί είσαι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος και εσείς είστε το σύστημα και κοιμήσετε τον κόσμο. Άσε με να τοποθετηθώ όπως κάνεις εσύ 10 λεπτά ή 5 λεπτά.
0: Πρώτα απ' όλα, άκουσε με φίλε, λες εσύ εμένα πορτοσάλτε.
11: Ναι, ναι, του Βελόπουλου.
0: Εσύ εμένα λες πορτοσάλτε.
11: Του Βελόπουλου.
0: Εσύ εμένα πορτοσάλτε. Έλα να μου το πεις από κοντά αυτό. Θα έρθεις από κοντά να μου το πεις αυτό, ότι εγώ είμαι πορτοσάλτε. Θα έρθεις από κοντά να μου τα πεις αυτά ή θα σε πίσω από το τηλέφωνο? Έλα από κοντά να μου τα πεις αυτά εδώ πέρα, που με λες εσύ εμένα πορτοσάλτε. Το προσβλητικό αυτό άτομο το οποίο βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει προπαγάνδα. Έλα να μου τα πεις από κοντά αυτά, άμα έχεις τα κάκαλα, που κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο. Κράτα το τηλέφωνο του. Κράτα το τηλέφωνο του τώρα, αυτού νου. Δώρα, κράτα το τηλέφωνο αυτού νου. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά, να δω που είναι, να πάω από εκεί να με πει πορτοσάλτε. Να πάω από κοντά να με πει πορτοσάλτε. Να δούμε, θα το πει ή θα κάνει την κότα όπως οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Σας ακούω. Να μιλάτε όμορφα και ευγενικά, με αλληλοσεβασμό κάνω ό,τι συζήτηση θέλετε. Από τη στιγμή που με προσβάλλετε, δεν το ανέχομαι. Πάμε.
12: Γρηγόρη, είμαι μαζί σου, με τα πιστεύω σου σε όσα...
0: Θέλω να μιλάτε ευγενικά και με σεβασμό. Τις μαγκές και τα νταϊλίκια πίσω από τηλέφωνα δεν τα αντέχω και δεν τα ανέχομαι. Άμα θέλεις, έλα από κοντά να μου πεις αυτά που θες να μου πεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς μίλα γενικά στο τηλέφωνο. Πάμε.
12: Λοιπόν, Γρηγόρη, στο θέμα των ταυτοτήτων που αναφέρθηκε προηγουμένως.
0: Σε ακούω.
12: Όπως και εσύ, σε είπα, σε όλα τα πιστεύω, συμφωνώ.
0: Όπως και τον προηγούμενο που μιλούσε ευγενικά, μια χαρά τον άφησα και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Τοποθέτησα εγώ τις απόψεις μου και αυτός τις δικές του και κάναμε μια ωραία συζήτηση. Μαγκές και τα ηλίκια κομμένα με μένα, εντάξει, αυτά αλλού. Και ειδικά από το πίσω από τα τηλέφωνα, πάμε.
12: Ηρωνίες, ηρωνίες.
0: Όχι, όχι, ξέρω εγώ τι κάνουν. Παίρνω ένα τηλεφωνάκι και πίσω από το τηλεφωνάκι πουλάνε μαγκές. Πουλάνε μαγκές. Εγώ, εσύ ο πορτοσάλτε το ένα το άλλο. Έλα εδώ απέναντί μου, σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο, εσένα που πήρες τηλέφωνο. Σε προσκαλώ στο ραδιόφωνο. Έλα εδώ απέναντί μου να σε κοιτάω στα μάτια, να με κοιτάς στα μάτια, να κάνουμε ό,τι συζήτηση γουστάρεις. Έλα εδώ, να δούμε, θα μιλάς με τον ίδιο τρόπο και θα χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις και θα με παρομοιάζεις εμένα με αυτά τα πολιτικά σκουπίδια. Έλα εδώ, πάμε.
12: Γρηγόρη, για τις ταυτότητες, παλικάρι μου.
0: Έλα, φίλε μου, πες, ναι.
12: Να πούμε το εξής, να πούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Η ταυτότητά μου είναι σε πολύ άριστη κατάσταση, διατηρείται. Ούτε η φωτογραφία μου είναι πριν 50 χρόνια. Είναι βγαλμένη στα λατινικά. Λοιπόν, και επειδή συμφωνώ μαζί σου προηγουμένως που είπες, εγώ ακολουθώ έτσι όπως πάει το πράγμα τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν. Και σε λέω, γι' αυτό σε λέω ότι είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και έρχεται η στιγμή που λύγει η κάρτα μου της τράπεζας, πάω, παίρνω τη σύνταξή μου. Και πάω να αλλάξω την κάρτα. και με την ταυτότητα, εννοείται, απαιτείται η ταυτότητα. Και μου λένε, κύριε, η ταυτότητά σου δεν είναι να πας να βγάλεις καινούρια ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνουμε γρήγορα σε αυτή την περίπτωση? Να πάω να πάρω τα λεφτά μου. Θέλω, έχω την κάρτα για να πληρώνω.
0: Σε ποια τράπεζα στο είπαν αυτό?
12: Όχι, δεν με είπανε. Λέω ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Και
0: καλά, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα δεν σου είπανε κάτι τέτοιο?
12: Όχι, σε λέω όταν θα έρθει η ώρα που θα σε βάλουν πλέον το
0: δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Προς το παρόν δεν έχουν αυτό το δικαίωμα.
12: Δηλαδή, μας φυτεύονται πολλά ερωτηματικά μέσα μας. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα προς το παρόν.
12: Τι να πούμε.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Είδομεν.
0: Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
13: Τι κάνουμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Εγώ είμαι, εσείς?
0: Καλά κι εγώ, να, πάμε.
13: Ωραία. Άκουσα πριν μια κουβέντα που είχατε με έναν κύριο που είπε για το Βελόπουλο και την ελληνική λύση ότι υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια. Ο Βελόπουλος, πιστεύω, είπε καθαρά το τι υπέγραψε τα μνημόνια και το τι όχι. Και ήταν το καλύτερο για την Ελλάδα που μπορούσε να κάνει. Τώρα, όσο αφορά η άποψή μου...
0: Αυτό που η Ελλάδα καίγεται, αυτό που ξεπουλάνε τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτό που έχουν κάνει τα πάντα ιδιωτικά, αυτό που το νερό θα το λέμε και στα παιδιά μας και δεν θα ντρεπόμαστε, το ότι θα πληρώνουμε το νερό που πίνουμε και εσείς ασχολείστε με το Βελόπουλο και με την ελληνική λύση και με το τι είχε συμβεί και τι δεν είχε συμβεί, ενώ εδώ πέρα δεν βάζουμε ένα εμπόδιο σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κροκόδιλους που μας καταστρέφουνε, πραγματικά με ξεπερνάει. Αλλά συνέχισε, ρε άνθρωπε, πες και εσύ αυτά που θες να πεις. Δεν έχω πρόβλημα.
13: Πολύ, όχι, εγώ δεν θέλω να
0: πω. Άμα το πρόβλημα της Ελλάδας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος, άντε να το συζητήσουμε. Πείτε μου, άντε για το Βελόπουλο, πείτε.
13: Εγώ πιστεύω είναι το μοναδικό πολιτικό.
0: Όχι, πες μου τα προβλήματα. Πες μου εσύ την άποψή σου, σε τι φταίνε όλοι αυτοί. Πείτε μου, να ακούσω, θέλω τις απόψεις σας τώρα. Εδώ πέρα για το Βελόπουλο. Θέλετε να μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Να μιλήσουμε για το Βελόπουλο. Πείτε μου για το Βελόπουλο τι θέλετε να πείτε, άντε.
13: Εγώ θέλω να πω ότι το μοναδικό κόμμα τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα πατριωτικό είναι ο Βελόπουλος και το έχει αποδείξει και το έχει δείξει για το αποδεικνύει.
0: Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, παρακαλώ στον επόμενο.
14: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί ακούγόμαστε διπλά και τριπλά.
14: Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Γρηγόρη, τα εμβόλια κάνανε μεγάλο κακό.
0: Όχι, δεν κάνανε τα εμβόλια. Τα μυαλά τους είναι που κάνουν το κακό.
14: Πάντως έγινα μαρμελάδα. Γιατί το λέω αυτό. Πριν 10 χρόνια δεν είχαμε ούτε γυναικοκτονίες, ούτε τόσες γυναικοκτονίες, ούτε τόσες καρδιοπάθειες, ούτε τόσα εγκεφαλικά,
0: σωστό,
14: ούτε τόσους τούρμπο αυτές
0: καρκίνους.
14: Λοιπόν, ο Γρηγόρης έχει δίκιο που φωνάζει και καλά θα κάνουν αυτοί που έχουν την αντίθετη άποψη να μιλάνε ευγενικά και έτσι, να μιλάνε σωστά.
0: Έτσι, μπράβο φίλε μου. Με ευγένεια πάντα και αλληλοσεβασμό. Συζήτηση έτσι γίνεται. Με τα ηλίκια και ψευτομαγκές από τα τηλέφωνα δεν αλλάζει τίποτα.
14: Γρηγόρη, το Focus, επειδή τα ακούω εγώ πάνω από 4 χρόνια, με έχει μορφώσει. Έχω πάρει μία άποψη από ανθρώπους σαν και εσένα εκεί μέσα, που τους κρατάω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Ας είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ, ρε αδερφέ, που το αναγνωρίζεις αυτό, γιατί και εγώ μαζί με αυτή τη ραδιοφωνική παρέα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
14: Εγώ από εσάς έχω μάθει πολλά πράγματα, Γρηγόρη. Και ξέρεις τι γίνεται, στεναχωριέμαι με αυτή την κατάσταση και με αυτούς τους όλους παλιανθρώπους που μπλέξαμε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, Γρηγόρη. Άντε, εγώ θα φύγω αύριο μεθαύριο. Αυτά τι θα γίνουν, Γρηγόρη?
0: Τι θα γίνουνε? Αυτό που έχει καταφέρει ο Έλληνας είναι το να μην ενδιαφέρεται για τις νέες γενιές.
14: Όχι, δεν
0: είναι. Το να ενδιαφέρεται μόνο να καταστρέψει, φίλε μου.
14: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Ξέρεις τι, έχουμε εμφύλιο. Μαλώνουν μεταξύ τους και σκοτώνονται. Και δεν υπάρχει ενότητα. Εγώ θα το φωνάζω. Α, πρόβλημα.
14: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες.
0: Εκεί πέρα έξω υπάρχει, δεν υπάρχει ούτε αλληλοσεβασμός, ούτε ευγένεια, ούτε ενσυναίσθηση, τίποτα. Όχι, όλοι προσπαθούν, Γρηγόρη, να το παίξουν μάγκες και όλοι να πούνε ότι έχουν δίκιο και όλοι ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Με αυτόν τον τρόπο.
14: Έτσι είναι, Γρηγόρη, όπως το λες. Γρηγόρη, δεν είναι 10% ο πατριωτικός χώρος.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε.
14: Τουλάχιστον 30%.
0: Τι, 30? Εγώ σου λέω, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν είναι κάτι διαφορετικό, άκουσε με. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, ναι, εγώ λέω ότι είναι στο 25% στον πατριωτικό χώρο. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Αλλά σε αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, γιατί αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, πολλοί ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, αλλά δεν το ρίχνουν στον πατριωτικό χώρο. Εγώ σου μιλάω για τους Έλληνες, σαν Έλληνες, χωρίς να μιλάω για τις εκλογές. Ότι εγώ σου λέω το 80% των Ελλήνων λέει ότι θέλει μια Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή. Άσε τι ψηφίζουνε. το τι πραγματικά έχουν μέσα στην καρδιά τους. Μετά από εκεί και πέρα έρχονται οι εξαγορές, έρχονται τα βολέματα, τα ρουσφέτια και κάποιοι έχουν και σόγια και είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν άλλα πρόσωπα. Κατάλαβες? Άρα το 80% των Ελλήνων είναι πατριώτες και στην κάλπη υπολογίζω εγώ ένα 25% γιατί οι περισσότεροι δεν πάνε με σωστά κριτήρια. Αν κατάλαβες τι είπα.
14: Γρηγόρη, εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε δικηγόρος, ούτε γιατρός. Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτοί που μας κυβερνάνε μας έχουν προδώσει? Γιατί έχω καταλάβει αυτό που δεν θέλουν να καταλάβουν, πολλοί δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχω καταλάβει ότι ο πατριωτικός χώρος και μόνο είναι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχουν εκεί χριστιανοί ορθόδοξοι, γιατί υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε την Ελλάδα, που σκέφτονται το αύριο των παιδιών τους, που σκέφτονται τι θα γίνουν αύριο, τι θα γίνει αυτή η χώρα.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό,
14: αυτό
0: που λες. Και τι να κάνουμε αυτό, δηλαδή όμως γι' αυτό.
14: Γι' αυτό και πιστεύω στον πατριωτικό χώρο και νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να βρει κάποιους, γιατί ακούμε το ραδιόφωνο αυτό το ευλογημένο, ακούμε το αλέτρ, διαβάζουμε εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα, οι οποίες έχουν τοποθετήσεις και βγάζουν ντοκουμέντα.
0: Και δεν βλέπεις τι λένε. Δεν βλέπεις τι λένε όλοι αυτοί. Ενώ κάποιοι ρισκάρουμε το κεφάλι μας και πάμε κόντρα στο σύστημα. Που να σε πω κάτι. Εγώ το πατάω και κάνα χλειδωμά και σηκώνομαι και φεύγω. Και άμα ήμουν σαν τα υπόλοιπα πολιτικά λαμόγια, άπλωνα και εγώ το χεράκι μου, μου στάζανε να πούμε κάνα φράγκο και έλεγα εδώ πέρα όλη μέρα ζήτω το σύστημα. Μην νομίζεις. Οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που έχουν μυαλά μαρμελάδα. Ξέρεις τι λένε όλοι. Έλα ρε μου, να κάθομαι να ασχοληθώ με αυτό. Ό,τι αρπάξω κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω. Και που δεν αρπάζουμε χρήμα και πάμε κόντρα στο σύστημα. Ευχαριστώ, δεν θα ακούσουμε. Ίσα-ίσα θα μας βρίζουν και από πάνω. Είναι απίστευτη η κατάστασή σας.
14: Ας μας βρίζουν, Γρηγόρη. Εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι.
14: Συνέχισε έτσι πως είσαι.
0: Καλό μεσημέρι.
14: Τι αγαπάμε, να
0: παρακαλώ στον επόμενο. Σε ευχαριστώ, φίλε, παρακαλώ.
15: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
15: Όσο για τις ψηφιακές ταυτότητες.
0: Ναι.
15: Και να την πάρεις. Πάλι χριστιανός θα είσαι, αλλά το τυράκι είναι αλλού, αδερφέ. Ότι θα σε σκλαβώσουν ψηφιακά. Όλα ψηφιακά έχουν γίνει.
0: Βέβαια, έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά. Λίγο, δεν το λέμε σε εκπομπές.
15: Δεν ψηφιακή σκλαβιά. Ούτε λεφτά θα μπορεί να πάρει σε κάρτα ηλεκτρονική. Έτσι να ψωνίσει πάλι πώς θα τους σε βλέπουν. Εδώ στην Κίνα έχουν, το σύστημα το έχουν πάρει πολύ πιο μακριά. Με κοινωνική παρατήρηση. Δηλαδή, άμα είσαι σωστό στο σύστημα, είσαι καλά. Αν δεν είσαι, πάρε 10 πόντους μείον. Αυτή η ψηφιακή σκλαβιά λέγεται. Και πάλι χριστιανός θα είσαι.
0: Ψηφιακή αξιολόγηση λες τώρα εσύ.
15: Βέβαια. Στην Κίνα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Βέβαια, αξιολόγηση πολιτών. Για το τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει.
15: Το νερό στο ψηφιακό στο βάζο, το νερό στο πουλήσανε. Τα αρχαία στα πουλήσανε. Το ρεύμα στο πουλήσανε. Την υγεία στην πουλήσανε. Την παιδεία στην πουλήσανε. Τι θα έχει δικό σου? Τίποτα. Αν δεν είσαι καλό παιδί, γεια σου. Το επόμενο θα λένε. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
0: Μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις πολλά, φίλοι μου. Μπορείς να κάνεις πολλά. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να ενημερώσεις τους γύρω. Πολλά. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να ενημερώσεις.

0: και που όλη μέρα σας έχουν κάνει τα μυαλά μαρμελάδα. Καθίστε με αυτούς και καλά να πάθετε. Καλό ούτε μεσημέρι.
1: Άκου, ένα λεπτό δώσουμε σε παρακαλώ.
0: Έλα, πες, γιατί λεπτό. Έχει κι άλλον έναν και είναι και 56.
1: Ναι, πάμε. Ένα λεπτό δώσουμε σε παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Επειδή το είπε και ο προηγούμενος, αλλά θα το πω και εγώ γιατί σας αξίζει σαν Focus. Αν δεν άκουγα το Focus τόσα χρόνια, όλα αυτά που συνέβαιναν δεν θα τα ήξερα.
0: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε,
1: αδερφέ. Απλά, για
0: δεν πειράζει. Από εδώ και πέρα τώρα σιγά-σιγά θα δεις. Θα πατήσω κι εγώ ένα κλείσιμο την εκπομπή. Ένα κλείσιμο την εκπομπή. Και ας μαζευτούν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες από τα τηλέφωνα να δούμε τι θα λένε. Να δούμε τι θα λένε. Αφού δεν σας αρέσω και δεν σας αρέσει το ραδιόφωνο, πηγαίνετε να δούμε τι θα ακούτε. Α, πηγαίνετε να ακούσετε αυτούς όλους. Και καλό μεσημέρι, παρακαλώ. Ναι, τελευταίος, πάμε γρήγορα.
2: Κόρη μου.
0: Έλα. Δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ.
2: Ναι.
0: Δεν σ' ακούμε καθαρά.
2: Δεν μ' ακούω.
0: Δεν σ' ακούω πολύ καθαρά, όχι.
2: Τώρα.
0: Λίγο... Πάλι έχεις κάποιο προβληματάκι, θέλει να βρεις λίγο σήμα.
2: Σε παίρνω από την Πάρο, τώρα μ' ακούς?
0: Έλα, πες μου, ναι.
2: Έλα, Γρηγόρη μου. Θέλω να σου πω ότι είσαι εμινάρα με κεφαλαίο. Μακάρι να είχαμε 100 σαν και σένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι με αυτούς τους ανθρώπους, είναι καμένα μυαλά.
0: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Δεν κατάλαβες καλά. Το να παίρνεις τηλέφωνα και να κάνεις ψευτομαγκές πίσω από τα τηλέφωνα. Δεν είναι φίλε έτσι απλό. Πήρες εδώ πέρα
2: δεν
0: και κάνεις την ψευτομαγκιά σου.
2: Όχι, αυτό.
0: Δεν κατάλαβες. Εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο αυτό να. Θα τον πάρω τηλέφωνο και θα τον πω έλα εδώ στο στούντιο. Αφού θες να μιλάς με αυτό τον τρόπο και με αυτό το ύφος και να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λέξεις για να με παρομοιάζεις εμένα με ποιον? Με τη γλίτσα, την πολιτική
2: με το
0: γλίτσα.
2: Το μεγαλύτερο κάθαρμα εγώ.
0: Άκουσε με. Αφού θέλεις να το πας έτσι, θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Θα έρθεις εδώ να με κοιτάς στα μάτια άμα έχεις τα κάκαλα να τα λες αυτά, καταλαβες?
2: Σωστό, Γρηγόρη.
0: Έτσι δεν είναι
2: σωστό.
0: Το σωστό. Εγώ σου δίνω βήμα.
2: Ναι, Γρηγόρη μου,
0: σου
2: ναι,
0: δίνω
2: ναι.
0: Βήμα. Εδώ όμως, να κοιτιόμαστε.
2: Η μαγιά είναι να τα λες από κοντά.
0: Έτσι, να κοιτιόμαστε, να κοιτιόμαστε όταν τα λες αυτά. Καλό μεσημέρι,
2: ναι,
0: φίλε. Έλα, μη βρίζεις. Δεν πρέπει να βρίζουμε. Εδώ, σου δίνω βήμα, αλλά εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημήτρη Τραπεζικό. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα? Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Ο Τσιγκούνης. Βάλε μπουγά ο Τσιγκούνης. Βάλε.
3: Είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν καβούρια οι τσέπες τους και τα φυλάνε στην καβάτσα.
0: Δώσε!
3: Θα τα πάρουνε λένε μαζί τους.
0: Αφιερωμένο στους συγκούνιδες και στα γαϊβάνια εκεί πέρα.

0: με μη κεφαλαίο. Do you know that? Στα ελληνικά,
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Την σύγκληση νέας πεντεμερού συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. Βασίζομαι στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, είπε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγύητριες δυνάμεις Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 27. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα, θα εμποδίσουμε, είπε, τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν τον μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο Open ότι η αύξηση μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα της ακρίβειας. Ζήτησε παράλληλα την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Χαλκέλα Πλωμαρίου στη Λέσβο, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Τύρναβο, Θεσσαλία, σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου σηκώθηκαν και επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο. Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Στριμονικού Σερών. Στην Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούνταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
13: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
14: Τη μέση οδό.
13: Ακριβώς.
14: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
13: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
15: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
16: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία?
16: Δεν υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
16: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
16: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο Τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
16: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
16: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
16: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
14: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
17: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
14: Τι να του πω.
17: Στα 67 του.
14: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στους Γαλβάδες. Περνάνε τα χρόνια και επιβεβαίωση έρχεται. Και όλοι αυτοί πέφτουν στο κενό, ρε Δημήτρη. Τι γίνεται? Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
19: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε, έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
18: Έτσι ακριβώς.
19: Την απλώνουμε απλόχερα.
18: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, έτσι ακριβώς.
19: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση, που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε, Γρηγόρη. Δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά άλλου δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών. Ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, ότι που οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας, που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας, όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πλάξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό, το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού, γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν τις εταιρείες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη, σε εντός παραστατικών, επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή, η καινούργια, θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία. Και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης, όπως ακριβώς είναι στην Οκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθεουδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη οι ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ, η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις $1 την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξουδωτικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι, γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ πρόσεξε τώρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του αύριο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones θα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρα σε κάθε δρόμο θα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίκυκλα της αστυνομίας συνδεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Αλλά δεν είναι σενάριο κάποιας τοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, τριτοκοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες, θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε Traffic Commander, πανηγυρίζοντας για το πανευτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα σε φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι. Τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνίαστες στις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σπάζουν το παδί χάρη κάποιας φανέλας και το κέντρο της Αθήνας να έχει γίνει άβατο σαν την Καμπούλ. Αλλά όλα και όλα, η αστυνομία έχει πλέον μια επιχειρησιακή δύναμη να ξέρει τι ώρα βήξαμε, τι ώρα αναπνέουμε και τι ώρα χρήσαμε το κεφάλι μας. Αφού το σχέδιο αστικοποίησης του πληθυσμού έφερε τρανά αποτελέσματα, τώρα ήρθε η ώρα που το αθηναϊκό Μαντρί κλείνει υψώνοντας ψηφιακούς φράκτες. Η απόλυτη καταπάτηση της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο παρουσιάζεται σαν δεδομένο προόδου. Φαντάζει πλέον φυσιολογικό να σε παρακολουθούν τους μήνυ από επτάμενες κάμερες, να περνάς από χρυσάρες αλγορίθμων ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator, παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε 2 τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς απέναντι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, τη δύση του ηλίου φοβάσαι να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέθα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Οι έλεγχοι κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους ρήπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι commanders, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559.802.950.92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόκωση του χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάτσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 εκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ είναι 1.167.275.603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν τον πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά, να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus να σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα. Η ελίτ μας θεωρεί ότι έχουμε μια τιμή. Στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
18: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιο, Τρεσί Δημήτρη. Και καλό ή κακό, όταν βλέπει αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
19: Φυσικά.
18: Εκεί πέρα, εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
19: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει τέσσερις όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, φοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν φόρους. Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι που... Η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί, έτσι, και να πάμε σε δύο τάξεις, τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν, οι τεχνοδουλοπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών. Γιατί έχουν γούστα, έτσι όπως λες και εσύ. Έχουν γούστα και τα γούστα τους είναι ακριβά και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα, το βρήκε αλλά το επέκτηνε, ένα σύστημα φατριών που αυτοί σκονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που κονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
18: Πόσους... Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
19: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα, πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις στη μέση το 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων. Τους έχουν εξαγοράσει. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών. Και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο, έτσι. Βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών του συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
18: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
19: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, σου λέει, εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Τους ρίξανε, έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και κύπ, έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά. Που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος, όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί. Και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ κάποια τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
18: Όχι.
19: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. 1 εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 1 εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές. Και οι κυβερνήσεις πέσουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών. Τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές. Τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται Γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά. Τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξαγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξαγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραίοι.
18: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
19: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε, εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούνε πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ. Περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούνε και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα. Γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που και θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλινόντουστα. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάβη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολύ δάπανη. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
18: Γι' αυτό
19: κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
18: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
19: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
18: Όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι, Δημήτρη.
19: Την Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει η Μερδόνη και λέει, θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μερδόνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα? Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά. σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρουν μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω, έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
18: Όχι.
19: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
18: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
19: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
18: Τι να πω.
19: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομωτινή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρνουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δεις σαν μπίζνα.
18: Ναι, αλλά όχι στι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
19: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
18: Μα κάποιους τους σταματήσανε υποτίθεται και τα βρήκανε, αλλά πόσοι περνάνε?
19: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται. Αν και τώρα τελευταία κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει? Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
18: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
19: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
18: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
19: Ναι.
18: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους, σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει η κριτική, η τρελαθή.
19: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς. Και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
18: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
19: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και η ΚΥΠ τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή συλλαμβάνουμε αυτούς, αφήνουμε αυτούς. Έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι, και η διαφθορά είναι πανάκριβη. Είναι ακριβή η διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
18: Έτσι.
19: Του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.

0: χρόνια, γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι...
0: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
1: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ναι, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από το ξεκίνημα εδώ σε αυτή την εκπομπή, άρα δεν είναι απλά ένας συνεργάτης ή απλά ένας καλεσμένος, αλλά μια βασική κολόνα σε όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο ραδιόφωνο Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Και φυσικά σε όλους τους διαδικτυακούς ακροατές. Τα λέμε αύριο στη μία. Βάλτε μυαλό. Σταματήστε να ασχολείστε με αρλούμπες. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Τη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα, παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο χθες, στο Αγαθονήσι, επισκέπτεται σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια, καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open ότι η αύξηση των μισθών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανακούφιση των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Παράλληλα, ζήτησε την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, τονίζοντας ότι έλεγχοι και λουκέτα στις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν είναι η απάντηση. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Χαλκέλια, στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στην παλιά χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με επίγεια και εναέρια μέσα που μάχονται αυτή την ώρα με τις φλόγες. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερονός Λακωνίας. Λίγο πριν τις 3:30 στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες αιστείες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενές στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου σηκώθηκαν 5 εναέρια. Θανάσιμα τραυματίστηκε 69χρονος αγρότης όταν το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε καθώς επιχειρούσε να βγει από χωράφι στο οδικό δίκτυο στην περιοχή του Στριμωνικού Σέρων. Εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσχαλα Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούταν οι προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρακτοδών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στη μέγιστη της τιμής 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα στον Focus 103,6 στη ραδιοφωνική σφήνα στα Σπορ θα δώσουμε όλη την επικαιρότητα για τους φίλους ακροατές του Focus. Τώρα να πω ότι έχουμε αρκετά θεματάκια γιατί όπως καταλαβαίνετε πάμε στην τελική ευθεία για την συνάντηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Ουκρανίας, την Δυναμό Κιέβου, η οποία ήρθε στη Θεσσαλονίκη από χτες, προπονείται σε λίγο στην Τούμπα. Αμέσως μετά θα προπονηθεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα. 4,5 ώρα θα έχει μια συνέντευξη τύπου η Ουκρανική ομάδα. Λίγο αργότερα 6:15 ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Θα δούμε τι ακριβώς θα ακούσουμε, τι θα πούνε. Γενικότερα θα παρουσιάσουμε τα θέματα, αλλά εμείς θα δώσουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία σήμερα για την αυριανή αυτή μεγάλη μάχη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Μια αναμέτρηση η οποία δίνει το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την ίδια μέρα αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπάξη, την οποία αναμένεται να κερδίσει στο ΆΚΑ και να περάσει και αυτός στο Conference League, τρίτο προγραμματικό του Conference League. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως και εξελίξεις και στο μπάσκετ, δυνατές εξελίξεις στο μπάσκετ. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε την κλήρωση ή αν θέλετε καλύτερα είναι η κλήρωση των αγώνων. Η κλήρωση των αγώνων που έχουν γίνει σήμερα έγινε από το EuroCup που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και του Άρη ουσιαστικά. Το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο έγινε γνωστό από το EuroCup, την Ευρωλίγκα, είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με την Μανρέσα στο Παλατάκι στις 30 Σεπτεμβρίου η ώρα 8 το βράδυ το μάτς. Επαναλαμβάνω, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ Μανρέσα. Δυνατή ομάδα χωρίς αμφισβήτηση. Τα δύο πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατά και το τρίτο θα έλεγα. Παίζει Μονακό ΠΑΟΚ δεύτερη αγωνιστική 6 Οκτωβρίου στις 7:30 στο Μονακό. Μετά τρίτη αγωνιστική Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 7 η ώρα. Τέταρτη αγωνιστική επίσης δυνατό παιχνίδι ΠΑΟΚ Ούλμ 8 η ώρα. Μπαχτσέ Τσεχίρ ΠΑΟΚ 5η αγωνιστική 7 η ώρα στις 27 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ Ρώμα 8 η ώρα 3/11. Balkan Botevgrad ΠΑΟΚ, εδώ λίγο παίρνει λίγο ανάσες, 19 μετά τα συνεχόμενα. Βέβαια αν κάνει νίκες αυτά τα πρώτα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος από την αρχή και πιστεύουμε. Και πάει δεύτερο γύρο αφού τελειώνει με την Balkan Botevgrad και πάμε Μανρέσα ΠΑΟΚ στις 18/11. 8/12 ΠΑΟΚ Μονακό, 16/12 ΠΑΟΚ Λιετκαμπέλης, 23/12 πριν τα Χριστούγεννα Ούλμ ΠΑΟΚ, 29/12 πριν την πρωτοχρονιά ΠΑΟΚ Μπαχτσέ Τσεχίρ, Ρώμα ΠΑΟΚ 6 Ιανουαρίου και 13 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, δυνατά παιχνίδια όλα, ματσάρες, την κυριολεξία παιδιά, ματσάρες. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα του Άρη. Πρώτη αγωνιστική, δύσκολο και για τον Άρη, Λεμάν Άρης. Αυτή είναι και υποψήφια να είναι στην τετράδα και ο Άρης και η Λεμάν και οι δύο ομάδες. Λεμάν Άρης λοιπόν είναι crash test 29 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Κάτσε να δω γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στις 30 την επόμενη μέρα. Άρα 29 Σεπτεμβρίου παίζει ο Άρης, 30 Σεπτεμβρίου παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική 7 Οκτωβρίου Άρης Μπούργκος στις 8 η ώρα το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική 14 Οκτωβρίου Άρης Ντερτόνα Τορτόνα. Τέταρτη αγωνιστική Ροστόκ Άρης στις 9 η ώρα. Πέμπτη αγωνιστική 28 Οκτωβρίου Άρης Τσεντεβίτα 8 η ώρα το βράδυ. Έκτη αγωνιστική Χάποελ Ιερουσαλήμ Άρης στις 8 η ώρα το βράδυ 4/11. Και έβδομη αγωνιστική τελειώνει ο πρώτος γύρος 11/11 Άρης Ρίγα Ζέλη. Και μετά πάμε ανάποδα δεύτερος γύρος στην 8η αγωνιστική 18/11 Άρης Λεμάν. Μετά Μπούργκος Άρης δεύτερη, ένατη αγωνιστική, δέκατη αγωνιστική, 15 Οκτωβρίου, Ντερτόνα Τορτάνα Άρης, ενδέκατη Άρης Ροστόκ, δωδέκατη Τσεντεβίτα Άρης, 13η Άρης Χάπο Ιερουσαλήμ και 14η 12 Ιανουαρίου, Ρίγα Άρης στην Λετωνία.
Τώρα βέβαια να πω ότι με βάση τις ομάδες του ΠΑΟΚ οι αντίπαλοι είναι σαφώς πιο δύσκολοι από του Άρη. Σαφώς πιο δύσκολη, έχει Μονακό, έχει Μανρέσα, έχει Ούλμ, έχει Μπαξέτσεχίρ, έχει Ρώμα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ δυνατές. Ο Κίλετ Καμπέλης δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μόνο η Μπαλκάν Μπότευγκραντ ενδεχομένως να είναι πιο σίγουρα η πιο αδύναμη. Αλλά ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι πανίσχυρος φέτος, όλοι τον βλέπουν ως φόβητρο. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πάει να πάρει και άλλο παίχτη. Και άλλο παίχτη πάει να πάρει. Λίαν συντόμως μπορεί να υπάρχει και άλλη μεταγραφή για το δικέφαλο του Βορρά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη, η Λεμάν είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δυνατή αντίπαλος για την πρωτιά στον όμιλο μαζί με τον Άρη. Όπως επίσης και η Τσεντεβίτα πέρσι ήταν πολύ καλή, τώρα φέτος δεν ξέρω πώς θα είναι κλπ. Χωρίς αμφισβήτηση θα πρέπει να πούμε και η Χάπολ Ιερουσαλήμ είναι μια δυνατή ομάδα, ανέκαθεν ήταν δυνατή ομάδα. Για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αυτές οι 3-4 ομάδες είναι πολύ δυνατές στον όμιλο του Άρη. Τώρα, αυτά για το μπάσκετ, έτσι, για Euro Cup, την κλήρωση η οποία έγινε σήμερα και ο ορισμός των αγώνων και όλα τα σχετικά για το Euro Cup. Να πω ότι έχουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Πρώτα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα του αυριανού, όπου υπάρχουν θεματάκια. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο του Στέλιο Στεριάδη για τα αγωνιστικά. Εγώ θα σας μιλήσω για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των επόμενων 2 ημερών, σήμερα και αύριο και ενδεχομένως την Παρασκευή, να υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Και είναι τα θέματα μεταγραφικά κυρίως του Γιαννούλη. Είναι ένα θέμα που, επαναλαμβάνω, γίνει serial πραγματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ από ό,τι φάνηκε, ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι κρατάει μια στάση, δεν θα πω τη λέξη παθητική, αλλά θα πω μια στάση που δεν ξέρω γιατί. Είναι η στάση του παρακαλητού, δηλαδή παρακαλάμε να δώστε μας, κάντε μας, ράντε μας κλπ. Νομίζω είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει, ή εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο εσωτερικό στον ΠΑΟΚ, αν δηλαδή υπάρχει κάποιο κόλλημα εκ των έσω, γιατί μαθαίνω ότι και μέσα στον ΠΑΟΚ γίνονται κάποια μπερδεματάκια. Εκεί δεν ξέρω και μήπως έχει κάποιες αντιρρήσεις κάποιος στέλεχος του ΠΑΟΚ για μεταγραφές και για το ένα για το άλλο. Ας βγουν να τα πούνε αν είναι έτσι. Ας βγουν να τα πούνε. Αν υπάρχει κάποιος στέλεχος του ΠΑΟΚ τη στιγμή που ο κύριος Σαββίδης έχει δώσει την εντολή να προχωρήσουν διαδικασίες, κάποιος ή κάποια που φρενάρει τη διαδικασία, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να βγουν στον αέρα, στη δημοσιότητα. Να μάθουμε τι γίνεται επιτέλους, όχι εμείς, να μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και επίσης ένα σημαντικό από όλα που θα ήθελα να επισημάνω μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο δικέφαλος του Βορρά πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες, εν ώψη του δεύτερου αγώνα που δεν θα είναι και πολύ εύκολος για την Ευρώπη, να πάρει οπωσδήποτε, κατά την εκτίμησή μου, να πάρει center for και half. Τα βασικά που χρειάζεται είναι αριστερό back, δεξί back, stopper, center for και half. 5 παίχτες θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει 1 και 2, θέλει 5. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, ο center for πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Δηλαδή μπαίνεις, έρχεσαι, μπαίνεις ενδεκάδα, παίζεις. Αυτός πρέπει να είναι ο center for κανονικά. Ο half που θα έρθει ομοίως, ένας Γάλλος half τον οποίο θέλουν να πάρουν, όπως και ο Σανταμαρία, όπως και ο Μεϊτέ, δηλαδή να έχει 3 half Γάλλους ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και αύριο θα υπάρχει, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, θα υπάρχει συζήτηση για τελική ευθεία για το Γιαννούλη. Δηλαδή είχαν δώσει ένα περιθώριο την προηγούμενη εβδομάδα, τους είπαν από την Augsburg ok, όλα καλά κλπ. Μάλλον τους δουλεύουν από την Augsburg. Δηλαδή αν φτάσετε στο σημείο να παρακαλάτε την Augsburg να της δώσετε 4 εκατομμύρια για το Γιαννούλη και 1,5 να πάρει ο παίκτης 5,5 και να μην έρχεται ο Γιαννούλη, σε παιδιά συγγνώμη, αλλά αυτό είναι τρελοκομείο πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά. Να δώσεις 4 εκατομμύρια, παρακαλά την Augsburg να τη δώσει 4 εκατομμύρια και σου λέει όχι.
ή τέλος πάντων σου λέει κάνει κόνξες. Θα μας τρελάνετε ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε το θέμα να το είχε κλείσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Έχει γίνει σύριαλ. Κάθε μέρα ο Γιαννούλης. Τι θα γίνει με το ξυπνάμε, κοιμόμαστε Γιαννούλης. Εντάξει ρε φίλε, φτάνει. Πάνε πάρε ένα αριστερό μπάξα τον Γκένι να τελειώνουμε. Ή κράτα τον Γκόμες με τον Μπάμπα να τελειώνουμε. Είναι καλύτερος ο Γκόμες από τον Τέιλορ. Όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω. Έτσι φάνηκε. Αλλά κοίταξε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι στην πορεία μιας χρονιάς βλέπεις και κάνεις αναλόγως. Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ φτάνει στο σημείο να έχει τα φράγκα και να παρακαλάει την Augsburg, δώσε μας τον Γιαννούλη, γιατί μήπως φωνάξει ο ένας και ο άλλος, τι θα πει αυτό. Πάρε μια σεντερφοράρα, ένα να παραμιλήσει όλη η Ευρώπη και δεν θα σου πει κανένας τίποτα αν δεν πάρεις τον Γιαννούλη. Για να τελειώνουμε το θέμα. Πιο μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει από σεντερφόρ και από χαφ. Μπακ έχει, τρία μπακ έχει αριστερά. Τρία αριστερά μπακ έχει. Τον Μπάμπα, τον Τέιλορ και τον Γκόμες. Άντε δεν κάνει ο Τέιλορ. Έχει τους άλλους δύο. Ο Γκόμες θα πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί στο πρώτο του παιχνίδι με την, και νομίζω αύριο αυτός θα παίξει πάλι, κατά την εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω λάθος, θα μας τα πει και ο Στέλιος Στεριάδης αργότερα. Αλλά αφού έχεις τρία αριστερά μπακ, πάρεις τέταρτο μάλιστα. Δεν έχεις δεξί μπακ, έχεις έναν, τον Γκένι, και δεύτερο έχεις τον Λίρατζι που θες να το διώξεις, το δώσεις δανεικό. Άρα δεξί μπακ δεν έχεις. Με βάση τη λογική δηλαδή, κάτσε κάτω με τη λογική και συζήτα. Πάνε πάρε μια σεντερφοράρα, πάρε μια χαφάρα, ένα Γάλλο χαφ, ένα σεντερφόρ μπροστά να παστελώνει, να βάλει κανένα γκολ, και τον μπακ τον αριστερό, κύριε Σαββίδη, άστον. Θα παρακαλά στην Augsburg. Δώσε ένα τετελεσμένο, έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Έτσι τελειώνει η ιστορία. Εκτός αν δεν σε αφήνει η Κοτσαρόβα. Άντε, το είπα το όνομα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Που δεν υπάρχει, νομίζω. Από ένα σημείο και μετά. Και δεν πρέπει να υπάρχει. Τη στιγμή που το αφεντικό του ΠΑΟΚ λέει μεταγραφή θα γίνει κλπ. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι μπερδεύεται το θέμα. Κάποιος φταίει που μπερδεύεται το θέμα. Για να δούμε λίγο ποιος φταίει που μπερδεύεται το θέμα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ποιος φταίει ρε μάγκες που δεν έχει κλείσει ακόμη ο Γιαννούλης? Η Augsburg. Αν φταίει η Augsburg, βάλτε σε ένα χ και πάνε πάρε άλλο παίχτη. Center for. Που χρειάζεται η ομάδα. Και half. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτοί οι παίκτες δεξί μπακ, center for και half και stopper θα έλεγα εγώ είναι πιο απαραίτητοι από το αριστερό μπακ. Μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν λέω ότι άρα να πάρουμε το Γιαννούλη δηλαδή κάτι που λένε κάτι περίεργη. Εντάξει ρε φίλο, Γιαννούλης είναι καλό παιδί, καλός παίκτης, πολύ καλός, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή, όλα πολύ πολύ πολύ πολύ, αλλά και τράβηξε πολύ. Εντάξει είπαμε, περιμένεις να πάρεις το Γιαννούλη και μετά πάρεις τους άλλους? Όχι, πάνε πάρε τους άλλους πρώτα και στο Γιαννούλη τελευταίο τον Αύγουστο. Πάνε πάρε τους άλλους, θα κατεβούν αυτοί τον Αύγουστο. Τώρα δεν έχεις ανάγκη αριστερού μπακ. Έχεις ανάγκη center four και ανάγκη half. Δεν μιλάω ρε παιδιά, μιλάω ποδοσφαιρικά καθαρά. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ. Έχεις ανάγκη να πάρεις ακόμα ένα stopper, να το πούμε διαφορετικά. Έχεις τρεις stopper και τον Παταούλα. Εάν κάνεις τέταρτο τον Παταούλα, μπράβο, καλά κάνεις, κράτα αυτούς τέσσερις. Διαφορετικά πρέπει να πάρεις έναν έμπειρο stopper σαν τον Ελουστόντο, ενδεχομένως, ή σαν τον Χατζηδιάκο, ενδεχομένως. Και να πάρεις οπωσδήποτε center for, οπωσδήποτε ένα ακόμη half. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ θα πάει τέλος Αυγούστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω δεν διαφωνεί κανείς μαζί μου με αυτά τα οποία λέω αυτή τη στιγμή.

0: Συνεχίζουμε μετά από αυτά που είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει περίπτωση να πάει δανεικός ο Γκουγιασασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε, που ρωτάει ένας φίλος, ο οποίος μάλλον είναι φίλος του. Ναι, είναι οριστικό αυτό, φίλε. Ανακοινώθηκε ήδη σήμερα ότι ο Λούκα Γκουγιασασβίλη πάει στην Γκεστέπε, την τουρκική. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του μέχρι τέλος περίοδου 26-27 για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Γκουγιασασβίλη είναι 25 ετών, έτσι, προσέξτε. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τα δικαιώματά του, θα παίξει εκεί, και υπάρχει δανεισμός από τον ΠΑΟΚ στην, δανεισμός του Γκουγιασασβίλη από τον ΠΑΟΚ στην Γκεστέπε για ένα χρόνο. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη, και υπάρχει μια περίπτωση να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Λεβαδιακό τον Μπάλντε. Ο Μπάλντε για μένα είναι πολύ καλός παίχτης, τον έχω δει πολλές φορές. Ποδοσφαιρικά μου αρέσει ο Μπάλντε. Ενδεχομένως το παιδί να έχει κάποια άλλα θεματάκια ή να μην κάνει για τον προπονητή. Εγώ δεν είμαι προπονητής για να αποφασίσω. Πάντως είναι πολύ καλός παίχτης. Τον δίνει μάλλον στο Λεβαδιακό Super League 1 να παίξει εκεί και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Άρη. Το οποίο παιχνίδι θα μπορέσετε φυσιολογικά να το ακούσετε, να το μάθετε, να το δείτε. Το μάτς μεταδίδεται 7 η ώρα από την Νόβα, Μόντσα Άρης. Το παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι το, συγγνώμη, αύριο, έτσι, σήμερα είναι Τετάρτη, παιδιά, μπερδευτήκαμε. Αύριο είναι το φιλικό, σήμερα είναι του Ηρακλή. Αύριο είναι του Άρη, Μόντσα Άρης, 7 η ώρα, μεταδίδεται από την Νόβα, οριστικά και αμετάκλητα το παιχνίδι. Μεταδίδεται από την Νόβα. Είναι δυνατό μάτς. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να δώσει και άλλα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ελλάδα, θα τα πετύχει, το ένα με τον Πανσεραϊκό, το άλλο θα δούμε κλπ. Και επίσης για τις μεταγραφές του Άρη υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, οποίες θα τις μάθουμε λίγο αργότερα από τον Γιάννη Παντελίδη, γύρω στις 5 παρά 20 θα τον έχουμε μαζί μας. Σήμερα, επειδή είπα προηγουμένως για τον Άρη, είναι ο Ηρακλής παίζει 6 ώρα. Ένα παιχνίδι με την ομάδα του Παλέρμο, και το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στο Σάντα Κριστίνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων, και πρέπει να γραφτείτε στο επίσημο site της Παλέρμο για να έχετε πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Θα το δείξει το κανάλι της Παλέρμο στο επίσημη στο σελίδα. Επομένως μπορείτε να μπείτε τώρα, ψάξτε Παλέρμο FC κλπ. Να μπείτε να κάνετε εγγραφή στο επίσημο site της Παλέρμο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Εντάξει, τι έγινε. Για το μάτς θα μπείτε να δείτε. Σιγά μην ξαναδείτε την Παλέρμο ποτέ. Και επίσης παράλληλα να μπορέσετε, φίλοι του Ηρακλή, να δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα σας και την Παλέρμο 6 ώρα το απόγευμα σήμερα. Γράφηκα και εγώ στο κανάλι της Παλέρμο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το δει στο μάτς. Θα θέλω να το δω, να δω και τον Ηρακλή πως θα παίξει, να πάρουμε μια γεύση, γιατί είναι η δουλειά μας και πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν γράφτηκα, δεν είναι δύσκολο, παιδιά, να γραφτείς στο κανάλι της Παλέρμο, και από εκεί πέρα να δείτε τον Ηρακλή σήμερα 6 ώρα. 6 ώρα να δείτε τον Ηρακλή. Σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης έδωσε συνέντευξη ραδιοφωνική, από ότι δεν τον άκουσα εγώ βασικά, στο Λίπερο μου πάντη μίλησε και είπε πολλά θεματάκια. Διαβάζω τώρα από το Σφίνα αυτό που γράφει. Το πρόβλημα με τον κύριο Ευγενίου παραμένει, είναι οι ατάκες του. Θέλουμε 1-2 χρόνια ακόμη για να μπορεί η ομάδα να θεωρηθεί πως είναι κανονική ομάδα. Για 15 χρόνια δεν πλησίαζε κανένα στον Ηρακλή, και όπως πλησίαζε έφευγε. Η δουλειά μου είναι να εξηγιάνω προβληματικές εταιρείες. Ο Ηρακλής ήταν η πιο προβληματική. Στον Ηρακλή έχουμε τους αγωνιστές, 2.000 σπαρτιάτες, αλλά έχουμε και αυτούς που έρχονται μόνο στα πανηγύρια. Δουλειά μας είναι να γίνουν και εκείνοι οι αγωνιστές. Ωραίος. Θα τραβήξουμε το δρόμο μέχρι το τέλος. Ο Ηρακλής έχει ανάγκη τον κόσμο του, όχι μόνο αυτούς που θα έρθουν στο γήπεδο με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Στο τέλος κάποιοι θα ακολουθήσουν. Δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμη. Όταν δω πως η ομάδα πετύχει το στόχο της να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Αν δεν δούμε την ομάδα στο γήπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για το σχεδιασμό. Η ομάδα έχει αργήσει στο σχεδιασμό και γι' αυτό φταίνε όλοι. Τον κύριο Αμανατή το συνάντησα μία φορά, ήταν επιλογή του κυρίου Μπασινά, λέει ο κύριος Σομονοβασιώτης. Δύο μέρες πριν φύγει η ομάδα για την Ιταλία, μας ενημέρωσαν πως παρετούνται και εμείς κάναμε δεκτή την παρέτησή τους. Σε μένα δεν είπαν τίποτα, ούτε γεια. Ο κύριος Κώτης είναι πολύ χρήσιμος, βάσει όσα κάνει και λέει, πολύ αξιόπιστος. Ήταν δύσκολο να πείσουμε τον κύριο Ματσάρη να έρθει. Αγαπάει την Ελλάδα, ήθελε να κάνει το μεράκι του, τη δουλειά του, το χόμπι του εδώ, και πιστεύουμε πως θα μας δώσει μια υπεραξία. Η λύση να τους διώξουμε όλους στο Καφτατζόγλιο υπάρχει ανικανότητα. Παίρνουμε υποσχέσεις και δεν γίνεται τίποτα. Μέχρι τώρα δεν έχει πέσει φράγκο για το Καφτατζόγλιο. Μας βάζουν να πληρώσουμε τουρνικέ, αγωνιστικό χώρο, κάμερες. Είναι τα χρήματα που μας χρωστούν. Φτάσαμε 500.000. Ο Ηρακλής θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Δεν έχω επαφή με τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καρυπίδη. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση με τους άλλους δύο ιδιοκτήτες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει δουλειά για τις ομάδες τους. Θα είμαστε συνομιλητές. Επιλογή Αλαφούζου ήταν επιλογή με χαρακτήρα μάνατζερ. Δεν θέλαμε αυτά που μας έδιναν για τα τηλεοπτικά. Μας έδιναν ένα 350 που στο τέλος ήταν ένα 300 ψίχουλα. Εμείς απαιτήσαμε περισσότερα και τα πήραμε. Στόχος είναι στο μέλλον να υπάρξει κεντρική διαχείριση, πράγμα που αν προσπαθεί θα μπλοκαριστεί σίγουρα από τους μεγάλους. Τα βασικά δηλαδή που είπε ο κ. Μονεβασιώτης στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ήταν αυτά που σας διάβασα πριν από λίγο. Και ο κ. Μονεβασιώτης, ο οποίος ετοιμάζει μία ακόμη μεταγραφή, φυσιολογικά αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, είναι πολύ πιθανό στον Ηρακλή να κλείσει τελικά. Ο παίκτης, ο Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος έπαιζε πέρσι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τον θεωρούν αξιόπιστο ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει και να είναι και ενδεκαδάτος, να δώσει αρκετά στον Ηρακλή. Τα πήγε καλά στο ΑΠΟΕΛ. 22 μάτς έκανε, 3 γκολ έβαλε. Επιθετικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έτσι λοιπόν μπορεί ο Ηρακλής να πάρει και τον Ολαγίνκα. Πίτερ Ολαγίνκα, έτσι λέγεται ο παίχτης. Για το Καφτατζόγλιο, επειδή μίλησε ο κύριος Μονεβασιώτης, επειδή κάναμε ρεπορτάζ, ο Ηρακλής πράγματι θα προλάβει να παίξει 4-5 Σεπτεμβρίου στο Καφτατζόγλιο, εκείνο το διήμερο, που είναι η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, γιατί τις πρώτες δύο αγωνιστικές παίζει εκτός έδρας με ΑΕΚ, πρώτη αγωνιστική, και με Βόλο στο Πανθεσσαλικό, δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική είναι Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης στο Καφτατζόγλιο και το μάτς θα γίνει κανονικότατα στο Καφτατζόγλιο με τον καινούριο χλωοτάπητα, όπως στο Καφτατζόγλιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχουν τοποθετηθεί και τα μηχανήματα του VAR. Πολύ σημαντικό αυτό, μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική, ότι τα μηχανήματα του VAR έχουν τοποθετηθεί στο Καφτατζόγλιο με λεφτά του Ηρακλή, παρακαλώ. Και επειδή κάποιοι είπαν ότι ναι μωρέ εντάξει θα τα πάρει πίσω, δεν θα πάρει τίποτε πίσω. Τα λεφτά που βάζει τώρα ο Μονεβασιώτης θα τα πιάσουν σε ενίκια, δηλαδή για μελλοντικά ενίκια ουσιαστικά, από εδώ και πέρα. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Δηλαδή θα δώσει τώρα 500 χιλιάρικα ο Μονεβασιώτης και θα είναι πληρωμένο, ας πούμε, θα είναι πληρωμένο το Καφτατζόγλιο 2 χρόνια, λέει ο τυχιώτο. Τι να το, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, τι να πεις και τι να κάνεις. Το Καφτατζόγλιο που ο Βρούτσης μας κοροϊδεύει όλους, γιατί όλοι τρώτε τον πρόλογο του Βρούτση που έρχεται εδώ και έλεγε στην Κοντζαρόβα καλώς ήρθατε σπίτι σας, κάτι καραγκιοζλίκια δηλαδή, έλεγε στην Κοντζαρόβα στο Καφτατζόγλιο, ποιο σπίτι, τον ρημαγμένο, φτιάξ το πρώτα και πεις τον Ηρακλή τον έχει παραπεταμένο που είναι σαν 50 χρόνια είναι στο Καφτατζόγλιο. Τι ο Ηρακλής τι είναι σε αυτήν την περίπτωση, όχι 50, από τη μέρα που έγινε το Καφτατζόγλιο. Τι είναι ο Ηρακλής σε αυτήν την περίπτωση. Και αυτό είναι κάποια πράγματα που κάθεσαι τα συζητάς, τα λες και κάποιοι σου λένε εντάξει μωρέ τώρα βρίζεις το Βρούτση γιατί ο Βρούτσης είναι, δεν είναι τίποτα, είναι άσχετος, τίποτα άλλο. Μια χαρά άνθρωπος είναι, κανένα πρόβλημα, είναι άσχετος και είναι και πολιτικός, πολιτικάντης. Γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να υλοποιήσει τίποτα από αυτά τα οποία είπε. Βάζει τώρα το Μονεβασιώτη να πληρώσει ο Μονεβασιώτης. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα λεφτά για τον Τάπητα, για το ένα, για το άλλο, πλέον στο Καφτατζόγλιο. Και θα τα κρατήσει, λέει, σε μελλοντικά ενίκια. Ο Ηρακλής μόνο το VAR έπρεπε να πληρώσει. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Για τα τουρνικέ που λένε, τα τουρνικέ είναι υποχρέωση του σταδίου, παίρνει ενίκιο. Αλλιώς τι να τα κάνω. Τα δημοσιογραφικά είναι υποχρέωση του Καφτατζογλίου να φτιάξει. Τις σουίτες να τις φτιάξει ο Ηρακλής, οκ. Okay. Τα αποδυτήρια κάτω κλπ. Πάλι του Καφτατζογλίου. Γι' αυτό λέει ότι έχει παράπονο από το Καφτατζογλίου. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Μονεβασιώτης. Ότι έχει παράπονο από το Καφτατζογλίου. Τέλος πάντων, ήθελα λίγο να πάμε λίγο και στην είδηση προηγουμένως που δεν σας την είπα για το παιχνίδι που θα γίνει αύριο ανάμεσα στη Μόντσα και στον Άρη. Θα γίνει αυτό το αθλητικό κέντρο, είναι υπερσύγχρονο. Silvio and Luigi Berlusconi ονομάζεται το αθλητικό κέντρο. Σας θυμίζει τίποτα? Πάρα πολλά, βεβαίως. Εκεί θα γίνει αύριο 7 η ώρα, μεταδίδεται από την Nova και ανακοίνωσε η Ιταλική ομάδα ότι το παιχνίδι είναι sold out. sold out. Δεν διευκρινίζεται βέβαια ο ακριβής αριθμός, αλλά και μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ιταλούς. Και αν θα δείτε, ας πούμε, φωτογραφίες από το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο, πρέπει να παίρνει κανένα 4.000 σίγουρα. Κάπου και 3.500-4.000 κόσμο πρέπει να παίρνει φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τα βασικά της ρεπορταζιακής κούπας ήταν αυτά, τα οποία σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Θα πάμε τώρα στα διαφημίσεις. Μια κάτι τελευταίο. Η Ρώμα θέλει τον Κουλιεράκι. Άκου να δεις τι γίνεται. Η Ρώμα θέλει τον Κουλιεράκι και κάνει πρόταση για τον Έλληνα στόπερ και είναι πιθανό να συνεχίσει από τη Γερμανία στην Ιταλία ο Κουλιεράκης, όπου πιστεύω εκεί θα πάει περίφημα, άποψή μου. Και επειδή η Ρώμα είναι μεγάλη ομάδα, στη Ρώμη κλπ, νομίζω θα διακριθεί γενικότερα ο Κουλιεράκης στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και κάτι τελευταίο από την Κύπρο, η πληροφορία για το Μαντσίνι, Ντανιέλ Μαντσίνι, ο οποίος είναι ένας πολύ έτσι αγαπητός τύπος, ένα παιδί έξω καρδιά, όλο χαμογελαστός κλπ. Δυστυχώς για αυτόν πάει χειρουργείο, θα μείνει 3 μήνες έξω. Θυμίζω ότι ήταν να έρθει στον Άρη, τον κράτησε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με εισήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου και απόφαση και του Ζήση Βρίζα προς τη διοίκηση. Έμεινε κάτω, τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι που κάνανε το πρόσφατο και πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Ντάνιελ Μαντσίνι, 3 μήνες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Μαντσίνι. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε. Αμέσως μετά επιστρέφουμε ρεπορτάζ Άρη Ηρακλή ΠΑΟΚ. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, και θα πάμε Ιταλία αμέσως, όπου εκεί στην άλλη γραμμή είναι ο απεσταλμένος του σφήνα.gr, ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη και την προετοιμασία του Άρη. Γιάννης Παντελίδης τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Αύριο το φιλικό, έτσι, το τελευταίο δεύτερο φιλικό, σημαντικό φιλικό. Για πες μας λίγο πώς είναι η ομάδα.
1: Η ομάδα σε λίγη ώρα θα προπονηθεί για τελευταία φορά επί ιταλικού εδάφους. Αυτό που θα γίνει δηλαδή σε λίγη ώρα θα είναι, δεν θα έχει άλλη προπόνηση εδώ ο Άρης, διότι αύριο είναι το φιλικό και την Παρασκευή η αποστολή επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε προφανώς αυτό που θα δείξει στην απογευματινή προπόνηση ο Μιχάλης Γρηγορίου ενδεχομένως να είναι και μια εικόνα αυτού που θα παρακολουθήσουμε αύριο στο φιλικό μάτς με τη Μόντσα, 7 η ώρα Ελλάδος, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΟΔΟ και θα υπάρχει και αρκετός κόσμος, γιατί είναι ανοιχτό το παιχνίδι, δεν είναι και κλεισμένο όπως ήταν εκείνο με την Αταλάντα. Και μάλιστα όπως ανακοίνωσε νωρίς το μεσημέρι, μόνο υπάρχει και sold out, οπότε θα υπάρχει κόσμος εν πάση περιπτώσει στο παιχνίδι που θα γίνει στο αθλητικό κέντρο της Αταλάντα. Από την φανταστεί κανείς τώρα για χιλιάδες κόσμο, αλλά okay, κάποια εισιτήρια
0: που είδα, Γιάννη, όπως το είδα, κανένα τριχίλιαρο πρέπει να παίρνει, δεν ξέρω να κάνω λάθος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουν λεπτομέρειες για χωρητικότητες και οτιδήποτε άλλο για το αθλητικό τους κέντρο. Απλά,
0: είδα κάτι φωτογραφίες γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε έτσι και λίγο που το ψάξαμε και θα κάνουμε και ένα θέμα και στο site, στο sfina.gr, είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο που έχει τη σφραγίδα βέβαια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που αναγέννησε ουσιαστικά αυτή την ομάδα. Έχει μέσα 8-9 γήπεδα, έχει στενά κανιά εικοσαριά αποδυτήρια, έχει τα διάβαζα πριν κανιά 3-4 γυμναστήρια. Είναι μια κατασκευή, το κατασκευή των εισαγωγικών βέβαια, πολύ σημαντική για μια ομάδα όπως η Μόντσα, η οποία ανέβηκε πέρσι στην πρώτη κατηγορία. Και μάλλον ανέβηκε τώρα ξανά στην πρώτη κατηγορία και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Σέρια με καλό ρόστερ, έκανε κάποιες μεταγραφές, πήρε πρόσφατα μάλιστα και το γιο του Βαρέλα από την πρόβληση στον ΠΑΟΚ από την Πεφίκα με 2,5 εκατομμύρια και είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά είναι καλή. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόσφατα νίκησε την Γαλατασαράι σε φιλικό παιχνίδι με 2-0, την πρωταθλήτρια Τουρκία δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα που έχει μια αλφα δυναμική. Γι' αυτό και θα είναι και ένα σημαντικό φιλικό τεστ για τον Άρη, το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν ένα παιχνίδι, πιστεύουμε, πολύ καλό. 7 η ώρα από την Νόβα το παιχνίδι. Κανονικά.
1: Ναι, 7 η ώρα. Να είναι από την Νόβα. Την Νόβα θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, οπότε θα πάρει μια εικόνα και ο κόσμος από οι φίλοι του Άρη, δηλαδή από το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην Ιταλία και τι εικόνα έχει η ομάδα γενικώς. Θα δούμε, είναι ενδιαφέρον πάντως, είναι δυνατό το φιλικό, πολύ δυνατό το τεστ, να δούμε και πώς θα παίξει ο Άρης. Εντάξει, προφανώς θα αγωνιστούν όλοι όσοι είναι εδώ με ένα μικρό αστερίσκο για τους Μπασίρου και Παλάσιος που ήρθαν τελευταίοι στην προετοιμασία, κάνουν δικό τους πρόγραμμα προκειμένου να προλάβουν τους υπόλοιπους από άψη φυσικής κατάστασης. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, θα το μάθουμε το απόγευμα αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν κανονικά και ενδεχομένως αυτό που θα την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Γρηγορίου να είναι και κάτι από αυτό που θα δούμε προσεχώς, δηλαδή όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι επειδή θα δούμε τον Γένσεν στόπερ στο συγκεκριμένο φιλικό, θέλω να πιστεύω ότι όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια θα έχει πάρει στόπερ ο Άρης και θα έχει πάρει και αριστερό μπακ επίσης, γιατί μάλλον αύριο θα δούμε εκτός από τον Πιτσιρικά τον Αντωνιάδη εκεί, θα δούμε και τον Γκέρκες. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αριστερό μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω η μεσαία, μέσω επιθετική και επιθετική γραμμή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι αυτή που θα δούμε αύριο και στα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι. Ωραία, άρα νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Άρης θα δώσει ένα παιχνίδι, θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν είναι πρόβα τζενερά, αλλά είναι ένα δυνατό τεστ αυτό. Ένα πολύ δυνατό τεστ πιστεύω θα είναι. Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε ενδιαφέρον να το δούμε φυσιολογικά. Τώρα ψάχνω, Γιάννη, για το δεν ξέρω πόσο σημαντική λεπτομέρεια και αν είναι, τι χωρητικότητα είναι, γιατί δεν ξέρω, θα πάνε και φίλαθλοι του Άρη εκεί, στην περιοχή.
1: Από ό,τι ξέρω, κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν εισιτήρια,
0: ναι,
1: τα
0: βράδια,
1: μόντσα στο site τους δηλαδή. Κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν. Ξέρω πάντως ότι είναι αρκετοί οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί όλη αυτή τη διαδικασία και θα είναι αύριο στη
0: μόντσα
1: και να δούμε αν θα βρουν τρόπο να μπουν μέσα στο προπονητικό. Εντάξει, τώρα η Ιταλία δεν είναι και μακριά, τώρα δεν να πω, μπορεί και κάποιοι να επιθυμούν να κάνουν ένα ταξίδι αστραπή για να, από την Ελλάδα για να βρεθούν στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, δείτε, όπως και προηγουμένως, δεν είναι ακριβώς πρόβα τζενεράλε. Πρόβα τζενεράλε θα είναι το παιχνίδι που θα δώσει στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη ο Άρης, πάλι εδώ στην Ιταλία. Και έχει και άλλα παιχνίδια φιλικά στο ενδιάμεσο με Πανσεραϊκό στις 8 Αυγούστου και αυτό που θα κλείσει με κάποια ομάδα στις 5 Αυγούστου. Αλλά ουσιαστικά είναι το πρώτο αξιόπιστο έτσι τεστ φιλικό που θα δώσει η ομάδα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι και τηλεοπτικό. Οπότε θα μπορέσει ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Ναι. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Από την Ιταλία πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε πάλι Ιταλία αλλά εντός των τυχών, γιατί ο Ηρακλής βρίσκεται μεν στην Ιταλία, 6 ώρα σήμερα όπως είπαμε παίζει με το Παλέρμο, αλλά έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε και συνέντευξη του κυρίου Μονοβασιώτη που σας ανέφερα όλες τις ατάκες τις οποίες είπε σήμερα, ραδιοφωνική. Ο συνάδελφος ο Μάκης Ιωαννίδης από τον Μάχη FM είναι τώρα μαζί μας, ασχολείται και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, πάμε τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με Ιταλία, καθώς είναι το φιλικό σε περίπου μία ώρα και έγινε γνωστή και εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Ηρακλής. Με τον Τσιντότα να είναι τερματοφύλακας, οι τρεις στην άμυνα να είναι ο Βούρος, ο Πίνια και ο Αποκτηθέντας Ρος. Θα δούμε δηλαδή και τον Ρος, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σαν μπακ θα αγωνίζονται σε ένα 3-5-2 που θα παίξει πάλι ο Σόρια μαζί με τον Ιζέτ. Εσωτερική χαφ θα είναι η Κράιν Σουλής και Καϊμπουέ. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κούστα μαζί με τον Ντεαουσίλιο. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτή είναι η δεκάδα του Ηρακλής. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα. Όσοι πιστοί προσέρχεται μέσω του Παλέρμο FC της ιστοσελίδας που έχει η ομάδα της Σικελίας και μέσα από το κανάλι της στο YouTube, εκεί μπορούν να το παρακολουθήσουν.
0: Πρέπει να γραφτείς πρώτα. Πρέπει να γίνεις, αν δεν απατώμε, να γραφτείς. Γιατί γραφτήκαμε, ας πούμε, γι' αυτό δεν είναι και δύσκολο, εύκολο είναι. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν.
1: Εντάξει, άρα... Απλά μετά θα σας στέλνουν όλο email για την Παλέρμο.
0: Είναι αυτό. Θα μάθεις και την πορεία της Παλέρμο. Δεν θα ξαναδείς κανένα παιχνίδι ποτέ.
1: Η οποία πάμε εγώ στα... τώρα είναι μια μάχη τώρα, μάχη τέλος πάντων, μια αναμέτρηση στην οποία θα έχουμε δύο ξεχωριστούς προπονητές. Στη μία θα είναι ο Ματσάρη του Ηρακλή και στην άλλη θα είναι ο Πίπο Ιντζάκη, τον οποίο το θυμόμαστε έτσι και σε ομάδες...
0: Είναι στο Παλέρμο, ναι.
1: Είχε κάνει... Ναι. Καλά, σαν παίχτη...
0: Παιχτάρα.
1: Είχε βγάλει, ναι, είχε βγάλει μάτια, μαστέρισε και ένα τελικό Champions League με την Milan Liverpool εδώ στην Αθήνα με τα δύο γκολ που είχε πετύχει. Μάλλον με το ένα, το δεύτερο το βάλε ο Πίρλο, αν δεν κάνω λάθος. Και οι Ιταλοί κάνουν έτσι ιδιαίτερη μια συγκεκριμένη μονομαχία των δύο προπονητών, καθότι Ιταλοί και ξέρεις τώρα βάζουν και λίγο σάλτσες και περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει αυτή η αναμέτρηση. Ναι, είναι, δείγμα θετικό, είναι ένα δείγμα για τον Ηρακλή σημαντικό, θα έλεγα, καθότι θα πρέπει, θα δούμε καταρχήν έτσι καταρχάς τον Ρος και τον Κούλιτς, ο οποίος πιθανότατα και αυτός θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Να δούμε πώς σχηματίζεται σιγά σιγά η ομάδα.
0: Θα τη δούμε, πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε το μάτς. Αυτό θα είναι καλό παιχνίδι, ένα δυνατό μάτς. Ήδη ο προπονητής.
1: Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο σε άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Ηρακλή. Έγινε γνωστό από χθες ότι ξεκίνησε η διαδικασία της αποκατάστασης του χρωτάπητα, το οποίο είναι βασικό για να μπορέσει η ομάδα να παίξει το καφτατζόγλιο. Άρα πλέον από τη στιγμή που ξεκίνησε σήμερα και με το χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται είναι εντός των ορίων για να είναι πανέτοιμος ο Ηρακλής στην πρεμιέρα, συν το γεγονός ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός έδρας με ΑΕΚ και με Βόλο. Παρεθετικά να πούμε ότι ορίστηκε η πρεμιέρα Σάββατο, θα ξεκινήσει ο Ηρακλής μαζί με τον Άρη στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέρα από αυτό λοιπόν μπήκε και το ΒΑΡ. Έχει τοποθετηθεί το ΒΑΡ, απομένουν λεπτομέρειες, δηλαδή είναι θέμα μία ή δύο ημερών να ολοκληρωθεί. Οπότε ο Ηρακλής πλέον δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να τον εμποδίσει ώστε να μην είναι παρόν στην πρεμιάρα του πρωταθλήματος, στη δική του πρεμιάρα του πρωταθλήματος, στην έδρα του. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο έτσι ερωτηματικό έφυγε πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων του Ηρακλή που πλέον μπορούν να νιώθουν πιο έτσι σίγουροι για την ομάδα τους, για την έδρα τους και αν με τι άλλο να μπουν στη διαδικασία πλέον της αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας, το οποίο το θέλει, το έχει ανάγκη ο Ηρακλής, το φωνάζει αρκετά η ΠΑΕ και δικαιολογημένα γιατί είναι μια σημαντική πηγή εσόδων.
0: Μίλησε σήμερα ο κύριος Μονεβασιώτης σε ραδιοφωνικό σταθμό στο Λίμπερο και είπε κάποια πράγματα. Μετέφερα βέβαια εγώ στους φίλους ακροατές πάνω κάτω αυτά τα οποία είπε, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο παρασκήνιο ή κάτι άλλο που βγαίνει από αυτή τη συνέντευξη.
1: Όχι, εντάξει, δεν μας έκανε περισσότερο σοφού συγκεκριμένη συνέντευξη. Δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια θέματα στάθηκε. Απλά τα μετέφερε εκ νέου, αν θέλεις, ο μεγαλομέτωχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται την ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ θα κάτσω σε 2-3 πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν μέσα στα bullets αυτά τα οποία είπες. Στα μεταγραφικά είπε ότι πέρα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν θα έρθουν άλλοι 2 παίκτες σύντομα, πολύ σύντομα, και επιπλέον συνολικά θα γίνουν άλλες 5 μεταγραφές. Δηλαδή 2 θα ανακοινωθούν ίσως σήμερα και αύριο και άλλοι 3 θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Άρα νομίζω κάπου εδώ θα κλείσει ο κύκλος των ποδοσφαιριστών που έρχονται για το ρόστερ του Ηρακλή και θα μπει πλέον 100% η ομάδα στη διαδικασία για να δημιουργήσει το ρόστερ της, την ομάδα, τη χημεία που θα πρέπει να έχει για το παιχνίδι, για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Στα υπόλοιπα θέματα αναφέρθηκε στο Καφτατζόγλου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάλι ζητήθηκε, εξηγήθηκε για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η συνδρομή του κόσμου με τα εισιτήρια διαρκείας, ώστε να μπορεί να είναι πιο αυτόνομος τα έσοδά του. Επίσης εξήγησε τους λόγους για τα έσοδά του. Επίσης εξήγησε τους λόγους

0: μεταφερθεί ότι θα γίνουν από, από το γήπεδο, από την Επιτροπή του Γηπέδου. Τώρα τα έριξαν τον μπαλάκι στον Ηρακλή, οπότε πέρα από το χορδοτάπητα, το βαρ, τις κάμερες, θα αναλάβει και την λειτουργία των Τινουνικέ, προκειμένου να είναι και αυτό έτοιμο, ώστε να είναι στη διάθεση του Ηρακλή, το φιλάθλων του Ηρακλή, για να μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά. Δεν νομίζω, είναι ένα θέμα το οποίο πλέον εδώ που το έχει φτάσει ο Ηρακλής, αυτά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξεπεραστούν. Απλά υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, με την Επιτροπή του Γηπέδου για τα θέματα, τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχει αναλάβει και να προχωρήσει εδώ και αρκετό, κάτι το οποίο δεν έγινε.
1: Μάλιστα. Μάικη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, σήμερα εκτός από αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή 6 ώρα, 7 η ώρα στην Ολλανδία η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Samsung Sport, ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο και αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, της ΑΕΚ με τη Samsung Sport, 7 η ώρα το απόγευμα. Ένα φιλικό, να πούμε ότι η ΑΕΚ τώρα ακούστε ενδεκάδα που παρατάσσει ο προπονητής της. Είναι τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι, ο Ρότα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά, ο Ρέλβας με το Μουκουντί. Μετά πάμε Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζουμκόφ, Γιώβιτς και Βάργα. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργα μέσα σε ένα 4-4-2 που πάει να παίξει ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Αλλάζει σύστημα, θα το δούμε βεβαίως. Είναι ένα... Να πούμε ότι ο Στρακώσα δεν είναι έτοιμος, από ό,τι μαθαίνουμε, γι' αυτό ακούσα την Μπρινιόλι. Φυσιολογικά ο Μπρινιόλι θα είναι ο τερματοφύλακας. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό είναι 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ομάδα που είναι δυνατή. Δεν είναι η Samsung Sport, είναι μια καλή ομάδα, τουρκική ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, μια είδηση την οποία δίνουμε, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι σαλονικιός και έχει παίξει και στον Άρη, ο Μάριος ο Πουλιανίτης, πάει στη Δόξα Λευκάδας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, η Δόξα Λευκάδας. Ο Πουλιανίτης, ο οποίος έπαιξε στο Νέα Ανταεβόσμου, τον Πασεραϊκό, το Φίλιππο Βέρειας, την Καβάλα, στον Ηρακλή, Ηρακλή Καρδίτσα, Μάριος Πουλιανίτης, και για την περίοδο αυτή 26-27 λοιπόν θα είναι παίχτης της ομάδας του της Λευκάδας, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε επισήμως. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ξεκινάμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και έχουμε και πολλά ακόμη να παρουσιάσουμε στη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στην ενεξελίξη, φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους. Οι δύο θελοντές πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο όχημα και έχασαν τη ζωή τους. Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, ενώ εστάλει μήνυμα και από το 112. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πυροσβεστών και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Φώτια ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Χαλκέλια Πλωμαρίου, κοντά στην παλιά Χωματερή και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που ενισχύθηκαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πυροσβεστών, 6 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Επίσης κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα του 112, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, στάλθηκε μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Φωτιά και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα. Τη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα, παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο βρέθηκε χθες, το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. «Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. «Και αν θέλει να μας πείσει, που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών», επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. «Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια», καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. «Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούταν οι προδιαγραφές περί χνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά 35-37 βαθμούς, Στα υπόλοιπα υπηρετικά, στο Ιόνιο, τον Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, τα διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με Στέλιο Στεριάδη. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για θέματα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η απόφαση της ΕΠΟ να μπορούν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ομάδες επαγγελματικές με άλλες ομάδες. Και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε αν ο Άρης και ο Ηράκλης πάρει μέρος. Είναι πιθανό, είναι απίθανο. 50-50 νομίζω. Περισσότερο είναι να μην πάρουν μέρος. Αλλά υπάρχουν άλλες ομάδες που ενδεχομένως θα ενδιέφεραν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα. Ένας δηλαδή που κάνει πρωταθλητισμό στη ΓΑΜΑ Εθνική θα πρέπει να ρίξει κάποια λεφτά. Αν όμως έχει αντίπαλο μια ομάδα της Α Εθνική, της Super League 1, είναι λίγο δύσκολο να σκεφτεί να επενδύσει και να βγάλει την ομάδα του. Ο πιο έμπειρος σε αυτά τα θέματα, ο Σάκης Μήτρακας, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια και στην κατηγορία με τον Αετό Οφρυνίου, που θα λέγεται Ορφάνη πλέον, η ομάδα Αετός Ορφανίου, είναι μαζί μας τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή. Πάμε να τον καλησπερίσουμε από την Τούσλα. Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια να πω ότι τώρα στην Τούσλα εκεί έχει πολύ λαό, έτσι, μπάνια αυτά, ιστορίες και τουρίστες.
1: Να πω κάτι, επειδή μου δίνεις την ευκαιρία, αυτό που γίνεται φέτος ειδικά και πέρσι ήτανε, αλλά σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τους υπεύθυνους, αυτό το πράγμα που γίνεται φέτος εδώ στην παραλία Οφρυνίου είναι αδιανόητο. Δηλαδή δεν υπάρχει καρέκλα να καθίσει κάποιος. Απλά πράγματα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Κυρίως Βουλγάρους, Ρουμάνους, Τούρκους, γίνεται ένας μικρός πανικός.
0: Ναι, οι Βούλγαροι αγοράζουν και σπίτια από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και μια μεσήτρια.
1: Βεβαίως, όχι μόνο στην παραλία εκεί που παίρνουν και κάνουν και επιχειρήσεις άλλωστε, αλλά και πάνω στο Οφρύνιο, ειδικά στο μέρος που έχει Αγνάντη την Τούσλα που λέμε, γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Δηλαδή είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στην παραλία μας.
0: Καλό είναι αυτό να δουλέψεις στα μαγαζιά, βασικά, γιατί...
1: Όχι μόνο τα μαγαζιά, και να πάρουν και ανάσα κάποιοι από εδώ που έχουν κάτι κοράδια, κάτι παραπεταμένα που λέμε, και τα ζητάνε οι Βούλγαροι.
0: Οι Βούλγαροι, παίρνουν χωράφια ανθρώπων που...
1: Σου είπα, κάνουν και επιχειρήσεις, έτσι, και γίνονται ξενοδοχεία, ξενοδοχειακές μονάδες, γίνονται μαγαζιά, εστίασεις, είναι κάτι αδιανόητο, κάτι φοβερό είναι. Εγώ έχω πάρει πλάκα με αυτά που βλέπω. Η Τούσλα έχει αλλάξει μορφή, όχι 100%, με 1.000.000% με μαγαζιά, με beach bar, με μαγαζιά δηλαδή που θυμίζουν παραλίες, τι να σου πω τώρα, μην πω κανένα όνομα και παρεξηγητώ, πολύ καλές παραλίες.
0: Ελπίζω και εύχομαι να μην έρθουν οι κακοί Βουλγαροί.
1: Σωστό,
0: γιατί εντάξει, επενδυτές μπορεί να υπάρχουν.
1: Και εμείς αυτό φοβόμαστε.
0: Ναι, μην έρθουν οι κακοί Βουλγαροί. Οι Βούλγαροι επενδυτές ας έρθουν, όπως και άλλοι ενδεχομένως, αλλά να παίρνουν τα σπίτια και τα οικόπεδα Βούλγαροι, κακοί Βούλγαροι, μπορεί να έχουμε.
1: Αυτοί οι καλοί Βούλγαροι και όντως είναι πραγματικοί καλοί γείτονες, έτσι, γιατί και εγώ προσωπικά στο πατρικό που μένω, δίπλα μου έχω Βουλγάρους, οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, οι άνθρωποι, με τα χρήματά τους, με τα αμάξια τους, είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα αθλητικά ποδοσφαιρικά και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, Ισάκη, γιατί τώρα μπερδεύονται κάποιοι για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, σ' άκουσα στον πρόλογό σου που είπες και για τις ομάδες τις επαγγελματικές Α, Β, Εθνικής, και μάλλον όχι για τις ομάδες αυτές, για αυτούς που προγραμματίζουν να στείλουν αυτές τις ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, και είναι ένα μεγάλο, θα είναι ακόμα ένα μεγάλο λάθος το προγραμματισμό αυτών των ανθρώπων. Και γενικά, χωρίς αυτούς που λέμε τώρα, Άρη, Ηρακλή, που σ' άκουσα να λες, για μένα ήταν λάθος προγραμματισμός, και το σχέδιο των 10 ομίλων με 12 ομάδες, Νίκο, έπρεπε να είχε ασφαλιστικές δικλείδες. Κάθε χρόνο, χρόνια τώρα, τα γνωρίζεις και εσύ, τα γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, υπάρχουν και θα υπάρχουν ομάδες οι οποίες για διαφόρους λόγους αποποιούνται την κατηγορία. όπως έγινε και φέτος με 7 ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή. Έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, έτσι, έπρεπε να αφήσουν ένα παραθυράκι για την αναπήρωση αυτών των ομάδων. Αλλά δεν έκοψε κανένα να το κάνει αυτό. Και έτσι λοιπόν, από 120 η ομάδα γίνεται 113, με συνέπεια ο πρώτος όμιλος, ειδικά αυτός εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης Νίκο μου, να πληρώσει την ύφη και να έχει 10 ομάδες μόνο στην δύναμή του με ένα, εγώ δεν το λέω πρωτάθλημα, εγώ και σε αυτά που μιλάω και σε σένα και κάπου αλλού ενδεχομένως στη δράμα στις Τσέρες, λέω ότι είναι ένα μικρό τουρνουά, δεν νοείται πρωταθλησμός με 10 ομάδες μόνο. Τώρα, το λέω και αλλιώς, λέω ότι η εθνική το λέει και η λέξη, είναι εθνική κατηγορία, κύριε Καρβέλη. Να μην πω κανένα ολόμα και παρεξηγητό τον πρόεδρο μου, λέω, κύριε Καρβέλη, δύναστε, μπορείς να συμμετέχεις σε ένα πρωτάθλημα τέτοιο και να πηγαίνεις να παίξεις με τον Πριστόφιλο Ευανών, γιατί είσαι ένα χωριουδάκι μικρό, όπως και είμαστε μια μικρή κουκίδα στον πληθυσμό μας. Λοιπόν, μπορείς, θέλεις, άλλες κάτι και παίρνεις το πικό με τα χωριά γύρω σου. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ύστερα υπάρχει ένα άλλο πράγμα που δεν ξέρω αν ενόχλησε, που πιστεύω ενόχλησε καλός υγιός σκεπτόμενος φιλάδου της Θεσσαλονίκης. Δεν γίνεται, ρε φίλε μου, τώρα δεν γίνεται ο δεύτερος όμιλος των 11 ομάδων ή 7 να είναι Θεσσαλονίκη. Εγώ να ήμουν πανδεσσαϊκός θα έλεγα πού πάω εγώ τώρα, τι πάω να κάνω, πού πάω να παλέψω εγώ εκεί μέσα. Είναι λογικό αυτό που σκέφτομαι. Λοιπόν, νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, Νίκο, το τι μέλη γενέστε, αφού περιμένουμε την απόφαση της προσφυγής του Παύλου Μελά και του Φωστήρα κάτω, που κάναν προσφυγή και διεκδικούν τις θέσεις του Μένου Παύλου Μελά στη θέση του Καμπανιακού και ο Φωστήρα στη θέση του Άρη Πετρούπολης, και μπας και γίνει και αυτός ο όμιλος εντεκάρης. Εδώ μιλάω για τον πρώτο όμιλο.
0: Πιστεύω ότι θα γίνει εντεκάρης με την είσοδο του Παύλου Μελά φυσιολογικά. Ο Παύλος Μελά Σταυρούπολης είναι πολύ πιθανό να είναι στην γάμα εθνική στη θέση του Καμπανιακού.
1: Ναι, αυτό εννοώ, αυτό λέω μάλλον, ότι αύριο θα βγει το αποτέλεσμα και θα ξέρουμε αν ο Παύλος Μελάς πάρει τη θέση του Καμπανιακού, που για μένα έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα πρέπει να έρθει μια ομάδα ακόμα εδώ, γιατί είναι ο μόνος όμιλος σε όλη την Ελλάδα που έχει 10 ομάδες. Για τουλάχιστον να είναι 11 οι ομάδες, και αυτό που λένε, Νίκο, και αυτό που λένε, λέει τώρα, λέει, κάναμε, λέει, αυτό το κάνουμε, το διαμορφώσαμε τη γάμα εθνική έτσι, λέει, για να προστατεύσουμε τις ομάδες, λέει, από μετακινήσεις. Σοβαρέ μάγκα. Θα με προστατεύσεις αν θα έρθω δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και με βάζεις να πληρώνω 250 και 300 ευρώ το παρατηρητή διευθυνσίας. Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έγινε από την αρχή. Για μένα είναι η γάμα εθνική του χρόνου. Από φέτος όμως να το σκεφτούν αυτοί οι δήμονες και να πούνε, κύριοι, θα βρουν έναν τρόπο και να πούνε ότι από του χρόνου, από τον επόμενο χρόνο, το πρωτάθλημα θα είναι εθνικό πρωτάθλημα. Τέλος, κύριοι. Θα πηγαίνει ο πρώτος όμιλος μέχρι τα γραμμένα να γίνουν 5 όμιλοι των 16 ομάδων. Για μένα αυτό είναι πρωτάθλημα.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, Θράκη Μακεδονία ολόκληρη, Θράκη Μακεδονία ολόκληρη, Θράκη Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ένας όμιλος λες.
1: 16 ομάδες, Νίκο μου. Ένας όμιλος, ναι. 16 ομάδες, άλλοι να είναι 15 ομάδες, 14 με 10 ομάδες τώρα να βγω να, τώρα φέτος εδώ είναι η Ξάντη, είναι η Δόξα Δράμας, είναι και ο ΑΟ Καβάλας, έτσι. Λοιπόν, ναι. Βλέπω κινήσεις μετρημένες, δηλαδή βλέπω κινήσεις νοχερικές, με την έννοια ότι σε λέει εσύ τώρα 10 ομάδες, μπορώ να ξεκινήσω αρχές Οκτωβρίου και την καθαρά δεύτερα να πετάξω με αητό.
0: Καλό.
1: Μα έτσι είναι, δεν είναι. Είναι κρίμα, δηλαδή, για τον κάθε πρόεδρο μιας ομάδας. Εμείς τώρα, Φερρυπίν, να σου πω ένα παράδειγμα για μας. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τώρα ένα σερφόρ. Καλό σερφόρ, να πληρωθεί ο άνθρωπος, να έρθει για να... Μόλις είδαμε ότι είμαστε 10 ομάδες, γιατί να δαπανίσει κι άλλα λεφτά ο πρόεδρος. Τώρα να πάρουμε σερφόρ των 15-17 χιλιάδων δραγμών. Ναι, θα απολευθούμε έτσι όπως είπατε, να πω και τι, ακόμα αύριο, την Παρασκευή είναι η κλήρωση, ακούστε, την Παρασκευή είναι η κλήρωση και ακόμα δεν ξέρει ο πρώτος όμιλος τι θα κάνουν οι ομάδες αυτές που έχουν στόχο την παραμονή. Πόσες ομάδες, δεν μας λένε πόσες ομάδες ακόμα θα πέσουν, γιατί η αρχική προκήρυξη προβλέπει 30 ομάδες να υποβαστούν από το ενιαίο, όπως τα λέμε, της γάμα εθνικής, πράγμα που σημαίνει 3 από κάθε όμιλο. Δηλαδή θα πέσουν από το 12 όμιλο θα πέσουν 3 και από μένα που είμαι 10 θα πέσουν 3. Δεν είναι ένα παρζάρισμα, ίσως δεν το πω παραπεταμένο. Δεν το δίνουν σημασία. Το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι οι κίτρινες κάρτες, τα παράβολα και να δεν ξέρω τι.
0: Για να παίρνουν κανένα φράγκο. Ναι, να παίρνουν κανένα φράγκο. Εν τω μεταξύ υπάρχουν στο πρωτάθλημα αυτό και κάποιοι κόφτες ηλικίας, δηλαδή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους παίκτες μέχρι κάποια ηλικία.
1: Ναι, το μόνο καλό, αν το μπορώ το πω καλό, ότι μετά από πιέσεις κάποιον, π.χ. όπως και εγώ μερικές φορές γράφω κάτι, ότι πέρυσι ήταν η μικρή ετών αγωγικών, έτσι, ο Φτάρης τώρα είναι 19 χρονών, το Ιφτάκινητής είναι 19 χρονών και το λέω εγώ μικρό. Έχω καλό μικρό εφτάρι, θα περιμένω εγώ το ΣΥΤΑ να με επιβάλλει την ΕΠΟ να με επιβάλλει κάποιος να το βάλω να παίξει.
0: Είναι άρα τρεις πιτσιρικάδες γεννημένους το 2007.
1: Από και πέρα οκτάριδες, εννιάριδες.
0: Περίμενε, τρεις πιτσιρικάδες γεννημένους το 2007 και
1: όχι,
0: θα έχεις και άλλους.
1: Όχι, όχι. Μπορεί κάθε ομάδα, δύναται κάθε ομάδα να χρησιμοποιήσει έναν εφτάρι, αν θέλει δεν βάζει. Και έναν οκτάρι ή δύο οκτάριδες. Αν κάνει άλλα, έχει εφτάρι μέσα και κάνει, θέλει να βάλει αλλαγή οκτάρι, αλλάζει τον εφτάρι με οκτάρι.
0: Περίμενε, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό?
1: Υποχρεωτικό είναι, δύο να ξεκινάνε, δύο να τελειώνουν.
0: Μπράβο, αυτό ρωτάω, φίλε. Όχι, δύο
1: ξεκινάνε, αλλά σου δίνει το περιθώριο να χρησιμοποιήσεις και την περσινή ηλικία που ήταν το 7 γεννηθής.
0: Μάλιστα, έγινε αντιληπτό. Άρα την Παρασκευή, αύριο θα ξέρουμε για την ένσταση αυτή και για τη συμμετοχή.
1: Μελά και για τον Φωστήρα.
0: Παύλο Μελά Φωστήρα.
1: Τώρα κοίταξε, ο Παύλος Μελάς μάλλον θα του στείλουν στον πρώτο όμιλο. Αλλιώς άμα σκεφτούν να μην χωρίσουν πάλι τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη θα έχει 7 και εδώ μπορεί να έρθει ο Αστέρας Αγίου Νικολάου από τη Χαλκιδική. Τον πρώτο όμιλο
0: παραλαμβάνω. Και η Θεσσαλονίκη, όλες οι ομάδες Θεσσαλονίκης είναι στο Β' όμιλο.
1: Στο Β' όμιλο είναι 6 και μπορεί να τις κάνουν 7 και να στείλουν να πάρουν τη Χαλκιδική από εκεί τον Αστέρα Αγίου Νικολάου. Επειδή είναι μια ομάδα η Χαλκιδική, δηλαδή είναι 6 Θεσσαλονίκες, 3 από το Κιλκής, 9, μια η Χαλκιδική 10 και ο Παναθηναϊκός 11. Αυτός είναι ο όμιλος, στον δεύτερο όμιλο.
0: Εντάξει, είναι σίγουρο ότι θα βγει η ομάδα Θεσσαλονίκης πρώτη, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 100% την κάνει.
0: Δεν ξέρω ποια θα είναι, θα είναι κόκκινα, θα φοράει, πράσινα, μαύρα.
1: Εγώ το έχω πει κιόλας, Φίνικας Βολίνης, και ας μου επιτραπεί κιόλας. Εγώ εντάξει, με αυτά που ακούω, ο Φίνικας Βολίνης λέω ότι θα είναι.
0: Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και φέτος και πέρσι και κάνει, αλλά και φέτος έχει κάνει πάρα πολύ καλές.
1: Έχει οργανωθεί και διοικητικά, από ό,τι μιλάω.
0: Και είναι οργανωμένος ο Φίνικας Βολίνης, πολύ.
1: Έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Μετά εκεί τώρα η Μηχανιώνα θα είναι καλή ομάδα. Οι ακρίτες δεν έχουν στόχο την άνοδο.
0: Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός.
1: Ο Μακεδονικός μου τα λένε έτσι και μου τα λένε αλλιώς. Εντάξει, υπολογίσουμε ομάδα. Σίγουρα δεν μπορώ να βγάλω έτσι την ομάδα του Μακεδονικού, αλλά σου λέω ότι μια λένε να έτσι, μια αυτή καλή πορεία, μια όταν ακούω καλές πορείες και δύο, εγώ όταν θέλω να κάνω κάτι το λέω από την αρχή, θέλω να κύριε να πάω να βγω. Τώρα όταν πάμε καλή πορεία και τέτοια, είναι αυτά που γράφουμε το λέει. Στη Μέτρο Σπορ, μια καλή ειρηνική πορεία να κάνω.
0: Ωραία, τα λέμε πάντα. Πάντα τα λέμε ωραία. Σάκη, θα τα ξαναπούμε ίσως την Παρασκευή, μόλις δούμε λίγο γενική συνέλευση αυτά.
1: Μόλις γίνει κλήρωση. Ωραία, ευχαριστώ, Νικό.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά από το Σάκη Μήτρακα. Κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου των Ουκρανών. Αν μπορέσουμε να το βγάλουμε, να το βγάλουμε λίγο αργότερα. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30 και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά με τον πρώην διεθνή goalkeeper του Κεφάλι του Βορρά και του Ηρακλή βεβαίως, τον Γιάννη Κιτσιούδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, γιατί πάμε σε τελική ευθεία για ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Δυναμό Κιέβου, είναι ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το παιχνίδι και βεβαίως, επειδή είδαμε και το πρώτο μάτς, τι περιμένουμε να δούμε στην ρεβάνς.
1: Η γνώμη μου, Νίκο, είναι πολύ καλή. Ήμασταν καλοί για πρώτη φορά που παίξαμε και σε επίσημο μάτς και όλα στην ομάδα. Πιστεύω ότι χρειάζονται λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δείξαμε πολύ καλά σημάδια και πιστεύω ότι θα καλυτερέψουμε. Δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα αύριο με την ομάδα. Αν είμαστε σοβαροί και παίξουμε όπως παίξαμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Θα είμαστε πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι. Αυτό που είδες από το πρώτο παιχνίδι, τι σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
1: Βλέπω ότι πλέον αλλάξαμε το σύστημα μάλλον και βασιζόμαστε με κεντρικό μοχλό το Κωνσταντέλια.
0: Μπράβο.
1: Όλα ξεκινάνε από αυτόν και τελειώνουν σε αυτόν. Το δίνουμε πρωτοβουλίες, παίζει ελεύθερα. Πιστεύω ότι από εκεί πέρα θα ξεκινάει το σύστημα του ΠΑΟΚ φέτος.
0: Όλοι θα παίζουν για τον Κωνσταντέλια ή θα παίζουν με στόχο να βρίσκουν τον Κωνσταντέλια φυσιολογικά,
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα θα παίζουν για τον Κωνσταντέλια. Θα παίζουν με στόχο για τον Κωνσταντέλια. Το ίδιο πράγμα είναι, Νίκο.
0: Ναι, σωστά. Απλώς ο Κωνσταντέλιας θα είναι αυτός που θα παίρνει επάνω την ομάδα στις πλάτες του.
1: Ναι, εγώ αυτό το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω πρώτη φορά τον Κωνσταντέλια να χτυπάει φάουλ, να χτυπάει κόρνερ, που μέχρι και πέρυσι την μπάλα με το ζόρι την έφτανε από το κόρνερ μέχρι στην εστία.
0: Ναι. Τώρα όμως πάει και κάνει όλα τα στημένα,
1: ναι,
0: τα σουτάρια αυτός.
1: Όλα τα στημένα, ναι.
0: Ναι, όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι καινούργοι παίχτες στον ΠΑΟΚ. Ας πούμε μπήκε ο Χατζηδιάκος, μπήκε απευθείας. Ενδεκάδα. Επίσης ο Γκόμεζ, ο αριστερός μπακ. Υπήρχε μια ατυχία με τον Τάχα Άλλη, τον εξτρέμ, ο οποίος τραυματίστηκε, θα μείνει έξω ένα μήνα. Αυτούς τους δύο, τον Χατζηδιάκο και τον Γκόμεζ, πώς τους είδες?
1: Ο Χατζηδιάκος είναι πολύ καλός παίκτης. Το έχει δείξει και με την εθνική και με την ομάδα του. Αλλά προχθές δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Προσπαθούσε, ίσως επειδή ήταν το πρώτο μάτς, να μπορέσει να προσαρμοστεί λίγο, να μάθει τα πατήματα και των συναδέλφων, να συνοούνται. Αλλά ήταν καλός. Είναι ταχύς. Έχασε μια-δυο φορές την μπάλα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι αρχή ακόμα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Για τον μπακ, τον Γκόμεζ, τον αριστερό μπακ.
1: Ναι, ναι, μου άρεσε, Νίκο. Ήταν καλός, σοβαρός. Προσπαθούσε, κατέβαινε. Εντάξει. Μου άρεσε. Έδειξε πολύ θετικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μπάμπα, τι θα γίνει από εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, είναι για να έρθει ο Μπάμπα και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να παίξει κιόλας ο Μπάμπα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Να είναι δηλαδή και βασικός ο Μπάμπα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Εντάξει, Νίκο, τώρα αυτό είναι θέμα προπονητού. Τα έχουμε πει κι άλλη φορά. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία ο Γκόμεζ, οπότε μπορούμε να βασιζόμαστε απάνω του και μπορεί σιγά σιγά να τον βρει και καμιά άλλη θέση ο προπονητής.
0: Ναι. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι άλλαξε λίγο ο τρόπος παιχνιδιού και ο Κωνσταντέλιας παίζει ρόλο κλπ. Φαίνεται ότι πλέον ο προπονητής, βλέποντας και το ταλέντο του Ντέλια, έδωσε δυνατότητα σε όλους η μπάλα στον Ντέλια και αυτό θα σας δίνει, γιατί είχε συμμετοχή και στα 3 γκολ. Είχε συμμετοχή.
1: Ναι, και είναι ανεβασμένος. Αυτό φαίνεται, του έλυσε τα πόδια το Κωνσταντέλια και βλέπουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλός. Μέχρι στιγμής δηλαδή είναι, να μην πω φαντασικός, είναι πάρα πολύ καλός και μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Μακάρι μόνο να αντέξει, γιατί πρέπει να δυναμώσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Για να τη σηκωθεί μαζί.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι χρειάζεται επιπλέον δουλειά σε βάρη και
1: όχι,
0: τέτοια?
1: Εμπειρία, όχι, λέω, γιατί έχει μεγάλο βάρος ο ΠΑΟΚ, έτσι το είπα, σαν ας πούμε μεταφορά, ότι πρέπει να γυμναστεί πολύ, γιατί οι πλάτες αυτές πρέπει να αντέξουν, να σηκώσει όλο το βάρος του παιχνιδιού, ναι. Γιατί βασίζονται απάνω του, όχι για βάρη, ότι θέλει δυνάμωμα από τα βάρη.
0: Κατάλαβα. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία δεν ξέρω, αυτή η ομάδα τη θεωρείς επικίνδυνη, τη θεωρείς έχει κάποιες αδυναμίες και πού είναι αυτές οι αδυναμίες κατά την εκτίμησή σου, η Δυναμό?
1: Κοίτα, η Δυναμό πιστεύω ότι αδυναμίες δεν έχει, είναι καλή ομάδα, μπορεί να κάνει το θαύμα που λένε ή ας πούμε να μπορέσουν να πάρουν να κερδίσει. Γιατί φαίνεται επικίνδυνη. Η επίθεσή της είναι πολύ καλή. Η άμυνά της λίγο αργή, μπορώ να πω, κατά τη γνώμη μου. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σοβαροί, γιατί μην πάθουμε καμία πλάκα τίποτα τώρα αρχή και αρχίσουν πάλι οι γκρίνες. Πρέπει να αρχίσουμε καλά και γιατί το έχουμε. Το έχουμε. Ναι. Δηλαδή είδαμε ότι ήμασταν καλύτερα από αυτούς και με λίγη σοβαρότητα, με λίγη τύχη και με λίγη πειθαρχία μπορούμε να βάλουμε και δύο και τρία γκολ.
0: Ναι. Γιάννη, πιστεύεις ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση, δηλαδή στο center four αυτή τη στιγμή, ή έχει και άλλες αδυναμίες?
1: Κοίτα Νίκο, επειδή τώρα άλλαξε το σύστημα, έχουμε αλλάξει κάπως τους παίκτες. Στο center four που λες τώρα, ο Γερεμέγεφ έμεινε μόνος του, έμπειρος. Ο Μίθο ακόμα είναι άπειρος, προσπαθεί, θέλει εμπειρία κι αυτός. Ο Τσάλοφ τραυματίας. Εκεί μπροστά λίγο πρέπει να προσέξουμε. Τώρα δεν ξέρω, αυτό θέμα προπονητού. Θέλει να φέρει κάποιον άλλο να. Για μένα, σου έλεγα και πέρυσι, ο Γιακουμάκης έκανε φοβερή δουλειά, γιατί έτρεχε, μάρκαρε, δημιουργούσε χώρους, όλα μαζί. Τώρα, μακάρι να καταφέρουμε και να προσαρμοστούμε με το Μύθο, που θα του δοθούν πιο πολλές ευκαιρίες, πιστεύω, φέτος, για να παίξει. Αλλά εντάξει, θέλει εμπειρία ο Μύθο. Εντάξει, ακόμα έχει ταλέντο, δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Είναι θρασής, αλλά θέλει εμπειρία ακόμα.
0: Ναι. Με βάση την ομάδα που κατεβάζει ο προπονητής, υπάρχει ένας κορμός ο οποίος δεν αλλάζει. Δηλαδή, α πούμε, τερματοφύλακας ο Παβλένκα. Δεξιά ο Κένι, σέντερ μπακ ο Μιχαηλίδης, τρεις. Στα χαφ είναι ο Ζαφίρης μαζί με τον καινούριο τον Σανταμαρία. Ο Ζαφίρης λοιπόν πάμε τέσσερις, ο Ζίβκοβιτς πέντε, ο Τάισον που θα παίξει βασικός έξι, ο Κωνσταντέλιας εφτά και ο Μύθο οχτώ. Υπάρχουν δηλαδή οχτώ παίκτες και αν παίξει και ο Μπάμπα εννιά. Η περσινή ομάδα με δύο προσθήκες. Δηλαδή ο κορμός υπάρχει.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό
1: ήθελα. Συμφωνώ μαζί, αλλά να δούμε τώρα. Ο κορμός υπάρχει, αλλά άλλαξε το σύστημα λίγο. Μην τυχόν, ας πούμε, έχουμε κολλήσει σε εκείνο το τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Ξέρεις, την πάσα, πάσα, πάσα. Και ξέρω εγώ τώρα, πρέπει να προσαρμοστούν αλλιώς, αφού αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Καινούριος προπονητής, καινούριες ιδέες, καινούργια συστήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα.
0: Ναι. Να πούμε ότι η ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ 14.291 διαρκείας μέχρι στιγμής. Πολύ ωραίο νούμερο, πολύ ωραίο λέω γιατί θα συνεχιστούν αυτά. 14.291 διαρκείας.
1: Μπράβο στους φιλάθλους.
0: Και θα υπάρχει και μια τρίτη περίοδος από 31 Εβδόμου μέχρι 4 Οκτώβου. 31 Εβδόμου μέχρι 4 Οκτώβου είναι η τρίτη περίοδος διάθεσης, δηλαδή τα εισιτήρια σε αυτές τις πέντε μέρες, 31, 1, 2, 3 και 4, πέντε μέρες συνολικά, μπορεί να φτάσουν τις 18, 19.000, 20.
1: Πολύ καλό νούμερο.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Με δεδομένο, Γιάννη, ότι και στο μπάσκετ έχει sold out 6.000 εισιτήρια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στηρίζει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, εγώ αυτό βλέπω.
1: Έτσι φαίνεται, Νίκο, έτσι φαίνεται. Απλώς εμείς στον ΠΑΟΚ είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Παρά είμαστε αισιόδοξοι στην αρχή. Ένα-δύο αποτελέσματα καλά, πάμε για πρωτάθλημα αμέσως. Ένα-δύο στραβά πέφτουμε, αρχίζουμε, ξέρεις, την απογοήτευση, η οποία επηρεάζει όλους. Και φιλάθλους, ναι, και παίκτες και διοίκηση. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και λίγο, εντάξει, είμαστε απαιτητικοί πάντα και καλά κάνουμε, γιατί η ομάδα είναι μεγάλη ομάδα και δέχεται πίεση από παντού ότι πρέπει η ομάδα να πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάνα στραβό αποτέλεσμα να μην απογοητευτούμε και να μην τα παρατήσουμε.
0: Αυτό μόνο. Ο κόσμος, όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα έζησες όλα, ο κόσμος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και ειδικότερα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Καλά, ο κόσμος πάντοτε θέλουν να κερδίζει η ομάδα, αλλά πιο πολύ από όλους θέλουν οι ίδιοι παίκτες να κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Πρώτα και μετά, ας πούμε, πάνε με τη σειρά όλοι. Αλλά ο πιο ενδιαφερόμενος για την νίκη είναι ο παίκτης. Πρέπει να παίζουμε καλά, να είμαστε σοβαροί, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που έχουμε σαν στόχο ή που θέλουμε.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν κράτησε τον Γιακουμάκη, γιατί ήταν και πολλά τα λεφτά. 7,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου έπρεπε να δώσει και θέλει να πάρει ένα center for. Αυτός ο center for πιστεύεις ότι πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με τον Γιακουμάκη ή να είναι γιατί Γερεμέγεφ ψηλό έχει. Μύθου ψηλό και έτσι δυνατό έχει. Διεμβολιστή δεν έχει.
1: Κοίτα, Νίκο, βλέπουμε τώρα στα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε αυτό το ένας εναντίον ενός. Δηλαδή να πάρει το center for την μπάλα, να μπει, να προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, να κερδίσει κάποιο πέναλτι, να κάνει κάποιο σουτ. Πάντοτε από τα πλάγια με το τσίκι τσίκι για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Ο Γιακουμάκης και μάρκαρε για μένα και έτρεχε και σκόραρε. Πάντοτε ήταν πρώτος στη φάση και σιαζόταν για να βάλει κάποιο γκολ. Γι' αυτό και τραυματίστηκε και λίγο σοβαρά μετά από το τέλος. Εντάξει τώρα, αλλά αφού ήταν τα λεφτά πολλά, η διοίκηση έκρινε ότι δεν μπορούσε να τον πάρει ή δεν έπρεπε να τον πάρει. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Θα χρειαστούμε κάτι παραπλήσιο, γιατί όπως λες, δύο ψηλούς έχουμε. Αν θέλουμε κάποιους για σημαίνες φάσεις, για τα φάουλ, για τα κόρνερ ή για κάποιο σύστημα που θα χρειάζεται κάποιος μέσα στην περιοχή ψηλός για να κατεβάζει με τις κεφαλές πάσες ή να σκοράρει κιόλας, αυτό θα το δούμε στο μέλλον.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί στο μέλλον. Πάντως, σαν ξεκίνημα έτσι χρονιάς, ήταν ένα καλό ξεκίνημα χρονιάς, έτσι. Δηλαδή το πρώτο
1: ναι,
0: μάτς.
1: Δεν περιμένουμε πολύ, αλλά πήγαν όλα πολύ καλά.
0: Μια ερώτηση που πέφτει για το Σανταμαρία, το Χαφ, που έπαιξε μαζί με τον Ζαφίρι. Πώς τον είδες?
1: Είναι πολύ γρήγορος, εντάξει, αλλά μου φαίνεται αυτό σε δυνάμωμα τώρα, στην κυριολεξία πραγματικά, όπως λέμε, λίγο να δυναμώσει. Αλλά αν δυναμώσει μετά μπορεί να χάσει από την ταχύτητά του. Εμείς αφού θα τον πήραμε για κάποιο σκοπό, ή για την ταχύτητα, ή για τους εμβολισμούς που κάνει, ή για το τρέξιμο. Οπότε αυτό είναι θέμα προπονητή τώρα, πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά φάνηκε, έδειξε καλά στιγμή. Εντάξει, δεν φοβότανε, την ταχύτητά του την είδαμε.
0: Εντάξει, και απλώς το θέμα... Και το θέμα είναι ότι ο παίκτης ο οποίος εντυπωσίασε ήταν σίγουρα ο Χρήστος Ζαφίρης στο μάτς.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν πολλά γι' αυτό να πέρυσι και προς το τέλος. Και τον είδαμε φέτος πιο δυναμικά να θέλει να αποδείξει ότι εντάξει, ότι χρειάζεται την ομάδα, είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και ότι αξίζει τα λεφτά που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το μάτς της Πέμπτης, να πούμε ότι νομίζω ότι αυτό που πρέπει να και μετράει περισσότερο, Γιάννη, είναι να πάρει την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό μετράει το βασικότερο όλων και από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ και εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6.

0: Έχουμε μπασκετικά νέα τώρα και πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο, τον Στέλιο τον Παρθενάκη που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι έχουμε ένα μίνι έτσι απολογισμό να κάνουμε των τελευταίων εξελίξεων. Έχουμε να βγούμε και αρκετές ημέρες, είναι και καλοκαιρινή σίγουρα περίοδος. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από την μη αναμενόμενη, θα έλεγα εγώ, συνάντηση της μεριάς του ΠΑΟΚ, του ΑΣ και της ΚΑΕ. Πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το σημάδι της συνάντησης χθες για το ΠΑΟΚ Sports Arena. Νομίζω ότι έχουν μπει βάσεις για την αναστροφή του κλίματος και την πιθανή συμφωνία σε ορίζοντα άμεσο. Αυτό σημαίνει ότι μια πρώτη ανάγνωση σημαίνει, Νίκο, ότι ο ΑΣ σε πρώτη φάση θέλει να εξασφαλίσει αυτά που δικαιούται τα νόμιμα. Δεν θα πω σε ποσοστά τώρα. Και η τριμελής, από ό,τι ξέρω, εκπροσώπηση της ΚΑΕ φέρεται να έχει δώσει το OK. Είναι πολύ σημαντικό για τις δύο μεριές να συμφωνήσουν για μονοετή σε πρώτη φάση, Νίκο, χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena και να κυλήσει η χρονιά που αναμένεται να είναι η πιο σημαντική εδώ και πολλά χρόνια για τον ΠΑΟΚ, σε ομαλό τέμπο. Και το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι κανένα συμφέρει η κόντρα. Και μετά την τελευταία ανακοίνωση του ΑΣ για την ΚΑΕ, περιμέναμε μια κίνηση της ΚΑΕ σε ουσιαστική βάση. Θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει μια καθαρογραμμένη διατύπωση των όσων συμφωνήθηκαν ή των όσων σκοπεύουν να γίνουν πράξη. Και από τη μια, ο ΑΣ δίνει ένα θετικό τέμπο ότι ναι, υπήρχε ένα βήμα μπροστά σε πολλά ζητήματα. Η ΚΑΕ από τη δικιά της μεριά θα εξωτερικεύσει τις δικές της σκέψεις και τι έχει συμφωνηθεί όταν αυτή κρίνει θεμητό. Πάντως, σίγουρα από το κομμάτι της ασυμφωνίας που έχει φτάσει αυτό το θέμα, είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και ελπίζω σε σύντομο εφικτό και άλλο χρονικό διάστημα να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα τέρμα σε ένα θέμα το οποίο αποτέλεσε και σημείο τριβής. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό και εκτός εγκέπληξης, Νίκο, έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Ένα ακόμα όνομα που είδε το όνομα, το φως δημοσιότητας του Έρνα Γκόμεθ, από ό,τι φάνηκε δεν ήταν κάτι προχωρημένο. Δεν είναι εύκολο να έρθουν παίχτες, γιατί γράφονται για Μίροτιτς και τα λοιπά. Η μεταγραφή του Τέντι Όσμαν ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάω και έψαχνε καιρό. Χτυπούσε πόρτες καιρό για ένα δυνατό τριάρι και φυσικά νομίζω ότι έχει κάνει τη μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο παίκτης ήρθε στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε, έζησε όλο το πανηγύρι, όλο το γιορτή που θα έπρεπε και θα αργήσει λίγο πιστεύω να έρθει γιατί θα έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκία. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα. Είναι η μόνη ομάδα νομίζω που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ακριβές πρόγραμμα και χωρίς προβλήματα ο κύριος Τρικέρη καθορίζει τις επόμενες λεπτομέρειες. Τώρα, από εκεί και πέρα, με τον Άρη, είχαμε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη του Τολιόπουλου, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε, μίλησε και στο επίσημο κανάλι του Άρη. Και εκεί ο Άρης καλείται να δώσει λίγο λύση, Νίκο, στο αρκετά γεμάτο ρόστερ του. Και το λέω αυτό γιατί τόσο ο Μήτρου Λόγκ όσο και ο Νουά είναι δύο περιπτώσεις πολύ ξεχωριστές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περισσεύουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε και πόσοι παίκτες θα αποδεχτούν τους ρόλους τους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι δεδομένο πλέον ότι τα μπάτζετ των δύο ομάδων έχουν φτάσει κοντά στα 10 εκατομμύρια. Ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, θα το δουν οι άνθρωποι του Άρη. Και από εκεί περιμένουμε την ακριβή ενημέρωση και ανακοίνωση του προγράμματος. Όταν λέω προγράμματος, μιλάω για μια δίμηνη προετοιμασία. Οπότε περιμένουν απαντήσεις όλοι και επίσης μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι ο Άρης θα μπει σε μια διαδικασία βελτιώσεις των χώρων του Αλεξανδρίου. Περιμένει και την επίσημη ανακοίνωση με την πολιτεία. Έχει πολύ ψωμί δηλαδή ακόμα το θέμα του γηπέδου και είπαμε επίσης ότι αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, κάπου οι ομάδες θα πρέπει να προπονούνται και να δίνουν τους αγώνες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Από αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινά τα φιλικά, υποχρεώσεις, έχουμε τα μαυροσκούφια, έχουμε διοργανώσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι όλα τα γήπεδα ικανά να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλουν τέτοιοι αγώνες. Υπενθυμίζω μόνο, Νίκο, ότι ο Άρης έχει δώσει 4.200 διαρκείας, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 6.000 διαρκείας, δεν θα δοθούν άλλα. Ήδη τα όρια των διαρκείας είναι στα όρια τα επιτρεπτά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χορηγοί, υπάρχουν μεμονωμένες αναμετρήσεις, υπάρχουν υποχρεώσεις άλλων κοινωνικών ομάδων και ήδη οι ομάδες έχουν διαθέσει τα μέγιστα. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και επίσης θα πρέπει να είναι έτοιμα και τα γήπεδα. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Και εδώ θα πρέπει να βάλω και το παράγοντα ασφάλεια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή θα δίνουν μαζικά το παρόν συχνά στα εντός έδρας. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. Το υπενθυμίζω, το υπογραμμίζω, γιατί δεν είναι μόνο το πανηγύρι. Θα πρέπει να γίνουν όλα σωστά και στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Έχουν το know-how ΚΑΕ πλέον για να εξασφαλίσουν αυτές τις συνθήκες. Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος απέκτησε τον Χόχλερ, ένα παίκτη γνώστη της κατηγορίας. Μένει ένας Έλληνας, γκάρ. Οι πληροφορίες δικές μου λένε και για τον Μουράτο και για τον Λούτζι. Ο Πουλιανίδης δεν θα μείνει ελεύθερος από τον Άρη και μένει να φανεί τι θα γίνει και με τον Μήτρου Λόγκο, βέβαια, ο οποίος. Ο Ελάιζα, φυσικά, όχι ο Τουμπάουκ. Ο οποίος έχει ένα ακριβό συμβόλαιο, αλλά από εκεί και πέρα όλα μπορούν να γίνουν. Τέλος, υπάρχει η εθνική ομάδα η οποία θα δώσει και ένα φιλικό μάλλον με την Κύπρο πριν τους καθοριστικούς αγώνες του Αυγούστου. Εκεί νομίζω, Νίκο, θα υπάρχει του Αυγούστου.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Από νωρίς το μεσημέρι και ήδη έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις 4 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην Κρήτη, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Τριάδα, στο Δήμο Σιτίας Λεύκης, στο Λασίθι. Επίσης, στη Μωρόν Ηρακλείου, η φωτιά που ξέσπασε και η χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και μένεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Χαλκέλια Πλωμαρίου στη Λέσβο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ ρήψεις πραγματοποιούν 6 εναέρια μέσα. Επίσης κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαριού να εκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 3.30 στάλθηκε μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Τύρναβο Θεσσαλίας, ενώ φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα, καθώς και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, όπου έσπευσαν για συνδρομή στην κατάσβεση 5 εναέρια μέσα. Να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Στη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο βρέθηκε χθες, το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. «Βρίσκεται σε πλήρη σύγχεση ενιών, όρων και πράξεων», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λάθρων μεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λάθρων μεταναστών, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκατοντάδες κιλά ψαριών κατασχέθηκαν στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, για τα οποία δεν τηρούταν οι προδιαγραφές περί χνηλασιμότητας. 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ελληνική αστυνομία ως δράστες σε 18 συνολικά περιπτώσεις κλοπών και απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό χθεσινό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Αγωνία για τους αγνοούμενους.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά ως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35-37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη 34-35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
12: Καλημέρα από Εύωσμο.
13: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
12: Καλημέρα από Πάτρα.
14: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
15: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
16: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6.
15: Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.
17: Αντισυστημικός.
18: Βαρδάρης.
17: Γαλανόλευκος.
19: Δημοκρατικός.
20: Ελληνικός.
21: Ζόρικος.
22: Ηφαίστειο.
23: Φιελώδης.
24: Ιδεοκινητικός.
25: Κουρσάρος.
26: Λατρευτός.
27: Μαχητικός.
28: Νικητής.
29: Ξεκάθαρος.
30: Όαση.
31: Παγκόσμιος.
32: Ρεαλιστής.
33: Σεισμός. Τιτάνιος.
34: Υπεύθυνος.
35: Φιλαλήθης.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση, για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνετε σε όλες τις εκπομπές του Focus, μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες φυσικά είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Μπορείτε όμως να έχετε αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να το κάνετε, να επισκέπτεστε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του 24ωρου την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για να έχετε την αναλυτική σας ενημέρωση από την ιστοσελίδα του σταθμού. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα του Focus, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου, διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα ζωντανά, είτε είστε εκτός είτε εκτός Ελλάδας. Και αυτό είναι βέβαια πολύ χρήσιμο για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης, κυρίως και για όσους είναι εκτός Ελλάδας, τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό που είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας ακούν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον είναι με κάτι που αφορά την καθημερινότητά μας, έτσι όλοι τα χρησιμοποιούμε, μπορείτε να βρείτε αντίστοιχες σελίδες του Focus γράφοντας την αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Είτε πρόκειται για το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού υπάρχουν σελίδες που είναι του Focus για να τις ακολουθήσετε και να έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να την κατεβάσετε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε στην πλατφόρμα αυτή, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή διαδικτυακά ακούτε όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, σήμερα με φωτιές θα ξεκινήσουμε γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική σε κάποιες περιοχές. Στο Ρέθυμνο από εκεί θα ξεκινήσουμε. Δυστυχώς είχαμε και δύο νεκρούς. Δύο ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να ριχτούν στη μάχη της κατάσβεσης. Πρόκειται για δασοπυροσβέστες. Ο ένας, όπως ακούσατε νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων, 28 ετών, ο άλλος 60 ετών. Εποχικός ο ένας, 5 ετούς υποχρέωσης ο άλλος, με το όχημά τους εγκλωβίστηκαν σε ένα σημείο, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Τραγική κατάληξη για δύο από τους ανθρώπους που ρίχτηκαν στη μάχη για την πολύ μεγάλη φωτιά που μένεται αυτή την ώρα ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Και να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. Υπάρχουν καταρχήν πολύ δυνατές ρηπές ανέμου που δυσχερούν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Είναι δραματική η κατάσταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Επιχειρούν αυτή την ώρα 156 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων και 8 εναέρια μέσα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα τα οποία σταδιακά κάνουν ρήψεις στην περιοχή. Συνδρομή υπάρχει βέβαια και από τους τοπικούς εκεί δήμους και τις υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου, αλλά το πρόβλημα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν και δυσχεραίνουν την κατάσταση. Και όπως είπαμε, στο Ρέθυμνο έχουμε και την τραγική εξέλιξη με τους δύο νεκρούς δασοπυροσβέστες.
Άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου μένεται ανεξέλεγκτη πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Χαλκέλια, στο πλωμάρι. Η φωτιά είναι κοντά στην παλιά χωματερή, από εκεί ξεκίνησε και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Μεγάλη κινητοποίηση και εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων, που έσπευσαν και επιχειρούν στην περιοχή, τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα. Και συγκεκριμένα να πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Πριν από λίγη ώρα στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Πλωμαρίου να εκενώσουν τον οικισμό. Φεύγουν οι κάτοικοι του Πλωμαρίου, εκενώνουν. Το 112 τους κατήφθηνε να πάνε προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου. Λοιπόν, πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί και από εικόνες που μπορέσαμε να δούμε έτσι, η φωτιά είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό του Πλωμαρίου. Μεγάλη ανεξέλεγκτη φωτιά στη Λέσβο, παρακολουθούμε και αυτήν και τη φωτιά στο Ρέθυμνο και φυσικά οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώνουμε τόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής όσο και στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Να ελπίσουμε βέβαια πολύ γρήγορα να έχουμε καλά νέα.

0: Λοιπόν, άλλες φωτιές που είχαμε σήμερα για να το κλείσουμε αυτό με τις φωτιές για την ώρα, γιατί όπως είπαμε η κατάσταση είναι τέτοια που οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να επανέλθουμε. Στη Σιτία πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Τριάδα, στο Λασίθι, ξέσπασε φωτιά και αυτή στην Κρήτη. Η Κρήτη, να θυμίσουμε, όπως και άλλες περιοχές, ήταν σήμερα στην ζώνη υψηλού κινδύνου, έτσι. Στο Μωρόν Ηρακλείου επίσης χαμηλή βλάστηση, εκεί 58 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 μάζες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Στην Λακωνία, στην περιοχή Αγερανός, και εκεί είχαμε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι. Να πούμε ότι στην Πάρο όλη τη νύχτα έδωσαν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες για τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες. Υπήρξαν εκεί και αρκετές καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και όχι μόνο, και σε πυμνιοστάσια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παραμένουν στο σημείο και πραγματοποιούν ρήψεις νερού προκειμένου να αντιμετωπίσουν αρκετές διάσπαρτες εστίες που υπάρχουν και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Τώρα, σε άλλες περιοχές που υπήρχαν φωτιές, στον Τύρναβο οριοθετήθηκε. Υπήρξε φωτιά στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα και στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Εκεί σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο των πυρκαγιών. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, πριν πάμε σε άλλα θέματα, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη, την καλησπέρα μας στο φίλο με το 738, εδώ το τηλέφωνο δεν ξέρω, δεν γράφει όνομα, στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε το μήνυμά του, και στην Ελισάβετ που λέει αυτή την τρέλα που ζούμε δεν έχει τέλος, λέει, χάνουμε την πατρίδα μας, λέει η Ελισάβετ, προφανώς αναφερόμενη στις φωτιές. Είναι αυτό το οποίο λέμε κάθε φορά, ότι δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια, και πλέον εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να υπήρξε χρονιά που να μην είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Αντιθέτως, υπήρξαν χρονιές που είχαμε και πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο καταστροφικές, έτσι, από αυτές. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί και εκεί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, όπου, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έχει πει και λέει συνεχώς και επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, και μάλιστα τελευταία στο Προεδρικό Μέγαρο, στην περιβόητη αυτή, έτσι, δεξίωση που έγινε με τους 1.700 καλεσμένους για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, στα πηγαδάκια εκεί πέρα και στις συζητήσεις που έγιναν, είπε ότι θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δεν είναι? Αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι λέει αυτά που λέει, βρίσκεται σε περιοδίες συνεχόμενες. Γιατί άραγε? Λοιπόν, στη Λέρο ήταν χθες, στο Αγαθονήσι πήγε σήμερα. Μάλιστα, από το Αγαθονήσι έκανε και δηλώσεις και είπε ότι θα εμποδίσουμε, λέει, τα άθλια δίκτυα των διακινητών μεταναστών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, βέβαια, να πούμε ότι μετανάστης μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ο οποίος έρχεται νόμιμα σε μια χώρα με το διαβατήριό του και ζητάει να μπει στη χώρα και να εργαστεί σε αυτή τη χώρα. Αυτός είναι μετανάστης. Έτσι. Λοιπόν, όπως επίσης πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος έρχεται από εμπόλεμη ζώνη και θεωρείται πρόσφυγας στην πρώτη χώρα εισόδου. Αυτός ο οποίος παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας και με το έτσι θέλω μπαίνει σε μια χώρα χωρίς να τον έχει προσκαλέσει κανένας, δεν είναι ούτε μετανάστης ούτε πρόσφυγας. Εμείς δημοσιογραφικά τους λέμε παράνομους μετανάστες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για τη δήλωση αυτή που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχαμε μια δήλωση απάντηση του Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω μπορούμε να την ακούσουμε, Αλέξανδρε. Για πάμε.
1: Έρχονται οι εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων. Και αν θέλει να μας πείσει, που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας γράφει με το που ανοίγει το στόμα του, λέει ο Πρωθυπουργός, ψέματα λέει, δεν έχει πει ποτέ μια αλήθεια, γράφει ο Βαγγέλης. Αν εννοείς τις εκλογές, Βαγγέλη μου, θα δείξει. Έτσι. Τώρα βέβαια εντάξει, συνταγματικά οφείλει να πει ότι θα γίνουν τότε με βάση το Σύνταγμα κτλ. Αλλά το ξαναλέμε. Ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός και οποιοδήποτε Πρωθυπουργός μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε κάποια στιγμή και να τις κάνει προώρα. Έτσι. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτή τη στιγμή ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν το φθινόπωρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά συνταγματικά λέει ότι θα γίνουν το Μάιο του 27. Οκ. Okay. Εντάξει. Και αυτό συνεχίζει να λέει. Αλλά οι περιοδίες, πολλές περιοδίες τελευταία. Και όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, και άλλοι. Πολλές περιοδίες. Τι γίνεται, γιατί. Μήπως ξέρουν κάτι παραπάνω. Και περιμένουν κάτι το επόμενο διάστημα, έτσι το προσεχές. Λέμε τώρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στο φίλο από το Σούλι εκεί Θεσπρωτείας που μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά φίλε μου. Για την πολιτική επικαιρότητα να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και οι αντιδράσεις των κομμάτων που αφορούν την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στα μέτρα για την οικονομία και για την ακρίβεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάνει λόγο για εμπόριο ελπίδας από την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, που έχει τεράστια πολιτικά εσωτερικά προβλήματα με όλα αυτά που συνέβησαν και την διάσπασή του, την πολυδιάσπασή του, επιτρέψτε μου να πω, αναφέρει ότι η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα από την πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε ό,τι αφορά το Κυπριακό τώρα, εκεί είχαμε την επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. Στις δηλώσεις του Γκουτιέρες είπε ότι βασίζομαι, λέει, στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων. Και μάλιστα ανέφερε ότι θα προηγηθεί, λέει, εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Λοιπόν, εντάξει, τι να πει κανείς. Ούτε λέξη βέβαια για το ότι το 40% της Κύπρου είναι υποτουρκική κατοχή, διότι περί αυτού πρόκειται, όχι περί εγγύητριας δύναμης ειρήνης και όλα αυτά, έτσι. Το 40% της Κύπρου είναι υποτουρκική κατοχή, εδώ και 52 χρόνια, κατοχή δια των όπλων. Αυτό περιμέναμε να ακούσουμε βέβαια, αλλά αποκαλείται η Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη μάλιστα για τη λύση του Κυπριακού. Τι να πει κανείς. Βέβαια, υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που λέει: καλωσορίζουμε, λέει, τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος παραμένει, λέει, σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που το έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την εξέβρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού ζητήματος. Έτσι, σε επίπεδο ρητορικής, όλα αυτά ακούγονται. Δίκαιη και βιώσιμη λύση, μάλιστα. Λοιπόν, με ποιο τρόπο? Μία είναι η λύση. Φεύγουν οι Τούρκοι έπικοι, φεύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι. Με όποιον τρόπο. Η μόνη λύση είναι αυτή που μπορεί να δοθεί. Χαιρετίζουμε, συνεχίζει το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στην βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, λέει, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Φυσικά πουθενά λέει ούτε λέξη περί κατοχής της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα εδώ και 52 χρόνια.

0: Για την ώρα εγώ θα κάνω μία παύση στην εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Θα παραδώσω την σκυτάλη στον Αλέξανδρο για λίγο, για πολύ λίγο, για να βάλει διαφημιστικά μηνύματα. Τον βλέπω σε ετοιμότητα έτσι τον Αλέξανδρο, οπότε πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής για το δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και θα μείνουμε λίγο στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ό,τι αφορά εκεί το Ρέθυμνο, την περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ρεθύμνου, η φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη εκτείνεται σε απόσταση πάνω από 15 χιλιόμετρα, τεράστιο το μέτωπο, και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές εκεί η φωτιά ήδη πλησιάζει στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, ρηπές ανέμων πολύ ισχυρές, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και τα πράγματα είναι δύσκολα για την πυροσβεστική για να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση παρά τις πολύ ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα. Και στο Λασίθι τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, η άνεμη είναι εντάσσεως έως και 7 μποφόρ, πολύ ισχυρή άνεμη, και η πυρκαγιά εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη με 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα για την επίγεια πυρόσβεση και από αέρος ένα ελικόπτερο για την ώρα επιχειρεί εκεί, αλλά και το 112 στο Λασίθι, που είναι η τελευταία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χρονικά, έχει στείλει ήδη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο φυσικά να χρειαστεί εκένωση οικισμών. Δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη και να επαναλάβω, πολύ δύσκολη κατάσταση και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, όπου και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, με την φωτιά να μένεται ανεξέλεγκτη πολύ κοντά στον οικισμό του Πλωμαρίου στη Λέσβο, που έχει ήδη εκενωθεί από νωρίτερα, έχει δοθεί εντολή εκένωσης από το 112 και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Πλωμαρίου κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο Ισίδωρο.

Λοιπόν, από τη διεθνή επικαιρότητα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία και το χθεσινό σεισμό, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τον 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 18, υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι όμως και υπάρχει αγωνία για τους αγνοούμενους, αν θα μπορέσει κάποιος να βρεθεί κάτω από συντρίμμια ζωντανός ή αν θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων. Πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί και μάλιστα σε μια χώρα που κακά τα ψέματα έχει μάθει εδώ και πολλά χρόνια να ζει με τους σεισμούς και έχει μια αντισεισμική προστασία, αντισεισμική θωράκιση πολύ πιο ισχυρή από πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου, έτσι.

Τώρα σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νέες δηλώσεις Τραμπ σήμερα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, ο οποίος μίλησε στο Fox News. Είπε μεταξύ άλλων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Αυτή ήταν η σημερινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που είπε χαρακτηριστικά: θα τους χτυπήσουμε με δύναμη και θα υποστούν συντριπτική ήττα. Ξέρετε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια δήλωση, έτσι. Τα έχουμε πει και άλλες φορές ότι αρκεί μια δήλωση του Τραμπ προκειμένου να πάρει την ανηφόρα και πάλι η τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να ταρακουνηθούν οι αγορές και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι αγοραπολισίες πετρελαίου γίνονται σε δολάρια, ποιος κερδίζει? Αυτός που έχει το δολάριο προφανώς, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?

Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, πού είναι, λέει, τα ρωσικά αεροπλάνα για τις φωτιές. Βαγγέλη μου, τώρα το πες χαμπάρι ότι δεν έρχονται τα ρωσικά αεροπλάνα. Πάνε χρόνια που έχει σταματήσει αυτή η ιστορία. Ξέρετε, κάποτε είχαμε εδώ και τα Μπεργεφ, τα θυμάστε τα Μπεργεφ, αυτά τα λίγο μικρότερα βέβαια, αλλά τεράστια σε σχέση με τα Καναντέρ. Μέχρι και το Ιλιούσιν, το πολύ μεγάλο, είχε έρθει εδώ και στη Θεσσαλονίκη, το είχαμε δει. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά προσωπικά που είδα μια φωτιά εδώ που είχε πάρει πριν χρόνια στο Σέιξου, που ήρθε, το σηκώθηκε αυτό το τεράστιο αεροπλάνο, πέρασε πάνω από τον αστικό ιστό, έριξε μία φορά και τελείωσε η φωτιά. Λοιπόν, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Αυτά λοιπόν από όταν ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και η χώρα η δική μας τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας, όπως αντιλαμβάνεσαι φίλε μου Βαγγέλη από την Ελβετία που μας στέλνει το μήνυμα, έχουν σταματήσει έτσι. Και τώρα έχουμε κάτι ψεκαστικά εκεί, όπως τα λένε αυτά, τους τράκτορες, τα πολύ μικρά. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια Καναντέρ. Έχουμε τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Με αυτά παλεύουμε. Λοιπόν, τα Μπεργεφ και τα Ιλιούσιν ανήκουν στο παρελθόν. Α, ήθελε, λέει ο Βαγγέλης, θέλω να ακούσει. Τα έχουμε πει, Βαγγέλη μου, τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Εντάξει, τι να πούμε περισσότερο. Και να σου πω και κάτι. Και εσάς φίλοι ακροατές τώρα. Μπορεί να μην έχουμε τα ρωσικά. Okay. Στην αγορά, αν ψάξει κανείς παγκοσμίως, υπάρχουν λύσεις εναλλακτικές, αξιόπιστες, ισχυρές, για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας στην αεροπυρόσβεση. Μέχρι ότου να λειτουργήσει και η κατάσταση στο εργοστάσιο των Καναντέρ και να πάρουμε τα καινούργια Καναντέρ που έχουμε προγραμματίσει να πάρουμε, που θα περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να τα πάρουμε. Λοιπόν, υπάρχουν δυνατότητες και τρόποι, έτσι. Εντάξει, που και πέρα εξαρτάται το πώς το βλέπει κανείς. Υπάρχουν επίσης και πυροσβεστικά αεροσκάφη, αν ψάξει κανείς την παγκόσμια αγορά, μπορεί να πετάξουν και νύχτα ακόμα, έτσι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι μετά τη δύση του ηλίου παλεύουν στις φωτιές οι επίγειες δυνάμεις μόνες τους. Για σκεφτείτε να υπήρχε η δυνατότητα και τη νύχτα να ρίχνουν κάποια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Λέμε τώρα έτσι. Πόσο πιο εύκολα θα γινόταν τα πράγματα στην κατάσβεση. Όπως επίσης και το θέμα, εγώ το είδα προημερών, μάλλον αυτές τις μέρες τώρα, στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Επιβραδυτικό υγρό, αυτό το ροζ, το υγρό. Σε πάρα πολλές περιοχές ρίχναν επιβραδυτικό υγρό κατευθείαν και σταματούσε η φωτιά. Βέβαια εκεί ήταν τεράστιες φωτιές και με πολύ δυσκολία προσπαθούσαν να τις ελέγξουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια λύση, έτσι, που θα μπορούσαμε να την έχουμε προγραμματίσει. Ωραία πάσα μας έδωσε ο Βαγγέλης, τα είπαμε και αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά Βαγγέλη μου, τακτικός μας ακροατής, καθημερινός έτσι. Λοιπόν, από την Ελβετία,

Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος μας λέει εδώ σε ένα μήνυμα από την Καλαμάτα ο κύριος Νίκος και αυτός τακτικός μας ακροατής. Όποτε κάνει εκλογές, λέει ο Μητσοτάκης, θα αποχαιρετήσει την Πρωθυπουργία, εκτιμάει ο κύριος Νίκος. Και μας αναφέρει ότι σήμερα βρέθηκε στην Καλαμάτα και ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Μανώλης Φράγκος, που έτυχε, λέει, θερμής υποδοχής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484, μέχρι και το τέλος της εκπομπής, εδώ να τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε τώρα και σε εικόνες που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, στο Ρέθυμνο εξακολουθεί η κατάσταση να είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως και στο πλωμάρι της Λέσβου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε είτε μέσα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε μετά το τέλος της εκπομπής. Να ευχηθούμε να μην χρειαστεί έκτακτη παρέμβαση. Στα δελτία ειδήσεων να ενημερώσουμε και μακάρι το συντομότερο να έχουμε καλά νέα.

0: Πάντως το αγαθονίσει ο κύριος Μητσοτάκης από ό,τι βλέπω τώρα εδώ στις συζητήσεις που είχε με τους κατοίκους και στις δηλώσεις που έκανε, τους είπε ότι θα τους δώσει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα δωρεάν εκεί για το νησί. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα δωρεάν για το αγαθονίσει. Δεν ξέρω αν τους είναι το πιο απαραίτητο πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο αγαθονίσει. Αυτό που είναι περισσότερο απαραίτητο από όλα είναι να σταματήσουν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από απέναντι την Τουρκία. Έτσι. Αυτό είναι το πιο απαραίτητο. Γιατί μιλάμε για ένα μικρό νησί με ελάχιστους κατοίκους, που όταν βγαίνουν εκεί οι παράνομοι μετανάστες, στενάζει κυριολεκτικά, περνάει δύσκολα. Το πιο απαραίτητο είναι αυτό, να σταματήσουν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές. Και από εκεί και μετά, βέβαια, οτιδήποτε βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων ενός τέτοιου ακριτικού νησιού, καλώς να έρθει. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να δώσουμε και λίγο γραμμές στον αέρα, Αλέξανδρε. Μπορείς, ωραία. Πάμε λοιπόν. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, γραμμές μας ανοιχτές. Πάντα τα μηνύματα στο Viber 6-9-07-4-83-4-84. Να σας ακούσουμε κιόλα. Έχουμε ήδη δύο. Να βάλω και ένα στοίχημα ποιοι είναι οι δύο τώρα, Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, δεύτερη υπομονή. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης...
0: Έπρεπε να το βάλω το στοίχημα, θα το κέρδιζα. Λοιπόν, πάμε, ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης να πείσει να δουλεύει τον ελληνικό λαό, να πείσει τα ψέματα. Από την Κρήτη, κύριε Μητσοτάκη, να σταματήσει τα δίκτυα διακινητών που έρχονται κατά χιλιάδες και από τον Εύρο και όχι από τη Λέρο και από το Αγαθονίσι.
0: Και εκεί έρχονται, κύριε Νίκο, και εκεί έρχονται και εκεί έρχονται.
1: Από εκεί έρχονται οι κατά χιλιάδες, από την πατρίδα του, από την Κρήτη, από εκεί. Από εκεί να τους εμποδίσει και να αφήσει το δούλευμα στον ελληνικό λαό.
0: Στο πρόσφατο παρελθόν είχε τεράστιο πρόβλημα το Αγαθονίσι, δεν τα ξέρετε καλά.
1: Μην με διακόπτετε, γιατί χάνω τον ρυθμό της σκέψης.
0: Ωραία, σας ακούμε
1: λοιπόν. Τώρα τι ήθελα να πω, με μπερδέψατε. Μην μιλάτε πάνω μου. Όσον αφορά τις εκλογές, ο ελληνικός λαός να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ύπουλος. Αυτός λέει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27, αλλά αυτό το κάνει εξ επίτηδες για να πιάσει στον ύπνο την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τις κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο για να πιάσει όλη την αντιπολίτευση και τον ελληνικό λαό. Απροετοίμαστο. Φημίζεται ο Μητσοτάκης ότι...
0: Δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση δεν ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται και τι μπορεί να συμβεί. Αλίμονο.
1: Εμένα μου λες, αν ήταν ξύπνη εκεί στην αντιπολίτευση, εάν εξαιρέσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι υπόλοιποι κοιμούνται όρθιοι. Αν ήταν ξύπνη τώρα δεν θα ήταν η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης.
0: Άλλο αυτό, για το ενδεχόμενο εκλογών λέω, δεν νομίζω η αντιπολίτευση να μην το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι μπορεί να συμβούν και νωρίτερα, έτσι. Δεν νομίζω.
1: Ο κύριος Βελόπουλος το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του.
0: Όλοι το έχουν, μην ανησυχείτε.
1: Οι άλλοι κοιμούνται όρθιοι. Όλοι κοιμούνται. Εάν εξαιρέσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που είναι ξύπνιος, όλοι οι άλλοι της αντιπολίτευσης κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν, πάμε τώρα, μην με κόβετε τον ιρμό να τελειώσω. Λοιπόν, με κάνει εντύπωση εμένα. Στο Ρέθυμνο υπάρχει φωτιά. Στο Λασίδι υπάρχει φωτιά. Στο σπίτι του Μητσοτάκη στα Χανιά, γιατί δεν παίρνει φωτιά εκεί πέρα, μπορείτε να μου πείτε. Κύριε Μητσοτάκη, τι γίνεται εκεί, στα Χανιά, στην πατρίδα σου, γιατί δεν έχει φωτιά εκεί, στο Ρέθυμνο και στο Λασίδι, μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μητσοτάκη, να αφήσετε το δούλημα στον ελληνικό λαό και να αφήσετε το παραμύθι, είστε σε πόλεμο με τις φωτιές. Μου θυμίζετε τον Ευρωγητό, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, κύριε Νίκο, αλλά συντομεύετε γιατί έχω και άλλες γραμμές.
1: Μου θυμίζετε τον Ευρωγητό στο έργο εκείνο του Φόσκουλου που την ημέρα ήταν αστυνομικός και το βράδυ έβαζε τη μάσκα και πήγαινε και σκότωνε και ψάρευε τους αστυνομικούς τους συναδέρφους του.
0: Μάλιστα.
1: Για να τους παραπλανήσει τις έρευνες. Μου θυμίζετε εκείνον τον Ευρωγητό, κύριε Μητσοτάκη. Μην δουλεύετε τον ελληνικό λαό. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, χυμαρόδης ο κύριος Νίκος εδώ, εντάξει, τι να πούμε, τον πεντάλοφο Θεσσαλονίκης εδώ, τακτικός μας ακροατής, και είναι και από τους πρώτους που παίρνει τηλέφωνο πάντα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε οι υπόλοιποι, έτσι, μην παρεξηγείτε. Εντάξει, προλαβαίνει, τι να κάνουμε. Φροντίστε να προλάβετε εσείς άλλη φορά. Να είστε οι πρώτοι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Δημοσθένης.
2: Ναι, το χάσατε το στοίχημα, θα βάζετε εμένα σίγουρα.
0: Όχι, Αυτή τη φορά θα έβαζα τον κύριο Νίκο, γιατί είναι σε ετοιμότητα πάντα. Είναι...
2: Να τον έτρωγα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα, πάμε Δημοσθένη.
2: Λοιπόν, ακόμα είμαστε με τα Πεζετσέ και τα του Καναδέ τα 1984. Για το αποπλατικό υγρό, τα ξέρετε τα γνωστά. Αλλά και εμείς από πλευρά, μήπως πρέπει λίγο το σπίτι να το θωρακίσουμε, να μην έχουμε πλαστικά λάστιχα, να έχουμε πιο αφεκτικά, να έχουμε γύρω-γύρω σωληνώσεις, να ρίχνουμε νερό. Δηλαδή έχω πάει σε σπίτι, δηλαδή.
0: Δημοσθένη μου, κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα αυτά, okay, μπορεί και να τα κάνουν. Έτσι, το να έχει ο άλλος ένα σύστημα πυρόσβεσης στο σπίτι του κτλ. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να θωρακιστεί η αντιπυρική κατάσταση της χώρας γενικότερα από το κράτος το ίδιο.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό για να μην τα έχουμε μόνο στο κράτος, ευθύνη έχουμε και εμείς.
0: Σε πολλά πράγματα ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά άκουσε να δεις, έχουμε ευθύνη πού? Όταν πετάμε ανεξέλεγκτα τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο, ή κάνουμε δουλειές στο ύπαιθρο χωρίς να τις μέρες που είναι επικίνδυνες και αυτά, το έχουμε πει εδώ, το έχεις ακούσει.
2: Να σας πω κάτι, έχει τύχει, επειδή εγώ κυκλοφορώ και ταξιδεύω καμιά φορά, και πέρσι έγινε το περιστατικό, σταμάτησα, έκανα στην άκρη και έκανα παρατήσεις σε έναν οδηγό γιατί πέταξε τσιγάρο έξω από το σαξερόχορτα. Δηλαδή, εγώ άλλο ήθελα να πω. Λίγο να μαζεύουμε τα χόρτα, λίγο, αλλά και από πλευράς δημοτικής αρχής, λίγο να...
0: Όσο μπορεί ο καθένας στο χώρο το δικό του που έχει, να μπορεί να τον έχει καθαρό ή να είναι υπεύθυνος, να μην πετάει τσιγάρα, να μην κάνει δουλειές στην ύπαιθρο σε επικίνδυνες μέρες και όλα αυτά, είναι καλό να γίνεται, ναι.
2: Θα σε φέρω εδώ στον Πειραιά και τα σκουπίδια που τα πετάνε, καφέδες, τέτοια ακαθαρσίες από τα ρόλια.
0: Εντάξει, δηλαδή, τα έχουμε δει αυτά παντού, δεν είναι. Φταίμε κι εμείς σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν λέμε. Εδώ στο δικό μου το σπίτι έχω κάνει ένα σύστημα σύξη σε περίπτωση φωτιάς. Μόνο φτηνά υλικά.
0: Να σε καλά, Δημοσθένη, να σε καλά.
2: Τέλος πάντων, γεια σας.
0: Να σε καλά, λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, εκεί που πρέπει να φερόμαστε κι εμείς ως πολίτες υπεύθυνα σε κάποια πράγματα και να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολλά έχουν γίνει από αμέλεια. Κακά τα ψέματα. Φέτος ειδικά είδαμε αρκετές περιπτώσεις από αμέλεια, υπήρξαν και συλλήψεις, προσαγωγές κτλ. Λοιπόν, δεν έχει άδικο σε αυτό. Όπου μπορούμε να είμαστε πιο υπεύθυνοι κι εμείς. Γιατί αυτό με τις φωτιές πραγματικά, τι να πει κανείς. Έχει γίνει κάθε χρόνο. Γραμμή, ωραία, ναι, μου λέει ο Αλέξανδρος γραμμή. Πάμε στη γραμμή, καλησπέρα.
3: Παραβιάζω το πρωτόκολλο, κύριε Τουτσίδη, και βγαίνω ξανά σήμερα στην εκπομπή.
0: Πρωτόκολλο το βάλατε εσείς, όχι εγώ.
3: θεωρώ ότι εγώ σας ακούω καθημερινά, απλά θέλω να ακούω για άλλους, έτσι δεν είχε πει και ο Σοκράτης. Το γυράσκω ήδη διδασκόμενος.
0: Έτσι. Εγώ να πω και κάτι που το είπα και νωρίτερα, αλλά μην νομίζει κανείς ότι κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο τους επιβάλλουμε εμείς να παίρνουν ή οτιδήποτε. Όποιος πάρει τον βγάζουμε στον αέρα και ούτε απαγορεύουμε σε κανένα να καλεί σε κάθε εκπομπή. Για όνομα του Θεού.
3: Εγώ λέω για τον εαυτό μου. Ναι. Οι άλλοι καλά κάνουν και βγαίνουν.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω, κύριε Νικού.
3: Σήμερα είχα πάει στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας και είδα τον κύριο Μανώλη Φράγκο, ο οποίος τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος, και πέραν αφού εγώ, επειδή είχα κάτσει λίγο πιο πέρα, αφού γραζόμουν τους ανθρώπους εκεί, ξέρετε, η κεντρική αγορά Καλαμάτας είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη αγορά, και έτυχε μιας πολύ θερμής υποδοχής, παράλληλα κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι φοβερά αγανακτισμένοι, προδομένοι από τη σημερινή κυβέρνηση που τους έταζε λαγούς με πετραχίλια. Και το λέω αυτό διότι οι άνθρωποι αυτοί όλοι είναι παραγωγοί εκεί, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι παραγωγοί. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι παραγωγοί.

0: Τι λέω κύριε Νίκο πάντα, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη στις εκλογές. Δεν πιστεύω καμία δημοσκόπηση και καμία μέτρηση και τίποτα από όλα αυτά.
1: Συμφωνώ μαζί σας, απλά σας λέω ότι δεν περίμενα σήμερα, επειδή έπεσα μέσα σε παραγωγούς, ότι θα υπήρχε τέτοια έκφραση κατά της κυβέρνησης από ανθρώπους του Μόχθου. Δεν μιλάμε για δημόσιους υπάλληλους. Μιλάμε για ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Νίκο μου, άνθρωποι του Μόχθου είναι. Έτσι. Δεν είναι, επειδή είναι διορισμένοι κάπου και παίρνουν έναν μισθό, ας πούμε, πιο σίγουρο.
1: Όχι, να το κάνουμε δημόσιο.
0: Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό πολλές φορές για να κάνουν γραφειοκρατική δουλειά στο δημόσιο που ξέρετε όλοι πώς είναι το ελληνικό δημόσιο.
1: Ανακαλώ και λέω ότι δεν είναι μια χαράκιδες, ναι. Δεν είναι από τους βολεμένους, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι σήμερα αύριο θα πληρωθούν, θα πάρουν το μισθό τους ή τη σύνταξή τους και το βράδυ δεν θα έχουν πράγκο. Αυτό.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια κύριε Τουσίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς και ο Αλέξανδρος και στο συνονόματό μου την καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Τι διαβάζω τώρα, ακούστε λέει, επειδή ξέρετε αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα περί ταυτοτήτων και όλα αυτά, γιατί όσον ούπο 3 Αυγούστου οι μπλε ταυτότητες δεν θα ισχύουν για αεροπορικά ταξίδια στο εξωτερικό, μόνο γι' αυτό, για οτιδήποτε άλλο ισχύουν κανονικότατα μέχρι του χρόνου να το επαναλάβουμε, μην πανικοβάλλεστε. Και όσοι θέλετε να ταξιδέψετε αεροπορικώς για το εξωτερικό οπουδήποτε, χρησιμοποιήστε το διαβατήριό σας, τόσο απλά, μα τόσο απλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ μία δήλωση που αποδίδεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό. Τι λέει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών? Ο προσωπικός αριθμός, λέει, ξέρετε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι απλά ένας αριθμός που βασίζεται, λέει, στο αφημί του καθενός και τον οποίο μπορείς να επικαλεστείς σε μια δημόσια υπηρεσία αν δεν θυμάσαι τον άμκα σου και το αφημί σου. Ακούστε τι λέει. Μια χαρά, κύριε Γενικέ, θυμόμαστε και τον άμκα μας και το αφήμι μας. Και αν δεν τα θυμόμαστε, πάρα τα έχουμε σαν χαρτάκι όσοι δεν τα θυμούνται και να τα πούμε εκεί που θα χρειαστεί. Δεν χρειαζόμαστε τον προσωπικό αριθμό με τον οποίο μπορεί ένας τραπεζικός να δει τον ιατρικό μας φάκελο και ένας γιατρός να δει αν χρωστάμε στην εφορία. Έτσι. Μια χαρά το θυμόμαστε. Και τον άμκα και τον αφήμι. Λοιπόν. Δεν λέει τίποτα. Ένας απλός αριθμός είναι. Το ότι πίσω από τον προσωπικό αριθμό υπάρχει μια βάση δεδομένων που μπορεί όποιος τον έχει να ανοίξει και να δει τα πάντα. Αυτό δεν μετράει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι βέβαια, αν θέλει να τον πάρει, αν θέλει να μην τον πάρει, έτσι, δεν αλλοί μόνο τον προσωπικό αριθμό, έτσι, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι δικαίωμα αναφέρεται του καθενός αναλόγως πώς βλέπει και πώς εκτιμά τα πράγματα.

Κάπου εδώ σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής και πλησιάζει η ώρα που θα δώσω τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά για να ακολουθήσει την δική της εκπομπή, κωδικό Εύη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM στους 103 και 6 πάντα. Μετά Δελτία Ειδήσεων θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus μετά την εκπομπή της Εύης. Δελτία Ειδήσεων θα έχουμε στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και αν χρειαστεί, θα κάνουμε και έκτακτες παρεμβάσεις. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Για οτιδήποτε και από τα μέτωπα των πυρκαγιών και όλα αυτά, θα ενημερώνεστε και από τα Δελτία Ειδήσεων του σταθμού. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγουδάκι έτσι εμβληματικό και με νόημα. Δώστε βάση στο στίχο. Θα καταλάβετε. Πάμε. Καλό βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πολλά τα νέα σήμερα. Θα ξεκινήσω από το πιο φρέσκο. Το πιο φρέσκο έχει να κάνει με μια ανάρτηση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, του πρώην εκπροσώπου τύπου του κόμματος της μη κάπα και μη γάμα. Πριν από 2 ώρες λοιπόν, ο κύριος Αυγερινός έκανε την εξής ανάρτηση. Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, οι εχθροί τα ξέρουν ήδη, ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, το οποίο τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής, εφοετάχθη λοιπόν προς το παρόν, επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές. Τι έγινε ρε παιδιά? Θα κλείνουμε τη λέξη μπαχαλό. Τι σας έλεγα εχθές? Εγώ την έχω κρίνει. Το αν την έκρινα γρήγορα και από άλλα πράγματα από τα οποία την κρίνει ο καθένας από εμάς. Εγώ την έχω κρίνει. Κάθομαι λοιπόν σε μια γωνίτσα και περιμένω να κοιτάζω. Ξέρετε τη γνωστή γωνίτσα μου. Έχω μια συγκεκριμένη γωνίτσα. Κάθομαι και παρακολουθώ. Αμήλυτη. Από εδώ και πέρα λοιπόν, σήμερα δεν είχα σκοπό ούτε καν αυτό να πω. Αλήθεια σας το λέω. Απλά ήρθε φάτσα κάρτα η είδηση της τελευταίας ώρας πριν την εκπομπή. Δεν μπορούσα να μην σας το αναφέρω. Θα νομίζατε ότι δεν το ξέρω. Θα αφήσω εδώ έτσι και μία πρόβλεψη και μετά θα σας πω για τη μεγάλη, για το μεγάλο φιάσκο που διαδραματίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή στην Αμερική, έτσι. Έχουμε τον Dr. Anthony Fauci σήμερα να απολογείται. Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Παρακολούθησα πάνω από 2 ώρες. Μιλάμε, μου ήρθε να σπάσω την οθόνη, έτσι. Θα σας τα πω όμως σιγά σιγά. Να κάνω λίγο μία πρόβλεψη. Ότι στο τέλος θα μείνουν μόνο οι μεγαλομανείς, οι αιμονικοί και απολύτως κανένας αξιόλογος μέσα σε αυτό το κίνημα, κόμμα, όπως θέλετε πέστε το, σε αυτή τη φούσκα η οποία ήδη έσκασε, αν ήταν μπαλόνι, έχει μείνει πολύ λίγος αέρας και στο τέλος θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει πολύ πολύ νωρίτερα. Υποψιάζομαι ότι μπορεί και να μην κατέβει σε εκλογές. Γιατί το πατατράκ θα είναι μεγάλο. Το 0,5 και το 1% δεν σε βάζει στη Βουλή. Έτσι. Ειδικά όταν δεν έχεις ούτε πρόγραμμα, ούτε σχέδιο, ούτε τίποτα που να χαρακτηρίζει ένα πολιτικό φορέα. Έχεις μόνο ευχολόγια. Αγάπη μόνο. Ειρήνη παντού. Αυτά τα λένε και στα καλλιστεία. Άμα ρωτήσεις τις συμμετέχουσες, αυτά θα πούνε. Ειρήνη παντού, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έτσι δεν γίνεται κόμμα. Ούτε κίνημα, ούτε τίποτα σοβαρό για σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει. Τα φρουφρού και τα αρώματα στο τέλος εξαφανίζονται και αυτό που μένει είναι η ουσία. Και η ουσία εδώ, στο συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, είναι μηδενικής αξίας.
Γνώμη μου. Πρόβλεψη ήταν. Θα το δούμε αν θα υπάρχει σε λίγους μήνες. Τι λίγους μήνες, σε κάνα μήνα από τώρα. Πάμε τώρα να σας πω τι άκουσα πάνω κάτω στην απολογία του Άντονι Φάουτσι στην Αμερική αυτή τη στιγμή μπροστά στην Επιτροπή της Γερουσίας. Και γιατί εκνευρίστηκα τόσο. Συνοπτικά, ό,τι μπόρεσα, σημείωσα σε ένα χαρτί. Ακούστε ερωτήσεις που του κάνανε και τι απαντούσε. Τι φραπές, τι χασάπης. Εδώ πέρα μιλάμε για απάντηση φοβερή. Ερώτηση. Κύριε Φάουτσι, είχατε εκατομμύρια. Έχετε βγάλει εκατομμύρια στη ζωή σας. Έχετε πάρει χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων από το 2014 έως και το 2020. Γιατί δεν σταματήσατε και συνεχίσατε στον καιρό της πανδημίας αποσκοπώντας να βγάλετε άλλα τόσα όσα βγάλατε σε όλη σας τη ζωή? Ερώτηση. Απάντηση. Ασκώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση. Δόκτωρ Φάουτσι, τι έχετε να πείτε για τις χιλιάδες αυτοκτονίες που είχαμε στον καιρό της πανδημίας? Τι έχετε να πείτε για τις χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείσατε μέσα στον καιρό της πανδημίας? Τι έχετε να πείτε στις οικογένειες που αναγκάσατε να φοράνε μάσκα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι όταν υπήρχαν μόνο με τα μέλη της οικογένειάς τους μέσα σε αυτό? Τι έχετε να πείτε για τη μητέρα που έβγαλε τα παιδιά της να παίξουν ποδόσφαιρο και συνελήφθη από αστυνομικούς γιατί είχε παραβιάσει το lockdown? Απάντηση του Φάουτσι. Ασκώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος μπλα μπλα μπλα μπλα. Την ίδια φράση. Κύριε Φάουτσι, τι έχετε να πείτε για τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν τη συμβουλή σας να εμβολιαστούν ξανά και ξανά και πέθαναν μετά από εμβολιασμό? Ούψ. Διασκώ το δικαίωμα να παραμείνω σιωπηλός. Την ίδια φράση. Έτσι. Ο ίδιος γερουσιαστής, επειδή εκνευρίστηκε όσο εκνευρίστηκα και εγώ φαντάζομαι, μετά από ένα 20λεπτό που του έκανε ερωτήσεις και αυτός επαναλάμβανε αυτή τη φράση, την οποία την άκουσα πάνω από 100 φορές, φανταστείτε, σε 2 ώρες, του λέει, κύριε Φάουτσι, τι χρώμα ακριβώς έχει το χαλί που υπάρχει μπροστά σας? Και απάντησε το ίδιο. Διατηρώ το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλός σύμφωνα με την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέστε μου. Όχι μετά. Δεν σας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι? Και φυσικά στο τέλος γυρνάει και του λέει, ελπίζω να πληρωθείτε για τα εγκλήματά σας κάπου, κάπως, κάποτε. Γιατί εδώ, στη γη, προσλάβατε τον πιο ακριβό και τον καλύτερο δικηγόρο του κόσμου, που ελπίζω να τον πληρώνετε, κύριε Φάουτσι, καλά, για να είστε στο απειρόβλητο. Κάποια στιγμή όμως ελπίζω να πληρώσετε για τα εγκλήματά σας. Και εκεί σταμάτησε η ομιλία του συγκεκριμένη. Τον είπανε μεγαλομανή. Τον είπανε δολοφόνο. Τον είπανε... Α, είπανε ακόμα, ρωτήσανε και για τα πρωτόκολλα του θανάτου, να ξέρετε. Επίσης μιλήσανε και για όλη αυτή την παροδία του να πεθαίνει ένας άνθρωπος σε μια οικογένεια και να κάνουν όλο αυτό το θέατρο και να μην αφήνουν τους δικούς του ανθρώπους να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Υπόθηκε και αυτό. Επίσης τον ρωτήσανε φυσικά αν ήξερε ότι ο ιός έφυγε από εργαστήριο της Γιουχάν και αν ήξερε
ποιος χρηματοδοτούσε αυτό το εργαστήριο της Γιουχάν, όπως ποιος χρηματοδοτούσε στο Wisconsin το εργαστήριο, αλλά και στην Ολλανδία. Ο γερουσιαστής Rand Paul του έκανε και την άλλη ερώτηση. Χρηματοδότησε ποτέ τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας για την ευλογιά των πιθήκων με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας? Και εκεί απάντησε το γνωστό. Μετά από τη συμβουλή του δικηγόρου μου, αρνούμε να απαντήσω βάσει των δικαιωμάτων μου, της πέμπτης τροπολογίας του συντάγματος, μπλα μπλα μπλα, το ίδιο το παραμυθάκι. Άλλη ερώτηση ήταν, στην οποία φυσικά δεν απάντησε. Δόκτωρ Φάουτσι, θα θέλατε τουλάχιστον να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση για εμάς σήμερα και να μας ενημερώσετε εάν έχετε αλλάξει γνώμη σχετικά με το εάν τα ωφέλη για την αύξηση της λειτουργικότητας υπερτερούν των κινδύνων? Διατήρησε το φραπές. Θα σας λέω φραπές να καταλαβαίνετε. Έγινε και ιστορία, γιατί ο Rand Paul προσπάθησε να διώξει έναν από τους δικηγόρους του, του Φάουτσι, ο οποίος ήταν προκλητικός, και τελικά τον έδιωξε, έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η προγραμματισμένη ακρόαση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Paul, ο γερουσιαστής αυτός, δημοσίευσε αυτό που περιέγραψε ως ημερολόγιο του Φάουτσι, ένα έγγραφο άνω των 1.100 σελίδων που χαρακτηρίζεται ως αποκάλυψη των εσωτερικών συγκρούσεων του Φάουτσι σχετικά με τη θεωρία της διαρροής στο εργαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο ημερολόγιο αυτό περιέχονταν και κάποιες καταχωρήσεις για τον Τραμπ, τον οποίο συμβούλευε στενά κατά τις πρώτες μέρες της πανδημίας, πρώτες μέρες, καλά λέμε τώρα, και περιέγραψε τον πρόεδρο ως αφελή, τρελό, απελπισμένο, αδέξιο, ανίκανο, ηλίθιο, ότι είναι σε πραγματική αμηχανία, εντελώς τρελό και πραγματικά έναν ενοχλητικό έφηβο. Και νομίζει ότι θα του τα συγχωρέσει ποτέ αυτά ο Τραμπ. Για να δούμε. 85 χρονών βέβαια, τι να σε κάνουν να σε βάλουν φυλακή? Τι να σε κάνουν, 85 είναι. Και μέχρι τελευταία στιγμή θέλει τον πικικίνι. Και το χειρότερο, είναι αμετανόητος. Αυτό είναι το χειρότερο. Και αν λάβουμε και υπόψη μας την κατάληξη του φραπέ και του χασάπι, μάλλον δεν πρόκειται ούτε αυτός να πάει ποτέ φυλακή. Φυλακή. Ξέχασα να σας πω όμως και κάτι άλλο που τώρα σιγά σιγά μου έρχονται στο νου, δεν πρόλαβα να τα σημειώσω όλα. Έγινε ερώτηση και για τα φάρμακα κατά του κορονοϊού. Αναφέρθηκε και η ιβερμεκτίνη και η υδροξυλοχλωροκίνη που δουλεύανε, το ξέρανε και θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν, αλλά ο Φάουτσι το απέκρυψε και μάλιστα οργάνωσε και ένα δίκτυο παραπληροφόρησης ώστε να αποφεύγει ο κόσμος αυτές τις δύο ουσίες, γιατί δήθεν έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, το θυμάστε? Γιατί δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν τόσα πολλά εμβόλια, έτσι δεν είναι? Το δηλώσανε ξεκάθαρα. Γιατί να φέρουμε τα φάρμακα, λες και έχει καμία σχέση το εμβόλιο με το φάρμακο? Δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν παράλληλα? Αλλά σου λένε οι πονηροί, άμα έχεις το φάρμακο θα περιμένεις, άμα κολλήσεις κορονοϊό, τότε να πάρεις το φάρμακο και δεν θα κάνεις το εμβόλιο. Είναι τέτοιοι δολοφόνοι λοιπόν. Ρωτήθηκε και γι' αυτό και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τελικά με όλα αυτά που έκαναν, το είπε και κάποιος γερουσιαστής από αυτούς που έκαναν τις ερωτήσεις, με όλα αυτά που έκαναν, τελικώς στα μάτια του κόσμου έχει πέσει κατά πολύ η ιατρική κοινότητα, έχει πέσει η εμπιστοσύνη του κοινού στους γιατρούς. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον γιατρό σε μια κρίσιμη κατάσταση,
της υγείας σου, ποιον θα εμπιστευτείς? Αυτά έκαναν, αυτά τα εγκλήματα έκαναν. Εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν απολογείται για τίποτα. Και με πρωθυπουργό τον Κουραμπιέ, υπουργό υγείας τον Μπίπη και πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τη Ματίνα, το Ματινάκι, αλλά και πρόεδρο του ΕΟΔΗ Βασιλακόπουλο, δεν θα κουνηθεί φίλο. Δεν αγχώνονται για απολύτως τίποτα. Ξέρουν αυτοί. Έχουν συνοχή. Έτσι είναι όλες οι συμμορίες. Είναι του ομερτά και της αλληλοϋποστήριξης και της συνοχής. Λοιπόν, σημειώστε τώρα μια ημερομηνία. 27 Ιανουαρίου 2027. Είμαστε στην Ελλάδα 2.0, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον? Πάμε να κάνουμε τώρα μια πρόβλεψη. Όχι, η πρόβλεψη δεν είναι δική μου. Φυσικά και τη διάβασα. Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Γιατί και άλλες φορές έχουν δώσει ημερομηνίες και δεν πέφτουν πάντα μέσα. Γιατί είμαστε και ένα κράτος που αναβάλει. Πολλές φορές επαόριστον, ευτυχώς, μερικά πράγματα. Στις 27 Ιανουαρίου, λοιπόν, το 2027, όπως διάβασα στα παραπολιτικά, δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, αναστέλλεται οριστικά η ησυχία μας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε να μας χαρίσει το gov.gr Messenger, βρε. Τι είναι αυτό? Μας το πλασάρουν σαν το κεντρικό ψηφιακό ταχυδρομείο του κράτους. Wow. Με το έτσι θέλω, ρε παιδί μου, θα μας στέλνουν μηνύματα. Με το έτσι θέλω. Δηλαδή και στου βουγιού το κέρατο να κρυφτούμε, θα ακούμε το beat beat αν έχουμε κάνει το λάθος και πάρουμε το κινητό μαζί μας. Ούτε από το 112 θα γλιτώσουμε, ούτε από το gov.gr Messenger. Όπου και αν κρυφτούμε, θα μας βρίσκει το beat beat. Μέχρι σήμερα, για να μας ενοχλήσει η εφορία, η άλλη υπηρεσία που χρωστάμε ως επιτοπλίστων, έπρεπε να συντονιστούν 15 διαφορετικές υπηρεσίες. Τώρα, όλα νοικοκυρεμένα. Το κράτος θα αποκτήσει το σούπερ όπλο του. Αν κάνεις μία αίτηση, το gov.gr Messenger θα σου στέλνει μήνυμα στη θηρίδα σου. Δεν το είδες? Θα σου χτυπάει το gov.gr wallet. Δεν το είδες και αυτό? Έχουμε τις push notification στο κινητό. Δεν το άνοιξες? Θα σου έρθει SMS, mail, Viber. Θα το δεις όπως και να έχει. Θα φτάσουμε στο σημείο να ανοίγουμε το ψυγείο μας το βράδυ. Ξέρετε, εκείνες τις λιγουρίτσες τις βραδινές. Και θα βλέπουμε στην οθόνη του καταψύκτη υπενθύμηση. Λίγη προθεσμία για την ανανέωση της κάρτας σου. Παράδειγμα, λέω. Το καλύτερο ποιο είναι? Λένε ότι το σύστημα υποστηρίζει και αμφίδρομη επικοινωνία. Διαδραστικό θα το κάνουν πάλι. Δηλαδή, αν ο φορέας το επιτρέψει, θα μπορείς να απαντήσεις. Φαντάσου τώρα. Να σου στείλει το δημόσιο ένα μήνυμα και να απαντάς εσύ. Όχι τώρα, οδηγάω. Αδερφέ, είμαι σε διακοπές. Στείλα από Δευτέρα. Φυσικά δεν θα σου απαντάει, δεν θα σου ανταπαντάει κανένας. Θα έχουν βάλει ρομπότ από εκείνα που ξέρεις. Αν θέλεις το τάδε, πάτα το 1, πάτα το 2, πάτα το 3. Εκεί θα πάμε. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα θα είμαστε απασχολημένοι με τα gov του Υπουργείου Ψηφιακής Αποβλάκωσης. Είπαμε, έκανα ολόκληρη εκπομπή. Ροκανίζουν το χρόνο μας. Με τι? Ως επιτοπλίστων με μπούρδες. Για να μας έχουν απασχολημένους. Λες και μας μισούν. Τι λες? Μας μισούν. Ας προχωρήσουμε όμως σε όλο το σκηνικό, γιατί υπάρχει κι άλλο σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, αν θα μπορείς να απαντήσεις, να πάρεις το μήνυμα, να απαντήσεις. Υπάρχει και μία παγίδα. Τα μηνύματα θα έχουν κατά βάση ενημερωτικό χαρακτήρα. Εκτός αν περιέχουν σύνδεσμο για το επίσημο έγγραφο στη θηρίδα σας. Εκεί αλλάζουν όλα. Αν πατήσεις το link και διαβάσεις το μήνυμα,
Το σύστημα καταγράφει. Αναγνώστηκε. Άρα, από εκείνο το δευτερόλεπτο και έπειτα, αρχίζει να τρέχει η προθεσμία να πληρώσεις. Να ενσταθείς, να τρέξεις ή να κλάψεις με μαύρο δάκρυ, έτσι. Παλιά τουλάχιστον είχες τη δικαιολογία, μα δεν ήμουνα σπίτι. Δεν πήρα τη συστημένη επιστολή ή την έφαγε ο σκύλος. Κάτι τέλος πάντων. Τώρα, αν κατά λάθος σκρολάρεις το κινητό σου μισοκοιμισμένος και πατήσεις το notification του gov.gr.messenger, θεωρείσαι νομικά ενήμερος. Το κράτος θα λέει, το είδες. Στις 3:35 η προθεσμία έλυγε σε 10 ώρες. Ε, τελειώ. Για το καλό σου βρε, για την ενημέρωσή σου είναι όλα. Και για να είμαστε σίγουροι ότι η σχέση μας με το κράτος είναι παντοτινή, τα προσωπικά μας δεδομένα, αφημί, άμκα, προσωπικός αριθμός, ταυτότητες, προτιμήσεις, τα κλικ που κάνουμε στο Facebook, θα κρατούνται στα αρχεία τους για μία ολόκληρη δεκαετία. Το Facebook κρατάει τα δεδομένα σου για να σου πουλάει ένα φόρεμα, παπούτσια, και το gov.gr θα τα κρατάει για να θυμάται τη συμπεριφορά σου. Και όλα δεν τελειώνουν με το gov.gr.messenger. Προχωράμε και στο Element Bot. Τι είναι αυτό? Απόλυτη παράνοια, έτσι. Εκεί δεν υπάρχει μόνο γραφειοκρατία και σου ροκανίζω το χρόνο ανελέητα. Υπάρχει και μπόλικη επιστημονική φαντασία. Δημοσιεύτηκαν, λέει, και αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση γεφύρωσης. Προσέξτε τι μας ζητάνε να κάνουμε. Για να συνδέσεις, λέει, την εφαρμογή Element με το Facebook Messenger, πρέπει να κάνεις τα απλά, πολύ απλά και κατανοητά βήματα που τα καταλαβαίνεις. Είναι σίγουροι ότι τα καταλαβαίνουμε. Βήμα πρώτο, ανοίγεις το Element, πατάς το συν, πηγαίνεις στην ενότητα άτομα, εκεί πληκτρολογείς το όνομα του bot. Τι όνομα? Κάτι απλό όπως My Name Server, ξέρω εγώ. Βέβαια το ακριβές όνομα πρέπει να στο έχει δώσει ο διαχειριστής του κεντρικού διακομιστή matrix του οργανισμού σου. Στο δεύτερο βήμα, ανοίγει το chat με τον bot. Τι κάνεις? Του γράφεις. Γεια σου. Ναι, πρέπει να χαιρετήσεις τον bot για να φιλοτιμηθεί να ξυπνήσει. Αν του γράψεις καλημέρα, μπορεί και να σε αγνοήσει. Μετά πληκτρολογείς help, βοήθεια, για να δεις τις εντολές. Στο τρίτο και τέταρτο βήμα, γράφεις login μαζί με το email σου και μετά σου ζητάει να πληκτρολογήσεις τον κωδικό σου στο Facebook μέσα στο chat του bot. Την ώρα που η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος φωνάζει 20 χρόνια τώρα, μη δίνετε τους κωδικούς σας σε bots, έρχεται η οδηγία και σου λέει, βάλ τον εκεί, έμπιστο είναι το bot. Και τι γίνεται όταν τα βάλεις όλα αυτά? Το σύστημα ρουφάει τις επαφές σου από το Facebook και τις πετάει μέσα στο Element. Αυτή είναι η ψηφιακή μας μοίρα. Έτσι. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα κράτος που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας παγιδεύσει ψηφιακά και μας στέλνει ειδοποιήσεις παντού και μετράει δευτερόλεπτα από τη στιγμή που, που πάτησες το link και έλαβες την ειδοποίηση, και από την άλλη πλευρά ένας πολίτης που προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το γεφύρωμα του bot με το element, τη γεφύρωση του matrix δηλαδή, και τα έχει χαμένα. Αλλά αυτός είναι ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός, μωρέ. Εγώ θα έλεγα, αν στις 27 Ιανουαρίου του 27 χτυπήσει το κινητό μας, μην το κοιτάξουμε, μην πατήσουμε το link, και αν δούμε κανένα bot να μας ζητάει το κωδικό μας, απλά πληκτρολογούμε μη διαθέσιμο ή κάτι και τρέχουμε μακριά. Αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αρνηθήκαμε τον προσωπικό αριθμό, δεν τον αποδεχτήκαμε, τον στείλανε. Εγώ βλέπω να μας στέλνουν και την ψηφιακή ταυτότητα, εσείς τι λέτε? Να μας περιμένει σε καμιά θηρίδα. Ε, άμα πολύ αρνηθούμε,
άμα παραμείνουμε το 70% να μην θέλει ψηφιακή ταυτότητα, αλλαγή ταυτότητας, τι θα κάνουν, δεν θα βρούνε τρόπο, λέτε? Θα μας το στείλουν σε κανένα γκόβ και θα σου λένε δεν μπορείς να κάνεις το καθαριστικό σου. Αν δεν ταυτοποιηθείς με την ψηφιακή σου ταυτότητα, δεν μπορείς να βγάλεις σε καθαριστικό στην εφορία και θα μπαίνει πρόστιμο. Επειδή είναι σατανισμένοι, κάπως έτσι φαντάζομαι το μέλλον μας. Μόνο με απειλές, με εκβιασμούς, εκτός και αν φύγει αυτή η σατανική εγκληματική οργάνωση που μας έχει κατσικωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, προσέχετε με τα σχόλια. Τα βλέπω τα πικρόκολα, τα βλέπω. Δεν θα απαντήσω για πολλούς λόγους. Πολλές φορές δεν θέλω να ξεκινάω συζητήσεις οι οποίες δεν θα καταλήξουν πουθενά, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και ο καθένας έχει κατασταλάξει με τις απόψεις του και είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να του αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Ειδικά μετά από μία ηλικία και έπειτα, δεν μπορείς να του αλλάξεις ούτε τρόπο σκέψης, ούτε τρόπο συμπεριφοράς, ούτε τίποτα. Τα προσβλητικά σχόλια ούτε καν μπαίνω στον κόπο να τα αφαιρέσω. Τα αφήνω εκεί για να τα βλέπουν οι άλλοι το πώς κάποιοι βγαίνετε και μιλάτε. Για έναν άνθρωπο σαν εμένα που έχει κάνει και ένα τεράστιο αγώνα και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να κάνει μέσα από αυτό το σταθμό εκπομπές για όλους εσάς. Θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο παρά να ψάχνω 4-5-6 ώρες θέματα που μας αφορούν όλους και να τα αναλύω μέσα από την εκπομπή μου. Θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο πιο δημιουργικό για τον εαυτό μου. Συνεχίζω και επιλέγω να σας ενημερώνω. Αλλά μερικοί είστε αχάριστοι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βγάζετε χολή. Το βλέπω και σε άλλες, μην φανταστείτε. Δεν είμαι, εντάξει, πολύ σπάνια σε μένα συμβαίνει. Αλλά το βλέπω σε άλλους. Δεν σας αρέσει μια ανάρτηση. Μη σχολιάζετε, προσπεράστε την ρε παιδιά. Είναι ανάγκη δηλαδή να βγάζετε την κακία σας. Πώς η κακία πια σε αυτόν τον κόσμο. Χαλαρώστε λιγάκι. Σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα όταν γράψετε ένα άσχημο σχόλιο σε κάποιον. Αισθάνεστε καλύτερα. Πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι αυτό. Πόσο κομπλεξισμός υπάρχει μέσα σε αυτό. Άκουγα την εκπομπή του Γρηγόρη μας το μεσημέρι, τόλμησε κάποιος και πήρε τηλέφωνο μόνο και μόνο για να πει το Γρηγόρη και το σταθμό ότι είναι ο Γρηγόρης, ότι είναι ο πορτοσάλτε του Βελόπουλου, γιατί νόμιζε ότι ο σταθμός ανήκει στο Βελόπουλο, και μετά να προσβάλλει το Σερέτη. Αν δεν σου αρέσει ρε άνθρωπέ μου αυτά που λέει ο Γρηγόρης, άλλαξε σταθμό. Μπαίνεις και στον κόπο για να πετάξεις τη χολή σου. Δηλαδή πώς αισθάνεσαι τώρα από την ώρα που έκανε την εκπομπή ο Γρηγόρης μέχρι τώρα? Πώς αισθάνεσαι, καλύτερα? Αν σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, να ανοίγω και εγώ γραμμές, να μπαίνεις να βρίζεις και εμένα και να με λες και εμένα φερέφορο του Βελόπουλου. Εγώ θα ακούσω πολύ χειρότερα, γιατί κατέβηκα και στην πολιτική, φανταστείτε. Δηλαδή κατέβηκα και με την Ελληνική Λύση δύο φορές, όχι μία. Είμαι δίσεξαμαρτίν εγώ. Φανταστείτε πόσα θα ακούσω εγώ από έναν τέτοιο άνθρωπο. Ρε παιδιά, χαλαρώστε. Πραγματικά χαλαρώστε μερικοί. Δεν σας φταίει για τη ζωή σας, δεν σας φταίει ούτε ο Γρηγόρης, ούτε η Εύη, ούτε ο Στέφανος, ούτε κανένας. Δεν σας φταίμε εμείς. Ψάξτε το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι μέσα σας ως επιτοπλίστων. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας. Και μετά θα δείτε πώς θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τους γύρω σας. Θα αλλάξει ριζικά, πιστέψτε με. Βρείτε τα πρώτα με τον εαυτό σας. Μαλώστε τον, κανακέψτε τον, πηγαίνετε τον εκδρομή, άμα δεν αισθάνεται καλά, σε μια ωραία παραλία να κοιτάξετε το ήλιο βασίλεμα. Κάντε κάτι για τον εαυτό σας. Δεν μπορεί να κουβαλάτε τόσο δηλητήριο μέσα σας. Αυτή η τοξικότητα κάνει πρώτα απ' όλα κακό στον εαυτό σας. Πρώτα απ' όλα κακό στον εαυτό σας. Ο άλλος ένα σχόλιο ακούει από ένα βλάκα. Λέω τώρα, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Γενικά, ένα σχόλιο από ένα βλάκα, τον οποίο ούτε τον ήξερε, ούτε θα τον θυμάται και ούτε του επηρεάζει τη ζωή. Του επηρεάζει ένα ελάχιστο μισό λεπτό. Κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα παραμένει η κακία σε αυτόν και όχι στον πληγόμενο,
ή τοξικότητα ή κακή συμπεριφορά ή κακή διάθεση κτλ. Κτλ. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Αντί να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, πολύ δύσκολες για όλους μας, κοιτάζουμε πώς να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Βλέπω και κάτι άτομα τα οποία από τις 100 αναρτήσεις τους οι 98 είναι εναντίον της ελληνικής λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου. Λες και αυτός φταίει για το χάλι στο οποίο ζούμε, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια. Λες και φταίει ο Βελόπουλος. Στο Βελόπουλο σου λέει θα ξεσπάσω εγώ. Εμένα αυτό. Εμονή. Και έχω ξαναπεί ότι οι εμονές εμπίπτουν σε ένα από τα συμπτώματα που χρήζουν ψυχιατρικής θεραπείας. Με χάπια. Οι εμονές, ψάξτε να δείτε, είναι ψυχαναγκαστικά σύνδρομα που χρειάζονται θεραπείας. Δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέω, πρώτα να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Εμείς τι κάνουμε. Να φτιάξουμε τον εαυτό μας. Και μετά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους απέναντι, με τον τρόπο που πιστεύουμε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα λίγο στον Elon Musk, τον αιμονικό δεν τον λες αυτόν, τον λες όμως μεγαλομανή. Αυτός ζει σε άλλο κόσμο, στην καρακοσμάρα του. Ο προφήτης του μέλλοντος λοιπόν, ο άνθρωπος που θα μας πήγαινε στον Άρη, αλλά ακόμα παλεύει να φτιάξει τα Τέσλα σωστά, να μην εκρήγνεται, να λειτουργούν τα φλάς σωστά, βγήκε και έκανε σε ένα βιντεάκι μια δήλωση, έμεινα κάγκελο. Μιλώντας στο Economist, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο. Το χαρμόσυνο νέο είναι ότι σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, θα καταργήσει την ανάγκη για χρήματα. Ναι, καλά ακούσατε. Σε 10 μόλις χρόνια, δηλαδή ζήτημα να έχουμε 2036, και το χρήμα θα είναι τόσο αχρίαστο όσο ένα CD player αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Γιατί λέει τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγουν τα πάντα σε τόση αυθονία που όλα θα είναι σχεδόν δωρεάν. Και όλοι θα έχουμε πρόσβαση σε όλα. Κοίτα να δεις τώρα τι μου έρχεται στο νου. Μου έρχεται στο νου η φράση «Δεν θα σου ανήκει τίποτα». Και θα είσαι ευτυχισμένος. Προς τα εκεί το πάνε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Κοίτα να δεις ένα παράδεισο που μας υπόσχεται ο Elon Musk. Ποιος μας υπόσχεται... Κοιτάξτε τώρα το περίεργο, έτσι. Ποιος είναι αυτός που μας υπόσχεται ένα κόσμο χωρίς χρήματα? Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Τέλειο. Άρα για όλους εμάς είναι. Μάλλον για όλους εμάς είναι. Βγήκε και μας είπε ξεκάθαρα ότι τα χρήματα σε λίγο δεν θα έχουν καμία σημασία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, σε καμιά πενταετία είχε προνοήσει ο ίδιος προφήτης, και τα ρομπότ θα φτιάχνουν τα πάντα, δεν μας είπε όμως ποιος θα κατέχει αυτά τα ρομπότ. Η ανθρωπότητα? Θα γίνουν κοινό κτήμα όλων? Ή μήπως θα ανήκουν στον ίδιο το Zuckerberg και 3 εταιρείες στη Silicon Valley? Εδώ είναι που γελάνε και οι πέτρες, έτσι. Αλλά και σίγουρα αν ακούνε και κάποιοι οικονομολόγοι. Γιατί τι μας λέει ο Elon Musk? Ότι θα εξαφανίσει το κόστος παραγωγής. Ωραία. Τα ρομπότ τι θα τρώνε? Αέρα κοπανιστό? Δεν χρειάζονται ενέργεια τα ρομπότ? Δεν χρειάζονται γη για να στηθούν τα εργοστάσια? Δεν χρειάζονται λίθιο? Όχι ηλίθιο. Λίθιο. Χαλκό.
σπάνιες γεές και κυρίως νερό για να ψύχονται οι σέρβερς. Δεν τα χρειάζονται αυτά τα ρομπότ? Τι, θα τρέφονται με ενέργεια του σύμπαντος? Ε, συμπαντική? Πώς ακριβώς το εννοεί? Τα έχει σκεφτεί όλα αυτά ή απλά έτσι λέει? Όταν είσαι πολύ εκατομμυριούχος, ξέρεις, λες και καμία μπούρδα. Ε, το είπε, σου λέει αυτός. Δεν ψάχνει να δει ο άλλος αν είπες μακακία. Σου λέει, το είπε ο τάδε, άρα ισχύει, τέλος. Μα ακόμα κι αν η τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάσει το πιο εξελιγμένο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, μέσα σε ένα... σε 5 δευτερόλεπτα, το νερό στον πλανήτη θα παραμένει συγκεκριμένο. Η ενέργεια θα κοστίζει. Πώς ακριβώς θα καταργηθεί το χρήμα όταν η σπανιότητα των φυσικών πόρων θα είναι μεγαλύτερη από ποτέ? Ε? Εκτός κι αν ο Έλον Μάσκ εννοεί ότι θα ζούμε τότε όλοι σε ψηφιακά κουτιά, θα τρώμε συνθετικό πολτό και θα είμαστε πλούσιοι επειδή θα έχουμε δωρεάν πρόσβαση σε ατελείωτα βίντεο στο TikTok. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα φαντάζεται, έχει μεγάλη φαντασία πάντως, αυτό του το αναγνωρίζω. Όμως το πιο απολαυστικό σημείο του βίντεο είναι εκείνο το οποίο παραδέχεται μετά από όλη αυτή την φλιαρία, τη φλιαρία της επιστημονικής φαντασίας, ότι αναγνωρίζει λέει, ότι δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα. Και εκεί είναι που λες, καλά τόση ώρα τι άκουγα ρε παιδιά. Έχανα το χρόνο μου πάλι, το χρόνο μου έκανα πάλι. Δηλαδή τι μας λέει? Σε 10 χρόνια καταργούνται τα λεφτά, πώς θα φάτε? Πώς θα πληρώνετε το ρεύμα, το νίκιο? Πώς θα καταναίμονται τα αγαθά? Δεν έχω ιδέα. Θα τα βρούμε στην πορεία, μωρέ. Trust me. Ε? Trust me. Trust me, bro. Είναι η κλασική τακτική της τεχνολογικής ελίτ. Τάζουμε τα πάντα για το μέλλον. Θυμάστε, το Σαμαρά. Δωρεάν Wi-Fi για όλους. Ξεχνιούνται αυτά. Κάνουμε τα πάντα. Καταστρέφουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά ούτως ή άλλως σου λέει, στο μέλλον οι θέσεις εργασίας θα είναι λιγοστές, γιατί τα ρομπότ θα κάνουν τις περισσότερες εργασίες, ε? Άρα μην παραπονιέσαι, μωρέ, κάτσε εκεί πέρα στον καναπέ. Κάτσε, μην κουνιέσαι. Ούτως ή άλλως η εξέλιξη σε έχει προλάβει. Δεν την προλαβαίνεις. Άρα κάτσε εκεί. Πιάσε αράχνες στον καναπέ. Άρα γιατί να παλέψω, γιατί να πολεμήσω, ε? Και αν τους πεις και τίποτα, σταματήστε βρε αυτό που κάνετε, δεν είναι υπέρ του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι βιώσιμη κατάσταση αυτό που πάτε να φτιάξετε με την εισαγωγή τόσης τεχνολογίας. Είπαμε, η τεχνολογία είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος την τεχνολογία, και να παραμερίζεται κιόλα η ζωή του από την τεχνολογία. Θα σου πούνε αναχρονιστικός, ε? Είσαι κολλημένος στο παρελθόν, δεν έχεις όραμα όπως ο Κουραμπιές, Ελλάδα 2.0, ωραία δεν ακούγεται, ε? Ελλάδα 2.0, αλλά οι λογιστές αυτή την εποχή, έχω να σας πω ότι πάλι μαρτυρούν, γιατί το σύστημα κολλάει σε αυτή την Ελλαδάρα 2.0. Το σύστημα κολλάει, το TaxNet κολλάει, το Gov κολλάει, όλα κολλάνε. Και άμα κοπεί και το ρεύμα, κολλάνε επί 10 ή για 10 μέρες, όχι μόνο για 10 ώρες. Ε, αλλά άμα τους πεις και τίποτα, είσαι παλιωμοδίτης. Ο κόσμος αλλάζει και εξελίσσεται. Το ότι ο εγκέφαλος φυραίνει με όλα αυτά, θα στο πούνε ποτέ? Σκέψου ότι παλιά είχες την ικανότητα να θυμάσαι 10 τηλέφωνα σταθερά απ' έξω, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργούσε, δούλευε, απομνημόνευε σαν ένα πολύ καλό
υπολογιστή με τεράστια μνήμη. Πλέον δεν μπορείς ούτε να θυμηθείς το κινητό της μάνας σου απ' έξω. Και μιλάω και για μένα. Μη φανταστείτε. Δεν ξέρω σε καμία περίπτωση ούτε τον εαυτό μου από αυτά. Ο εγκέφαλος όταν δεν εργάζεται, φυραίνει. Φυρόμυαλος, έτσι γίνεται. Αυτό θέλουνε. Όσο ο εγκέφαλος φυραίνει, τόσο και εσύ αδρανείς. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, θα τα κάνουμε σε άλλη εκπομπή.

Μπορεί και αύριο. Μπορεί και μεθαύριο, θέλω να πω, Παρασκευή. Τελικά, επειδή σας έλεγα για τον Elon Musk όμως τώρα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό το σενάριο που περιγράφει ο Musk δεν είναι μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Είναι παραμυθάκι ωραίο για να τροφοδοτεί τις μετοχές των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τίποτε παραπάνω προς το παρόν. Αν σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη εξαλείψει κάτι, αυτό δεν θα είναι η ανάγκη για χρήματα. Θα είναι η μεσαία τάξη. Το χρήμα δεν θα εξαφανιστεί, απλώς θα συγκεντρωθεί σε ακόμα λιγότερα χέρια. Απλώς θα αυξήσει την ανεργία, απλώς θα αυξήσει την πείνα, απλώς θα αυξήσει το κακό μας το χάλι. Αυτό θα κάνει η τεχνολογική πρόοδος. Και το χρήμα θα συσσωρευτεί στα χέρια όλων αυτών που θα κατέχουν τα ρομπότ, τους αλγόριθμους και τις πηγές ενέργειας και τα data. Γιατί κάθε φορά που δισεκατομμυριούχοι σαν τον Elon Musk ή γενικότερα σαν αυτούς που μας τάζουν δωρεάν πράγματα, μας υπόσχονται ένα δωρεάν παράδεισο, συνήθως το λογαριασμό τον πληρώνουμε εμείς. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά και για σήμερα. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Κρατάτε γερά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στη μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες ηλικίες 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος 5 ετούς υποχρέωσης, έχασαν τη ζωή τους όταν, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναερίες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Αγία Τριάδα, στο Δήμο Σιτίας Λεύκης στο Λασίθι, καθώς και στην Μωρόν Ηρακλείου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Χαλκέλια Πλωμαρίου στη Λέσβο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν. Το 112 έστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους του Πλωμαρίου που εκένωσαν την περιοχή και κατευθύνθηκαν προς Άγιο Ισίδωρο. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο αντιμετωπίζοντας αρκετές διάσπαρτες εστίες. Τη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντιέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες, όπως χαρακτήρισε δυνάμεις, Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα, παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο ήταν χθες, το Αγαθονίσι επισκέφθηκε σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στους 18 οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, αγωνία για τους αγνοούμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 ως 7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 ως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Ποιος μιλάει για την ευρωπαϊκή σημαία? Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στα υπόλοιπα, έτσι πάει το θέμα. Καλησπέρα καταρχάς. Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Και μόλις διάβαζα προηγουμένως ότι ο υπέροχος ο Ρόντινγκ Μπίτον, αυτός ο φιλέλληνας, δώσμα το μηχανισμός της Βρετανικής, των Βρετανικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μόλις έγραψε ένα καταπληκτικό πόνημα, γιατί είναι φιλέλληνας ο άνθρωπος. Το πόνημα αυτό εδώ γράφει «Η Ευρώπη από το Μαραθώνα στη Μαριούπολη». Μα τι σχέση έχει, αδερφέ. Ο Μαραθώνας με τη Μαριούπολη. Τι δουλειά έχουν τα δύο, ε? Η ιστορία με την Ουκρανία θα ολοκληρώσει τον κύκλο αυτής της ανάπηρης αστικής δημοκρατίας σε αυτό το διαρκώς μετασχηματιζόμενο ευρωπαϊκό τουρλουμπούκι το οποίο λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και που κάθε άλλο παραδημοκρατική βεβαίως είναι. Δυστυχώς θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα στις μέρες μας. Προσέξτε τώρα κάτι, και γιατί το λέω πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και έτσι να φορέσουμε όλοι μαζί τους ζουρλομανδίες μας. Και να προσέξετε λιγάκι, γιατί είναι σημαντικό αυτό το οποίο θα ξεκινήσω την εκπομπή. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στα Ιωάννα για να γενιάσει δύο αποκατεστημένα Οθωμανικά μνημεία, το τζαμί της Καλούστιανης και το Οθωμανικό Λουτρό. Παρούσα βεβαίως και η κυρία Μενδώνη Τσιμεντώνη ναι. Και η Πολούσα. Πέντε κρίκη ένα ανάλυρο, παρακαλώ περάστε. Το σύνολο της πολιτισμικής περιουσίας της Ελλάδας, όλα στο... όλα στην παράδοση. Νερό, πολιτισμός. Θα μου πείτε, εμείς υπήρξαμε άξιοι? Πολύ φοβάμαι πως όχι. Το έχω πει πολλές φορές. Και δεν έχει καμιά μορφή, δεν έχει καν μάλλον την παραμικρή αίσθηση μιας οποιασδήποτε ικανοποίησης. Γιατί μόνο λύπη μπορούν να προκαλέσουν όλα αυτά. Πήγε λοιπόν η κυρία Τσιμεντώνη με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ήπειρος, Φωτισμός, Ανάδειξης, Δελτία Τύπου, με μνήμα στην ενίσχυση του πολιτισμικού τουρισμού. Ας πάνε κάποιοι να δουν το Οθωμανικό, το τζαμί. Και βεβαίως και τα Οθωμανικά λουτρά. Λοιπόν, κορδέλα, ψαλίδι, φωτογραφίες. Και εκεί μπροστά σε αυτό το αναστηλωμένο τζαμί, ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε τα εξής: τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε, προσέξτε, 1430, 2030. Εμείς διδαχθήκαμε, έτσι, ωραία, για να πως κάνει κιόλας το άλμα, το χρονικό και ιστορικό άλμα. Διδαχτήκαμε. Τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε. Άρα όλοι εσείς οι οποίοι είσαστε περίπου ανυπότακτοι, τίποτα γυρολόγοι, τίποτα που εσείς ας πούμε λέτε δεν θα περάσει ο οχτρός, ναι, κάτι έτσι τέλος ανθαρβάμονες, που το μόνο που θα πράξουν είναι να μας στείλουν στα φέρετρα με τη σημαία της Ευρώπης. Πώς περνάει τίποτα στο μυαλό αντίσταση, γιατί έρχονται και άλλες υπογραφές. Οπότε αν δεν διδαχθήκατε εσείς, εμείς έχουμε διδαχθεί, προσέξτε και εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι που μένετε, που παραμένετε αδιδακτοί. Διδαχθήκαμε, λέει, από την άλλους Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές, εξανθρωποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν μας την πέσουνε Τούρκοι, Αλβανοί, Βούλγαροι κλπ. Γιατί η ιστορία παραλαμβάνεται. Μην καθίστε, ρε παιδιά, και αντιταχθείτε. Θα αποφύγετε τις σφαγές τους εξανθρωποδισμούς και θα έχετε και προνόμια. Και εδώ δεν υπάρχει αστείο, διότι όντως θα υπάρξουν προνόμια και εκεί θα μετρηθούν άπαντες. Ποιο είναι το βασικό προνόμιο που θα έχει ο καθένας μας, σας? Σε περίπτωση κατάληψης ενός μέρους, ενός κράτους, όλοι οι κάτοικοι του πρώην κράτους, που ανήκαν δηλαδή στην Ελλάδα και θα ανήκουν, δεν ξέρω πού, Αλβανό, Τούρκο, Βούλγαρο, τέτοιο, απαλλάσσονται από όλα τα χρέη τους. Ω, ναι. Να, ένας τρόπος για να απαλλαχθούμε από τα χρέη μας, αφού δεν έχουμε τα κάκαλα να απαλλαχτούμε αλλιώς. Με ωραίο τρόπο. Και αντί να μιλάμε για μία συγκεκαλυμμένη υποταγή και υποτέλεια, να μιλάμε για μία πραγματική υποταγή και υποτέλεια που να έχει, και αντίκρισμα. Αυτό μας λέει κιόλας ο κύριος Τασούλας. Και συμπλήρωσε ότι προνόμια πήρε και το Ζαγόρι, Και αυτά τα προνόμια ήταν η διατήρηση της ιδιοτυπίας τους. Ιδιοτυπία, καλά, εξαιρετική λέξη. Προσέξτε κάτι, δεν είπε ελευθερία, είπε ιδιοτυπία. Ιδιοτυπία είναι το είδος που προστατεύεται. Το γραφικό, το τοπικό χρώμα, η παραλλαγή που της επιτρέπεται να επιβιώνει, δίχως να ενοχλεί. Και η Οθωμανική διοίκηση ποτέ δεν φοβήθηκε την ιδιοτυπία. Ίσα ίσα το αντίθετο. Την ενσωμάτωνε και τη διαχειριζόταν, οπότε μη φοβάστε. Ιδιοτυπικός. Μπορείτε να σωθείτε. Το Μιλιέτ αυτό ακριβώς ήταν. Η διαφορά ως εργαλείο διακυβέρνησης. Ο ετερόδοξος καταχωρισμός, φορολογημένος και ανεκτός στη θέση του. Αν πληρώνεται τους. Δεν ξέρω τι φόρους θα επιβληθεί, ας πούμε, στον νέο Έλληνα που έγινε νέο Τούρκος, ας πούμε. Αυτονομία είναι εκείνο που ασκείς. Ιδιοτυπία είναι εκείνο που σου αναγνωρίζουν, άρα εκείνο που μπορούν και να σου το πάρουν και πίσω. Εννοείται βεβαίως, διότι όλα αυτά είναι σε μια ρευστότητα. Εγώ θα επαναλάβω ότι τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμαχτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε και εκείνοι οι Έλληνες και εμείς μέχρι τώρα από την άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Λοιπόν, υπάρχει ένα έγγραφο λοιπόν, είναι ο ορισμός του Σινάν Πασά, Μπέιλερ Μπέι της Ρούμελης, γραμμένος στα ελληνικά, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου του 1430, σωζόμενος στο Σιναϊτικό κώδικα, εκδεδόμενος από τον Κωνσταντίνο Άμαντο στα υπηρώτικα χρονικά του 1930. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο παράδοση ελληνικής πόλης στους Οθωμανούς και γι' αυτό αξίζει και όλες να το δούμε με προσοχή. Ο Σινάν το έστειλε στους κατοίκους πριν από την άφηξή του και εξηγούσε τι θα τους περιμένει αν παραδοθούν και τι αν δεν παραδοθούν. Και βεβαίως η παράδοση δεν προέκυψε από κάποια συνέλευση του λαού, διότι όπως καταλαβαίνετε οτιδήποτε θα παραδώσουν, ας πούμε, δεν θα προέκυψε από μια συνέλευση, δεν θα μας ρωτήσουν. Γιατί μπορεί να μας πιάσει κανένα συναισθηματισμός περίεργος, ας πούμε, και να πούμε όχι. Μάλιστα. Προέκυψε από τις συνεννοήσεις που έγινε μεταξύ του Σινάν με το Μητροπολίτη και τους Έλληνες και Σέρβους άρχοντες της πόλης, και ο ορισμός δεν εξασφάλιζε προνόμια σε όλους τους Γιαννιώτες, αλλά ονομαστικά στο Μητροπολίτη και στους εντιμότατους άρχοντες, δηλαδή στους ίδιους που διαπραγματεύτηκαν. Οι υπόλοιποι καλύφθηκαν από μια γενική εγγύηση όσο κρατούσε. Και οι διαπραγματεύσεις κάλυπταν τις περιουσίες τους, αυτών των κυριών, με το όνομά τους. Να στηρίζει τον Τασούλα να διαπραγματευτεί, όπως και τον Μητσοτάκαρο, όπως τον Γεραπετρίκατο, τον Γεραπετρί Κατάρατο ή τους υπόλοιπους αυτούς, όλους τους ωραίους ανθρώπους, τον κύριο Παπασταύρου. Θα πρέπει να γράψω ένα σενάριο που να λέγεται Παπασταύρου και Υιός, κατ' παλιά αντιγραφή του Δελισταύρου και Υιός. Αυτό μια λοιπόν δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ολόκληρη υπόθεση. Όποιος διαπραγματεύεται εξ ονόματος μιας πόλης με ένα στρατό απ' έξω, διαπραγματεύεται πρώτα για τον εαυτό του και ύστερα για την πόλη, λογικό είναι. Και το χαρτί που υπογράφει το αποδεικνύει, γιατί εκεί μέσα ο εαυτός του αναφέρεται στον τίτλο και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μια μορφή περίφρασης. Το ίδιο γίνεται και στο Ζαγόρι και στα Κουρέντα και στα βλαχοχώρια της Πίνδου, όπου επιτροπές κατοίκων κατέβηκαν στο Σινάν και ζήτησαν προνόμια με ανταλλαγή την παράδοση. Ο πρόεδρος αυτός λοιπόν το ονομάζει διδασκαλία. Εμείς το λέμε προσκύνημα. Προσκύνησες. Μην ξεχνάμε και την εικόνα του Γεραπετρίτη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αντί του Γεραπετρίτη μπορούμε να προβάλλουμε μπροστά μας τον κύριο Τασούλα. Και βέβαια τα προνόμια δεν ήταν ούτε γενεδορία ούτε και ανταμοιβή συνένεσης. Ήτανε προβλεπόμενη κατηγορία του κατακτητικού δικαίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι συνεχίζει και υπάρχει το κατακτητικό δικαίω. Σας είπα μάλιστα πώς μπορείτε να απαλλαχτείτε, Έλληνες ο Έλληνες, από τα χρέη σας. Α, μια ωραία συσάχθεια μπορεί να σας προσφέρει ο κύριος Ερντογάν. Οι Βυζαντινοί ιστορικοί της άλωσης, ο Χαλκοκονδύλης, ο Δούκας, ο Κρητόβουλος, δουλεύουν λοιπόν με ένα σταθερό ζεύγος, ομολογία και κατακράτος. Πίσω τους στέκει η Ισλαμική νομική διάκριση ανάμεσα στο Σούχλχαν και στο, αχ Θεέ μου, Αναοτάν. Παράδοση με συνθήκη και κατάληψη δια της βίας. Και καθορίζει το καθεστώς της γης, το ύψος, το είδος του φόρου, την τύχη των ναών και το αν ο πληθυσμός θεωρείται πλέον λάφυρο. Όταν κατακτής λοιπόν δεν αντάμεψε τους γιανιώτες, τους ταξινόμησε. Και η ταξινόμηση αυτή ήταν συμφέρουσα και για τον ίδιο, γιατί μια πόλη που παραδίδεται ακέραιη αποδίδει φόρους από την πρώτη μέρα. Ενώ μια πόλη που αλώνεται πρέπει να ξαναχτιστεί, να ξανακατοικηθεί, και η ευσπλαχνία λοιπόν του Σινάν ήταν δημοσιονομική. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη το 1430, να ξέρουμε κιόλας, από το 1423 είναι Βενετική, έτσι. Η υπεράσπισή της ήταν υπόθεση της Βενετικής Φρουράς. Και ο Άννης Αναγνώστης, αυτό από τις μάρτυρες άλλως, περιγράφει έναν πληθυσμό εξαντλημένο από την πείνα, διχασμένο από τις πολιτικές συνθήκες μιας περίοδου δραματικής έκπτωσης που έχει κρατήσει 200 τόσα χρόνια, με ισχυρή μερίδα που ζητούσε συνεννόηση και εμποδιζόταν από εκείνους που κρατούσαν τα τείχη, γιατί είπανε, τι νόημα έχει η ζωή σαν σκλάβο, ρε. Θεσσαλονίκη λοιπόν προτίμησε το θάνατο και την υποτέλεια. Έπεσε κατά κράτος επειδή έτσι αποφάσισε. Τώρα, την απάντηση την έδωσε πάντως ο ίδιος πρόεδρος στην ίδια ομιλία και δεν, μάλλον δεν κατάλαβε γιατί είπε ο άνθρωπος. Απέφυγε ότι μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 1611 ανέφερε ότι οι εκκλησίες γκρεμίστηκαν και στις θέσεις τους χτίστηκαν ζεμιά. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως καταλάβατε, αυτό ανέρεται όλο το επιχείρημά του. Τώρα, ποιοι ξεσηκώθηκαν? Το 1611 ο Διονύσιος, ο πρώην επίσκοπος Τρίκης και ο επωνομαζόμενος Σκυλόσοφος, κατέβηκε στο Γιάννα με χίλιους περίπου άνδρες και τζομπάνιδες και γορίκους της Θεσπρωτείας, οπλισμένους με δρεπάνια και με γλίτσες και με ξύλα και με πέτρες, και σε αυτούς προσέτεξαν και οι ντόπιοι χριστιανοί, οι πτωχοί, εκείνοι που ζούσαν έξω από το κάστρο. Μέσα στο κάστρο κατοικούσαν βεβαίως οι προνομίουχοι, διότι τα είχαν βρει με τους τουρκαλάδες, και όπως γνωστόν τα κάστρα είχαν γύρω-γύρω, όπως και στην Ευρώπη οι φεουδαλικά είναι, τα κάστρα ήταν όπως είναι σήμερα η αστυνομία και ο στρατός, για να προστατεύουν τους προνομίουχους βεβαίως. Αν νομίζετε ότι η αστυνομία και ο στρατός είναι για να προστατεύει εσάς, όταν φτάνει σε εποχές κρίσης και χωρίζει η ήρα από το στάρι, κατανοούμε πλήρως ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας και του στρατού στην τελική ανάλυση. Που του έχουν αναθέσει και τον έχουν διαμόρφωσει. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένους αστυνομικούς, ούτε συγκεκριμένους στρατιώτες. Και το σύνδημα λοιπόν με τον Σκυλόσοφο ήταν «Κύριε Λέισον», ήταν τα ονόματα των φόρων. Α, Χαράτσι, Χαρατζόπουλο, Αναζουλόπουλο. Ήταν εξέγερση φορολογική πριν γίνει εθνική, όπως και οι άλλες. Η καταστολή είναι αυτή που ξέρουμε. Ο Διόνυσος γδάρθηκε ζωντανός, το δέρμα του γεμίστηκε με άχυρο και περιφέρθηκε από πόλη σε πόλη στην Κωνσταντινούπολη, 300 τουλάχιστον νεκροί στα Ιωάννινα, 6 Ισλαμισμοί, σκλαβώσεις, φυγή στα βουνά, και το κρίσιμο, οι χριστιανοί εκδιώθηκαν οριστικά από το κάστρο όπου κατοικούσαν επί 180 χρόνια, οι Νάιτς μέσα αυτό καταδαφίστηκαν και στη θέση τους υψώθηκε το πρώτο τζαμί της πόλης, το Ασλάν Παζε Τζαμί, πάνω στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου. Πάνω στον Όγιο δηλαδή, που έδωσε στην πόλη το όνομά της. 180 λοιπόν χρόνια, τόσο κράτησε ο ορισμός ότι είστε σε υποπροστασία και δεν χρειάστηκε καν να τον καταγγείλει κανείς επισήμως, απλώς έπρεπε να ισχύει με μια μονομερή πράξη εκείνη που τον είχε δώσει και εκείνος που έκρινε ότι δεν το συνέφερε πια. Στο μεταξύ και πριν από το 1611, το παιδομάζωμα εφαρμόζεται στην Ήπειρο παρά τις υποτιθέμενες εξαιρέσεις και οι υπεύθυνοι της εφαρμογής καταβατούσαν τα προνόμια όποτε τους βόλευε. Ας πάμε λίγο στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι για να αμφιθασκόμαστε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα αντιμετωπίζει τα πράγματα.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, ακόμα δεν διδαχθήκατε αυτό που διδαχθήκανε. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τη γλιτώσαν εκεί για 180 χρόνια οι αφέντες άρχοντες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που διάβασα εδώ προηγουμένως από τον φίλο του τον Θράκα, Θράξ. Λέει σκυφτοπετρίτης, και εγώ λέω αυτό είναι ένα νέο είδος πουλιού που βρέθηκε, εμφανίστηκε στους κήπους του Μαξίμου. Οι σκυφτοπετρίτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα πουλάκια, τα οποία έχουν ένα πρόβλημα ευκαμψίας στην ράχη τους και δυστυχώς έχουν και πολύ μικρά, όχι, δεν θα πω αυτά, έχουν πολύ μικρά φτερά και δεν μπορούν πολύ να πετάξουν. Α, ο Γιώργος το είπε. Γιώργο, συγγνώμη, θα στο... Νόμιζα το οποίο Θράξ. Γιώργος, λοιπόν. Έτσι να έρχα σας κάνω, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος, λοιπόν, είναι πολύ μικρά πουλάκια αυτά, είναι αδύναμα, έτσι. Και επειδή ακριβώς έχουν πολύ μικρά, όχι αυτό που νομίζετε, αλλά φτεράκια και μια ευκαμψία στη μέση, περπατούν γονατιστά. Είναι η φύση αυτών των πουλιών να μην πετούν και απλώς γονατιστά να περπατούν. Λοιπόν, οπότε βρήκαμε τι πουλί είναι αυτό που ασκεί την εξωτερική μας πολιτική. Δεν το ψάχνα κι εγώ, ρε παιδί μου, τόσο καιρό. Όμως καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν διδαχθήκατε ακόμα από την Θεσσαλονίκη που σφαγιάστηκε και από τα Γιάννενα τα οποία δεν τα εξανθρωπόθησαν τους άντρες, γυναίκες και παιδιά, λοιπόν, και ζήσαν 180 χρόνια χωρίς να ξεσηκωθούν, όπως στο τέλος κάποιος Διονύσιος Σκυλόσοφος, όπως καταλαβαίνετε, είχε αποτρελαθεί ο άνθρωπος, τους οδήγησε σε μια εξέγερση, ας το πούμε έτσι. Διότι είπανε, τι αξίζει να ζεις ρε φίλε άμα είσαι σκλαβάκι. Καθόλου τρελό, αλλά για τον άλλον μπορεί να είναι τρελό. Λοιπόν, τώρα προσέξτε το εξής. Τα Ιωάννινα επέζησαν και έμειναν ελληνική χριστιανική πόλη και έφτασαν στα τέλη του 19ου αιώνα με 30.000 κατοίκους, ότι ανέδειξαν σχολεία, φώτισαν το γένος, ότι ο Κοσμάς ο Ετωλός βγήκε εκεί, διδασκάλους όπως ο Αθανάσιος Ψαλίδας κτλ. Μάλιστα. Η απάντηση είναι ότι οι ημερομηνίες και τα ονόματα των δωρητών, η Επιφάνιο Σχολή ιδρύεται το 1947 από τον επιφανιουγούμενο έμπορο στη Βενετία. Η Μαρουτσέα από τους Μαρούτσιδες, εμπόρους στη Βενετία. Η Καπλάνιος από τον Καπλάνη, εμπόρος στη Μόσχα. Η Ζωσιμέα από τις Ζωσιμάδες, εμπόρους στη Νίσνα, στη Μόσχα και στο Λιβόρνο. Δηλαδή, όλα μετά την κατάρρευση των προνομίων και όλο το χρήμα που κερδίθηκε έξω από την αυτοκρατορία. Οπότε, δεν ήταν λοιπόν τα Ιωάννινα επειδή δεν αντιστάθηκαν, γνώρισαν αυτή την ακμή κτλ. Όχι, ήταν όταν μετά που τα σφάξανε. Αυτά του γεμίσανε μετά και με καινούριους ανθρώπους, Ρωμανιώτες, ναι, και που τέλος πάντων να βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που κατάγονταν από εκεί, που προκόψαν στο εξωτερικό και που βεβαίως ήρθαν να αποδώσουν, τι αποδίδουν, τι φτιάχνουν, τι στείλουν. Σχολεία. Γιατί ένας λαός αμόρφωτος παραμένει αμόρφωτος και παραμένει και υποτελής, να σαν το δικό μας το λαό. Εδώ κλείνουμε τα σχολεία. Την εποχή εκείνη άνοιγαν σχολεία για να μορφωθούν οι άνθρωποι. Έτσι. Και θέλω να πιστέψω στην αντωνυμία, γιατί οι αντωνυμίες κάνουν την βρώμικη δουλειά που τα ουσιαστικά δεν αναλαμβάνουν. Είπε, διδαχθήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης. Πρώτο πληθυντικό, εκτινόμενο σε 6 αιώνες. Ποιοι όμως? Διότι στα Θεσσαλονίκη, τα είπαμε αυτά εδώ. Οι εσφαγιαστές της Θεσσαλονίκης δεν διδάχθηκαν τίποτα. Το μάθημα ήταν για τους μαθητές. Και επειδή ο πρώτος πληθυντικός στο όνομα ενός αρχηγού κράτους δεν είναι ποτέ γραμματικό συμβάν, ας σημειώσουμε ότι το εμείς στη φράση ταυτίζεται χωρίς να το δηλώνει με τους εντιμότατους άρχοντες του ορισμού, δηλαδή αυτόν και την υπόλοιπη κλίκα που κυβερνά την Ελλάδα, και βάζει και εμάς τους υπόλοιπους, μήπως και τυχόν ξεχαστούμε, έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε και ότι οι πόλοι που πέρασαν έμακτα το 1430 δεν πέρασαν έμακτα το 1913, ελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό μετά τον Πιζάνη, με τους νεκρούς κτλ. Και η Θεσσαλονίκη, η κακή μαθήτρια της προεδικής παραβολής, ελευθερώθηκε το 12 επίσης με στρατό και επίσης με νεκρούς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και μένω και το δύσκολο, γιατί εδώ αντικρούσω βέβαια μια σκέψη που είχα στην αρχή ο ίδιος. Από το ότι κάποιος επενεί μια παράδοση 1430, δεν προκύπτει ότι θα το κάνει το 2026 απέναντι σε μια τουρκική απειλή. Γιατί αυτό το άλμα είναι ρητορικά ελκυστικό, εξαιρετικά ελκυστικό. Μας προετοιμάζουν, παιδιά, να το έχετε υπόψη σας. Και δεν θα τραγουδήσουμε το να είμαστε ρεαλιστές, γιατί αυτό θα μας πούνε. Να είστε ρεαλιστές, παιδάκια. Γιατί χωρίς ρεαλισμό δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Και πάμε λοιπόν στο τι φεύγει χαρούμενος ο κύριος Χριστοδουλίδης για να πάνε στην Τριμερή. Μάλιστα. Και λέει ότι υπάρχει, λέει, ένα κεκτημένο, λέει, περιέχει βασικά το κεκτημένο στον Γκραν Μοντανά. Περιέχει αποκλειστικά ελληνοκυπριακές υποχωρήσεις. Αυτό είναι κεκτημένο. Γιατί περιλαμβάνει εκπεριτροπής προεδρία, θετική τουρκοκυπριακή ψήφου σε κάθε ομοσπονδιακή απόφαση, το εδαφικό γύρω στο 28%, ο σημερινός προτιμνόμενος έναντι του νόμου ιδιοκτήτης της περιοχής που δεν θα επιστρέψουν λοιπόν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ισότιμη μεταχείριση και των Τούρκων υπηκών, των όσων έχουν έρθει, των επίκων κτλ. Στη διαμονή όλα αυτά καταγράφησαν και θεωρήθηκαν και συγκλήσεις και αμετάκλητες μάλιστα. Το ότι δεν παραχώρησε η άγκυρα εγγυήσεις και τα στρατεύματα είναι το ανοιχτό κεφάλαιο. Το λογιστικό βιβλίο κρατάει λοιπόν μόνο αυτές τις δύο εγγραφές, τις υποχωρήσεις που έχει κάνει η Κύπρος. Και ετοιμάζεται για να πέσουν και οι υπογραφές για τα υπόλοιπα. Τώρα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Γκουτιέρες, έτσι, γιατί θα είναι ένας ευχάριστος αυτή η περίοδος στην Ελλάδα, πέρα από το Ιούλιο-Αύγουστο είναι ας πούμε η κόλαση γενικώς ας πούμε, η, χαρακτηρίζεται στα ελληνικά πράγματα, τι να πω, Κύπρος, Μικρασία και τα Σεπτέμβριο στα Σεπτεμβριανά, έχουμε μπόλικο υλικό. Λοιπόν, τι προσθέτει λοιπόν και το Gutierrez Plus, διότι αν δεν υπάρχει ένα plus, μια ξενική όμορφη λέξη να μορφαίνει ας πούμε την επικεφαλίδα. Έτσι. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα, διαδοχικά στάδια εφαρμογής, μετρήσιμο ορόσημα, μηχανισμούς αξιολόγησης. Στην ουσία δεν προσθέτει μία λέξη ουσίας. Προσθέτει απλούστα πώς θα διαχειριστεί το έργο. Και τα 6 σημεία που έσπασαν το 2017 μένουν ακριβώς όπως ήταν. Και πάνω τους στρώνεται ένα καινούριο project management για να φαίνεται κάτι κινείται και η διαδικασία γίνεται το περιεχόμενο. Και αυτό ακριβώς κάνει, όπως τα λέγαμε, η κοινοκρατία στην εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Και ο λαγός τρέχει και εδώ. Ο Τατάρ ήταν μαξιμαλιστής και έκανε την ομοσπονδία με τουρκικούς όρους να μοιάζει με νίκη. Ο Ερχιουμάν είναι το ευπρεπές πρόσωπο που φέρνει την ελληνοκυπριακή πλευρά στο τραπέζι. Και μόνο μετά την εκλογή του σταμάτησε να λέει τη λέξη ομοσπονδία. Αλλά παιδιά, στην Κύπρο το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ομοσπονδία. Δεν ήταν ποτέ η κοινή διαχείριση. Ναι. Τώρα βέβαια με 400.000 Τούρκους Τουρκοκύπριους και 600.000 Έλληνες Ελληνοκύπριους, τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά σε αυτά τα 52 χρόνια, πόσα χρόνια περάσανε. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κλείσει το κύκλωμα. Έτσι είναι ακριβώς. Η νομική ομάδα για τον Φύτο και η ρητή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με τον Κυπριακό. Σκέψω από τη μία πλευρά του Ταμείου. Η Ένωση δεν έχει να δώσει στην Κύπρο, αλλά έχει τα πάντα να δώσει στην Τουρκία. Τελωνιακή Ένωση, βίζες, το SAFE, το πρόγραμμα, χρήμα. Μάλιστα. Το βέτο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν και διαμαρτυρηθήκαν κάποιοι γιατί άσκησε η Ελλάδα βέτο. Βέβαια, όταν τάχεις εσύ με τους εφοπλιστές που σε βρίζουν Λασκαρίδης και Προκοπίου, που σε στηρίζει, που φτιάχνουν, που δείχνουν κτλ. Διότι ως γνωστόν στην Ελλάδα οι εφοπλιστές κυβερνούν, ναι. Παρόλο που δεν τους βλέπουμε, παρόλο που δεν τους φορολογούμε. Ναι. Εντάξει. Άσκησε λοιπόν και η Ελλάδα βέτο μία φορά για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, νομίζω ότι μπορούμαστε έτσι ευτυχισμένοι σε αυτό το δρόμο που έχουμε τραβήξει. Τώρα σήμερα είχα διάλεξα λοιπόν αυτή την προκλητική του Ζυρλομανδία. Λοιπόν, και θα το ονομάσουμε εργαλείο, γιατί και ο Ζυρλομανδίας εργαλείο είναι. Υπάρχει ένα εργαλείο που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη και δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει, αλλά κατασκευάστηκε στην Ευρώπη. Και δεν είναι ούτε ιδεολογία, δεν είναι κόμμα, δεν είναι καν πεποίθηση που μπορεί κανείς να την ασπαστεί ή να την απορρίψει. Καλό, ε! Είναι μέθοδος. Και η μέθοδος λέει το εξής απλό. Η ανθρώπινη αξία μπορεί να μετρηθεί με το μέτρο. Και βέβαια θα σκεφτείτε, καταλαβαίνετε τώρα, γιατί θα μου πεις, κάτσε ρε, τι λέει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Δεν μετριέται η ανθρώπινη αξία. Βεβαίως μετριέται. Μετριέται μισθολογικός, μετριέται καταναλωτικός, μετριέται με ιδιοκτησία, ε? Έτσι δεν μετράμε την ανθρώπινη αξία. Τη μετράμε με το πόσο καλός και αγαθός και ευφυής και σοφός και άξιος και συμπολίτης και τα λοιπά είναι κάποιος. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε υιοθετήσει ήδη το Ζυρλομανδία. Έτσι. Και ό,τι βεβαίως μετριέται, κατατάσσεται. Και ό,τι κατατάσσεται, αναποφεύκτως ιεραρχείται. Και ό,τι ιεραρχείται, κάποια στιγμή, αδέλφια μου και αδελφές μου, χρησιμοποιείται. Αυτή είναι λοιπόν όλη η ιστορία που θα προσπαθήσω να διηγηθώ σήμερα και αύριο. Ξεκινάει με μια ρωμαϊκή μετάφραση, δηλαδή μια μετάφραση από τα λατινικά, περνά από μια γαλλική αίθουσα δικαστηρίου, ανεβαίνει στις γερμανικές έδρες και μετά μπαίνει στα εργοστάσια. Μοιράζει την Αφρική σε ένα τραπέζι με χάρτη, στυρώνει ανθρώπους σε αμερικανικά ιδρύματα, καταλαμβάνει το ημερολόγιο και το ρολόι και καταλήγει βεβαίως και στη συνέντευξη που έδωσε και ο Elon Musk στο Economist. Δεν είναι λοιπόν μια μεταφορά, η διαδρομή είναι κυριολεκτικά η ίδια οικογένεια ιδεών. Και στο τελευταίο σκαλί, όπως θα δούμε, είναι κυριολεκτικά και η ίδια οικογένεια. Ένα προειδοποιητικό για να μην παρεξηγηθεί τίποτα από την αρχή. Δεν λέω ότι υπάρχει μια συνωμοσία, έτσι. Είναι πολύ μικρή η συνωμοσία μπροστά στο μέγεθος αυτού του πράγματος. Υπήρξε λοιπόν μια μέθοδος. Η μέθοδος είναι διαθέσιμη σε όλους. Και όποιος την πιάνει στα χέρια του καταλήγει στο ίδιο σημείο ανεξαρτήτως προθέσεων. Ο Άγιος και ο Εγκληματίας, όταν μπαίνουν στον ίδιο χάρακα, βγάζουν ακριβώς την ίδια μέτρηση. Και πάμε στο πρώτο σημείο μας. Ο ελληνικός λόγος, η λέξη λόγος, σημαίνει ταυτόχρονα ομιλία. Έβγαλε λόγο, λέμε. Σημαίνει επίσης ορισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που έκανε αυτό που έκανε. Λοιπόν, αμέσως αποδείξαμε ότι έχει και αιτία. Έχει σχέση και αναλογία. Όλα αυτά τα έχει λέξη λόγος. Λογίζομαι. Και μάλιστα στα στοιχεία του Ευκλήδη, στο πέμπτο βιβλίο, ο λόγος είναι και τεχνικός όρος για τη σχέση των δύο μεγεθών. Η αναλογία και η ισότητα δύο λόγων. Ο λόγος του Α προς το Β, ίσως με το λόγο του Γ προς το Δ. Τα θυμάστε από το δημοτικό, το γυμνάσιο, τέλος πάντων, πότε τα δεχτήκατε εσείς αυτά. Εμείς είναι στο δημοτικό τα δεχτήκαμε. Κρατήστε λοιπόν αυτό, διότι είναι και το κλειδί όλων. Ο λόγος στα ελληνικά λοιπόν δεν είναι ιδιότητα. Είναι σχέση. Δεν λέγεται ποτέ για ένα πράγμα μόνο του. Χρειάζεται πάντοτε δύο όρους και κάτι ανάμεσά τους. Ο Ηράκλητος δε το λέει έξω από το μαθηματικά και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Του λόγου δε όντους ξινού ζώουσιν, οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνηση. Και ενώ ο λόγος είναι κοινός και οι πολλοί ζουν σαν να έχουν ιδιωτική φρόνηση. Σαν να έχουν τη φρόνηση δηλαδή κάθε άνθρωπος. Και αλλού το λέει πιο καθαρά. Κοινό είναι ότι όλοι έχουν φρόνηση. Ο λόγος λοιπόν δεν τον έχεις, συμμετέχεις σε αυτόν. Α, διάλογος. Και μάλιστα μου αρέσει γιατί έχει μια ερωτική διάσταση. Το λέγω, λόγος, λέγω, το ρήμα. Λέγω, έλεγω, λέξω και ερώ. Ερώ, έρος. Όπου δηλαδή στην πραγματικότητα τι σου λέει βάσει της δικής μου επιθυμίας αυτό, σου λέει ότι ο ερώτης είναι ζήτημα διαλόγου ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Λοιπόν, άρα τον λόγο λοιπόν δεν τον έχεις, μετέχεις σε αυτόν. Είναι το κοινό μέσα στο οποίο βρίσκονται, όπως είπαμε, δύο ή περισσότερα πράγματα. Και τότε έρχεται η μετάφραση, ναι, τα λατινικά που λέγαμε. Το λατινικό ratio προέρχεται από το ρήμα ρεόρ, που σημαίνει λογαριάζω. Το ράσιο λοιπόν είναι ο υπολογισμός, ο απολογισμός και το κατάστοιχο, το εμπορικό βιβλίο. Οι Ρωμαίοι χρειάστηκαν να μεταφράσουν το λόγο και είχαν δύο υποψήφιους, το οράσιο και το ράσιο, και ο Κικέρον τα χρησιμοποιεί μαζί, ακριβώς επειδή γνώριζε ότι καμιά λέξη μόνη της δεν έφτανε. Το ράσιο, ορατόριο και όλα αυτά εδώ. Τη μία την πήρε στον υπολογισμό, η άλλη στην ομιλία και η ενότητα διαλύθηκε. Και επικράτησε μόνο το ένα. Το ratio. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Rationalism, rationality, rationalization, ποσοστό, το rate, το rational number, που σημαίνουν όλα αυτά εδώ. Να είσαι λογικός. Είναι λογικό, rationalist. Το λογικό. Η λογικότητα. Η ζημιά λοιπόν έγινε σιωπηλά μέσα από μία λέξη, από το κοινό λοιπόν στο μέτρημα. Γιατί είπαμε, ο λόγος αφορά το κοινό των ανθρώπων. Το μέτρημα αφορά το κοινό αυτών που έχουν το χάρακα. Και τώρα να προσέξουμε τη συνέπεια για την απόλυτη. Αν ο λόγος είναι σχέση. Προδότη. Λοιπόν, okay. Θα πάμε στη συνέπεια μετά το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγωδία στη μεγάλη φωτιά που συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ένας εποχικός και ο άλλος 5 ετούς υποχρέως, έχασαν τη ζωή τους όταν, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Έχουν εκενωθεί ήδη 6 οικισμοί, ενώ πριν λίγη ώρα εκενώθηκε και ο οικισμός Αγία Γαλήνη. Πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν με πλωτά μέσα του λιμενικού. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με ρηπές που ξεπερνούν ακόμη και τα 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Υπάρχουν αναφορές ήδη για 10 καμένα σπίτια. Στην Κρήτη, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Τριάδα και στο Δήμο Σιτίας Λεύκης, στο Λασίθι, καθώς και στο Μωρόν Ηρακλείου. Φώτια ξέσπασε το μεσημέρι και συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη στο πλωμάρι της Λέσβου. Ο οικισμός εκενώθηκε και οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο Ισίδωρο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες από εδάφους και από αέρος. Τη σύγκληση νέας πενταμερούς συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο. «Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε, αναφέροντας ότι θα προηγηθεί εντατική συνεργασία με τις εγγυήτριες, όπως τις χαρακτήρισε, δυνάμεις Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Συνεχίζει τις περιοδίες του ο Πρωθυπουργός, διατηρώντας προεκλογικό το κλίμα, παρά το μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Στη Λέρο ήταν χθες, το Αγαθονήσι επισκέφθηκε σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Διαδήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας, με τις επικρίσεις να επικεντρώνονται στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η αγοραστική δύναμη αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Όταν οι πολίτες δεν βγάζουν το μήνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα βόρεια ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4-6, στα ανατολικά 5-7 και στο Αιγαίο τοπικά ως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά οι άνεμοι νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103.6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Έλα. Οκ. Είμαστε στον αέρα, ε. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι πίσω εδώ στο Focus 103,6. Στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι ο λόγος για την γλώσσα μας σημαίνει ταυτόχρονα ομιλία, ορισμό, αιτία, σχέση και αναλογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι αυτή την σπουδαία και μεγάλη λέξη ήρθαμε και την περιορίσαμε σε αυτό που μεταφράστηκε στην δυτική σκέψη. Θα δούμε και πώς και τι και τα λοιπά. Το λατινικό ratio, ratio. Λοιπόν, και από το οποίο προέκυψε ο ρασιοναλισμός, ας πούμε. Ας είμαστε πραγματιστές δηλαδή. Η ζημιά έγινε λοιπόν σιωπηλά και από αυτό που αναφερόμαστε στο κοινό, σε όλους μας, γιατί είπαμε ο λόγος είναι και σχέση, περάσαμε στο μέτρημα. Πόσο ύψος έχεις, πόσα λεφτά έχεις, πόσο κοντός είσαι, πόσο ψηλός είσαι, πόσο φαρδής είσαι, πόσο πλατής είσαι, πόσο λεπτός είσαι κτλ. Λοιπόν, οπότε χθες που συζητούσαμε με τον αγαπητό, το φίλτατο, τον κύριο Αποστόλο Αποστόλου, μιλούσαμε για τον Καντ. Ο Καντ λοιπόν βρήκε αυτή τη λέξη μέσα σε αυτό που σκεφτόταν. Λοιπόν, όταν γράφει λοιπόν ράσιο, όταν σκέφτεται λοιπόν λόγο, σκέφτεται το ράσιο. Και η κριτική του καθαρού λόγου είναι από τον τίτλο της «Κριτική μιας ικανότητας», δηλαδή πράγματος που κάποιος κατέχει σε κάποιο βαθμό. Καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι ο άνθρωπος ορίστηκε, ας πούμε, από τον Αριστοτέλη ως ζώον, λόγο έχων. Στα λατινικά έγινε animal rationale, ζώο που μπορεί να μετράει. Στα ελληνικά αυτός δεν είναι ο ορισμός της νοημοσύνης και έτσι θα συνδεθεί κιόλας με την υπερνοημοσύνη του Μάσκ. Καμία σχέση. Στα πολιτικά εξηγεί ο ίδιος αμέσως μετά ότι μόνο ο άνθρωπος από τα ζώα έχει λόγο. Και ο λόγος υπάρχει για να δηλώνει το συμφέρον και το βλαβερό, άρα και το δίκαιο και το άδικο. Και η κοινωνία αυτών κάνει την οικογένεια και την πόλη. Δηλαδή ο λόγος είναι ένα όργανο του κοινού, των ανθρώπων. Είναι το αποδεικτικό της πόλης, όχι μιας ευφυΐας. Αλλά στο animal rational έμεινε το υπολογιστικό ζώο. Γιατί στην ουσία υιοθετήσαμε μέσα στην γλώσσα μας το περιεχόμενο των λέξεων και των ενιών όπως το συλλάβανε οι δυτικοί. Και ένα υπολογιστικό ζώο μπορεί να νικηθεί, όπως καταλαβαίνετε, και από τον καλύτερο υπολογιστή. Ένα ζώο όμως που συμμετέχει στο κοινό δεν μπορεί να νικηθεί από τίποτα, γιατί το κοινό δεν είναι αγώνισμα. Το πολύ να είναι άμυλα. Και βρίσκεται εκεί ολόκληρο το επιχείρημα αυτού του κειμένου σε αυτή την εποχή και δεν το φτιάξαμε εμείς. Η αναλογία για τους Έλληνες δεν ήταν μεταφορικός τρόπος του λέγει. Ήταν όργανο γνώσης και μάλιστα όργανο για όποιο πράγμα δεν μπορεί να μετρηθεί με κάποιον αριθμό. Το δίκαιο ορίζεται ως αναλογία. Το διανεμητικό δίκαιο είναι ισότητα λόγων και όχι ισότητα ποσών. Και η δικαιοσύνη είναι γεωμετρική αναλογία. Και ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι τόσο αναγκαίο βρίσκεται στα μαθηματικά. Οι Έλληνες ανακάλυψαν τα ασύμετρα μεγέθη. Η διαγώνιση του τετραγώνου δεν μετριέται με την πλευρά του. Δεν υπάρχει τίποτα κοινό μέτρο ανάμεσά τους. Υπάρχει όμως ο λόγος. Και ο Εύδοξος έφτιαξε ολόκληρη θεωρία για να ονομαστούν οι σχέσεις εκεί που η μέτρηση αποτυχάνει. Και αυτό είναι το βαθύτερο πράγμα που πετάχτηκε μέσα από την ελληνική σκέψη. Η δυνατότητα να υπάρχει λόγος χωρίς να υπάρχει ένα κοινό μέτρο. Γιατί το μέτρο, όπως καταλαβαίνετε, προϋποθέτει μια μονάδα και η μονάδα είναι πάντοτε μια μορφή σύμβασης.
κάποιος θα διαλέξει το μέτρο, το κιλό, το δολάριο, το δικτυφίας. Άρα η μέτρηση δεν βρίσκεται σε σχέση ανάμεσα στα πράγματα. Επιβάλλει πρώτα μονάδα και ύστερα διαπιστώνει τις σχέσεις που η μονάδα επιτρέπει να φανούν. Ο λόγος όμως υπάρχει πριν από τη μονάδα. Άρα η ακριβής διατύπωση είναι τούτη. Το ράσιο δεν είναι κακή μετάφραση του λόγου, είναι ειδική περίπτωση του λόγου, εκείνη που τη χάνει να υπάρχει κοινό μέτρο. Και ονομάστηκε στο όνομα του συνόλου. Το μέρος πήρε το όνομα του όλου και έπειτα διέγραψε το υπόλοιπο σαν ήταν ανύπαρκτο. Και αν το πούμε έτσι πιο, ας το λέμε έτσι πιο ποιητικά, ναι. Ο λόγος είναι το σύμπαν. Το ράσιο είναι ένας μετρητής. Γι' αυτό και ο ορθολογισμός είναι δομικά ανίκανος να δει ότι δεν έχει κοινή μονάδα. Τη ζωή, ας πούμε, απέναντι στο κέρδος. Το πρόσωπο του ανθρώπου απέναντι στη λειτουργία. Τα 8 δισεκατομμύρια ζωντανών ανθρώπων που υποτίθεται ότι λένε αλήθεια, ας το πούμε, απέναντι στα 3 εκατομμύρια αποθετικούς ψηφιακούς που θα καταλάβουν το σύμπαν. Ψηφιακά αποτυπώματα. Δεν αρνείται να τα ζυγίσει, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν ζυγίζει. Στη δυτική σκέψη λοιπόν, αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα λόγος, δεν μπορεί να αντιληφθεί οτιδήποτε δεν μετράται. Και δεν υπάρχει και ορθός λόγος. Γιατί υπάρχει μια φράση που την ακούμε συχνά. Ορθός λόγος. Ο Αριστοτέλης όντως γράφει κατά των ορθών λόγων και το συζητά και διεξοδικά αν η αρετή είναι κατά των ορθών λόγων ή μετά του ορθού λόγου. Και οι στοικοί κάνουν το ορθόν λόγων ταυτόσιμο με τον νόμο της φύσης, όπου βγαίνει και το ρέκτα κράτιο του Κικέρουνα. Αλλά εκεί το επίθετο σημαίνει άλλο πράγμα. Και μάλιστα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ονόμασε ο διαφωτισμός και το παραλάβουμε εμείς ως πολιτική ορθότητα. Ο ορθός στα ελληνικά σημαίνει κατακόρυφος, ίσος, τιτός. Ο ορθός λόγος του Αριστοτέλη είναι ο σωστός κανόνας με την οικοδομητική σημασία της λέξης. Το μέτρο, ας το πούμε, το οποίο δουλεύεις, δεν είναι πιστοποιητικό ποιότητας της σκέψης. Είναι το ίδιο το εργαλείο. Και γνωρίζουμε τι λέει ο Αριστοτέλης για εκείνο το εργαλείο όταν πρόκειται για ανθρώπινα πράγματα. Μιλώντας για παράδειγμα για την επιείκεια, λέει για το αόριστον. Και ο κανόνας είναι αόριστος, όπως ο μολύβδινος κανόνας στην οικοδομική της Λέσβου. Μετακινείται προς το σχήμα της πέτρας και δεν μένει ακίνητος. Γιατί οι οικοδόμοι της Λέσβου δούλευαν με ακανόνιστη πέτρα. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ίσιο ξύλινο κανόνα. Γιατί δεν τους έλεγε, θα τους έλεγε δηλαδή μάλλον το πάντα ψέματα. Δεν μπορεί να είναι σε κάτι ασχημάτιστο, κάτι που το παίρνεις από τη γη να το, και το χρησιμοποιείς όπως είναι. Χρησιμοποίησαν λοιπόν λωρίδα μολύβδου, γιατί τις ζύγισαν πάνω στην πέτρα για να πάρουν το πραγματικό περίγραμμα της πέτρας. Ο ίσιος χάρακας μετρά την πέτρα με βάση τον εαυτό του. Ο μολύβδινος κανόνας μετρά την πέτρα με βάση την πέτρα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είχε οδομάσει ήδη το αντίθετο 23 αιώνες πριν και είναι το ίδιο το αντικείμενο που λυγίζει. Και τώρα το λογικό επιχείρημα που είναι απλό και ανίκητο. Ο λόγος δεν επιδέχεται βαθμούς, παιδιά. Το αντίθετό του, ο στρεβλός λόγος, δεν είναι. Ο λόγος είναι η λόγος ή το ανάποδό του, το αντίθετό του είναι το άλογον ή το παράλογον. Στα ελληνικά η άρνηση είναι απόλυτη και δεν υπάρχει διαβάθμιση. Τα ζώα λέγονται άλογα, όχι γιατί είναι λιγότερο λογικά, αλλά επειδή το άλογον μέρος της ψυχής του Αριστοτέλη λέγεται ότι μετέχει λόγου κατά τι, επειδή πείθεται. Ούτε εκεί υπάρχει κλίμακα. Υπάρχει μετοχή ή μη μετοχή. Το ράσιο όμως που δεχτήκαμε εμείς και το βάλαμε στην λέξη λόγος επιδέχεται βαθμούς εξορισμού επειδή είναι υπολογισμός και ο υπολογισμός μπορεί να γίνει καλύτερα είτε χειρότερα. Γι' αυτό και στα αγγλικά υπάρχει και η λέξη more rational. Ενώ στα ελληνικά δεν μπορεί να πεις περισσότερος λόγος ή περισσότερο, δεν βγαίνει. Άρα εδώ και το έβριμα, η ίδια ανάγκη του επιθέτου προδίδει ότι έχουμε ήδη περάσει. Στο ράσιο
όπως τον εννοούν στη Δύση, και μόνο ένας υπολογισμός χρειάζεται πιστοποιητικής ορθότητας. Η μετοχή δεν χρειάζεται. Και μόλις δεχθείς ότι ο λόγος βαθμολογείται, έχεις ήδη υπογράψει ότι κάποιοι τον έχουν περισσότερο. Π.χ. από τον Χιούμ στον Καντ είναι απλώς μια συμπλήρωση ενός πίνακα. Δύο αποδείξεις. Η μία θεολογική και η άλλη γλωσσολογική. Λέμε εμείς εν αρχή είναι ο λόγος. Δεν λέει είναι ορθός λόγος. Θα ήταν αδιανόητο. Διότι το επίθετο θα προϋπόθετε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδους λόγου. Μη ορθός. Δηλαδή θα κατέβαζε το λόγο σε κατηγορία που δέχεται σύγκριση. Το δεύτερο είναι ότι ο ορθός ταιριάζει απόλυτα στη δόξα. Γιατί η γνώμη όντως μπορεί να είναι ορθή ή εσφαλμένη. Γι' αυτό λέμε ορθοδοξία και δεν ξανίζει κανέναν. Στον λόγο όμως δεν ταιριάζει. Ο ορθολογισμός λοιπόν είναι σύγχυση κατηγοριών μεταφρασμένη. Κολλά στο λόγο ένα επίθετο που ανήκει στη δόξα και έτσι μετατρέπει τη μετοχή σε γνώμη και τη γνώμη σε βαθμό. Και ο ορθός δεν προσθέθηκε ποτέ για να περιγράψει τη σκέψη. Προσθέθηκε για να μπορεί κάποιος να την εγκρίνει. Υπάρχει λοιπόν μια κλίμακα ικανοτήτων. Η τέχνη αφορά τη γέννηση και ότι φτιάχνεται. Είναι η γνώση των χεριών, όπως είναι ο ξυλουργός, όπως είναι ο ναυπηγός, όπως είναι ο γιατρός. Η επιστήμη αφορά τα αναγκαία. Ότι δηλαδή μπορεί να είναι αλλιώς. Προχωρά μόνο με απόδειξη. Από αρχές σε συμπεράσματα. Η φρόνηση αναφορά τα ενδεχόμενα, το άλλος έχει, ότι μπορεί να είναι και αλλιώς και μάλιστα τα ανθρώπινα. Είναι η κρίση της περίστασης. Και η σοφία σε σχέση και σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε δεν σημαίνει αυτό. Είναι η γνώμη των τιμιωτάτων και των υφίστων και των υψίστων. Είναι η επιστήμη και ο νους μαζί στραμμένα στο ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα. Ο νους είναι το όργανο των αρχών. Των αρχών και των αξιών αυτών, των αρχόντων. Όχι να πάμε στις αρχές, αστυνομία, πόλεως και τα λοιπά. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Ο Αριστοτέλης παρατηρεί κάτι που φαίνεται τεχνικό και είναι θεμελιώδες. Η επιστήμη είναι απόδειξη. Αλλά η απόδειξη πάντοτε ξεκινά από κάτι. Και εκείνο το κάτι, οι αρχές, δεν αποδεικνύονται. Αν αποδεικνιόταν, θα χρειάζονται άλλες αρχές και ούτω καθεξής στο επάπειρο. Άρα δεν υπάρχει επιστήμη των αρχών. Η επιστήμη προϋποθέτει τις αρχές και δεν τις παράγει. Και επειδή κάπως πρέπει να καταλάβουμε και να συσυλλάβουμε, χρειαζόμαστε ένα άλλο όργανο, μη αποδεικτικό. Αυτό το άλλο όργανο είναι ο νους. Η άμεση σύλληψη εκείνου από το οποίο ξεκινά κάθε απόδειξη. Ο νους όμως για τους Έλληνες δεν είναι μυστικιστικός. Είναι λογική αναγκαιότητα. Είναι παραδοχή ότι κάθε αποδεικτό ή αποδεικτικό σύστημα πατά σε κάτι που το ίδιο δεν μπορεί να αποδείξει. Και υπάρχει ακόμη ένα πράγμα για τη νέα φρόνηση που θα μας χρειαστεί πολλές φορές. Οι νέοι γίνονται γεωμέτρες και μαθηματικοί, οι σοφοί σε τέτοια πράγματα, φρόνιμοι όμως δεν φαίνεται να γίνονται. Και δίνει το λόγο ότι η φρόνηση αφορά τον κάθε ένα, τα επιμέρους, τα οποία γνωρίζονται δια της εμπειρίας και το πλήθος του χρόνου που ποιεί την εμπειρία. Ένας 20χρονος μπορεί να γίνει τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του κόσμου. Π.χ. ο Γκαλουά πέθανε στα 20 και άφησε ένα ολόκληρο κλάδο. Κανένας 20χρονος δεν υπήρξε όμως ποτέ φρόνιμος. Γιατί? Επειδή τα μαθηματικά κλιμακώνονται, ενώ η φρόνηση όχι. Η γνώση του καθολικού μεταδίδεται σε ένα απόγευμα. Του καθολικού εννοώ του ισολογισμού, στα λογιστικά. Η γνώση του συγκεκριμένου θέλει τα χρόνια και δεν μεταδίδεται καθόλου. Κάθε γενιά τα ξαναρχίζει από την αρχή. Και ο ορισμός της φρόνησης έχει άλλη μία λέξη που θα μας κυνηγά μέχρι το τέλος αυτού που συζητάμε. Τα περί του ανθρώπου αγαθά και κακά. Προϋποθέτει δηλαδή ότι εκείνος που κρίνει μπορεί να πάθει. Ο διαφωτισμός λοιπόν κράτησε την επιστήμη και ανακήρυξε την απόδειξη ως μοναδικό κριτήριο της γνώσης. Κράτησε δηλαδή τη μέθοδο και πέταξε το θεμέλιο. Κράτησε το εργαλείο που κατασκευάζει συμπεράσματα από αρχές και ταυτόχρονα απαγόρευσε κάθε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε αρχές. Και ακολούθησαν τρεις αιώνες να προσπαθούν να καλυφθεί αυτή η τρύπα. Ο Ντεκάρτ ψάχνει το ένα και αναμφισβήτητο σημείο και καταλήγει στο κόκκιτο. Στο οποίο όμως δεν το αποδεικνύει, απλώς το βλέπει. Και ο Χιούμ δείχνει
ότι ούτε αιτιότητα ούτε επαγωγή αποδεικνύονται και άρα ολόκληρη επιστήμη στηρίζεται σε συνήθεια. Και έρχεται ο Καν και ξυπνά αυτό το δογματικό του ύπνο και γράφει αυτές τις κριτικές, τις τρεις κριτικές, προσπαθώντας να βρει πού πατάει η γνώση και καταλήγει να τοποθετήσει τις αρχές μέσα σε ένα συγμένο υποκείμενο με μορφές όπως απριόρι, δηλαδή εκ του προτέρων. Τις λαμβάνει ότι είναι ως έτσι. Και τον 20ο αιώνα αποδεικνύουν τα μαθηματικά ότι κανένα παρκώς ισχυρό τοπικό σύστημα δεν μπορεί να αποδείξει από μέσα τη συνέπειά του. Όλη αυτή την κίνηση την κάνανε οι δυτικοί γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτό που είχαν σκεφτεί στην αρχή. Και έτσι ο Καντ διατυπώνει ότι ο άνθρωπος είναι σκοπός κατά αυτόν και ποτέ απλώς μέσον. Και τον θεωρούμε και πρότυπο. Οι Έλληνες είπαν πριν από 2.000 χρόνια νωρίτερα, όχι για τον άνθρωπο, αλλά για τη γνώση. Και είχε καταλάβει ότι το ένα συνεπάγεται το άλλο. Μια κοινωνία που δέχεται μόνο χρήσιμη γνώση, θα δεχτεί σύντομα μόνο χρήσιμους ανθρώπους. Ο δρόμος λοιπόν από το τι ας πούμε, χρησιμεύει η φιλοσοφία, ως το τι χρησιμεύει αυτός ο άνθρωπος, είναι ένα βήμα και το κάναμε. Προσέξτε τώρα κάτι. Θα σας πω κάτι που ειλικρινά ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η λέξη πολιτισμός δεν υπήρχε. Οι Ρωμαίοι έχτισαν λοιπόν τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στην ιστορία και δεν υπήρχε λέξη για αυτό που χτίζανε. Ούτε ο Δάντης είχε τη λέξη πολιτισμός, ούτε ο Σέξπιρ είχε τη λέξη. Η λέξη γεννιέται στα γαλλικά και η καταγωγή της είναι αποκαλυπτική γιατί ξεκινάει το 1732 το civilization, πώς το λένε στην Γάλλη, όπου είναι αποκλειστικά νομικός όρος, σημαίνει δικαστική πράξη. Με την οποία μια ποινική δίκη μετατρέπεται σε αστική. Δηλαδή σήμαινε αλλαγή κατηγορίας. Η σημερινή σημασία της εμφανίζεται λοιπόν το 1752. Η λέξη πολιτισμός στους δυτικούς εμφανίζεται το 1752. Είναι χρονιά που ξεκινά ο επταετής πόλεμος, ο πρώτος πραγματικά παγκόσμιος πόλεμος, γιατί είναι πόλεμος που γίνεται στην Ευρώπη και στις Αποικίες. Και η Ευρώπη αποκτά τη λέξη πολιτισμός ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται να ονομάσει αυτό που έχει και δεν έχουν οι άλλοι. Αυτοί που είναι στις Αποικίες δηλαδή. Και 10 χρόνια αργότερα, το 1767, ο Φέργιουσον, ένας Σκοτσέζος, της δίνει τη μορφή με την οποία θα ταξιδέψει στους αιώνες σε τρεις βαθμίδες. Η αγριότητα, η βαρβαρότητα και ο πολιτισμός. Εμείς οι Ευρωπαίοι. Η σκάλα λοιπόν κατασκευάστηκε και όποιος κατασκευάζει τη σκάλα στέκεται αυτομάτως και ο πάνω σκαλί. Και αυτό είναι θεμελιώδος, διότι ο Ευρωπαίος δεν κέρδισε απλώς έναν διαγωνισμό. Έγραψε την προκήρυξη, όρισε τα αγωνίσματα, διόρισε τους κριτές και ύστερα κατέβηκε ο ίδιος να αγωνιστεί. Είχε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Προσέξτε τη συνέχεια της λέξης, γιατί κουβαλά ολόκληρη τη λογική της. Ξεκίνησε σημαίνοντας αλλαγή κατηγορία σε δικαστήριο. Γιατί αρχίζουν για πρώτη φορά να εμφανίζονται τα αστικά δικαστήρια, γιατί μέχρι τότε οι δίκες γινόντουσαν to the court. Τι είναι to the court, που θα λένε οι Βρετανοί. Είναι στην αυλή του βασιλιά. Δεν υπήρχε αστικό δικαίω, αλλά η δημιουργία των νέων τάξεων, τραπεζίτες, εφοπλιστές, έμποροι, μεταποιητές και τα αυτοί που ασχολούνται με τη μεταποίηση. Οπότε είναι ένα εργαλείο από το οποίο άλλαξαν την κατηγορία ολόκληρων λαών. Και κρύβει και ένα δεύτερο στρώμα αυτή η ιστορία. Η λέξη σιβίλη στα γαλλικά σημαίνει του πολίτη. Στα γαλλικά, στα λατινικά. Στα γαλλικά όμως και στα αγγλικά σημαίνει ευγενής, ευπρεπής, με καλούς τρόπους. Το civilization λοιπόν είναι το ουσιαστικό της πολιτείας. Είναι το ουσιαστικό της πολιτείας μόνο με έναν τρόπο. Γιατί είναι το ουσιαστικό της ευγένειας. Και γνωρίζουμε ακριβώς που γεννήθηκε αυτή η ευγένεια. Διότι υπάρχει σε βιβλίο. Ο Έρασμος δημοσιεύει τα περί της ευπρέπειας των τρόπων των παιδιών, το πρώτο μεγάλο λοιπόν savoir vivre, το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο συμπεριφοράς. Τι διδάσκει? Να μην φτύνει στο τραπέζι, να μην σκουπίζει τη μύτη σου με τραπεζομάντιλο, να μην κατουράς μπροστά στους άλλους, να μην μιλάς με γεμάτο στόμα. Αυτή η διαδικασία του πολιτισμού δείχνει και τη διαδρομή. Η ευπρέπεια γεννιέται στην αυλή ενός ηγεμόνα ως έλεγχος του σώματος. Και κατεβαίνει ύστερα στην αστική τάξη ως διαβατήριο της κοινωνικής ανόδου και τελικά ανεβαίνει στους λαούς ως κριτήριο κατάταξης από το τραπεζομάντιλο στην Αποικία σε τρεις αιώνες. Και υπάρχει και μια γλωσσική λεπτομέρεια. Ο πληθυντικός της ευγένειας δεν γεννήθηκε ως σεβασμός. Διότι οι αντωνυμίες της ισχύως
και τις αλληλεγγύες έδειξαν ότι το ζεύγος ξεκινά ασύμετρα. Δηλαδή, ο ανώτερος δέχεται πληθυντικό και σου μιλάει στον ενικό. Ο κατώτερος δίνει πληθυντικό και δέχεται ενικό. Ο αφέντης λέει εσείς στον υπηρέτη και ο υπηρέτης λέει εσείς στον αφέντη. Και οι δύο γνωρίζουν ακριβώς που στέκονται. Η αμοιβαιότητα έρχεται πολύ αργότερα όταν η ανισότητα χρειάζεται να μεταμφιεστεί. Στα ελληνικά εμείς δεν έχουμε πληθυντικό, έχουμε ενικό. Στον Θεό μιλάμε στον ενικό. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλείος. Ο Σωκράτης μιλάει στον ενικό, σε δούλους, σε στρατηγούς αδιακρίτους. Ο πληθυντικός της ευγένειας μπήκε στη γλώσσα μας ως δάνειο και αυτό από τη Δύση, μέσω των αυλών και έπειτα του κράτους. Η γλώσσα που δεν διαθέτει πληθυντικό ευγένειας λοιπόν δεν ήταν απολύτιστη, ήταν η γλώσσα που δεν χρειάζεται να κωδικοποιήσει την ανισότητα μέσα από τη σύνταξή της. Και εδώ βρίσκεται βέβαια και η διαστροφή. Η ευγένεια είναι μορφή και όχι ουσία. Μπορεί να πει κανείς, κύριε μου, θα σας σφάξω. Η κυρία μου θα σας σφάξω. Με άψογη σύνταξη, με τέλειους τρόπους και η πρόταση θα παραμένει πολιτισμένη κατά το κριτήριο του Εράσμου και των Δυτικών. Και αυτή ακριβώς η πρόταση έτσι ακριβώς συνέβη στο συνέδριο του Βερολίνου το 1884, όπου 14 πληρεξούσιοι με φράκο μοίρασαν την Αφρική πάνω σε ένα χάρτη, με άψογους τρόπους, χωρίς να ψώσει κανένα στη φωνή, χωρίς καμία χιδέα λέξη και χωρίς βέβαια και κανέναν Αφρικανό στην αίθουσα. Η μορφή υπήρξε υποδειγματική. Το περιεχόμενο ήταν ένα μαχαίρι. Τώρα, ο μεγαλύτερος εμπειριστής της νεότερης φιλοσοφίας, ο Χιούμ, δημοσίευε ένα δοκίμιο για τους εθνικούς χαρακτήρες και τη λέει σε μια υποσημείωση. Υποψιάζεται ότι την έγρη, γενικώς ισχυρόχρωμη, γιατί ούτε εμείς είμαστε λευκοί στην Ελλάδα, είμαστε σταρένοι. Λοιπόν, περιλαμβάνει και εμάς, λέμε, είναι εκφύσεως, λέει, κατώτερη από τους λευκούς και ουδέποτε υπήρξε πολιτισμένο έθνος άλλου χρώματος και ούτε άτομο διακεκριμένο στην πράξη και στη σκέψη. Γι' αυτό έλεγα ότι φτιάξανε τη σκάλα μόνοι τους οι Ευρωπαίοι, τη λέξη πολιτισμός και μέσω από την λέξη και το περιεχόμενο ορίσαν αν ο άλλος είναι πολιτισμένος ή όχι. Η μορφή του επιχειρήματος, λοιπόν, θα τη δούμε και δεκάδες φορές, δεν λέει τους μισώ, λέει παρατηρώ. Είναι εμπειρικό επιχείρημα, διατυπωμένο με το ύφος της επιστήμης. Και θα πω εδώ κάτι, διότι ως γνωστόν, η επιστήμη, το λέγαμε στην αρχή, χρειάζεται απόδειξη. Σήμερα περάσαμε σε μια επιστήμη που δεν στηρίζεται στις αποδείξεις. Στηρίζεται στα μοντέλα και στις υποθέσεις. Και αφού εκφραστεί σαν υπόθεση και μοντέλο, όπως για παράδειγμα τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο του COVID, και όλα αυτά τα μοντέλα περί κλιματικής αλλαγής, στο μέλλον θα διαπιστωθεί αν αυτή η υπόθεση, η οποία καθορίζει τον τρόπο ζωής σήμερα, θα αποδειχθεί σωστή ή λάθος. Και μην ξεχνάμε το 1969-1971, όταν γράφανε οι επιστήμονες, ο Έρλιχ για την ακρίβεια, έλεγε ότι σε 5 χρόνια η γη θα έχει παγώσει, θα υπάρχει πείνα, θα υπάρχει το ένα, θα υπάρχει το άλλο, 5-6 χρόνια, στο αύριο. Αύριο αποδείχθηκε ότι είχε λάθος. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Λοιπόν, οπότε μέσα από αυτά τα εργαλεία και από το εμπειρικό επιχείρημα ξεκινάει ο ρατσισμός του διαφωτισμού και το κριτήριο που χρησιμοποιεί για να μετρήσει είναι ο πολιτισμός. Μια λέξη που γράφει, δεν έχει κλείσει καν 25 χρόνια ζωής όταν το γράφει ο Χιούμ αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο Γερμανός που ομολογεί ο ίδιος από το δογματικό του ύπνο το αίσθημα του ωραίου και του υψηλού, λέει. Το 1864 λοιπόν κάτι γράφει, σχολιάζει ακριβώς αυτή την υποσημείωση και προσθέτει και τη δική του. Αναφέρει ένα μαύρο ξυλουργό που καταλήγει με μια φράση που έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μαύρος από την κορφή ως τα νύχια. Σαφής απόδειξη τα ότι όσα είπε ήταν ανόητα. Η αξιοπρέπεια λοιπόν στον Καντ, τον οποίο αποτελεί, ασχέτως αν δεν το γνωρίζετε, τη βάση των πραγμάτων όπως την ερμηνεύουμε, γιατί σας έλεγα προηγουμένως, η ανθρώπινη αξία, από τη στιγμή που μπαίνει η λέξη αξία έτσι όπως την έχουμε, πάντα λέμε αρχές και αξίες, αλλά δεν έχει σημασία ότι λέμε, σημασία έχει, υποσυνείδητα τουλάχιστον, πώς τις ορίζουμε. Άξιος άνθρωπος,
Τι σημαίνει άξιος άνθρωπος? Ότι είναι φιλάνθρωπος? Σας το έλεγα και προηγουμένως. Ότι είναι καλός, αγαθός? Το ότι είναι γενναίος? Ότι είναι φιλαλήθης? Ω, άξιος, άξιος, τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του. Ω, και σπίτι έκανε, και αυτοκίνητο πήρε, και εξοχικό έφτιαξε, και έχει και στην τράπεζα κάτι φραγκάκια. Άξιος, αξιότατος. Και τη γυναίκα από την έντυξη και τα παιδιά του τα έστειλε σε καλό σχολείο. Άξιος. Δεν αναφερόμαστε στις αξίες. Αναφερόμαστε στη δραχμοποίηση των αξιών. Οπότε η αξιοπρέπεια στον Καντ δεν δίνεται στον άνθρωπο, δίνεται στο λογικό. Η ανθρώπινη ιδιότητα δεν είναι το κριτήριο, είναι η υποψηφιότητα. Το κριτήριο είναι ο λόγος, όπως τον εννοούν οι δυτικοί. Ο λόγος μεταφρασμένος ήδη σε αυτό που επιδέχεται βαθμό και μέτρηση. Και αυτός είναι ο χάρακας. Και από τη στιγμή που η αξία μετρέται, κάποιος θα κρατάει το όργανο της μέτρησης. Και σίγουρα δεν είναι αυτός που θα μετρηθεί. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που κρατάμε το χαρτί, τον χάρακα για να μας πούμε. Είναι άλλος που κρατάει το χάρακα. Ας πούμε που τον κρατάει ο Στουρνάρας. Τον κρατάει ο Πρωθυπουργός. Τον κρατάει η αντιπολίτευση. Τον κρατάει ο επιχειρηματίας. Τον κρατάει ο Δολοπλόκος. Τον κρατάει το παρασκήνιο. Αυτοί έχουν το χάρακα. Εμείς τον παραλαμβάνουμε το χάρακα για να τον χρησιμοποιήσουμε όπως τον ορίζουν αυτοί. Είναι και με ένα απλό τρόπο στους υπολογιστές. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μπορείς να επέμβεις και ξαφνικά η οθόνη σου να αναδιπλώνεται και αυτό που γράφει να μην πηγαίνει έτσι ή να πηγαίνει αλλιώς. Είναι προδιαγεγραμμένα, ορισμένα. Οριζόμενα δηλαδή. Μπορεί ξαφνικά ο υπολογιστής να λειτουργήσει με τη διάθεση, την επιθυμία τη δικιά σου. Άλλος είχε το χάρακα του υπολογιστή. Πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, τι θα δεχτεί και τι δεν θα δεχτεί. Οπότε λοιπόν, ξαφνικά, γιατί είμαστε επηρεασμένοι από τους Γερμανούς φιλοσόφους, όσο λοιπόν και αν δεν το θέλει ο καθένας από εμάς, και όσο αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει τον Καντ, τον Φίχτ, τον Σέλινγκ, τον Μάρξ τον γνωρίζουμε όλοι μας, φαντάζομαι, υποθέτω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και μπήκανε με τον τρόπο που μετάφρασαν τα πράγματα στο δικό μας τρόπο σκέψης. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, ο Έλληνας δεν έχει το εργαλείο ερμηνείας των πραγμάτων. Αντιδρά, αλλά στο αποτέλεσμα του βγαίνει πάντα κάτι λάθος. Τον βάζουν να λειτουργήσει ενάντια στην ίδια τη φύση της γλώσσας. Ας πούμε πόλος, πόλης, πολίτης, πολιτισμός. Άλλα πράγματα είναι αυτά. Πώς θα το λέγαμε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Αμέσως καταλαβαίνουμε περί τίνο συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Τόσο απλά έρχονται οι λέξεις μπροστά μας και παρουσιάζουν γεωμετρία, παρουσιάζουν αρχές, δηλαδή ότι η πόλη πρέπει να είναι καλά φτιαγμένη, να κοιτάει ας πούμε το βορρά, το νότο, από πού έρχεται ο αέρας για να καθαρίζει και να αερίζεται για να μην πάθουμε χολέρα, να υπάρχει σε μια περιοχή που έχει νερό. Έτσι οι πολίτες θα πρέπει να περπατούν, να καθαρίζουν, να κρατούν την πλατεία, να βρεθούν στους δρόμους, όλα αυτά. Εδώ έχουμε κατευθείαν μια εικόνα. Και ο πολιτισμός είναι πώς διαχειρίζουν τα πράγματα αναμεταξύ τους, έτσι ώστε να παράγουν πολιτική, το πώς θα διαχειριστούν δηλαδή τα πράγματα της πόλης. Απλά πράγματα. Κατευθείαν η γλώσσα μας τα προδίδει. Όταν μέσα σε αυτές τις λέξεις όμως έχουμε βάλει άλλο περιεχόμενο, καταλήγουμε σχιζοφρενείς. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και γι' αυτό, ίσως, για αυτούς τους λόγους, να είναι η αδυναμία μας, πολιτικά τουλάχιστον, πολιτικά με την έννοια της κοινωνίας και της πολιτείας, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα πράγματά μας. Ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυρία Καριστιανού, όχι, μην βάζετε το όνομα, οικοδομήθηκε μέσα από ένα έγκλημα η φυσική αντίδραση μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι στο πώς έχει λειτουργήσει η πολιτεία, η πολιτική δηλαδή, το κράτος, δηλαδή οι διαχειριστές του κράτους, σε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Γιατί πιο μπροστά ήταν το μάτι, πιο μπροστά ήταν η μάνδρα, πιο μπροστά ήταν το α, το β, το γ, το δ, όπου παράγουν μαζικά νεκρούς. Οι μαζικά καταστροφές. Κρατήστε το παράδειγμα των τεμπών. Βάλουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Έρχεται ο κύριος Παπασταύρου και λέει το νερό είναι ιερόν. Άρα δεν μπορούμε να μην το διαχειριζόμαστε με σοφία και πρόνοια. Όμως, πουθενά στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, και γι' αυτό πλημμύρισε ας πούμε η Θεσσαλία, δεν έχουν γίνει έργα από ταμιευτήρες να συγκεντρώνουν τα νερά της βροχής και να χρησιμοποιούνται για το όργωμα, να χρησιμοποιούνται για το πότισμα, να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους σε λίμνες, όπου οι λίμνες τροφοδοτούν τις πόλεις. Πουθενά στον Εύρο δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πουθενά στη Τζάνθη, πουθενά στη Θεσσαλονίκη, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Φέτος ήμασταν άφθονοι στις βροχοπτώσεις, πολύ βροχή, αλλά το νερό έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Θα έρθει μια εποχή ανομβρίας, διότι ως γνωστόν, παιδιά, δεν βρέχει συνέχεια, ο καιρός αλλάζει. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται μια εποχή ανομβρίας και θα σου πούνε, κοίταξε κάτι, δεν ήσουν καλός στη χρήση του νερού, αλόγιστη χρήση. Έρχεται λοιπόν να τοποθετηθεί η ιδιωτικοποίηση των νερών για τη σωστή διαχείριση την ίδια στιγμή που εδώ και δεκαετίες δεν γίνεται καμιά μορφή όσον αφορά την ίδια τη διαχείριση των νερών. Τα νερά δεν έρχονται από το πουθενά, πέφτουν από πάνω. Λιώνουν τα χιόνια, ξέρω εγώ, και αυτό από πάνω είναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο δηλαδή παραδείγματα. Το πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία. Έρχεται λοιπόν και γίνονται τα Τέμπη και ξεσηκώνεται εκατομμύρια ανθρώπων. Γιατί καταλαβαίνει ο λαός που πηγαίνει με τα τρένα και πηγαίνει έρχεται ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι κάποια στιγμή η μίζα υπονομεύει στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα. Δεν το σκέφτηκε αυτό. Φανταζόνται, εντάξει, πήραν τη μίζα αλλά το φτιάξαν τέλος πάντων. Είναι ακριβώς το ίδιο όταν έγινε η επιστράτευση στην Ελλάδα το 1974. Πήγαν οι προστατευόμενοι, αλλά δεν υπήρχαν ούτε όπλα, ούτε παλάσκες, ούτε στολές, ούτε τίποτα. Με τα ρούχα τους ήταν εκεί, γιατί δεν υπήρχαν να τα δώσουν. Η καλή και σωστή διαχείριση που έκανε η δικτατορία. Ναι. Αυτό λοιπόν όλο το κίνημα, και λέω γιατί λέω ότι αδυνατούμε, γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να συγκροτήσουμε πολιτική σκέψη, γιατί απλούστα η γλώσσα μας είναι διεφθαρμένη και απλούστα βρισκόμαστε σε μια συνεχή αντίφαση με τον εαυτό μας. Αυτό το υπέροχο, τεράστιο φυσικό κίνημα των ανθρώπων πέρασε στα χέρια, γιατί δεν ήταν η κυρία Καριστιανού που έκανε το κίνημα των Τεμπών. Το κίνημα των Τεμπών έκανε την κυρία Καριστιανού. Και προσέξτε την απίστευτη τεχνική, την ικανότητά μας να συνθλίβουμε πράγματα, όχι τυχαία, την ικανότητα, γιατί περί ικανότητας πρόκειται. Αυτό λοιπόν το μεγαλειώδες που ήταν ένα ξεσήκωμα του λαού απέναντι σε μια διαχρονική αλητεία, μέσα από την εμπειρία των μνημονίων, της πτωχοποίησης και για κάποιο λόγο παραδόθηκε σε έναν άνθρωπο. Αντί να μετασχηματιστεί σε μια πραγματική δύναμη ανατροπής όλων αυτών που μας βασανίζουν και μας κατησχύνουν σε κάθε στιγμή της ζωής μας, μεταφέρθηκε σε ένα κλειστό κονκλάβι για να το διαχειριστούν άνθρωποι που είπαν εμείς είμαστε τώρα το κίνημα των Τεμπών. Τι λέρε. Και ξαφνικά αυτός ο λαός λέει, είδες Καριστιανού, εκείνη φταίει. Όχι, δεν φταίει η Καριστιανού. Γιατί φταίει η Καριστιανού δηλαδή? Τόσο ήξερε, τόσο έκανε, τόσο κάνει, τόσο λέει. Έτωνα κάτω. Ο ίδιος ο λαός ήταν αδύναμος και ανίκανος να μετασχηματίσει αυτό το κίνημα σε πολιτική πρόταση. Γιατί δεν μπορεί να συλλογιστεί. Συλλογίζομαι. Συλλογιζόμαστε. Λόγος. Γιατί μας έχουν φράξει την ικανότητα της σκέψης.
Και το χειρότερο από όλα για την εποχή μας, γιατί εκεί φαίνεται, στις κρίσεις φαίνεται ο τρόπος που αντιδρά ένας λαός στην κρίση επάνω. Αν θα συγκροτηθεί και θα μπορέσει να επιβιώσει ή αν θα περάσει ένα δοστρωτήρα ο απέναντι. Ο απέναντι δεν είναι απαραίτητα ένα Τούρκος. Έχουν περάσει τα φαντς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα κάτι, εμείς κοιτάμε τους Τούρκους ανεχθρούς, ενώ οι εχθροί ενός λαού βρίσκονται μέσα στην ίδια τη χώρα. Και τη συμπεριφέρονται σαν να είναι στρατός κατοχής. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή από το στρατό κατοχής στη Γερμανία, που καθόρισε με νόμους από την εποχή δηλαδή που ήταν η Γερμανία εδώ, που καθόρισε με νόμους παράλογους, απάνθρωπους, τη λειτουργία αυτού του τόπου με τους κανόνες και τους νόμους που εφαρμόζουν αυτές όλες οι κυβερνήσεις, και όχι το Μητσοτάκη μόνο, όλες οι κυβερνήσεις. Ποια είναι η διαφορά? Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Ο εχθρός είναι ήδη εδώ, είναι ήδη μέσα, και βεβαίως εμείς ζούμε σαν να μην τον βλέπουμε. Δεν αναφέρομαι τώρα σε προσωπικές εκτιμήσεις ή τοποθετήσεις ή συζητήσεις και για την... Εγώ αναφέρομαι τι κάνει η πλατιά μάζα των ανθρώπων. Γιατί ιστορικά τα πράγματα πάντα καθορίζονται από αυτή την πλατιά μάζα. Και τι κάνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία που μας στέρισαν την ικανότητα του λόγου? Παραλογιζόμαστε βεβαίως. Τι προσπαθεί να κάνει ο καθένας μας? Και κανονικά θα πρέπει να φωνάμε όλοι τους ρουλομάδιες. Μεταφέρουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, την δική μας μιζέρια στο διπλανό μας. Εγώ όταν γύρισα στην Ελλάδα το 18 και επέστρεψα πίσω εδώ στη γενέθλιά μου πόλη, τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα ότι όλοι γύρω μου συμπεριφερόντουσαν ασχέτως, όχι απλώς εμένα, γενικώς μεταξύ τους, χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποια σχέση, ότι μου χρωστάς ρε φίλε. Από πού σου χρωστάω? Χρωστάς ρε. Δηλαδή η συμπεριφορά του καθένα, ανδρών και γυναικών, ήταν σαν να τον χρωστούσε ο άλλος, ο τυχαίος, αυτός που έτυχε να περάσει, αυτός που έτυχε να συναντήσει, αυτός που έτυχε να γνωρίσει. Χωρίς να υπάρχει πρώτερη ιστορία. Μια συμπεριφορά δηλαδή παλαβή. Έχουν τρελαθεί. Πού βγαίνουν τα χρέη εδώ? Είναι ακριβώς αυτή η μεταφορά. Δεν θέλω ρε παιδί μου, θέλω τη μιζέρια μου, αυτό που με θλίβει και με συνθλίβει, να με το φέρω στον διπλανό μου. Δεν με νοιάζει θα γίνει με αυτόν. Εμένα με νοιάζει. Γιατί ξέρετε, η γλώσσα είναι σκέψη, είναι η δομή. Όταν λοιπόν όλη μας η γλώσσα έχει αφοπλιστεί από την ικανότητα της κρίσης και της ερμηνείας των πραγμάτων, είναι λογικό ότι πάντα θα στεκόμαστε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, λέω όλοι μας, δεν λέω θα στεκόσαστε, σε λάθος βάση, σε λάθος τρόπο σκέψης, σε λάθος αντίδραση, σε λάθος επιλογές, γιατί με έχει κάνει εντύπωση πώς μέσα εξετάζοντας 70 χρόνια ιστορίας ή 80 καλύτερα, αυτός ο λαός παραμένει ίδιος και δεν είναι δυσετοιμά ελαττωμάτων. Σίγουρα είμαστε ένας λαός, όπως όλοι οι λαοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δικά τους δηλαδή, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάλλον, και με ελαττώματα. Δεν μπορεί να μην έχει, να έχει τόσο μεγάλο ελάττωμα μνήμης ο Έλληνας. Δεν έχουμε μνήμη. Και όταν δεν έχεις μνήμη, δεν μπορεί να κάνεις και σύγκριση. Αν δεν θυμάσαι τι έγινε πριν από 40 χρόνια που ακόμα ήσουν νεαρός και ζούσες, έχεις πρόβλημα. Αν νομίζεις ότι είναι αλλιώς, έχεις πρόβλημα. Αν θες να το αποθήσεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, γιατί δεν θέλεις να αναλάβεις ευθύνες των όσων έχεις επιφέρει στη ζωή σου, έχεις πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η ιστορία έχει... Τι λέει? Συγγνώμη. Μάλιστα. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος η ανακοίνωση της ψηφοφορίας, προφανώς για δύο
ανθρώπους της πυροσβεστικής που έχασαν τη ζωή τους. Μην πω τη λέξη, στα κακαλά τους τώρα. Βαθμοί θα πέσουνε. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν η ικανότητα, αυτό εδώ, τι θα γίνει, τίποτα δεν έγινε. Φύγαν δύο πυροσβεστές, εντάξει. Α, οι άλλοι είχαν σκοτωθεί με το Καναντέ πέρσι. Και τι έγινε. Πληρώσε κανένας. Όχι. Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω κιόλας. Όλη η οικοδόμηση του ακαταδίωκτου και της ασυλίας που παίρνει και μορφή νομοθετικού περιεχομένου στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό το αυτού του αποτελέσματος. Και θα το αποδείξω μέσα από αυτή την εκπομπή στο σήμερα όσα είπαμε και στο αύριο όσο θα ολοκληρώνουμε. Το γεγονός είναι πάντως ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που αστερνίστηκαν οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που μας διδάσκουν στις φιλολογικές σχολές ή στους καθηγητές στα γυμνάσια και στα λύκεια που μεταφέρουν αυτό που τους έμαθαν στο πανεπιστήμιο, γιατί οι καθηγητές μας, παιδιά, δεν ήρθαν αυτοφυοί, δεν είναι από παρθενογέννηση, ήρθαν μέσα από τα πανεπιστήμια. Και ό,τι έμαθαν μέσα από τα πανεπιστήμια και τις σχολές τους, αυτά έρχονται και μεταφέρουν στους μαθητές τους. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν γνωρίζει κάποιος άνθρωπος την προσωπική του ζωή για τον Καντ ή για τον Φίχτη, για τους Έλληνες, για αυτούς τους Γερμανούς τέλος πάντων φιλοσόφους που διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψη μας και που φτάνει σήμερα στο Μάσκ να μας μιλάει για την υπερνοημοσύνη και για το τι θα γίνει το 2036. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο να διαβάσει, γιατί δουλεύει σαν το σκυλί πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά για το ότι δουλεύει σαν σκυλί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ότι δεν πληρώνεται για τη δουλειά του και ότι τον έχουν για, πώς θα το λέγαμε, για κρέας απέναντι στα φορολογικά κανόνια, είτε στα κανόνια των funds, είτε στα κανόνια των δανειστών, είτε στα κανόνια δεν ξέρω του πολέμου, σαν αυτά που θέλει ο κύριος Δένδιας για να μας στείλει να πολεμήσουμε, διότι Μαραθώνας λέει και Μαριούπολη είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή οι φασίστες ναζί του Αζόφ που ήταν στη Μαριούπολη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Μιλτιάδη και τους υπόλοιπους στο Μαραθώνα. Αν δεν έχουμε στοιχείο κρίση για να αντιδράσουμε, θα φτάσουμε να πούμε, ναι ρε παιδιά, ο φασίστας του Αζόφ, ο Ναζί, δηλαδή ο παδί του Χίτλερ, της φιλετικής ανωτερότητας, είναι ίδιος με τον Μιλτιάδη. Γιατί όχι? Γιατί τότε ήταν οι Πέρσες, σήμερα είναι οι Ρώσοι. Άκρητα θα το σκεφτούμε και θα το υιοθετήσουμε. Και τώρα λογικά θα σου πει ο Πρωθυπουργός, είμαι σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Τι είπε ο άνθρωπος? Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά επειδή έχουμε τον Προκοπίου, τον εφοπλιστή που βγάζει δισεκατομμύρια, δεν φορολογείται για τα δισεκατομμύρια του. Και λέει μάλιστα ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θα χαθούν και δουλειές. Πόσοι Έλληνες δουλεύουν στα πλοία του κύριου Προκοπίου, για να μας πει τι θα δημιουργήσει, λέγεται, είπε, θα δημιουργήσει κοινωνική αναστάτωση. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 και 100 και βγαίνω. Τόσοι είναι μπροστά στους χιλιάδες Φιλιππινέζους και όλους τους υπόλοιπους που χρησιμοποιεί στα πλοία του. Για τους 100 καπιταναίους, λέμε, και τους 100 μηχανικούς και τους 100 υπομηχανικούς. Ναύτες που αποτελούσαν το βασικό κορμό της ελληνικής ναυτιλίας και που τα φτιάξει στα πλοία του. Όπως και να έχει. Άρα, μας λείπει το στοιχείο της ικανότητας κρίσης. Για να μας λείπει ένα στοιχείο ικανότητας κρίσης, σημαίνει ότι δεν έχουμε δύο πράγματα που δεν έχουμε. Μνήμη, για να θυμάμαστε. Άρα δεν έχουμε και κρίση και δεν έχουμε τα γλωσσικά εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να μην λέω εγώ τι θέλω. Και άλλα λέει από κάτω, α, μπράβο, τα είπε ο Τσίγκος. Τι σας είπε ο Τσίγκος? Κάτσε να το βάλουμε κάτω εδώ. Έλα εδώ ρε Τσίγκο, τι μας είπες? Θα συνεχίσω αύριο. Και τι λέει, Χέρι Γκάντ, λέει σήμερα μπουζουλουζάκια Γκάντ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους που ήσαν συντονισμένοι. Εγώ θα μείνω σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να το ολοκληρώσω και γιατί θεωρώ ότι είναι βασικό για μένα να το ολοκληρώσω πριν ξεκινήσω τις διακοπές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου. Και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στη συγχρονότητα αυτή και παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή τόσα χρόνια. Και εσάς που είστε εδώ, στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Και με το ζουρλομανδία θα έρθω αύριο. Να μην σου πω ότι θα βρω και ζουρλομανδία να το φορέσω κανονικά. Και να βγω στην εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους σας. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν εδώ με το ήχους και με τις μουσικές και με τις επιλογές του. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Θα συνεχίσουμε τις εκδοχές του σταθμού εδώ. Έχει μια ανεξαίρετο άνθρωπο, τον Γιώργο Σολεμέζογλου και τις μουσικές ανιχνεύσεις, τον οποίο τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Πολύ καλό στη δουλειά του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, θα ολοκληρώσουμε το λόγο το παράλογο, τον λόγο και το παράλογο και τη σχιζοφρένεια που μας δέρνει. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
24: Σταγμένος.
25: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπο.

0: περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Κατάλαβε, ρε Στέφανε, τώρα. Οι δύο Αλέξανδροι φεύγουν, πάνε να απολαύσουν το φεγγάρι, την Πανσέλινο, και εμείς εδώ κλεισμένοι στο στούντιο. Το είδες το φεγγάρι? Δεν το είδες? Α, ωραίο ήταν. Είχε και χρώμα κόκκινο. Αν και εγώ από πιτσιρικάς, όταν έβλεπα αυτό το κόκκινο φεγγάρι, λίγο μου έχει μείνει ότι με κόκκινο φεγγάρι είχε γίνει και ένας μεγάλος σεισμός εδώ στην πόλη. Μακριά από το, χτυπάμε ξύλο. Α, φεγγάρι, φεγγάρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Αν κοιτάξετε έξω από το παράθυρο, αν έχετε θέα, απόψε ο ουρανός έχει στήσει την δική του γιορτή. Έχουμε Πανσέλινο, το περίφημο αυτό φεγγάρι του ελαφιού, του Ιουλίου. Ένα ολόγιο μου φεγγάρι που λούζει τη νύχτα με φως και μας θυμίζει γιατί αγαπάμε τα ταξίδια της μουσικής. Χαμηλάστε ιδανικά τα φώτα, αφήστε τη μουσική να μπει στο χώρο σας και πάμε να ζήσουμε μαζί την επόμενη ώρα. Τι σας είχα? Σας είχα Άννα για το ξεκίνημα. Λοιπόν, έψαξα την Άννα να δω, δεν βρήκα πληροφορίες. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ το τραγούδι και είπα με αυτό να ξεκινήσουμε. Ένα τραγούδι που πάει πολλά χρόνια πίσω, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ρεμπέτικης και αστικής λαϊκής μας παράδοσης. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελιμάζογλου μαζί σας μέχρι τις 11. Και για δεύτερο, καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα στον Αντώνη, στον Πολυδεύκη, στον Γιάννη, στη Μαρία που στέλνουν τα μηνύματά τους με το ξεκίνημα της εκπομπής. Και για δεύτερο τραγούδι σας έχω ένα τραγούδι πάλι από τα παλιά, πάλι μια διασκευή, την εισαγωγή λίγο την δούλεψα έτσι να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση και στη συνέχεια έχουμε και την διασκευή. Στο τέλος του τραγουδιού θα σας πω μια ιστορία για το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε.

Η πρώτη εκτέλεση από την Δανάη Στρατηγοπούλου, έτος 1948-49, συνθέτης ο Σογιούλ και στιχουργός ο Μίμης Τραϊφόρος. Το ακούσαμε σε διασκευή ολόκληρο από έναν συνθέτη, νέο συνθέτη, τον Δημήτρη Καρατζή, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής jazz μουσικής και ο συγκεκριμένος στα προηγούμενα χρόνια μέσα από την δισκογραφία του μας έφερε σε επαφή με την jazz εκδοχή έργων μεγάλων συνθετών όπως του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ιστορία πίσω από το τραγούδι που ακούσαμε. Η Σοφία Βέμβο υπήρξε αναμφίβολα η φωνή της νίκης και το στήριγμα της ελληνικής ψυχής στα χρόνια της Αλβανίας και της κατοχής. Πίσω όμως από την ευληματική καλλιτέχνηδα που εμψύχωνε ένα ολόκληρο ένθος υπήρχε μια γυναίκα που έζησε τον έρωτα με όλη της την καρδιά, αγαπήθηκε με πάθος και λατρεύτηκε όσο λίγες. Η πιο ζωντανή και σημαντική, συγκινητική απόδειξη αυτής της αγάπης δεν είναι άλλη από το διαχρονικό «Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ», το οποίο επίσης η Βέμβο έχει ερμηνεύσει. Ένα τραγούδι σταθμός που σφράγισε με τη φωνή της η Βέμβο και η Στρατηγοπούλου και σίγουρα τραγουδήθηκε από γενιές και γενιές και συνεχίζει να ερμηνεύεται μέχρι και σήμερα, όπως είδαμε. Η γέννησή του όμως οφείλεται στο βαθύ έρωτα που έτρεφε για εκείνη ο σύντροφός της, ο ποιητής και στιχουργός Μίμης Τραϊφόρος. Η σχέση τους ξεκίνησε στα χρόνια εκείνα με τρόπο επεισοδιακό. Όταν η Βέμβο πήγε να τον παρακολουθήσει στην όαση του Ζαπίου, ένα καυστικό σχόλιο του Τραϊφόρου την ενόχλησε τόσο ώστε δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν ήθελε καμία επαφή μαζί του. Η ίδια όμως ανέρεσε σύντομα τη δήλωσή της όταν λίγο αργότερα του ζητήθηκε να γράψει ένα πολεμικό τραγούδι. Το αποτέλεσμα ήταν το θρυλικό «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», μια συνεργασία που έγινε η αφορμή για να ανάψει η φλόγα ενός μεγάλου έρωτα, ένας έρωτας που στην πορεία παραλίγο να χαθεί για πάντα. Σεπτέμβριος 1947 η Σοφία Βέμβο αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ταξίδι αυτό ήταν επιθυμία του αδελφού της, ο οποίος δεν έβλεπε ποτέ με καλό μάτι τη σχέση της με τον Τραϊφόρο. Οι φήμες της εποχής δεν άργησαν να φουντώσουν. Λεγόταν πως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την περίμενε ένας εύπορος μνηστήρας, ανεξάρτητα από το αν αυτό αισθανθούσε ή όχι. Ο Τραϊφόρος, κυριευμένος από το συνέστημα και τη ζήλια, το πίστεψε. Διαβάζοντας τον τύπο για την αποθεωτική της περιοδία και τη λαμπερή ζωή της στην Αμερική, υπέθεσε πως η ευτυχία της την κρατούσε μακριά του και την κρατούσε μακριά του ευτυχισμένη. Ο ίδιος αντίθετα βίωνε την απόλυτη μοναξιά. Η χαριστική βολή ήρθε όταν έλαβε ένα γράμμα από τη Βέμβο, το οποίο θεωρούσε υπερβολικά ψυχρό και αποφασισμένος να απαντήσει έπιασε το στυλό και της έστειλε μια επιστολή που δεν περιείχε πεζό λόγο αλλά αποκλειστικά τους στίχους ενός ποίηματος, το «Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ». Αυτό το ποιητικό ξέσπασμα ήταν η πιο ειλικρινής εξομολόγηση αγάπης. Το γράμμα πέτυχε το σκοπό του. Η Σοφία επέστρεψε στην Ελλάδα και στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ οι στίχοι του Τραϊφόρου μετατράπηκαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά ερωτικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Αυτά για την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και πάμε στο επόμενο που είναι επίσης μία διασκευή. Σας έχω κάποιες διασκευές στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και η επόμενη διασκευή είναι το τραγούδι «Φραγκοσυριανή» και θα το ακούσουμε από τους Loco Modo.

Ένα κομμάτι που φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές και κουλτούρες. Το συγκρότημα ταξίδεψε στο Kingston της Τζαμάικα ύστερα από πρόσκληση του θρυλικού τρομπονίστα Βιν Γκόρντον για να κάνει κάποιες ηχογραφήσεις. Και η διασκευή αυτή τράβηξε την προσοχή του βραβευμένου γερμανοτούρκου σκηνοθέτη Φατίχ Ακίν, ο οποίος συμπεριέλαβε τη Φραγκοσυριανή τον Λόκο Μόντο στην ταινία Soul Kitchen. Και μάλιστα το τραγούδι συνόδευσε την ομάδα της ταινίας στο κόκκινο χαλί στο φεστιβάλ της Βενετίας. Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι, αυτή τη φορά από την Μαρία Ρίζου. Μια εξομολόγηση αδυναμίας απέναντι στον έρωτα, όπου η λογική παραδίδεται στο συναίσθημα και τη σαγήνη του άλλου ανθρώπου.

Μαρία Ρίζου. Το κορίτσι από... που γεννήθηκε στην Άρτα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μια εκρηκτική τζαζ διασκευή που γεμίζει το βράδυ με θετική ενέργεια και φινέτσα. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από... και την βρήκε ο Ορέστης Λάσκος ως ταλέντο και της απέδωσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μέρι Λίντα. Συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου σε ηλικία 12 ετών γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά ζευγάρια της δεκαετίας του 1960. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι μας έχουμε δει κάποιες ή όλες από αυτές. Έκανε ένα δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη. Απέκτησε μια κόρη. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. Όμως δεν αντέχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα, είχα τη δύναμη, όμως γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου, είχε πει σε μία από τις συνεντεύξεις το 2012. Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Και το 64 κατά τη διάρκεια της περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας. Μία διασκευή έχω από αυτό το τραγούδι που έχει αφήσει εποχή και έχει ερμηνεύσει πρώτη η Μέρι Λίντα και είναι το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

πίσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Καλησπέρα στη μεγάλη, υπέροχη, καταπληκτική παρέα. Χρήστο, Χρυσάνθη, Ευγενία, Βούλα, Δέσποινα, Ντίνα, Τζόρτζ, πάντα εδώ ο Τζόρτζ, η Μαρία από Βοστόνη, η Σοφία από Καβάλα, η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης από τη Βέρεια, ο Ιάννης από Αθήνα και πολλούς ακόμα. Στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Αυτή που ακούμε είναι η Πέννη Μπαλτατζή, η οποία πήρε το πτυχίο βρεφονή ποιοκομείας, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με την μουσική, τη μεγάλη της αγάπη. Πριν το ξεκινήσει στο επόμενο, αγαπητέ Στέφανε, που εγώ σε παιδεύω πάντα σε αυτή την εκπομπή, να κάνω έτσι μια σύντομη εισαγωγή. Μια νοσταλγική επίκληση και ένας φόρος τιμής σε ένα παλιό φίλο, καλό φίλο, αλλά και συμβολικά στον ίδιο τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, γεμάτη αναμνήσεις, παράπονο και αυθεντική λαϊκή αλληλεγγύη. Το τραγούδι, πρώτη εκτέλεση, πίσω πολλά χρόνια, στο 72. Έρχονται όμως οι Γκάτζο Ντίλο, ένα συγκρότημα gypsy jazz με έδρα την Αθήνα. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2009 και έρχεται να δημιουργήσει ένα μοναδικό μουσικό στυλ, παντρεύοντας την παράδοση με την jazz, επηρεασμένη από τον θρυλικό Django Reinhardt, με παλιά ελληνικά τραγούδια. Αυτή ήταν η σύντομη εισαγωγή. Και τώρα έχουμε τον Θανάση, αλλά ένα Θανάση διαφορετικό, ένα Θανάση τον οποίο έπιασε και ερμήνευσε μαζί με τους Γκάτζο Ντίλο ο Τονίνο Καροτόνε. Πάμε.

Η υπέροχη Ματούλα Ζαμάνη με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Ο Δημήτρης Μιστακίδης είναι ένας Έλληνας τραγουδοποιός, πολυοργανίστας, κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ενασχόλησή του με τη λαϊκή κιθάρα και το ρεμπέτικο. Σπούδασε εδώ, Θεσσαλονίκη, στο σύγχρονο 2, και έχει επαγγελματική καριέρα στη μουσική που ξεπερνά 3 ολόκληρες δεκαετίες και συνεργασίες με καλλιτέχνες. Και έχει πολλές συνεργασίες και έχει συμμετάσχει σε πολλές ηχογραφήσεις, ενώ έχει κυκλοφορήσει προσωπικά άλμπουμ και βιβλία για την λαϊκή κιθάρα και το λαούτο. Στην εισαγωγή με την βοήθεια του Στέφανου Εμμανουήλ ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, Λίτσα Χάρμα, το τραγούδι σύνθεση του Μανώλη Χιώτη, και η πρώτη εκτέλεση πίσω στο 1950. Και τώρα μία επίσης διασκευή και μία μικρή ιστορία για την γέννηση του τραγουδιού Ταμπακέρα, το οποίο είναι και το πρώτο αρχοντορεμπέτικο. Βρισκόμαστε στο 1950. Η Σοφία Βέμπο παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αποκτήσει τη δική της καλλιτεχνική στέγη, το θέατρο Βέμπο. Ένα θέατρο στην καρδιά μιας αμυγός θεατρικής γειτονιάς, περιστοιχισμένο από εμβληματικούς χώρους της εποχής όπως το Περοκέ, το Σαμάρτζι, το Αθηναίο και το Λυρικόν. Τα εγγένεια πραγματοποιούνται 18 Ιουνίου του 50 με τη θρηλυκή επιθεώρηση «Βύρα της Άγκυρες». Για τις ανάγκες της παράστασης η Βέμπο ζητά από τον Ιωσήφ Ριτσιάρδη, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες και ενορχιστρωτές της εποχής, να της γράψει 4 τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και η Ταμπακέρα. Ο συνθέτης εμφανιζόταν προβληματισμένος με το ύφος των στίχων, ενώ οι στενοί συνεργάτες της τραγουδίστριας αντέδρασαν έντονα. Θεωρούσαν πως ένα τέτοιο σε εισαγωγικά περιθωριακό ή χασικλοτράγουδο άκουσμα δεν τέριαζε καθόλου στο εκτόπισμα και το κύρος της μεγάλης ερμηνεύτριας. Η Βέμπο όμως είχε μαγευτεί, ξετραλαμένη με το κομμάτι, δεν επέτρεψε σε κανένα να της αλλάξει γνώμη και επέμεινε να το συμπεριλάβει στο πρόγραμμα. Κάπως έτσι, μέσα από αυτό το τόλμημα γεννήθηκε λοιπόν το πρώτο άρχοντο ρεμπέτικο. Πώς όμως τέριαξε ένα τέτοιο τραγούδι σε μια λαμπερή επιθεώρηση? Η λύση δόθηκε με ένα σκηνοθετικό ελιγμό που έμεινε στην ιστορία για εκείνα τα χρόνια. Όταν η αυλαία έκλεισε για την αλλαγή του σκηνικού, η ορχήστρα ξεκίνησε να παίζει την εισαγωγή. Τότε η Βέμπο εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας μια μαύρη εφαρμοστή σατέν τουαλέτα με ένα αποκαλυπτικό, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, σκίσιμο στο αριστερό πόδι. Εκεί, στερεωμένη στην καλτσοδέτα της ζατιέρας της, διακρινόταν μια ασημένια ταμπακέρα με ύφος μπλαζέ, νοχελικό, και τα μαλλιά της να καλύπτουν το μισό της πρόσωπο, προχώρησε προς το μέρος του κοινού και άρχισε να τραγουδά. Με μία αριστοτεχνική κίνηση έβγαλε την ταμπακέρα από τη ζαρτιέρα, πήρε ένα τσιγάρο, το έφερε στα χείλη της και βγάζοντας από τον κόρφο της ένα κουτί σπίρτα το άναψε μέσα στη σκηνή, καθυλώνοντας τους πάντες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λεωνίδα Αγγέλου, μόλις ολοκληρώθηκε το τραγούδι, το θέατρο σύστηκε. Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκρήματα, φωνάζοντας ρυθμικά «όλο» και «μπις». Η Σοφία Βέμπο αναγκάστηκε να το επαναλάβει 4 διαδοχές φορές, υποκλεινόμενη βαθιά μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό που την αποθέωνε.

Κι όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σώσε με, Ιουλία Καραπατάκη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο δαιμόνιος Καρβέλας. Απίστευτο. Και έγραψε και τέτοια πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, συντονισμένοι στον Focus 103,6. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βραδάκι λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στην στήριξη του ήχου. Και να χαμογελάτε, να αφήνετε τη μουσική να ομορφαίνει τις μέρες και τις νύχτες σας. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του.

0: Μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
22: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
21: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
22: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
21: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
22: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Arriba, muchachos!
24: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα, Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, τζόταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες την Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 και σήμερα έως και τις 2 μαζί, έτσι και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 29 ο μήνας, ματσάρα αύριο στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ. Ματσάρα, αλλά είναι και πάνω στο, πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι... Είναι κρίσιμο το παιχνίδι, είναι σοβαρός ο αντίπαλος. Μη σας γελάει εκτός έδρας νίκη. Εκτός έδρας ήταν και για την Δυναμό. Για την Δυναμό λέω. Άρα λοιπόν, πάλι εκτός έδρας είναι στην Τούμπα μέσα για την Ουκρανική ομάδα, διότι θα τα παίξει όλα για όλα κιόλα. Σε ένας σοβαρός λόγος παραπάνω. Δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι το πρώτο το έχει χάσει. Εκτός έδρας είναι πάλι, μπορεί να θέλει να αποδείξει ή να δείξει κάτι άλλο. Θέλει πολύ προσοχή, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο φυσικά. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στο γνωστό αριθμό του Viber 6907-483-484. Πολύ ζεστή ρε φίλε, πολύ ζεστή. Αλλά είναι ο καιρός του να πούμε τι να κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε το χειμώνα να λέμε πω ρε πολύ κρύο και το καλοκαίρι πολύ ζεστή. Τι να κάνουμε δηλαδή, για πες. Καιρός του είναι. Θα μου πεις από το κρύο πάμε στη ζέστη και από τη ζέστη του κρύο. Άνοιξη πολύ ψηλά πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να την καταλάβεις. Ούτε και το φθινόπωρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έτσι. Κάπου να δροσίζει. Να δροσίζει, να βρέχει, να κάνει, φωτιές να μην έχουμε και τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον. Σήμερα είχαμε κι άλλα θλιβερά γεγονότα να πούμε με τους πυροσβέστες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτά. Κάθε χρόνο έχουμε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Εκεί φαίνεται μια σοβαρή πολιτεία. Πρέπει να πάρει μέτρα. Τα βρουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μηνύματα μέσω του γνωστού αριθμού του Viber, στο Viber 6907-483-484. Τα απαντάμε εδώ τα μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Τώρα το απόγευμα έκανε μια τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας. Αύριο το παιχνίδι νομίζω είναι πολύ κομβικό, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Όπως είπα και στην αρχή, για τους Ουκρανούς, είτε στην Πολωνία παίξαν είτε στην Τούμπα, το ίδιο πράγμα είναι. Εκτός έδρας ήταν και εκείνο. Εκτός έδρας και για τον ΠΑΟΚ εκεί, αλλά εκτός έδρας και για τους Ουκρανούς εκεί. Άρα το ίδιο πράγμα είναι και για την Τούμπα. Θέλει πολύ προσοχή, θα τα παίξουν όλα για όλα. Το χαρτί τους είναι, δηλαδή δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πιθανόν, δεν ξέρω, πονηρεύομαι κιόλας για να τους, την Ουκρανία που την έχουν, να πούμε, τις ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις μάλλον. Το ίδιο έχουν και το Ισραήλ, τα έχω πει σε άλλες εκπομπές, στους Βοριάδες θα κάναμε κουβέντα, και δεν έχουν τους Ρώσους, έτσι. Άρα πολύ πιθανόν να τους δούνε και με λίγο, με πιο καλό μάτι, ας πούμε, έτσι. Και όταν λέω πιο καλό μάτι, η UEFA, ρε παιδί μου, τους βλέπει λίγο πιο, δηλαδή τους θεωρεί λίγο πιο σαν ευαίσθητη κατάσταση, να πούμε, και πολύ πιθανόν να προσεχθούν και λίγο πιο ιδιαίτερα, έτσι. Γι' αυτό λέω, ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην αφήσει τίποτα. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να σπαταλήσει ευκαιρίες, επιθέσεις, να μπούμε στο χαμένα. Αν καταφέρει και σκοράρει από την αρχή, νομίζω πολύ κοντά είναι να μπούμε, να ανοιχτούν αυτοί και μετά να την πληρώσουν, να τελειώσει η ιστορία από την αρχή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα, πρώτα απ' όλα να πω ότι η αποστολή ανακοινώθηκε, ποιοι πάνε και λοιπά, να πούμε. Έτσι, ο Παυλέγκα, ο Τσιφτσής και ο Μουνασιλής είναι οι τρεις τερματοφύλακες. Ο Κένι, ο Λίρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης είναι πίσω. Τα παιδιά, Μπανταούλας, Μπάμπα, όλοι αυτοί στην άμυνα πίσω. Γκόμες το ίδιο. Θημιάνης λοιπόν, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Καμαράς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας. Αυτοί όλοι είναι κάπου εκεί στο κέντρο μέσα, να πούμε, έτσι. Και Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατζίδης είναι οι πλευρές. Και ο Μύθου και ο Γερεμέβεγε είναι η επιθετική, η σεντερφόρ δηλαδή, όχι επιθετική, επιθετική είναι όλοι αυτοί, αλλά τα σεντερφόρ είναι δύο, είναι ο Μύθου και ο Γερεμέγε. Ο Μύθου ο άπειρος αλλά ταλαντούχος και ο Γερεμέγε ο έμπειρος, ο οποίος λίγο πολύ το ξέρουμε, να πούμε, έτσι, δεν είναι, έχει παραστάσεις, έχει παιχνίδια πολλά, νομίζω με αυτό μπορεί να ξεκινήσει κιόλα, θα δούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, όπως είπαμε, την τακτική που θα ακολουθήσει ο Λύση, νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα κάνει. Ιταλός είναι, έξυπνος είναι. Πιστεύω να διάβασε και το παιχνίδι και πάνω. Έτσι, πολλές κουβέντες δεν λέει, μια χαρά είναι. Θα τον δούμε λοιπόν στο γήπεδο. Όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Έτσι, όσοι είναι στην Τούμπα, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Υπομονή. Πίσω πρέπει να προσεχθεί. Πήρε τον Μπάμπα μαζί του, άρα πολύ πιθανόν να ξεκινήσει τον Μπάμπα, να ξέρετε. Βέβαια, ο Γκόμες ήταν πολύ καλός προχθές, αλλά πολύ πιθανόν να ξεκινήσει και τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα είναι γνωστός, είναι τον ΠΑΟΚ, τον έχει ξέρει καλά, να πούμε, έτσι. Δεν έχει κανένα θέμα. Νομίζω ότι όποιο και να ξεκινήσει, και ο άλλος στα καλά του είναι φυσικά, ο Γκόμες, και ο Μπάμπα είναι πολύ πιο έμπειρος πάνω στην ομάδα, έτσι, με παραστάσεις περισσότερες κλπ. Το Open δείχνει το παιχνίδι. Όσοι μπορείτε στο γήπεδο, έτσι, θέλει υπομονή για να περάσουμε το εμπόδιο αυτό, να πάμε στο επόμενο. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο, η Άντελεχ θα είναι, η Χάμαρμπι θα είναι, ποιος θα είναι, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Παιχνίδι, παιχνίδι που έλεγε και ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου, έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι.

Όσον αφορά για τους Έλληνες διαιτητές, θα πάμε και χθες. Αυτά προχθές που ήταν, το ανέβαλε η ΕΠΟ του Νταλαβέρη εκεί την κουβέντα που θα πιάνανε να πούμε σήμερα για το να επιστρέψουν τους Έλληνες διαιτητές να πούμε πίσω. Έτσι, μιλάμε για το μεγαλύτερο έσχος που πάνε να περάσουν είναι. Έτσι, όλο αυτό το Νταλαβέρη που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το 16 που ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης να πούμε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν να μη σφυρίζουν τα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές. Φέρανε ξένους διαιτητές και το ΒΑΡ. Για αυτόν τον λόγο, έτσι. Για να μπας και στρώσουν στην πορεία του χρόνου. Περάσαν 10 χρόνια, τίποτα. Δεν στρώνουν με τίποτα αυτοί. Και το παράδειγμα είναι, άκου Μάκη Καγκάτση, μη μας λέτε ότι οι Έλληνες έχουν πρόοδο. Εγώ θα σου πω τα περσινά καμώματα του υποτίθεται κορυφαίου διαιτή της χώρας, έτσι, του Σιδηρόπουλου, με παραστάσεις, με παιχνίδια πολλά, ελίτ, ευρωπαϊκή ελίτ, με Champions League, και εδώ δεν έδωσε κόκκινη κάρτα, ρε φίλε, στον Πρινιόλι τώρα. Τα θυμάστε? Ξέρετε γιατί, όχι γιατί δεν το είδε ή γιατί δεν ήξερε. Εξάλλου το ομολόγησε μετά κανένα μήνα, είπε ναι, ήταν κόκκινη κάρτα. Όταν πήγε όμως στο ΒΑΡ, δεν είπε είναι κόκκινη κάρτα, να πάρω πίσω την κίτρινη να δώσω κόκκινη. Τίποτα. Του Μπέκα. Άρα λοιπόν ήταν οργανωμένο το σχέδιο. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι διαιτητές της χώρας μας, έτσι, επειδή τα παιδάκια αυτά δεν μπορούν να αντισταθούν στους επιχειρηματίες τους μεγάλους, στα αφεντικά των μεγάλων ομάδων, έτσι, αυτά είναι παιδάκια, δεν μπορούν να αντισταθούν. Είναι τώρα να μπει τώρα να πούμε κανένας μαρινάκι στο γήπεδο ή ξέρω εγώ να παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λέω εγώ τώρα, έτσι, και να κρίνεται τίτλος για τον Ολυμπιακό ή δεύτερη θέση, λέμε τώρα. Τι λέτε εσείς, για πείτε μου. Σε μία αμφισβητούμενη φάση τι θα κάνει, για πείτε μου. Ή σε ένα που είναι δεν είναι, πέναλτι είναι δεν είναι, ή άμα θέλω το δίνω δεν το δίνω. Τι θα κάνει. Αλλά λέμε τις αλήθειες εδώ πέρα, έτσι. Κοκοκό θα κάνει. Θα το δώσει και άστο να το βρίζουνε. Γιατί σου λέει, τι να κάνουμε, έχει δύναμη ο άλλος εκεί πέρα. Έχει τα κανάλια, έχει τα site, έχει τα αυτά. Θέλετε να μην ξανασφυρίξω. Αυτά λοιπόν, ενώ με τον ξένο δεν έχει τίποτα. Δεν τολμάει να κάνει κανείς τίποτες, έτσι. Μεγάλη ντροπή για τον Καγκάτση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Άμα ήθελε ο Καγκάτση θα έλεγε, όχι, δεν είναι, αυτό τελείωσε, η πορεία του χρόνου θα το δούμε. Είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Τα είδαμε και στο τελικό κυπέλου, όπου και εκεί Μούγκα, ο Καγκάτσης Μούγκα, ο Μάκης ο Καγκάτσης, έτσι, που υποτίθεται τον έστειλε ο κύριος Σαββίδης εκεί πέρα κάτω για να δώσει το 50-50, και τι 50-50, αυτοί για να δείξουν ότι είναι καλοί, αδικείται ο ΠΑΟΚ και είναι καλοί. Καταλάβατε τι κάνουνε? Για προσωπικό τους όφελος δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ούτε μία ανακοίνωση. Είδατε κάποια ανακοίνωση? Στη θέση του ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, στο τελικό κυπέλλου, αν ήταν Ολυμπιακός, θα υπήρχε περίπτωση να μείνει τίποτα κατά εκεί όρθιο? Κάθε 10 λεπτά ανακοίνωση. Ο Ευαγγέλου θα ήταν εκτός πινάκων. Η ΕΠΟ να πούμε άνω κάτω και ούτω καθεξής. Αλλά ο Μάκης ο Καγκάτσης Μούγκα. Εμένα μου αρέσει το δίκαιο. Δεν πάει να είναι ο Καγκάτσης, δεν πάει να είναι όποιος να είναι. Το δίκαιο. Όχι πήραμε την καρέκλα και κοιτάμε την πάρτη μας. Λοιπόν, είχαμε και παιχνίδια και έχουμε και παιχνίδια σήμερα, έτσι. Η ΑΕΚ για Χαραντάν στο φιλικό με την Samsung Sport, καλά πήγε, 1-2 έχασε. Τα επίσημα παιχνίδια να πω πρώτα, έτσι. Επίσημα παιχνίδια λοιπόν είχαμε για το Conference Link προκριματικά από νωρίς 5.30 ώρα, Ντουγκατζίνι Λουγκάνο 1-5 παρακαλώ. Για το Champions Link προκριματικά, Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια, σφάξαν την Ομόνια στο γόνατο με το βαμβάκι, με 1-0 τελείωσε να πούμε το παιχνίδι, με 2 κόκκινες, με 9 τελείωσε τον αγώνα η Ομόνια, μιλάμε για σφαγείο να πούμε. Κάουνο Ζαγκύρης Κι Κλάξβικ 1-0, 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Στις 8 είχαμε Λεχ Πόζναν Άρχους 1-4.
Στις 8 επίσης είχαμε για τα προκριματικά του Conference Link Κοπεγχάγη, Πολύσια Ζητόμυρ 2-1 με 10 τελείωση και η Κοπεγχάγη. 8.5-2 αγώνες του Champions League, Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας 2-2 παρακαλώ. Και Χάπουελ Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 2-0. Αυτή η Χάπουελ Μπερσεβά γιατί να παίζει προκριματικά Champions League? Δεν έπρεπε και αυτοί να αποκλειστούν? Πόλεμο δεν έχουν ή κάνουν λάθος? Ήρεμα ρωτάω. Στις 9 δύο αγώνες του Champions League, προκριματικά πάντα μιλάμε. Γκόρνικ Ζάμπρεζε Φενέρ Μπαχτσέ 1-1. Ερυθρός Αστέρας Λάρνε 5-0. Στις 9 και 4 ένα παιχνίδι προκριματικά Champions League, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια 1999-1-1. Στις 9.30 παιχνίδι προκριματικών Conference League, Rapid Vienna Santa Coloma 6-2. Τώρα ποιοι περάσαν, ποιοι δεν περάσανε, θα τα πούμε σε λίγο. Focus FM 103.6. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Στην εκπομπή των Ποταλτών, καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτε σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη Δημοσένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Επιστρέψαμε πιθανόν στην κανονικότητα, πρώτος ο Δημοσένης. Δυστυχώς δύο πυροσβέστες κάηκαν όταν το όχημα, λέει, εγκλωβίστηκε, έχασανε τον προσανατολισμό τους, λέει. Αυτό το γεγονός έγινε στην Κρητή, το ξέρουμε, το μάθαμε. Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς. Κώστας από Μπίλεβελ, φίλε μου Τζόρνταν, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Γιώτη. Είσαι πάρα πολύ καλός άτροπος άνθρωπος και σε θαυμάζω που σε ακούω. Τον Οκτώβριο θα έρθω Ελλάδα, θα έρθω να σε γνωρίσω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ζήτω, ζήτω, πάμε μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Πόντιο, τον Γίγαντα. Ζήτω, ζήτω. Τι να κάνουμε, φίλε μου Τζόρνταν, είμαι ο παδός του Ιβάν Σαββίδη. Καλά κάνεις. Να είσαι πρώτα ΠΑΟΚ και μετά θα είσαι με τον Ιβάν Σαββίδη. Και με τον Ιβάν Σαββίδη είμαστε, γιατί είναι καψούρα του ΟΠΑΟΚ, έτσι, και τον έχει πάρει αγκαλιά και τον περπατάει όπως πρέπει και του αρμόζει.

Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Τζόρνταν. Η τοπική αυτοδιοίκηση του οικισμού από τα Λευκά διακήρυξε τον δημογέροντα των Σεβαστιανών και πρώην ρέφερι με το προσωνύμιο Χασάπης της Βάγκαινας ή μασκοφόρος ανεπιθύμητος στο χωριό τους έπειτα από λέει τη σκληρή αντιπαράθεση με το διάσημο παδό της Ένωσης. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές στις επόμενες ημέρες. Όχι, ρε, χαίρε, ελευθερία. Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τον μπαμπίκο του φιλαράκι μου, να ξέρετε. Καλησπέρα στην συμπαθητική παρέα του Τζόρνταν. Φήμες από η Μαθία μεριά αναφέρουν ότι ο Γιάννης Τζοβάνης βρέθηκε το πρωί στο καφέ Πλατεία στα Λευκάδια. Αυτό στην κεφαλή της τραπέζης λέει στα δεξιά του ο Ράκης Τζοβάνης, το πρωτοπαλί καρό του. Στα αριστερά ο Αθανάσιος Στρεπέλιας, ο συμβουλάτουράς του και ο Γιάννης ο Παπουτσής ο Άσημος. Θέμα συζήτηση ήταν ο εκθρονισμός του στραγαλιού των Σεβαστιανών από τις γραμμές εκπομπής και ο σχεδιασμός του πολέμου αστραπής κατά του Γιώτη και του Χρήστου Βολίδα. Χαιρετισμούς στο ασπρόμαυρο λιπαρό, στην Πετριά και στο φιλόξενο Ριζό, αλλά και στην τιμημένη Γκολεσιάνη Γιώργο Στασούλα. Στο φιλόξενο Ριζό. Στο Ριζό έπεφτε πολύ ξύλο, ρε. Τι φιλόξενο. Το Ριζό ήταν το πιο φανατικό πασοξίδικο χωριό της δεκαετίας του 80. Τέτοιο χωριό δεν ξαναείδα εγώ. Δύο δάχτυλα πράσινη μπογιά στον άσφαλο. Ακούστε, πάνε. Δύο δάχτυλα με λαδομπογιές βαφάνε. Καλησπέρα, εδώ Τζόρνταν. Εδώ γίνεται κόλαση, λέει, στους τρεις μεγάλους του λεκανοπεδίου. Πέφτουνε τεράστια ποσά για μεταγραφές. Βλέπε Μάγερ, Καγκουά, Γκουστάβο, Σαλάχ, Αντίν. Ποιο Σαλάχ. Σαλάχιδες. Η μισή Αραβία Σαλάχιδες είναι. Ποιο είναι από όλους. Μιλάμε για δυνατά project. Αυτό φυσικά είναι καλό για όλους εμάς που θέλουμε να δούμε μπαλίτσα, φίλε μου. Εάν και ο ΠΑΟΚ ακολουθήσει, τότε έχω την αίσθηση ότι θα δούμε, λέει, απίστευτο ποτάλημα. Ο ψώμεθα, λέει. Τώρα, όσον αφορά, λέει, τα αυριανά μάτς, πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά. Και κάτι για τους καθημερινές ομιλητές. Παιδιά, δεν θα σας μαλώσουμε εάν πάρετε και κανένα ρεμπό. Σωστό. Φυσικά ο Γίγας, ο Γιάννης εξαιρείται. Δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι θέλουν και τα ρεμπό τους. Πρέπει. Τζόρνταν, την αγάπη μου, Άκης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Άκη. Εξαίρεση, λέει, μηδενός εξαιρουμένου. Εγώ θα έλεγα να είναι σύντομη. Πιο σύντομη. Σύντομη. Να μπορούν να βγαίνουν πολύ. Γεια σου, Σταύρε, φιλαράκι μου. Γεια σου, μεγάλη Τζόρνταν από Γλυφάδα. Είσαι δύναμη. Φιλαράκι μου, καλό. Πάρε τον Αυγολόμενο να τηλέφωνο. Τον πήρα χθες. Μάλλον καλά είναι να πας από εκεί. Βέβαια, από την άλλη μεριά είσαι εσύ, το ξέρω, αλλά. Καημένος σου.

Καλησπέρα, Ιορδάνη λέει, άσο και όβερ αύριο. Άσο και όβερ, να εξαρτάται πώς θα ξεκινήσει. Άμα ξεκινήσει με γκολ, γίνει κανένα 1-0 στην αρχή, πιστεύω θα ανοιχτούν οι άλλοι, θα γίνει κανένα 2-0, μπορεί να βάλουν κανένα γκολ μετά 2-1, μπορεί να έχουμε και όβερ 3,5 μετά. Θα δούμε.

Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Τζόρνταν, και χαιρετισμού σε όλους που είναι εδώ. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη. Γεια σου φιλαράκι μου. Το όνομα της αντιπάλου είναι που σε κάνει, λέει, να διστάζεις. Αυτούς που είδα εγώ μέσα στο γήπεδο θα τους τελειώσει ο Παοκλέ από το πρώτο ημίχρονο. Το Γιάννη δώσε συγχαρητήρια, λέει, για την ήττα του που κάνανε από τη Σαπτσούτα. Καλά πήγανε. Ο Γιάννης καλά πήγε. Εγώ περίμενα παραπάνω να φάνε. Καλά πήγανε. Αυτή τα μυαλά τους είναι τώρα στο Τρόπαιο. Ακόμα το Τρόπαιο το γυρνάνε. Γύρα του κάνουνε. Καλό βράδυ, Τζόρνταν. Επειδή το μάτς είναι φωτιά και εσένα σε ακούνε με μια έκκληση, λέει, κάνε όχι σημαίες και προκλήσεις. Γιατί μόνο εμείς θα την πληρώσουμε, λέει. Πάω κάρα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι είναι όπως θα λες. Προσοχή, παιδιά, και εξωαγωνιστικά. Προσοχή στις κερκίδες. Δεν μας γουστάρουν που δεν μας γουστάρουν. Και εμείς γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, αλλά μην την πληρώσουμε. Η ομάδα δηλαδή. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Πήγε η Άρχους και κέρδισε, λέει, τη Λέχ Πόζναν 1-4. Ενώ στο πρώτο μάτς είχε χάσει με το ίδιο σκορ εντός έδρας και έστειλε την ΑΕΧ 2014 στους ισχυρούς, λέει. Έλεος δηλαδή. Και άμα την έστειλε στους ισχυρούς, τι γίνεται.

Εξής, το φιλαράκι μας εδώ είναι πάλι τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Όταν κράτησε λίγη μισή ώρα ο Σιδηρόπουλος στην Τρίπολη, βρε φίλε, ο Σιδηρόπουλος, όταν έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα τότε το 14, εκείνη τη χρονιά, ήταν ο Σιδηρόπουλος έπαιξε εκεί πέρα, γιατί δεν τα θύμασαι, έχεις μνήμη από χρυσόψαρο εσύ. Λοιπόν, εκεί ήταν 1-2 και αντί να αποβάλει τον Ιγκλέσιας που κάνει φάουλ εκεί πέρα, με δεύτερη κίτρινη κάρτα του τελειώσει, τον αφήνει και ο Ιγκλέσιας βάζει τον γκολ, ρε φίλε, εκεί πέρα το νικητήριο, να πούμε, της Τρίπολης. Και ο ΠΑΟΚ χάνει εκεί το πρωτάθλημα, από εκεί ξεκίνησε, ρε φίλε, κοινοκεί. Πού να τα ξέρεις αυτά, ρε φίλε. Για Σιδηρόπουλο μη μιλάς, ρε φίλε. Το Σιδηρόπουλο το ξέρουμε καλύτερα, τι να σε πω, να πούμε. Άστα τώρα, δεν. Πιο γλίτσας διαιτητής δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δημοσιοσχετής σας. Όπου πάει να πούμε η ΕΠΟ, εκεί θέλει να πάει να γλύψει κι αυτός. Μένα θα μου πεις ο Σιδηρόπουλο, ρε. Άστα αυτά τα κομμάτια, μην τα ψάχνεις. Δεν τα έχεις, ρε φίλε. Άστα, άκουτε σε λίγο τώρα, άστα. Ένας γονέας του από την Αξώ της Πέλας, ο άλλος από τους παπάδες της Δράμας και μεγαλωμένος, να πούμε, στο Ρεόκαστρο. Βάζελος βαμμένος. Τι ψάχνετε τώρα. Έγραφε στα Δρανία, να πούμε. Το Τριφύλι ζωγράφησε κλπ. Και στις κασέτες πιασμένος με τον παππού τον Θεοδωρίδη. Για το Σιδηρόπουλο μιλάτε, ρε. Θα ακούτε εδώ, ρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν είναι η εκπομπή, ρε. Αν θέλετε να μάθετε. Αλλιώς θα είσαι στο σκοτάδι πάντα. Την αγάπη μου στον ασπρόμαυρο άλλη μου. Γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου Άγγελε. Σε όλα τα φιλαράκια μου εκεί πέρα. Και το φιλαράκι μου το Γιαννίκο, να πούμε, που τον έχασα τελευταία. Ασπρόμαυρος άλυμος. Τζόρνταν και τους ξένους διαιτητές, λέει, τους ελέγχουν όταν θέλουν. Βλέπε Λαόθ, λέει, το 22, στον τελικό που το χάρισε, λέει, στον Αλαφουζόλ. Την επόμενη μέρα υπόγραψαν το γήπεδο με τον Πακογέννη. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Μ' αρέσεις. Επίσης, φέτος, τελευταία αγωνιστική μας έσπαξε, λέει, στη λεωφόρο. Ο ξένος διαιτητής, όταν κάναμε καθαρά το 1-3, το ακύρωσε για να βγει ο Γαύρος Τσάμπιονς Λιγκ. Ακριβώς όπως τα λες είναι. Αλλά εκεί στη λεωφόρο δεν τα ακύρωσε ο διαιτητής, το ακύρωσε το ΒΑΡ. Τον έφερε πίσω στο ΒΑΡ, ο Βαρίστας. Ο Βαρίστας. Και το ΒΑΡ, ο Βαρίστας, είναι ο Βαλέρη στην Ελλάδα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Ο Βαλέρη, ο οποίος είναι Ιταλός και ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, θα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Πρέπει να τα ξέρετε. Ο οποίος κατακύρωσε offside goal του LKB. LKB, LRB, ποιος ήταν τότε εκεί πέρα, από δεξιά. Σηκώνει ο βοηθός offside, ο διαιτής ο αγκυρώνει και μετά από λίγο τον φωνάζει, δεν τον φωνάζει το ΒΑΡ, ο ΒΑΡ τον λέει μέτρατο. Και στο ΒΑΡ ήταν ο Βαλέρη. Μπείτε τώρα να το δείτε. Έχει YouTube τώρα. Μπαίνετε εκεί πέρα. Άστον Βίλα Ολυμπιακός. Εκεί το 2-4. Μπαίνετε να πούμε και το βλέπετε. Παρακολουθείς. Ακυρώνει γκολάρα της Άστον Βίλα. Τα γαμουδίδεν σαν φάουλ. Στο 0-0 γίνεται ένα 0. Το ακυρώνει. Βλέπει το διαιτή. Βλέπει την μπάλα πώς πάει η μπάλα. Δεν σφυρίζει. Το να κουμπάει λίγο το διαιτή. Βλέπει την μπάλα πώς πάει η μπάλα. Δεν σφυρίζει

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 500 676 και 500 677 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιούντι.
1: Και εγώ είμαι κατά των Ελλήνων διατητών.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα πάει να παίξει ο Τζίλος μέσα στην Τούμπα και θα φέρει άσο πάω. Υπάρχει περίπτωση να φέρει άσο. Αποκλείεται. Γιατί άμα φέρει άσο, την άλλη μέρα θα τους πάσουν τα γόνατα. Όπως το κάναν και δεν τους κατενόμαστε ποιοι ήταν.
0: Πρόσεχε, πρόσεχε. Στην Τούμπα μέσα, μπορεί, ναι. Μπορεί να παίξει και να βρεθεί άσος. Αλλά
1: αποκλείεται.
0: Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Έφερε 0-0 μέσα στην Ξάνθη.
0: Περίμενε λίγο.
1: Ναι, ακούω.
0: Περίμενε λίγο. Άλλο είναι η Ξάνθη, άλλο είναι ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα. Όταν παίξει Ξάνθη Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και φέρει 0-0. Και πούνε κάποιες εκπομπές, ξέρουμε που μένεις και πρόσεχε γαλά και το να και τ' άλλο. Και μετά τρώει τις φάπες.
1: Φάπες δεν έφαγε τώρα.
0: Έφαγε απ' όλα.
1: Ήξερε ποιοι ήτανε,
0: όχι ήξερε,
1: και δεν τους κατέδωσε.
0: Όχι ήξερε, ξέρει ποιοι είναι.
1: Ξέρει ποιοι είναι.
0: Και η δικαιοσύνη.
1: Τι χρώμα φανέλα φοράει.
0: Άκου λίγο. Και η δικαιοσύνη ξέρει ποιοι είναι.
1: Και ακριβώς αυτό.
0: Και ταυτοποιήθηκαν ποιοι είναι, αλλά δεν μας είπαν ποιοι είναι και πού είναι.
1: Να έτσι.
0: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι ο Τσίλος παίζει κάθε εβδομάδα. Από τότε.
1: Ακριβώς αυτό. Μετά τον ευνοούσανε. Δεν είπε ποιοι ήταν, βέβαια, μετά έπαιζε συνέχεια.
0: Δεν τους έδωσε.
1: Και πόσες φορές, μας σφαγίασε εμάς. Ένα γκολ καθαρό έλεγε ήταν offside ή ήταν μπέναλτι. Καταλάβες, τώρα εγώ ξέρω πόσες φορές μας σφαγίασε ο Τζίλος. Οι Έλληνες δεν μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα.
0: Ο Τζίλος έκανε εκείνα τα, ήταν στο ΒΑΡ και έκανε εκείνα τα όργια μες στην Τρίπολη με τα δύο γκολ τα κυρωθέν, τα θυμάσαι?
1: Βέβαια ρε Τζόρτα μου, γι' αυτό σε λέω, δεν μπορεί ο Τζίλος να είναι διατηρητής, ούτε στο ΒΑΡ ούτε διατηρητής. Σε αγώνες του ΠΑΟ ειδικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε αυτό, αύριο να σε πω κάτι.
0: Να με πεις.
1: 4-2 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: 4-2.
1: Θα τους σφυρλατήσουμε στην επίθεση, είμαστε καλοί. Στην άμυνα είμαστε χωνιά. Ακόμα το καινούριο Παπαδιάκος, πώς το λένε μωρέ.
0: Χατζηδιάκος, τι Παπαδιάκος, Χατζηδιάκος.
1: Χατζηδιάκος ακόμα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Στην άμυνα δεν είμαστε και χωνιά, μην το λες έτσι τώρα.
1: Τζόρταν, 3-1 κερδούσαμε. 3-1 κερδούσαμε. Αντί να κάνουμε 4-1 και ο Τάισον πολύ έπαιξε. Τάισον, τέταρτες με τον τερματοφύλακα και κάνεις προπόνηση στον τερματοφύλακα.
0: Εντάξει.
1: Τον πλάσαρε, ωραία τέτοια τον έκανε. Προπόνηση.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Δεν συμβαίνουνε, Τζόρταν. Τέτοια γκολ δεν χάνονται.
0: Συμβαίνουν.
1: Τέτοια γκολ δεν χάνονται, Τζόρταν. Εγώ όταν έπαιζα σε τεφόρα, ήταν σε χωριό, αν έβγαινα τέταρτες με τον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακα σήκωνε τα χέρια να μην φάει την μπάλα στα μούτρα. Γιατί θα τον έπαιρνε και εκείνον μέσα, μπάλα. Τέταρτες, απογορεύεται να χάνεις από... Είδες ο Κωνσταντέλιας, τους χορεύεις όταν ψή.
0: Καλά, είναι άλλη ποιότητα ρε τώρα, εντάξει.
1: Να έτσι. Λοιπόν, επί του θέματος.
0: Επί του θέματος.
1: Θα στείλουμε, να μην μιλάω πολύ γιατί θα με βρίζουνε. Θα με βρίζουνε και οι επόμενοι να μην μιλάνε πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον Κώστα από τον Μπίλεφελντ.
0: Μάλιστα.
1: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά. Τον Κουκούνη τον Γιώργο από το Μαυροβούνι. Μετά από τους άλλους θα χαρίσει το τραγούδι. Όσο πιο γρήγορα μπορείς, σε παρακαλώ, εγώ είμαι αητός και εσύ είσαι τα φτερά μου.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Κάτσετε.
0: Να μην μιλάμε πολύ, είπαμε, για.
1: Εγώ ας πω, εμένα με ακούν πολύ όπως ακούνε εσένα, όπως ακούνε εσένα και το γιώτη τον ακούνε.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Λοιπόν, τον φίλο μου τον Κρέμτσικ. τον Μπάκη, το σκληροπυρηνικό, τον αρχηγό της Πετριάς, του Παουκτίδων.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι αρχηγός.
2: Μάλιστα.
1: Το Γιάννη από τα Λευκάδια, το Φιλαράκι.
2: Ναι.
1: Αθήνα έχεις. Και για τα φιλικά δεν το λέτε ρε. Τι με ενδιαφέρουν τα φιλικά. Και αν χάσαν από τη Σαμψούν, τι έγινε. Τους επόμενους αγώνες θα τους δούμε.
2: Εγώ με τη Σαμψούντα ήμουνα, γιατί η μάνα μου ήταν από εκεί καταγωγή, βέβαια.
1: Άμα ήταν, έχεις το δικαίωμα να υποστήριζες τη Σαμψούντα.
2: Βέβαια, τι λες, ποντιακιά ομάδα.
1: Λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Το φιλαράκι μου, το Τζόρνταν, το μεγάλο, το Κανάρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Και μας μπερδέψανε, χθες είπε κάποιος, ο γιο της ο Κανάρης.
2: Ναι.
1: Αλλά λάθος έκανε, ήταν ο Τζόρνταν ο Κανάρης.
2: Ναι.
1: Και μπερδεύτηκαν και είπαν το γιο του και εγώ ήμουνα ο Μιαούλης.
2: Ο Μιαούλης, ναι.
1: Λοιπόν, τον Τζόρνταν το μεγάλο εννοείται, τον Χρήστο το Βολίδα από το Αρσένη και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κλείνω.
2: Κλείσε.
1: Σε παρακαλώ γρήγορα το τραγούδι μετά το πρώτο διάλειμμα κατευθείαν το Κασταντίδη. Κλείνω τώρα. Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα, για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Από έλαψη είναι ο γιώτης. Ναι. Μου αρέσει, θα τον ακούω.
2: Αφού μιλάει κάμποσο, μετά λέει να μην μιλάμε πολύ.
3: Ναι. Πρώτο εννοείται τις καλημέρες μου. Το γιώτη, το κοσμοκαλόγερο και σε όλο το ακροατήριο και στο λιπαρό.
2: Χάσαμε τον τρελογιατρό. Ξαφανίζει και ο τρελογιατρός.
3: Ναι. Αυτός ο τρελογιατρός είναι που έλεγε κάτι περίεργα, κάτι έλεγε.
2: Μια χαρά τα έλεγε. Περίεργα τα ακούγαμε εμείς.
3: Κάτι έλεγε με. Δεν ξέρω, κάτι με ούφου, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
2: Όχι, όχι. Άλλος είναι.
3: Άλλος είναι. Κάτι. Αν είναι άλλος, είναι ένα βιβλίο που σου έβγαινε, που σου έλεγε να σου στείλω ένα βιβλίο, κάτι τέτοιο.
2: Όχι. Τέλος πάντων. Άλλος είναι. Λέγε.
3: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ αύριο.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με το Γιώτη. Τεσσάρα καθαρό θα είναι. Δεν θα είναι 4-2. Λοιπόν.
2: Mm.
3: Πού το παίζει αυτό στην τηλεόραση, σε ποιο κανάλι? Αν θες μου λες, αν επιτρέπεται να το
2: πει. Ποιο πέσει. Πράγμα, για ποιο?
3: Το ΠΑΟΚ.
2: Στο Open, ρε φίλε.
3: Τι ώρα?
2: 9 παρατέταρτο.
3: 9 παρατέταρτο, το σημείωσω κάπου για να μην το ξεχάσω.
2: Σημείωσω.
3: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, είδα κάτι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διάβασα, αλλά αυτό πρέπει να το ψάξεις κι εσύ. Τι σκέφτονται να απαγορεύσουν στα παιδιά, τις κεφαλιές.
2: Πώς?
3: Τις κεφαλιές, με την μπάλα.
2: Ναι.
3: Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άμα είναι αλήθεια, τότε να αρχίσουμε τα παιδιά στο σπίτι. Λέει να μην παθαίνουν κρανιοκεφάλικα. Εγώ τι να πω, εγώ εσείς, όλοι εμείς. Και εγώ που δεν ξέρω από μπάλα, έτσι. Που πηγαίναμε σαν Ελλάδες και σκοτωνόμασταν. Πέφταμε κάτω, σκίσαμε γόνατα. Τρέχανε τα αίματα. Δηλαδή, και τώρα τι θέλουν να κάνουν τα παιδιά, να παίζουν μπάλα σε PlayStation, εκεί πάει η δουλειά. Αν είναι αλήθεια η είδηση, το διάβασα.
2: Τι είναι να αλήθεια, να κόψουν το γιο την κεφαλιά, να μην έχουν κεφαλιές, είναι δυνατόν?
3: Για πες μου, εσύ που σε.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τι να είναι, πώς θα γίνει να κόψουν την κεφαλιά.
3: Και, άμα... και μια κατηγορία K13, τι είναι αυτό, είναι λίγο πιο μεγαλύτερα παιδιά.
2: K13 είναι πιτσιρίκια, τι μεγάλα
3: τα
2: παιδιά.
3: Τα πιτσιρίκια, ναι, λέει να μην κάνουν κεφαλιές. Ελπίζω να είναι παπάτσια είδηση.
2: Πού τα διαβάζεις αυτά?
3: Κάτσε να δω μήπως έχω την είδηση σιγά ιστορικό να σου στείλω. Που λες. Λοιπόν, αυτά, Τζορντάν.
2: Ναι.
3: Βάλε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλουμε τώρα? Βάλε, ξέρω εγώ, τη Φάμπρικα. Άμα θέλεις, βάλτο.
2: Εντάξει, έγινε. Τα λέμε.
3: Εντάξει, έγινε, χαιρετώ.
2: Για χαρά, για χαρά.

Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντώνη, να σε καλά φιλαράκι. Ο Γιάννης θα λέει ότι τα φιλικά δεν μετράνε. Τα φιλικά είναι τεστ, τι να μετράνε τα φιλικά. Δεν μετράνε αλλά πονάνε, ειδικά άμα χάνεις από Τούρκους να πούμε βέβαια. Έτσι είναι. Ρε, έπαιξες με Τούρκο, πρέπει να τον κερδίσεις. Έτσι δεν λένε. Μόνο νίκη αύριο Ιορδάνη και συνεχίζουμε. Λέει, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Δημήτρης Πιερία. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου φλαράκι. Μα καλά λέει ο Πάουκ, γιατί είναι υπέρ των Ελλήνων διαιτών. Άντε δε, γιατί είναι υπέρ των Ελλήνων ο Πάουκ. Αυτά το κακάτσι να ρωτάτε. Ο Πάουκ έκανε αγώνα, φέρει τους ξένους διαιτητές. Και τώρα κάνει αγώνα, φέρει τους Έλληνες. Ρε ψήσιμο κάτω, Μάκη κακάτσι. Καλά περνάς εκεί στην Αθήνα. Σπάσε πλάκα να μας πεις αύριο μεθαύριο. Δεν την μπορώ την Αθήνα, Καλημέρα από Λονδίνο, Ιορδάνη. Εύχομαι αύριο να νικήσουμε με ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να δω πίσω τα χαβ και την άμυνά μας να είναι πιο δεμένη. Επίσης θέλω τον Ζίβκοβιτς και Τάισον στα γνωστά επίπεδα και πες εκεί στην ΠΑΕ. Μην ξεχάσουν να δώσουν, λέει, ένα κέντημα για πρίκα στον Τέλεια, λέει, για να το κεντήσει. Τι λέω, αυτός κεντάει χωρίς κέντημα, να πούμε. Στον αέρα ζαλίζονται οι άλλοι. Τέλειας. Άστο να πούμε, δεν υπάρχει.

Ιορδάνη, μπορούμε λέει, να βάλουμε ένα ημίχρονο την Αργυρίου από το γυναικό να δούνε μερικοί λέει πως είναι το πλασέ. Δημήτρης Πυρία. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Να το βάλουμε σε βίντεο να παίξει, να το δούμε πως, τι πλασέ κάνει.

0: Μισή ώρα τραβούσε, λέει, στο κέντρο ο Κωνσταντέλιας τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ούτε ο Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε και εσείς είδατε καθαρό. Εσύ πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο, ρε φίλε, όντως. Τέτοιο, δηλαδή, τι μοντέλο είσαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν στο κέντρο, ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Έτσι, λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Και πριν το τραβήξει λίγο ο Κωνσταντέλιας, το τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Είναι μπροστά ο διαιτητής, μπροστά ο διαιτητής. Και ο διαιτητής αυτή τη φάση να παιχτεί, μπροστά του είναι. Δες τα ξανά και μετά στείλε μήνυμα. Θα τα δεις ξανά, γιατί είσαι αδιόρθωτος. Και μετά, την αφήνει τη φάση μόνος του διαιτητής. Μόνος του την αφήνει τη φάση. Αλλά και συνεχίζει και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα, αφού έχει φύγει μπάλα κάτω, 5 δευτερόλεπτα, μπαίνει τον γκολ. Και τον φωνάζει το ΒΑΡ και σου λέει: για να με φωνάζει το ΒΑΡ, άρα η γραμμή είναι, πρέπει να το ακυρώσουμε. Δεν πήρες χαμπάρι. Άμα δεν πήρες χαμπάρι, σου ξαναμπού άλλη μια. Και μπαίνεις να μπούμε στο YouTube εκεί πέρα, τώρα εύκολα είναι. Βλέπεις τη φάση, ξαναδες. Παρακολούθα ποιος τραβάει πρώτος. Παρακολούθα. Πρώτα τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και μετά ο Κωνσταντέλιας το πιάνει λίγο τη φανέλα. Τάκ. Μπροστά του δεν είναι τίποτα. Ρε. Έχει φύγει ο παίκτης. Δεν είναι. Ούτε κατά διάνοια γίνεται. Αφού μπροστά του το βλέπει και φεύγει, κάνει τα χέρια ο άλλος έτσι, φεύγει να πούμε. Ξυπνήστε λίγο, ρε κομπλεξική, ξυπνήστε λίγο. Πάμε στον κόσμο, έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς τον Ελσίνκη.
1: Τι κάνουμε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Ωραίος. Όλοι προσπαθούμε.
0: Μεθαύριο έρχεσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Παρασκευή.
1: Τελευταία βάρδια σήμερα πριν τις διακοπές.
0: Αύριο...
1: Παρασκευή κατεβαίνω Αθήνα.
0: Κάτσε λίγο, αύριο παίρνεις από, αύριο ξεκινάει η άδεια.
1: Από Παρασκευή. Επίσημα. Εντάξει, αύριο δεν δουλεύω. Ασχολάσω, θα πάω σπίτι. Απανακοιμηθώ, θα ξυπνήσω, θα φάω, θα πακετάρω. Και Παρασκευή πετάω για Αθήνα.
0: Τη γυναίκα πάλι πάνω την αφήνεις,
1: Δεν την παλεύει με αυτή τη ζέστη που έχει τώρα κάτω. Το φτηνόπωρο θα κατέβουμε κάποια στιγμή με τη γυναίκα. Εκεί κάνα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα δούμε τώρα.
0: Ναι, αυτή την αρέσουν τα κρύα. Τα κρύα και οι υγρασίες, έμαθε αυτή έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έτσι έχει. Έτσι έχει συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, κάποιον που δεν έχει συγηθήσει στα κρύα, μα τον φέρεις εδώ το χειμώνα που έχει μείον 15 και μείον 20, δεν νομίζω να του αρέσει ιδιαίτερα. Εντάξει, ωραίο είναι το χιόνι για λίγο, αλλά για πολύ είναι...
0: Εσύ, φίλε, είναι της ΑΕΚ, είσαι κανονικός βλάξ, τελικά. Είσαι πολύ βλάξ. Εγώ για να πιάσω... Όχι, δεν λέω εσένα, εσένα τι να πει, εσένα θα πω βλάξ. Έναν φίλο της ΑΕΚ εδώ πέρα που με στέλνει κάτι μηνύματα. Εγώ, ρε βλάξ, για να τα πω στο μικρόφωνο αυτά, ρε βλάξ, έχω πρώτα απ' όλα, πέραν το ότι γνωρίζω εγώ, έχω ενημερωθεί και από διαιτές υψηλού επίπεδου, ρε βλάξ, που έχουν παίξει Champions League, βλάκα, βλάκα, που θα με πεις εμένα, πανίβλακα. Μιλάμε για βλάκας, εσύ είσαι κανονικός βλάκας, ρε. Που θα με πεις τι θα κάνω εγώ, ρε βλάξ. Μπροστά είναι ο διαιτητής, ρε βλάκα, δεν το βλέπεις. Αφήνει του παίκτη του Παναθηναϊκού πλεονέκτημα, μας λέει, και μετά το άλλο είναι φάουλ. Μιλάμε για νούμερο, είσαι μεγάλο νούμερο, ρε φίλε. Τι μοντέλο είσαι, για πες μας δηλαδή να ξέρουμε. Τέτοιο μοντέλο δεν πρέπει να υπάρχει άλλο. Ξέρεις, έχω γνωρίσει πολλούς βλάκες. Πάρα πολλούς βλάκες. Αλλά σαν και εσένα δεν πιστεύω να έχω. Δηλαδή από αυτά που βλέπω που γράφεις, δεν υπάρχει. Άφησε του Βάζελου πλεονέκτημα. Και το άλλο το σφύριξε φάουλ. Άκουσον ένα βλάκα. Πρώτα απ' όλα το δικό του είναι φάουλ, ρε. Μαζί είναι, τζαρτζάρισμα είναι, του τραβάει ο ένας, τραβάει τη φανέλα του αλλού, ρε. Η πρώτη φάση πρέπει να δοθεί φάουλ, όχι η δεύτερη. Αφήνει το πρώτο πλεονέκτημα και το δεύτερο δίνει φάουλ. Μα τόσο καρνάβαλος γίνεται να είσαι, ρε. Πω, τι νούμερα είναι αυτά, ρε φίλε. Ψηφίζεις εσύ, ρε φίλε. Πω. Για λέγε, ρε Γιώργο.
1: Έχει πολλούς βλάκες σε αυτόν τον κόσμο, Τζόρνταν. Τι άλλα, αυτά βασικά. Και αν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τις καλοκαιρινές διακοπές του Καρβέλα.
0: Α, θες καλοκαιρινές διακοπές του Καρβέλα, μάλιστα. Έγινε.
1: Ευχαριστώ, τσάω.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Μιλάμε για βλάκα τώρα, μιλάμε έναν βλάκας, ο οποίος, ρε μεγάλε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας. Ε, είναι δυνατόν. Πήγες, ρώτησες, έμαθες τους κανονισμούς, διάβασες καθόλου. Ρώτησες κανένα διαιτή μεγάλο να πούμε να στα πει αυτά. Τόσο βλάξη γίνεται να είσαι. Ε, είναι δυνατόν να είσαι τόσο βλάκας, το επιμένω εγώ. Έλα φίλε.
2: Έλα Τζόρνταν, γεια σου.
0: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
2: Ε, αυτά του λένε ρε Τζόρνταν, αυτά λέει. Τι να κάνει.
0: Ρε βλάκα, ο Βαλέρη τον φέρνει πίσω για να ακυρώσει τον γκολ. Για να πάει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση Champions League 15 εκατομμύρια ευρώ νούμερο. Νούμερο. Εσύ ήξερες ότι ο Βαλέρη ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός που μέτρησε το offside goal του LKB. Τόσο νούμερο γίνεται να είσαι ρε. Τόσο κομπλεξικός. Βλάκας είσαι, ναι. Είσαι πολύ βλάκας να ξέρεις. Μεγάλος βλάκας. Άσε να το ρίξω κάποιον λίγη, ναι.
2: Έλα.
0: Λέγε.
2: Εδώ βγαίνουν και λένε ότι ο ΠΑΟΚ έριξε τη Ξάνθη για να μείνει στην ΑΕ.
0: Νούμερα, μιλάμε για βλάκες. Μιλάμε για βλάκες.
2: Τα καταλαβαίνεις τώρα, οι άνθρωποι είναι, δεν παίζονται. Δεν παίζονται.
0: Όχι, δεν παίζονται, είναι βλάκες, ξέρουν αυτοί, είναι βλάκες.
2: Δηλαδή, θέλεις να πεις ορισμένα κοσμητικά επίθετα να τους δώσεις, αλλά είναι ραδιόφωνο, δεν μπορείς.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος είναι πολύ βλάκας. Εγώ το λέω έτσι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, τον λέω, έχω και το νούμερό του, εδώ βλέπω και το τηλέφωνο του. Μιλάμε για βλάκα τώρα, μιλάμε για κανονικό βλάκα.
2: Ας βγει να μιλήσει ρε.
0: Τι να μιλήσει ρε. Νούμερο είναι. Να μιλήσει.
2: Ας βγει να μιλήσει.
0: Να μιλήσει τι.
2: Να σου τα πει αυτά στο μικρόφωνο. Βγες στον αέρα ρε φίλε. Και εσύ και όλοι
0: μπροστά,
2: θα κεστεί. Βγες στον αέρα.
0: Στη φάση εκείνη να είναι μπροστά ο διαιτητής. Και την αφήνει, ξέρω, τη φάση, ναι, την αφήνει τη φάση να πούμε να εξελιχθεί. Μπροστά του είναι. Στα δύο μέτρα είναι. Στα τρία μέτρα ούτε. Και μόλις μπαίνει τον γκολ να γυρνάει πίσω ο άλλος τώρα, ο βαρίστας. Δεν φαντάστηκαν ότι μπορεί να βάλει γκολ, καταλαβες.
2: Έχουν κάνει του κόσμου τα έσχη σε όλες τις χρονιές. Εγώ δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που να μην έχουν κάνει κάτι, ρε παιδί μου, να συξοργίζει. Και τολμάνε και βγαίνουν και μιλάνε. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πεις. Εκεί πέρα λες, εντάξει, τα παιδιά δεν ξέρω τώρα. Ή είναι, ξέρεις, μετάλληρα. Αρπάζουν τα ταλιράκια να βγαίνουν εκεί πέρα για να λένε την προπαγάνδα τους.
0: Αυτός είναι βλάκας. Είναι το κόμπλεξ που δεν τον αφήνει να δει τα πράγματα όπως είναι. Όπως θέλει ο καθένας θα τα μεταφράζει. Όπως θέλει ο καθένας.
2: Λοιπόν, έχεις πει Τζόρνταν για το ότι
0: εδώ,
2: ο ΕΠΑ...
0: Μισό λεπτό λίγο να σε πω εκεί. Εδώ δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπαίνει στον κανονισμό διαιτησίας και τα βλέπεις όλα. Ότι παίκτης, πάταρε τη γεμίνη αυτήν από την τεχνική νοημοσύνη να τα μάθεις βρε νούμερο, άμα δεν μπορείς να διαβάσεις τους κανόνες, δεν έχεις υπομονή να διαβάσεις τους κανονισμούς διαιτησίας. Εδώ στο τελικό κυπέλλου βγαίνουν 6 παίκτες του Όφη έξω από τον αγωνιστικό χώρο και ανεβαίνουν πάνω στα κάκελα. Διάβασε βρε νούμερο τον κανονισμό να μάθεις άμα είναι κάρτες ή δεν είναι κάρτες. Πω, δεν υπάρχουν αυτά ρε. Γεια λέγε ρε Άκη.
2: Λοιπόν, η UEFA,
0: ναι.
2: Γι' αυτό που είπε για το γκολ της, το πρώτο γκολ της Αργυρίου που έβαλε.
0: Δεν το είδα εγώ αυτό. Τι, ούτε...
2: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Μάλλον αυτό εννοούσε ο φίλος προηγουμένως, διότι η UEFA Women's Champions League,
0: ναι,
2: ξεχώρισε, λέει, το πρώτο γκολ των σούπερ παικτριών μας, του ΠΑΟΚ.
0: Από πάσα που έκανε.
2: Δημοσιεύοντάς το. Και έχουμε, λοιπόν, γκολ που έγινε viral από την ίδια την UEFA, έτσι. Σούπα. Highlights.
0: Θα το δω.
2: Κατάλαβες. Καλό θα ήταν, βέβαια.
0: Στο 3-0 αυτό δούμε... εδώ.
2: Τι.
0: Προθέσω 3-0.
2: Ναι. Μες. Καλό θα ήταν, βεβαίως, να δούνε και την κεφαλιά της Γκούνη στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Πώς το έβαλε μέσα. Πώς πήγε η μπάλα και πώς πήρε την κεφαλιά και πώς την πήγε στο γάμα με φάλτσο, έτσι. Φάλτσο ερχόταν η πάσα και με φάλτσο, με ανάποδο μάλιστα, το πήγε στο γάμα. Εκείνο φανταστικό γκολ. Λοιπόν, και επειδή εντάξει να μην μιλάμε πολύ όπως λέει
0: είναι
2: ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχάς για τις σημαίες και για αυτά, που λένε, ο ΠΑΟΚ τους κάνει το χατήρι να προσπαθεί να μην σηκώσει καμιά σημαία, ξέρεις, να μην δώσουμε ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί τα έχουμε μάθει αυτά. Και περισσότερο να ξέρεις ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την UEFA, Αλλά στην UEFA μέσα είναι ο Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι από κάτω. Από αυτούς έχουμε πρόβλημα. Αυτοί είναι που θα μας το δημιουργήσουν. Κατάλαβες. Αυτοί είναι που την ίδια στιγμή θα στείλουν στα ισπανικά δίκτυα, ξέρεις, στα site, στα γερμανικά, στα αγγλικά και οτιδήποτε. Αν κάτι γίνει. Και αυτοί είναι που το στείλανε κατευθείαν. Το διαδώσαν σε όλη την Ευρώπη. Και λέει ο άλλος, αμέσως λέει, έγινε, λέει παντού, λέει, διαδόθηκε παντού. Αφού εσείς το διαδώσατε, ρε. Εσείς το διαδώσατε. Κατάλαβες. Απλά να προσέχουν. Κανείς νόμιμα ήταν. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, αφού έτσι μας το θέλουν, δηλαδή ξέρεις να σε έχουν μετά στη μπούκα. Όσο είναι το παιχνίδι, τα 90 λεπτά συν λίγα πριν, συν λίγα μετά, να προσπαθήσουμε εκεί πέρα να μην δίνουμε δικαιώματα. Φωνές, το ΠΑΟΚ, βρείτε και μερικά συνθήματα, για τους καινούριους μιλάω εκεί πέρα, τους φιλάθλους. Βρείτε μερικά συνθήματα, ρε, να βαράνε, ρε. Όχι μόνο τραγουδάκια. Υπάρχουν συνθήματα, μάθετε από τους παλιούς, τα οποία μέσα κάνουν την τούμπα να τρέμει. Να τρέμει. Όποιος είναι μέσα αντίπαλος, νομίζω ότι θα πέσει τούμπα. Ακόμα και με λιγότερους. Λοιπόν, έχουμε... Α, και κάτι άλλο, Τζόρνταν. Λοιπόν, αυτό σου το είχα πει ξανά, προηγουμένως, στο επιμένω, έτσι, του χρόνου στους Βοριάδες να είσαι μόνος σου. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να βγαίνουν να λένε όλες τις αχλαμάρες εκεί πέρα, ξέρεις, ότι τα δικά τους, ξέρεις, ότι είναι από πάνω, ξέρεις, και λένε διάφορα εκεί πέρα, ότι είναι η καλύτερη εκπομπή και τα ξέρουν και οι ιστορίες. Άλλη μια φορά, ούτε τους μισούς, ούτε τις μισές θεάς δεν κάνανε, έτσι. Και ακόμη μια φορά, η τελευταία ήταν τώρα, δεν ξέρω.
3: Αυτά τα παιδάκια. Είναι σαν αυτό
2: τον αυτό τον αεξή
3: είναι αυτά τα παιδάκια που γράφουν εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς
3: είναι, είναι τα γελάδια του γελαδάρι, εγώ τα ξέρω αυτά, ρε. Δηλαδή, εδώ,
2: φαίνεται πολλές φορές,
3: εδώ τους πιτσιλάς τα νούμερα και αυτοί λένε σε περνάει ο άλλος, λένε.
2: Ναι, σε περνάει. Ας πάει όποιος ακροατής θέλει αυτή τη στιγμή που μας ακούει να πάει να κάνει συγκρίσεις κάθε φορά.
3: Άγκου λίγο.
2: Πρόσεξε, κάθε φορά την ίδια ημερομηνία που είναι αυτή που είσαι εσύ.
3: Άγκου
2: και
3: λίγο.
2: Έχουν και τα τέτοια, έτσι.
3: Εγώ,
2: έχουν και αυτά τα hips, mips, πώς τα λένε.
3: Τα μπουτάκια, ναι. Άγκου λίγο.
2: Τα μπουτάκια, ναι. Έχουν και αυτά. Τώρα 4.000 και παραπάνω είχαν.
3: Εγώ το είπα προχθές στους Βοριάδες, στον αέρα ζωντανά. Θα τον πάρω και του Χατζινάκου, τα είδε ο Χατζινάκου, τα είπε. Τώρα που είναι πεσμένα τα πάντα, τώρα το καλοκαίρι, τώρα αυτό το μήνα και τον άλλον, είναι πεσμένα τα πάντα. Λοιπόν, τους προκαλώ. Τώρα που είναι πεσμένα, όποια μέρα θέλουν, χωρίς στοίχημα, γιατί όταν βάζει στοίχημα δεν έρχονται, γιατί σου λέει να το χάσουμε, γιατί να πάμε. Χωρίς στοίχημα λοιπόν, ναι, να πάρει ο Χατζινάκος τον Γελαδάρη και να έρθουν εδώ πέρα, όποια μέρα θέλουν, χωρίς να μην μπουνε. 5 λεπτά πριν μόνο, 10 λεπτά πριν, για να τους βάλουμε μέσα. Λοιπόν, για να δουν τα νούμερα εδώ από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ, πώς είναι. Γιατί μας τα κάνανε τσουρέκια αυτοί εκεί πέρα, κατάλαβες.
2: Τώρα υπάρχουν αποδείξεις τελείως.
3: Άσε βρε τώρα.
2: Ολόκληρη σεζόν τους έχεις από κάτω.
3: Εννοείται.
2: Ολόκληρη σεζόν.
3: Εννοείται. Ο Τζούκμποξ γιατί δεν πάει από εκεί, ξέρεις. Για να μην ξεφτυλιστεί, βρε. Ξέρει αυτό, δεν είναι κοροϊδό.
2: Τον έχουν όμως, του διαφημίζουν ότι είναι ο Τζούκμποξ, ότι είναι ο ένας, ο άλλος.
3: Πήγε δύο φορές και φάγαν φάπες. Και σου λέει, τώρα ξέρω εγώ. Εγώ τον είπα στον άρα γιατί δεν πας από εκεί, του λέω. Άιντε τώρα, τι να πούνε βρε τώρα. Που είναι καλό κατσίκι, που είναι καλά σουβλάκια και παλιές ιστορίες. Ρετρό, τέτοιο παιχνίδια ρετρό. Ρετρό. Πριν 30
2: και
3: χρόνια.
2: Με τις Κατερίνες.
3: Ναι.
2: Και με τις Κατερίνες.
3: Ναι.
2: Τα περιοδικά της Κατερίνες.
3: Ναι. Τα περιοδικά και οι ουράδες του Μπουδενάδες.
2: Του Βίβα Κατερίνα.
3: Άντε να μην πω και άλλους κι άλλους τώρα. Κουνουποκέβαλοι και ούτου καθεξής τώρα. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ωραία. Να πούμε και κάτι άλλο και να κλείσουμε.
3: Και ουσία μηδέν. Παλιές ιστορίες.
2: Ναι, ναι.
3: Παλιές ιστορίες. Το 90, το 87, ξέρω, το 85.
2: Εκείνα τα παιχνίδια.
3: Θα ρίξει και εμείς δεν πήγαμε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 61. Τα ακούγαμε προχθές.
2: Και μόλις τους πετάει κάτι ο άλλος, ο Γελαδάρης, Μόκο, μην τυχόν και χάσουν καμιά θέση, δεν ξέρω γιατί.
3: Γλύψιμο, βγάλαν τη γλώσσα και γλύφουν όλοι, γλύφονται μεταξύ τους.
2: Ναι,
3: ξεφτυλισμένοι, όλοι γλύφονται μεταξύ τους. Δεν ντρέπονται.
2: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα για την ΑΕΚ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτό ποιος το είχε πει εκεί πέρα, ότι ξέρεις που χάσανε τώρα. Μέχρι και στο προηγούμενο, πρόσεξε να δεις, μέχρι και στο προηγούμενο φιλικό, σε όλα τα κανάλια της τηλεόρασης, όταν μετέβηδαν τα highlights, αυτό που λέγανε, ξέρεις τι ήταν, ότι κράτησε η ΑΕΚ το αίτητο στα φιλικά, έτσι. Το αίτητο στα φιλικά. αίτητη η ΑΕΚ στα φιλικά και από κάτω, ξέρεις, και με, τέτοιο, ξέρεις, με γράμματα από κάτω και να το λένε και οι ίδιοι. Τώρα τι έχουν να πούνε αυτοί όλοι, και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τρεπόντουσαν που το λέγανε αυτό, ότι στα φιλικά λέει κράτησε το αίτητο και το λέγανε συνέχεια. Δεν τρεπόντουσαν λίγο. Ναι. Ότι στα φιλικά δεν έχει σημασία το αν θα κερδίσεις ή θα χάσεις, σημασία έχει το τι θα κάνεις για να έχεις την ομάδα έτοιμη για να παίζεις στο κανονικό, στο πρωτάθλημα. Λίγο δεν τρεπόντουσαν.
3: Ναι, yeah.
2: Τέλος πάντων, αυτά Τζόρνταν, δεν έχω σήμερα τίποτα παραπάνω, ναι. Γιατί να πάρουν κι άλλοι.
3: Οκ, okay, πάμε διάλειμμα τώρα. Hey. Έγινε,
2: να
3: πάμε.
2: Να είσαι καλά.
3: Focus FM 103 και 6 λοιπόν, 2310, 506-76 και 506-77. Διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Και ο Βλάκ συνεχίζει, παιδιά, να ξέρετε. Βλάκας είναι, ένας βλάκας μόνο μπορεί να συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι βλάκας. Τώρα θα μου πείτε εσύ γιατί ασχολείσαι με τον Βλάκα, για να γίνετε δύο οι βλάκες. Να τον αφήσω να είναι μόνος του ο βλάκας. Απλώς το υπενθυμίζω εγώ. Αυτά τα παιδάκια χάνονται στην ευθεία. Άμα τα βάλεις σε μια ευθεία θα χαθούνε. Θα βαρεθούνε να βλέπουν ευθεία και θα στρίψουν δεξιά αριστερά, θα χαθούνε. Μιλάμε για νούμερα, για γαλακτομούσχαρα μιλάμε. Έλα φίλος. Έλα. Έλα φίλε. Δεν ακούει, κλείσονα. Θα ξαναπάρει. Σας το έστειλα, λέει, το δημοσίευμα, ο Δημοσθένης είμαι. Τι δημοσίευμα είναι αυτό? Τι δημοσίευμα είναι, φιλαράκι? Α, πρώτη ομάδα παγκοσμίως που απαγορεύει τις κεφαλιές ακαδημίες. Άλλο είναι αυτό, ρε Δημοσθένη. Δεν κατάλαβες τι είπες εσύ. Άλλα μας είπες, άλλα μας δεν κατάλαβες τι διάβασες. Η ομάδα, μία ομάδα απαγορεύει τις κεφαλιές ακαδημίες εσύ. Στη δικιά της ακαδημία. Όχι καμιά UEFA. Και λέω, τι είναι αυτά που λες? Μια τολμηρή και πρωτοποριακή, λέει, πρωτοβουλία που θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα την υγεία των παιδιών πήρε η Ιταλική Κόμο, η οποία γίνεται ο πρώτος σύλλογος παγκοσμίως που βάζει φρένο στις κεφαλιές στα τμήματα υποδομής, φτάνοντας μέχρι και την ηλικιακή κατηγορία του ΚΑΠΑ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε φίλε. Όπως μας το είπες, εμείς δεν καταλάβαμε. Εμείς νομίζαμε ότι η UEFA πάει να βάλει φρένο, να πούμε, να απαγορεύει στα πρωταθλήματα των ακαδημιών, να πούμε, κάτω τις κεφαλιές. Λέω, τι είναι αυτά που λέει? Σου λέει για να μην χτυπιούν τα παιδιά, ρε, κεφαλιά με κεφαλιά, ή μπορεί να τραυματιστούν τα παιδάκια. Σου λέει μέχρι το 13. Τα μπαμπίνια, τα οχτάρια, εφτάρια, εννιάρια, δεκάρια, ξέρω εγώ, δεκάρια. Σταματάει να πούμε, τους απαγορεύει να βαράνε κεφάλιες. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν, τώρα μ' ακούς?
0: Εσύ ήσουν,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μιλάγες?
1: Δεν με άκουγες προηγουμένως.
0: Γιατί μιλάγες?
1: Δεν άκουγα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ και εγώ με την ψυχή μου. Καλή πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Αυτή την ομάδα του Ζελέσκι δεν θέλω να την, ούτε να την βλέπω ούτε να την ακούω. Mm. Εγώ ήμουν τυχερός τότε, ναι, όταν ήταν κομμουνιστική η Ουκρανία, όταν έπαιξε η Δυναμό Κιέβο τότε στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, πήγα και παρακολούθησα το παιχνίδι, γιατί τότε λόγω ιδεολογίας του μπαμπά μου υπήρχαν και στον ΠΑΟΚ αριστερή και στη Δυναμό Κιέβο, αυτή ήταν κομμουνιστική ομάδα. Ο μπαμπάς μου, λέω, μπαμπά να πάω να... Θα με δώσεις λεφτά, λεφτά, άλλα λεφτά. Βέβαια, λέει, θα σε δώσω. Ο μπαμπάς μου γελούσε και τα μουστάκια του, κομμουνιστής, φανατικός, προσοβιετικός. Και πήγα, του παρακολούθησα. Αλλά τώρα, αυτή τη Δυναμό Κιέβο μπορεί να τη ρίξει 6 γκολ ο ΠΑΟΚ. Την ομάδα του Ζελέσκι δεν θέλω ούτε να την ακούω ούτε να την βλέπω. Λοιπόν, και να πούμε για το δικό μας το... Μ' ακούς?
0: Πεντακάδρα.
1: Ναι. Να πούμε για το δικό μας το... Την Κεραβασίλου. Ξέρεις την Κεραβασίλου? Όπου χωράς και τραγούδι πρώτη Βασίλου, τον ελαφρόμυαλο, αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό. Πήγε στη Λέρο και στο Αγαθανίσι, εκεί που είναι 5-10 γεροντάκια, πήγε εκεί πέρα να πουλάει παπά τώρα, ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στα δίκτυα, λέει, των διακινητών, λέει, να φέρουν, λέει, μετανάστες. Ενώ είναι λαθρομετανάστες, είπε μετανάστες. Τέλος πάντων.
0: Γέμισε η χώρα μας. Η χώρα μας γέμισε.
1: Ναι, ρε Μητσοτάκη, από τη Λέρο και από το Αγαθονίσι ζήτημα να μπαίνουν 5 άτομα τη χρονιά, 5 λαθρομετά. Από τη Κρήτη εκεί πέρα που μπαίνουν κατά χιλιάδες, γιατί δεν πας εκεί πέρα να απαγορέψεις τα δίκτυα εκεί των διακινητών, ε? Ποιον πουλάς παπά, δουλεύεις στον ελληνικό λαό, κατάλαβες? Αλλά να μην νομίζεις ότι θα συνεχίσεις επαόριστο να είσαι πρωθυπουργός. Εύχομαι στον Κυριάκο τον Βελόπουλο να σε κλείσει φυλακή άμα θα βγει. Εύχομαι με την ψυχή μου να σε κλείσει φυλακή. Είσαι ο χειρότερος πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα. Γέμισες παντού υποχρεωτικότητες. Έχεις φτιάξει μια ναζιστική δικτατορία εδώ στην Ελλάδα και κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό. Ζητάς την ψήφο από 10 εκατομμύρια φτωχούς Έλληνες και υποστηρίζεις 10 ολιγάρχες. Είσαι ο χειρότερος πρωθυπουργός. Πρέπει να σε τιμωρήσει παραδειγματικά ο ελληνικός λαός και να βάλει και εύχομαι να βγει η κυβέρνηση, η ελληνική λύση και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να σας κλείσει όλους φυλακή. Δεν μπορεί τώρα να έχει όλη η Ευρώπη από 25 υπουργούς και αυτός με έχει 65 υπουργούς. Δηλαδή 40 υπουργοί πρέπει να πάρουν δρόμο και να επιστρέψουν εντόκως τα λεφτά που έχουν φάει ως τώρα από το ελληνικό δημόσιο. Κατάλαβες? Πού να δει χαΐρη παιδεία, πού να δει χαΐρη υγεία όταν υπάρχουν τέτοια λαμόγια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα Τζόρντα να πω. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Η Ιορδάνη καμιά φορά λέει σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες μπορεί κάποιο παιδί να υποστεί αποκόλληση εγκεφάλου. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει ο Σανατηφόρο. Μάλιστα. Καλά κάνουνε σε αυτή την ηλικία. Μέχρι 13 και 14, καλά κάνουνε. Αν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, εννοείται. Και παίζουν σκληρά και το ένα και το άλλο, έτσι, γιατί είναι και το πάθος του παιδιού. Ξέρετε τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Ας το να πάει. Η Ιορδάνη ο Ελσίνκη λέει τι δουλειά κάνει. Ο Κουλιαράκης πάει Ρώμα, λέει η Ιορδάνη. Μάλιστα, με το καλό. Ο Ελσίνκη είναι, κάνει δύο δουλειές επάνω. Η μία είναι δουλεύει ξενοδοχο υπάλληλος, βέβαια. Και η άλλη να πούμε όπερα. Όπερα, ξέρεις την όπερα. Εκεί είναι και οικονόμα. Βέβαια. Λοιπόν, κόσμος, παρακαλώ.
2: Έλα, Ιορδάνη, μα κάτι και ξαναπέρα τηλέφωνο. Ναι. Είπα εγώ για UEFA.
0: Τι είπες?
2: Είπα εγώ για UEFA.
0: Πάνε να απαγορέψουν, λες αυτό, έτσι δεν είπες?
2: Είπα για τα παιδιά και μάλιστα και δεν ρώτησα κιόλας.
0: Κατάλαβα.
2: Για το K13.
0: Κατάλαβα εγώ τι είπες για τα παιδιά. Αλλά ποιος θα τα απαγορέψει? Άμα το καταφέρουν αυτό, λες, έτσι δεν είπες?
2: Ναι.
0: Άρα ποιος?
2: Δεν διάβασα όλο το δημοσίευμα στον Άρη, γιατί ήθελα ένα τέταρτο να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Σου είπα πολύ επιφανειακά. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αν το
0: κάνουν αυτό τα... δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά θα τα μαθαίνεις πρώτα καλά και θα τα λες σωστά. Δηλαδή να...
2: Άκουσε με λίγο. Το διάβασα μια χαρά το άνθρωπο.
0: Άκουσε με λίγο. Όταν βγαίνεις στον αέρα, πρέπει να γίνεις πιο υπεύθυνος. Να είσαι σωστά ενημερωμένος και να τα λες, γιατί ακούει κόσμος.
2: Ναι. Ναι. Άκουσε με λίγο, όταν πριν σου πω το δημοσίευμα, σου είπα και με φύλαξη. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Πρόσεξε. Εγώ ανησυχώ μήπως αυτά σε αρχημίες που κάνουν, σε ακαδημίες, μήπως το κάνουν και παρά έξω. Λέω εγώ τώρα.
0: Τι παρά έξω? Ρε φίλε, αυτό που με έστειλες το διάβασες?
2: Το διάβασα.
0: Ξέρεις τι λέει?
2: Για τις ακαδημίες.
0: Η Κόμο, μια ιταλική ομάδα κλπ.
2: Μπράβο, ναι.
0: Θέσπισε το εξής, ότι μέχρι και 13 χρονών που είναι οι ακαδημίες της, στα τμήματα υποδομής λοιπόν μέχρι και 13 χρονών, απαγορεύει να πούμε να παίζουν κεφαλιά στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Και έρχεται ένα μήνυμα από το Λονδίνο από έναν φίλο, ο οποίος λέει, καμιά φορά λέει να πούμε, σε αυτές τις υπερές ηλικίες μπορεί κάποιο παιδί να υποστεί αποκόλληση εγκεφάλου. Και είναι επικίνδυνο γι' αυτό το. Κάτσε λίγο, περίμενε να ολοκληρώσω λίγο. Είναι επικίνδυνο, σου λέει. Μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Γι' αυτό τα απαγορεύουν αυτοί εκεί πέρα.
2: Ένα λεπτό. Εσύ έπαιζες μπάλα, έτσι? Όλοι μας παίξαμε μπάλα. Σε λάνες, στις γειτονιές. Λοιπόν, πόσες φορές έχουμε βάλει μπάλα στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, σκοτωνόμαστε, πάθαμε κάτι?
0: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα φας μια μπάλα να πούμε στη μάπα, μπορεί να πούμε να πάθεις μια χοντρή. Εγώ έφαγα μια φορά στη μάπα.
2: Και
0: βραγμένη κιόλας. Βραγμένη κιόλας.
2: Γιατί δεν σπάσαμε?
0: Ρε εσύ τώρα. Γιατί δεν σπάσατε, άλλοι τα σπάσανε. Άλλοι πάθαν ζημιές, δεν είναι έτσι?
2: Να βάλουν τα παιδιά σε μια γυάλα, τι να σου, να παίζουν με τα
0: παιδιά. Δεν είναι έτσι, Δημοσένη, δεν είναι έτσι. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, δεν είναι έτσι, καλά κάνουν. Για τα παιδιά μιλάμε τώρα.
2: Εντάξει, αποψίζω, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Επιτρέψε μου.
0: Έγινε.
2: Αυτά, Τζόρνταν, τα πίνω.
0: Έγινε, για χαρά. Διαφωνείς, τα γνωρίζεις. Άμα δεν γνωρίζεις, τι διαφωνείς? Δηλαδή, δεν είναι καλό πράγμα που τα σταματήσανε? Για λόγους επικινδυνότητας τα σταματήσανε. Μια χαρά τα κάνανε. Άμα συμβεί κανένα κακό, μετά θα λέμε γιατί τους επιτρέπουν. Εγώ να σας πω κάτι. Και στα μπαμπίνια ακόμα πρέπει η, πώς το λένε, πρέπει να τα ελέγχουν τα παιδιά, να τα βλέπουν τα παιδιά όλη μέρα να είναι δίπλα τους. Δηλαδή, ακόμα και το σουτ που κάνει το Μπαμπίνι, θα μου πεις, αλλά τι να πες και ιδέα, εντάξει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο γυμναστής που έχει τα παιδιά, ξέρετε τι ευθύνη έχει.

Συνεχίζει ο Βλάξ, παιδιά. Μιλάμε για βλάκα. Ξέρεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερο μοντέλο από έναν βλάκα που θέλει και κάνει και θέλει να κάνει τον έξυπνο. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή, εδώ έχω τώρα έναν βλάκα ο οποίος θέλει να κάνει τον έξυπνο. Πώς λέγεται αυτός? Γι' αυτό το ρωτάω τι μοντέλο είναι. Εσείς εκεί στην ομάδα σας έχετε μπόλικους τρίτους, μη στεναχωριέσαι. Μην ξεχνάμε, έχετε και ένα σουρομενάκια, εκεί τον ψαριανό, εκεί τον Βλάξ. Μιλάμε για Βλάξ. Εκεί τον ψαριανό, τον βουλευτή, που δηλωμένος είναι για εξής, ε. Πω, πω, πω. Ανεπιθύμητος παντού. Σουρομενάκιας. Ρε φίλε, ό,τι και να γράψεις, είσαι ένας βλάκας. Δεν το πήρες χαμπάρι? Εδώ τα μηνύματα, άμα διαβάσω τα μηνύματα τα οποία αναφέρονται σε σένα, Βλάξ. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κουαγόλα. Ο Μελβούρνη στην Ελλάδα είναι, έχει πάρει άδεια ο Μπαγάσας. Βλέπω με ελληνικό κινητό πλέον στέλνει μηνύματα. Κάπου κατά εκεί στον Μπαμπίκο είναι.

Το ξέρω, ρε, το ξέρω τώρα. Γιατί για ακροαματικότητε τώρα. Τι για πουθενάδε τώρα. Λοιπόν, άκουσε. Αθλητικοί βοριάδε. Η προχθεσινή εκπομπή. Όχι, χθε προχθέ. 18.659 προβολέ. 18.659. Και οι πουθενάδες 11.872. Άντε συγκρίνε τώρα εσύ. Γεια σου Μίτσο.

Ο άλλος πάλι, ο Βαλέρη, έκανε δηλώσεις κάπου, να πούμε. Είπε τι γίνεται στην Ελλάδα. Ξέρει πολύ καλά, ο Ιταλός αυτός. Και τώρα λέει θα κάνω εξώδικο, να πούμε, γιατί οι δηλώσεις που έκανα, λέει, είναι απολύτως ανακριβείς. Δηλαδή, άλλα είπαν αυτοί. Εγώ είπα άλλα και αυτοί είπαν άλλα. Κάνε εξώδικο, στείλε εξώδικο, νομικά, κάνε το μήνυση. Είναι δυνατόν να πεις άλλα και να πουν άλλα? Καταρχήν αυτά που είπες, αυτά υπάρχουν στη χώρα. Αν είπες άλλα εσύ, άρα είπες ψέματα εσύ. Γιατί αυτά που λέει αυτές οι δηλώσεις που λες εσύ ότι είναι ανακριβείς, αυτά που, πώς λέγεται το site αυτό, ηλεκτρονική έκδοση αυτή, πώς λέγεται, Μεσατζέρο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, είπε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι απολύτως ανακριβείς. Κάτσε ρε μεγάλε, εσύ δεν τα είπες αυτά εκεί? Άμα λες ότι αυτά που είπε η Μεσατζέρο είναι ανακριβείς, άρα λες ψέματα για τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί αυτά που είπε η Μεσατζέρο, ακριβώς αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πού τα ξέρει η Μεσατζέρο, ρωτάω εγώ. Ρε Βαλέρη, ποιον δουλεύεις τώρα? Πάει να γυρίσει την πιφτέκα τώρα, να πούμε. Λες κάναμε την πατάτα τώρα, πώς θα τα συμμαζέψουμε? Αυτά που είπε η Μεσατζέρο, αυτά ακριβώς συμβαίνουν στην Ελλάδα. Άρα ξέρει καλύτερα αυτή. Πού τα μάθε δηλαδή, για πες μας. Τα είπες εκεί, μετά λες κάναμε πατάτα, τα είπαμε, μόλις τα βγάλαν στο μεϊτάνι αυτή, να πούμε, λες την κάναμε την πατάτα. Δημοσθένη, κάποια παιδιά δεν έχουν τη δομή για να μπορούν να χτυπάνε το κεφάλι τους σε σκληρό εμπόδιο. Άκου Δημοσθένη λίγο, άκου. Μήνυμα είναι, μήνυμα διαβάζω. Άκου λοιπόν που έχεις άλλη άποψη εσύ. Κάποια παιδιά δεν έχουν την δομή για να μπορούν να χτυπάνε το κεφάλι τους σε σκληρό εμπόδιο. Άλλο μπορεί να το πειράξει στα μάτια και να έχει προβλήματα. Εγώ θα έλεγα, όσα παιδιά ξεκινάνε το ποδόσφαιρο, καλό θα ήταν να περνάνε κάποιες εξετάσεις σε γιατρό, αν έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα σε κάποιο ταρακούνημα του κεφαλιού. Κοιτάξτε παιδιά, μπορεί το πρόβλημα να συμβεί και σε εκείνο το συγκεκριμένο χτύπημα. Δηλαδή να είναι καλά το παιδί και σε ένα χτύπημα να μην πάθει πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε ο φίλος από την Αγγλία προηγουμένως, το μήνυμα. Είναι λογικό, είναι πιθανόν. Έτσι. Μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι να προλαμβάνουμε αυτά, να μην έχουμε τέτοια. Καλύτερα μην είναι, να παίζετε λίγο πιο light σε αυτές τις ηλικίες, στα παιδιά. Και μεγαλώνοντας προσέχουν αυτά.

4 του μηνός, νομίζω, η ΠΑΕ θα μιλήσει για τη νέα Τούμπα, έτσι. Όλα αυτά που γίνονται για την νέα, πώς σχεδιάζεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πότε υπολογίζουν περίπου την άδεια και τα πάντα όλα, να πούμε. Θα είμαστε, νομίζω, ενήμεροι, θα ενημερώσει το λαό της. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα τα μας τα πει. Θα μάθουμε, κοντεύει αυτό, σιγά σιγά τι να κάνουμε. Περάσαν τα χρόνια, άργησε κιόλας η ιστορία, αλλά με αυτά που μπλέξαμε, έτσι με κορονοϊούς, με εμπόδια από την κυβέρνηση στην αρχή, μετά με κορονοϊούς και με τέτοια, μετά και πόλεμη στη Ρωσία, τι να νομίζεις, τι μπορεί να είναι όλα. Πάμε διαλυματάκι, μετά γραμμές, Focus FM 103 και 6, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και με κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλώς τον.
1: Και που λέτε Τζόρνταν, ισοπεδωτής και ο δροστοτήρας ανελέητος.
0: Ποιος?
1: Γι' αυτό που ανέφερε ο προηγούμενος κύριος. Κάνει τον πρωθυπουργό σε μια χώρα που έδεσε το φως του κόσμου κυριολεκτικά και μεταφορικά και την έκανε πραγματικά λειτουργεί με δικτακτορικούς τρόπους.
0: Λειτουργήλες.
1: Ορίστε.
0: Λειτουργήλες.
1: Εγώ λέω ότι αυτό που βιώνουμε και αυτό που ζήσαμε, ειδικά από το κοροϊδοϊό και μετά, μιλάμε μια ανηλέητη υποχρέωση, μια ανηλέητη δικτακτορία ερήμην του ονόματος που λέγεται δημοκρατία. Εγώ φίλε μου κοντά από τα 70 δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ούτε στον Παπαδόπουλο που τον έζησα και αυτόν. Και αντίθετα, φίλε Τζόρνταν, χωρίς να κάνω μνήμα στα δικτακτορικά καθεστώτα, το ξεκαθαρίζω. Όμως δε φίλε μου, το φως στα χωριά, Παπαδόπουλος. Τις ασφάλτους στα χωριά, Παπαδόπουλος. Τα νερά στα χωριά, Παπαδόπουλος. Ακόμα και τις τουαλέτες έμαθα να τα κάνουν στα σπίτια, να μην πηγαίνουν στα ράνια και στα... Ξέρετε και να τα καλύβια, να πούμε, ο κόσμος. Λοιπόν...
0: Με το κυλίμι για πόρτα.
1: Ακριβώς, και εσύ πάλι σειρά έχει. Τι τρέλα, ρε. Και που λες, Τζόρτα μου, δεν αναπολώ τίποτα, ούτε κανέναν επικροτώ. Εγώ, φίλε μου, είμαι άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οι πρόγονοί μου κατάγονται από την αρχαία Ελλάδα, γιατί ήταν πόντιοι και οι δύο στην καταγωγή. Μίλουσαν τα ποντιακά που είναι πλησίον της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, και αυτά φυσικά είναι τεκμηριωμένα στοιχεία, έτσι δεν είναι λόγια του αέρα και να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, και εκεί στην εργοδηγό σε δράμα όταν πήγαινα, ήμουνα πρώτος στα αρχαία. Και κάποια στιγμή λέω ο καθηγητής, ρε Σουμπά, με λέει, ρε, μήπως είσαι φόντιος. Λέω, ναι κύριε, πώς το καταλάβετε. Α, με έτσι εξηγείτε.
0: Μοσκοβίτη,
1: θα καταλάβει να τα μισά σίγουρα μισή που και παραπάνω.
0: Μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Στη δράμα έβγαλες τα σχολεία.
1: Εγώ εκεί έζησα ρε φίλε. Και μετά έφυγα στο χωριό μεγάλο 32 χρόνια. Από την Καβάλα κατάγομαι, ένα χωριό, αλλά σε είπα που μεγάλωσα.
0: Ποιο χωριό?
1: Έχεις υπόψη σου Πλεκάνη και χωρά κάπως Διπόταμο Σταυρούπολη.
0: Πώς δεν ξέρω, βέβαια, εννοείται.
1: Εγώ είμαι από το Διπόταμο, η καταγωγή μου από εκεί είναι. Αλλά σε μικρή ηλικία έφυγα, ήρθα στη δράμα. Έμενα εκεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο πίσω, ξέρεις, σε ένα ίδρυμα.
0: Στο Κίχνη εκεί, ναι.
1: Ναι, και κύριε φίλε, εκεί μεγάλωσα, οι φίλοι μου, οι αδερφικοί και οι παιδικοί μου ακόμα έχουμε επαφές. Δόξα τω Θεώ, μόνο ένας μας άφησε. Λοιπόν, από το Τσαλί να πούμε, την Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστανθος να πούμε, τέλος πάντων, να βρει το χώμα του. Και θέλω να σε πω ότι εκείνη την εποχή που μέναμε, δεν μας έλειπε απολύτως τίποτα και ερχόταν το υγειονομικό τρεις την ώρα και έκανε έλεγχο τα φαγητά και τα κρέατα που μας δίνανε, Τζόρνταν. Για ψάξε να βρεις τώρα σε ιδρύματα έτσι για να βοηθήσουν τα παιδιά, τα ορφανά, τα χώρια, χωρισμένοι γονείς κτλ. Ξέχασέ το. Λοιπόν, η μεταπολίτευση λοιπόν, αγαπημένοι μου Τζόρνταν, θα τα ακούσουν όλοι, το ζήσαν όλοι. Λοιπόν, πήρε ένα μηδενικό χρέος. Είναι η αλήθεια και δεν δέχομαι από αυτού καμία απολύτως παρατήρηση. Απολύτως. Λοιπόν, ελάβανε μια χώρα η οποία είχε οργανώσει, μήπως ξέχασες τα πόνι, μήπως ξέχασες τις δραστηριότητες και την αγροτική ανάπτυξη, Τζόρνταν μου.
0: Τα πόνι ήταν δεκαετία του 80 τότε.
1: Εγώ λέω από τη μεταπολίτευση και μετά για τα συστημένα το παιχνίδι. Σταδιακά, φίλε μου, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Το 83, αδερφέ μου, έπαιζα στο Ζάπιο και με βγάλανε φωτογραφίες την άλλη μέρα κάτω στο σπίτι μου ο ριζοσπάστης. Ήταν ο μεγάλος ο ριζοσπάστης. Τον ανοίγω, βλέπω αριστερά, όλος εγώ, όλος με τη λίρα μου στο χέρι, ο πόντος

0: και επιβιώνει. Παραμάσκαλα και ανεβαίνω πάνω, φίλε, στο σπίτι του λαού. Ξέρεις, πάνω στο Περισσό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω, ποιος είναι, λέω, παιδιά, λέω, ο υπεύθυνος του τύπου εδώ πέρα, τον διευθυντή, θέλω, έχετε κλείσει ραντεβού. Πρέπει να κλείσω, λέω, ραντεβού. Ήμουν 23-24 χρόνια τότε. Λέει, ναι, χωρίς ραντεβού γίνεται. Άκουσε, παπέλα μου, τη λέω, τι ακριβώς. Ανοίγω τη φημερίδα, αυτό σημαίνει, να το δω τώρα. Α, ένα λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο, παίρνει μέσα, λέω, ευχαριστώ, λέω, γιατί με κάνατε, λέω, μην το ξανακάνετε, λέω. Όχι να με βάλετε στην εφημερίδα σας, δεν με πειράζει. Να μην μου στείλετε εφημερίδα στο σπίτι, αν χρειαστεί, εγώ θα την πάρω απ' έξω. Γιατί ένα ήταν αυτό, το δεύτερο, σχολείο ο Κατσανέβας, πόσες φορές ερχόταν στο γραφείο μου και με έλεγε, αν τέλα μαζί μου, ρε αγόρι μου, εδώ πρέπει να είσαι εδώ, να βοηθήσεις. Τέλος πάντων, τίποτα εγώ. Το 91 πέφτοντας στο Σοβιέτ, αγαπημένο μου Τζόρνταν, ναι. Σταματάω το αμάξι μου, ερχόμουν από Βέρεια, είχα δουλειές πας εκτός ή όπως ήρθα από Αθήνα. Σταματάω στις λεύσεις δεξιά και λέω, πάει η ανθρωπότητα, λέω. Χάθηκε το αντίπαλο δέος, εκεί υπόφερε ένας λαός εξαιτίας ημών με το καθεστώς που είχαν εκεί, Τζόρνταν. Mm. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι αξιόλογα αυτά να τα ακούσει και ο κόσμος, είναι εμπειρίες σοβαρές. Και σταματάω και λέω, πάει η ανθρωπότητα. Τελείωσε. Και σταδιακά έρχεται το ευρώ, τα ξέρεις με τον άλλο, μας έκοψε τα πόδια το εθνικό. Συνόμιζα, φίλε, χάνεις την κυριαρχία σου, τελείωσε. Αλλά πριν από αυτό, φίλε μου, Τζόρνταν, το 90 πηγαίνω στη Μόσχα, κρατιάτο της Σοβιέτ. Λοιπόν, με Βενιζέλο, με τον πρόεδρο ενός συλλόγου από κάτω, με τον Λάζον Τερσάτον ηθοποιό, για ως εκπρόσωποι του Ποντιακού Στοιχείου και του Ελληνικού Μήνα. Μας έκανε που λες το Χουσμέτι, ένας εκεί, ένα παιδί Έλληνας ήταν, ήξερε φαρσιά ελληνικά, αλλά ήταν αρχηγός του κόμματος, εκεί ξέρω εγώ της φορέα αυτό ένα παιδί μου, που έκανε τα κουμάντα, αυτός ήταν ο αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ήλωσε τα ελληνικά το παιδί. Την τελευταία μέρα μας κάνουν το τραπέζι, τι να σου πω, του που είναι το γάλα, τι χαβιάρια, τι ιστορίες, άσπρα μαύρα. Λοιπόν, να και μαζί μου ο Ισάκο Λαβρεντίδης ήταν τότε ο συγχωρεμένος σας, ωραίος άνθρωπος, φίλε, και πραγματικός δημοκράτης. Το λέει, κύριε Υπουργέ, πέστε μου την εντύπωσή σου για την Μόσχα, για τη Σοβιετική Ένωση. Έχει ως πως ένας πανέξιμος άνθρωπος, λέει, παιδί μου Δημητράκη, το νόμισμα έχει δύο όψες. Και η μια έχει την αξία της και η άλλη έχει την αξία της. Ρωτάει τον ηθοποιό τον Τερζά, κύριε Τερζά, εγώ η Ρωσία και εγώ το Σοβιέτ και την υποστηρίζω η δημοκρατία και ο λαός και αυτά και τα λοιπά. Ξέρω τι, ρωτάει τον πρόεδρο του Σουρμελί, τον Γιορδάνη, τον συγχωρεμένο. Το λέει, κύριε πρόεδρε, εγώ αγόρι μου τι με ρωτάς, εγώ δεν γεννήθηκα και πήγα στην Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης μας λέει, τι λέει, λέω, άκουσε Δημήτρη μου, εάν μου έχεις κάνει πρόταση να ζήσω στη Μόσχα ή στην Αμερική, στην Σοβιέτ της Αμερικής, έλεγα 100 φορές στην Αμερική και καθόλου στη Σοβιετική Ένωση. Και ξέρεις τι είπε,
1: τι?
0: Εσύ μιλάς, λέει, την αλήθεια, μπροστά σε όλους. Λοιπόν, αυτά γιατί τα λέω, για να μην με χρωματίσουν. Εγώ πιστεύω μόνο τα χρώματα της φύσης, φίλε, τα αληθινά. Τα άλλα, τα είπα πολλές φορές, όταν είναι της τσέπης. Και έρχομαι και λέω, φίλε, αυτό το πράγμα που βίωσε αυτή την εφταετία, πίστεψέ με, το ίδρυμα που ήμουν ήταν παιδική χαρά, φίλε μου. Υπήρχε ένας σεβασμός. Υπήρχε ένας σεβασμός και μία, πώς να σου πω, ιεράρχηση. Εδώ, φίλε, ισοπεδώσαμε τα πάντα. Και παρεμπιπτόντως να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αυτούς τουλάχιστον που συνάντησα μέσα στον κορονοϊό που μας σταματήσαν 4-5 φορές, μιλούσα, βγαίνεσαι σε τον πρώτο που με σταματούσε, πάντα ο δεύτερος έλεγε, ας τον άνθρωπο να φύγει. 4 φορές, Τζόρνταν, 4 φορές αυτό που σου λέω. Ας τον άνθρωπο να φύγει. Λοιπόν, γιατί θα λέω αυτά εδώ. Τελευταία, το τραγικότατο, φίλε, 1.200.000.000 εκατομμύρια ευρώ στήχησε εκείνη η μονάδα του Λιγνίτη. Πας και τη διαλάς. Κλείσ' την αρεπεταμένη, κλείδωσε την και μην την ανοίγεις, γιατί την κρεμίζεις και την διαλάς. Εσύ την πλήρωσες. Με κατάλαβες, Τζόρνταν, γιατί μιλάμε. Ένα έκτρωμα και οι 300, Τζόρνταν μου, το φωνάζω. Και οι 300. Και μια μικρή απογοήτευση πήρα, βέβαια, γιατί θέλω να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αν έχει Ποντιακή, βλέπω ο Κυριάκος, δεν ξέρω, τύπον, για τον Βελόπολο, τον κύριο Βελόπολο, λέω.
1: Ναι.
0: Κάποτε μίλησα κατηδίαν μαζί τους, έχει ανοίξει γραμμές ο άνθρωπος, και του λέω, ποιος μου εξασφαλίζει, ποιος με διαβεβαιώνει ότι αυτά που λέτε θα μπορείς να τα κάνετε πράξη. γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτή η χώρα είναι, λέω, από παντού, λέω, με νύχια, λέω, μέσα στη σάρκα της, λέω. Δεν μπορεί να κουνηθεί, λέω. Ψηφίστε εσείς και θα το δείτε, λέει. Αυτή δεν είναι απάντηση. Τέλος πάντων. Και εντάξει, δεν έδωσε. Ήθελα να το μιλήσω, γιατί αυτά που μου έλεγε τότε μ' άρεσαν, αλλά πρωτίστως και αυτός ήταν που είπε, Τζόρτα μου, και δες το κρυφίλ, αλήθειες μιλάμε εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, να πάνε πριν, μετά τις 6 να μην κυκλοφοράει κανένας. Για να πάνε να κάνουν όλοι τα εμβόλια και μετά γύρισε το τροπάριο. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν με εμπνέουν εμπιστοσύνη, Τζόρτα μου, και τους 300 έβαλα σε ένα τσουβάλι μηδενός εξαιρουμένου. Θα πεις τι θα γίνει, ψηφίστε ρε παιδιά, αλλά ακόμα άλλους ανθρώπους έξω από την Βουλή. Όποιο θέλετε. Και κλείνω σε αυτό το θέμα, Τζόρτα, να σε πω.
1: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί να κατηγορήσει και κάποιον που δεν κυβέρνησε, κατάλαβες.
0: Ναι, σωστός είσαι. Αλλά ξέρεις, εδώ τώρα με πας στην Ποντιακή Παροιμία που ήταν ένας φουκαράς, το λέγανε Γάιδαρο, εκεί στην τραπεζούντα, στα χωριά. Εγανάξει, λέει την Καρίνα, λέει, θα πάω, αλλάζω το όνομα. Εκεντώστε. Πήγε το άλλαξε το όνομα, γυρνάει πίσω ο Χαρέμονες. Πόσες εγκανέσαι, λέει Σοπάν. Σοπάν είναι ο Γαϊδρομπούλ. Λέει, εκεντέχρισα με τρανίλ και γίνει σε Γάιδαρος. Λοιπόν, αυτή είναι η Ποντιακή Παροιμία. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, Τζόρνταν, γιατί το ξέφυγε τώρα, μιλούσαν προηγουμένως, επειδή ανέφερες αυτό. Λέω λοιπόν ότι για κάτι που βίωσα, φίλε, δεν θα το ρισκάρω ποτέ. Για κάτι που δεν το γνωρίζω, ναι, θα το ρισκάρω, φίλε. Είναι απλή η σκέψη και η τακτική. Για αυτούς που θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν normal και δεν επηρεάζονται και δεν έχουν παροπίδες, Τζόρνταν. Η Παοκάρα μας αύριο θα κερδίσει, πιστεύω. Παρακαλώ και παρότι τα αδέρφια μας παοξίδες να είναι κόσμοι, να φωνάζουν, να τους πνίξουν στις φωνές, αλλά είναι κόσμοι, γιατί μας έχουν στην μπούκα, λέω, του μέγιστου, του Καντέλενα, του Ιβάν, το ξέρεις, δεν τα λέω αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην βρεθούμε με απρόπτα πράγματα, Τζόρνταν.
1: Προεκπλήξεων, βέβαια.
0: Έτσι, αδερφέ, έτσι, αδερφέ. Εσύ πώς θα πας? Βλέπω αγέροχος, είσαι συνέχεια στο ραδιόφωνο και άκουγα και προηγουμένως που για τα νούμερα. Τι να μας πουν τα νούμερα για τα νούμερα, δεν ξέρω.
1: Τα νούμερα. Ωραίο. Τι να μας πουν τα νούμερα για τα νούμερα.
0: Έτσι δεν μπορεί.
1: Εγώ τους προκαλώ, επειδή με κάνανε κάτι τσικλίκια κάποιοι πουθενάδες εκεί πέρα, τους προκαλώ.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε, Τζόρνταν, παρακολουθώντας σε. Και ας μη σε γνώρισε από κοντά, ήμουν σαν να σε ξέρω χρόνια. Μ' άρεσε γιατί πολλές φορές, θα πω σχεδόν όλες, δεν θα πω όλες, αλλά σχεδόν όλες, ό,τι είπες έχει βγει. Άρα λέω, αυτό το παλικάρι, λέω, ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι αρήτης, κατάλαβες.
1: Πώς εννοείται, τι, κουτουρού είμαστε.
0: Και να ξέρεις, δεν είμαι τύπος, φίλε, αυτός που να βάζει το κερασάκι στην τούρνα, δεν θα ξέχασε τα φίλες Μοσχοβίτη, δεν υπάρχουν αυτά, αδερφέ. Και ήθελα να κάνω μία στον μητέρα του Μπαρίδη, τον τεράστιο αυτό να πεκταρά, φίλε, μια αριστερά, μια δεξιά.
1: Το Δημήτρη. Το γνώρισα εκεί στην Καβάλα στον προπό που είχε.
0: Άντε ρε.
1: Πήγα εκεί στο στενό.
0: Στο προπό πήγες εκεί στο ξενοδοχείο
1: από πίσω. Πήγα στο ωκεανής από πίσω. Ναι, πήγα ρε. Πώς εκεί. Βέβαια.
0: Μπράβο ρε Τζόντα, μπράβο. Μιλάμε για τι ψυχάρα.
1: Εκεί είναι από πίσω, είναι η οδός Βενιζέλου.
0: Ναι, Βενιζέλου είναι.
1: Ναι. Πήγα. Κατέβηκα τη Δαγκλία από πάνω. Πήγα ρε. Πώς εννοείται ρε.
0: Άρα είσαι ωραίος, Τζόρνταν. Και άμα έχει ευγενή καλοσύνη, βάλ και τον ύμνο, να ακούσουμε κάποια στιγμή. Ναι. Να ακούσουμε τη φωνούλα του.
1: Τον ύμνο του Πάουκ με τον Παρίδη, βέβαια, έγινε.
0: Ναι. Τώρα μου να σε έχω δώσει καλά, φίλε, καλό βράδυ.
1: Έγινε, να σε καλά, Μοσχοβίτη. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έγινε, να σε καλά.
0: Εγώ και εγώ.
1: Έλα, φίλο.
2: Έλα, ρε Κιούργα.
1: Πού είσαι, ρε Παπίκο?
2: Κόρανικα την Κοράβιο.
1: Α, τι να σε κάνω, έχασε.
2: Τι έκανα δηλαδή?
1: Καταρχήν να ξέρεις ένα πράγμα, πώς το λένε, ο Μελβούρδης εδώ πρέπει να είναι, κάπου κατά εκεί σε σένα είναι.
2: Εντάξει, κόρα, άμα σε πω, με δεν στέλνει, με καβέρνει που... Κόρα με Μελβούρδη, δεν έχω με κάτι Μελβούρδη.
1: Με στέλνει μηνύματα με ελληνικό τηλέφωνο, γι' αυτό σε λέω.
2: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε με κάτι Μελβούρδη εγώ. Τρέλα εμένα, ρε, από πουλήτηκα Μελβούρδη. Εκείνη η μέρα που ήμουν κουραδιό, που μου ξέρει...
1: Μα δεν σε κράζει, δεν σε κράζει ο άνθρωπος.
2: Περίμενα σε πω λίγο, γιατί εγώ δεν ξέχναω, καμίλα είμαι. Εκείνη η μέρα που με κουραδιό μου βγήκε ο Μελβούρνη και ακολουθήκαμε με Κολουτσέκου και έλεγα και έκανα και έρανα. Ρε δεν παραπνιγείτε όλοι. Ασχολείται με τον Παπίκο κόρα.
1: Αύριο δηλαδή άμα σε πάρει κανένα τηλέφωνο να σε πιείτε ένα καφέ, δεν πας?
2: Θεωρητικά δεν πάω.
1: Γιατί να μην πας, ρε φίλε? Ο άνθρωπος ήρθε από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, να δει πέντε φίλους δηλαδή.
2: Δεν πειράζει. Και άλλοι θα βγουν από την Αυστραλία και θα βγουν να με δούνε. Και θα πάω. Και να δίνουμε το τηλεφωνικό μου, τον φίλο μου, τον Παντελή.
1: Ναι.
2: Που σε ακούει.
1: Να είναι, λοιπόν, να είναι καλά ο Παντελάκος, βέβαια.
2: Και να είναι δικό μου έδειο, Παντελή. Κάκο Παντελή, μακάρι να έκανε όλοι οι άνθρωποι, δικό μου.
1: Το γνώρισες.
2: Εγώ για να μιλάω έτσι με ακούω τον κρόπο.
1: Το γνώρισες.
2: Ξέρω για ποιο λόγο μιλάω.
1: Ναι, το γνώρισες.
2: Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν.
1: Α, θα το γνωρίσεις. Ρε, το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά άμα δεν το γνωρίζεις έναν άνθρωπο.
2: Δεν έχω κανένα άνθρωπο και. Είναι από κονκά και θέλει να βλέπει άμα έχει καλά ή όχι.
1: Εδώ.
2: Βέβαια, φυσικά.
1: Εδώ έχεις μια γυναίκα 30 χρόνια και χωρίζεις μετά τώρα, τι με λες.
2: Άλλο κόρα είναι. Η γυναίκα είναι.
1: Τι είναι.
2: Άλλο ελάχομαι έχουν. Α. Η γυναίκα είναι περίεργα όπλα. Εδώ μπορεί να μην την κάνει τίποτα και να σε μιλάει ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Και μετά σε λέει συγγνώμη, δεν ήμουν καλά. Που δεν σε μιλούσα. Έτσι, οι γυναίκες ακολουθούμε τώρα από τα περίεργα όγκα.
1: Τα ξέρει λοιπόν, όλα, Ραπαγάσα. Μπράβο.
2: Θα στείλουμε και σε μια φίλη μα, δεν θα πω όνομα.
1: Ναι.
2: Την Ολλανδία, την προσέβουκα, πέσει να εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ να την προφέρω.
1: Άμστερνταμ.
2: Εκεί που πάει ο Πάου και παίρνει πάγκο αποτέλεσμα, αλλά αποκλίνεται.
1: Αποκλίνεται, ναι.
2: Ναι. Για τον Άγιαξ μιλάμε.
1: Ξέρω, ρε, κατάλαβα. Δεν μου λες Άμστερνταμ, η άλλη μεγάλη πόλη, πώς τη λένε, ξέρεις. Έλα.
2: Για Αϊτχόβεν.
1: Όχι, ρε, η Αϊτχόβεν τι είναι, μικρή είναι, ρε. Ρότερνταμ.
2: Και αυτή δεν μπορώ να την προφέρω.
1: Φέγενορτ, Φέγενορτ.
2: Ναι, ναι. Με κατέχεια, με καγανάκια, καπολάκια, από κάποια.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι.
1: Βέβαια. Και με τους φωνατικούς οπαδούς της.
2: Καλά, σε κάκου παδού που πάω, δεν υπάρχουν.
1: Λέμε για την Ολλανδία, ρε, εντάξει.
2: Για την Ολλανδία καλή είναι. Αυτή δεν είναι που βγήκαν και κάνουν την επιστόμια στην Ευρώπη παλιά.
1: Η Φέγενορτ.
2: Ναι.
1: Πού. Είναι ζωηρά τα παιδιά είναι.
2: Ναι, κάπου Ρουμανία, Αυστρία, κάπου εκεί πάγω, δεν θυμάμαι. Πριν πολλά χρόνια όλη η χώρα. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Κουαβιανό παιχνίδι. Τα φτιάχνουν πολλές απουσίες.
1: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρουν.
2: Καλά, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπει ο Μπάουκ μέσα, να κλειδώσει το παιχνίδι και να τελειώνουμε όσο μπορούμε νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Να μην το αφήσουμε να βοηθεί να είναι 0-0, 1-1 ή 1-2, να το τελειώνουμε γρήγορα. Ο προπονητής του κάτι δηλώσει που έκανε λίγο που άκουσα, του Κουκατέλη αποφάσισε, αλλά από αλλού θα τη βρει.
1: Σ' ακούω.
2: Τίποτα, κοπερνίδι είναι 50-50 αύριο. Η πλάτη χαγέννη από κοπρό κοπερνίδι. Κομπάουκ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να ελπίζουμε 11 και ώρα περιμένει, να πάμε και δεν παίρνουμε.
1: Ναι.
2: 11 η ώρα που τελειώνει, να έχουμε περάσει και να περιμένουμε το νησιγίκο δευγαριού που παίρνει άντρε με γιγάμα πριν. Και κάτι για την άντρε θα πω.
1: Για πες.
2: Έπαιδε με 10 από νωρί εκεί πάνω. Είχε προηγηθεί 1-0. Και κατελειώμακα έκανε το 1-1 η Σουηδή. Έπαιδε με 10 από πρώτο ημίχρονο.
1: Εντάξει, δεν πάω να βγάλει συμπέρασμα. Άμα δεις το παιχνίδι όλο τώρα.
2: Ναι, κάτι. Οι άντρε έχουν εδώ πέρα. Εγώ είπα ότι.
1: Ρεμπέσα δεν υπάρχει τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα πρέπει να τη άντρε, είναι καλύτερη ομάδα, εγώ πιστεύω.
1: Εντάξει, άμα το πιστεύεις.
2: Εντάξει. Και την άλλη φορά γύρευα πιο αντίπαλο, με λέγανε λέω την πριν και είδε η πριν και μα έκανε γιο-γιο.
1: Ναι.
2: Κοποδότερο είναι κάτι, πού να ξέρουμε τι γίνεται. Και μπορούσα να δω και το παιχνίδι τι άντρε με τη γάμα, δεν κοίδα, τι να κάνουμε τώρα. Ο Καλαβουράκο με
1: αυτό είναι 9.30 ώρα παίζει.
2: Ναι, για κομπρόδο παιχνίδι μιλάω.
1: Του Άντερλεχτ Χάμαρμπι λέω. 9.30 ώρα.
2: Ναι, 9.30 ώρα, 9 παρατέρα που παίρνει ο Πάγκο. Άντε, να ασχολούμαστε.
1: Είναι ένα ημίχρονο, παίζουν αυτοί όταν δηλαδή.
2: Κοημίχρονο που τελειώνουμε, μη παίρνουν αυτοί, ρε, και ο καθένα τέταρτο είναι.
1: Όχι. Όταν τελειώνει ο Πάγκο, αυτοί έχουν παίξει ένα ημίχρονο, αυτό πες.
2: Ναι, 9 παρατέρα που 9.30 ώρα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, παίρνουν αυτοί.
1: Ναι.
2: 10 παρατέρα που παίρνουμε εμεί. Δηλαδή θα τελειώσει κουμπάω το παιχνίδι και θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ακριβώς.
2: Και η ΑΕΚ πολύ τυχερή σήμερα.
1: Έβαγε μόνο δύο.
2: Όχι, δεν μιλάω για αυτό.
1: Για το που πάει στους δυνατούς.
2: Ναι, λέει φόνα κακάφερε να αυτοκονίσει. Ένα τέτοιο τυχερή το πρώτο παιχνίδι. 0-3 που πήγαν οι Ιδανοί και τελικό 1-4 την παράγανε και πήγε 10 πέναντι. Και 4-3 περάγανε οι Ιδανοί. Και πήγε κουησιρού.
1: Εντάξει.
2: Κλείκονται όλα τα μεγαθύρια.
1: Εντάξει, καμιά φορά αποκλείσαι και από μικρούς. Από μία νόβα δεν αποκλείστηκε. Νόα τη λένε, νόβα τη λέω εγώ. Φάγανε γκολ ρε φίλε από τον τερματοφύλακά τους τώρα, τι ψάνε να δεις.
2: Από τη μία άκρη την άλλη.
1: Ναι, από 90 μέτρα γκολ έβαγε ο...
2: Και πανηγύριζε ο Γιάννη.
1: Ναι. Και τον πήρε χαμπάρι ο άλλος και του ξανακάνει να του πας και του βάλει και δεύτερο. Το θυμάσαι εκεί τη φάση.
2: Δεν κοίχα, απλά κοίχα ακούσει.
1: Από 90 μέτρα γκολ τον έβαλε ρε φίλε, πω απίστευτο ρε φίλε.
2: Ο Κρακόγια που πέρσι λένε ότι ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας.
1: Πέρσι καλός ήταν. Καλός ήταν πέρσι. Καμία σχέση με προπέρσι δηλαδή.
2: Εγώ θα βάλω ένα κουίρκο Γιάννη τώρα. Ποιο να έχουν ένα δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Ποιο να έχουνε.
2: Δεύτερο τερματοφύλακα. Κοπρινιόλι δεν έχουνε.
1: Δεν ξέρω.
2: Το Πρινιόλι έχουν. Ο Πρινιόλι, ο κύριε Γιάννη. Εσένα, για σένα είναι κουκλίδα αποκλειτικά. Για ποιο λόγο έφυγε από κουμπάρα την ΑΕΚ όταν πήγε την ΑΕΚ. Κοκορίδη.
1: Για πες Μπαμπή, το γνωρίζεις.
2: Εγώ φυσικά δεν κοκορίδω.
1: Για πες.
2: Αλλά μη που είναι μηνύσιμο, φοβάμαι και για ποιο θα πω.
1: Άμα είναι μηνύσιμο, μην το λες, ρε φίλε.
2: Και πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, άμα είναι προσωπικά.
2: Θυμάται ότι το δίνανε παραπάνω λευκά να μείνει ο Παναθηναϊκός και δεν έμενε. Είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ πριν την κανονική διάρκεια του μεταγραφών.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι μηνύσιμο. Και πήγε την ΑΕΚ. Αλλά επίσημα παιχνίδια δεν τον είδαμε.
1: Μάλιστα.
2: Το θυμάσαι αυτό.
1: Δεν μπορώ να δει, κάτι μου λέει, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς.
2: Είχε βγει μια βρώμα για κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Κατάλαβα.
2: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
2: Και κονέδωσε κάτι παραπάνω λευκά ο Παπαδημητρίου με τον Αλαφούδο, αλλά αυτό είχε δώσει, είχε υπογράφει την ΑΕΚ. Αυτό είχε γίνει χειμώνα και το καλοκαίρι είχε υπογράψει την ΑΕΚ. Από το χειμώνα είχε υπογράψει.
1: Να ξέρεις, ο Μελβούρνης πρέπει να είναι από το Αρσένη.
2: Και τι να το κάνω ρε.
1: Λέω ρε φίλε.
2: Εντάξει, άμα είναι από το Αρσένη να πάρει το αμάξι να πιει να ένα καφέ εδώ, να ακούει την καπινελίκια που ανέχομαι.
1: Σέρνεις και εσύ, εντάξει, μια χαρά.
2: Μεγάλε κακό Αρσενίου με Μελβούρνη.
1: Την έπαιξε, το Μεγάλε Ξάνο τον έπαιξε Αρσενίου.
2: Εγκάσι μου, όλο το μωμό πέγαμε. Το μεγάλο έκανε πέγαμε μωμό.
1: Έκανε καμιά τασταλία εκεί, έσφαξε καμιά πίτι καμιά φορά. Τον αδίκησε.
2: Ναι, τον έβγαλα από την εθνική.
1: Α, τον έβγαλε, ε.
2: Και όλα πλάκα κάνω.
1: Όχι, τον έπαιξε καλά, λέω τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Γιατί όλη και ομάδα 50-50 τι έπαιδα.
1: Μπράβο, ρε Παπίκου, μπράβο.
2: Τι να τι έπαιδα, δηλαδή.
1: 50-50 άμα παίξει, να ξέρει όλοι θα νιώθουν αδικημένοι.
2: Καλά, άκουμα νιώθουν. Για ακού νιώθουν αδικημένοι.
1: Ναι.
2: Και ο γιο και ο φίλο που 50-50 τον έπαιρνα. Και κρίνιαδε.
1: Βέβαια.
2: Και έβγαλε μόνη την περιοχή να πάω την επέναλτη. Πετριά από όλων καλυβίων. Μόνη πέφτανε, ολομόναχη. Ο Γιανακόπουλο Γουλάγκο είχε και κάποιο δίπλα. Και ο Ανακόπουλο. Αυτή δεν είχαν κανένα. Τι να κάνω, δεν έχει ομάδα. Προσπαθεί με κάτι άλλο μέσα να πάρει αποτέλεσμα, αλλά άμα το αποτέλεσμα είναι και 0-4, τι να πάρει, δεν ξέρω καν. Με τι ομάδα έχω γυρίσει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εσύ τη Βλοκλόκα έπαιδε, εκείνα χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν είχανε δύσκολο προκάκλημα.
1: Δύσκολο.
2: Ναι.
1: Μόνο δύσκολο, πολύ ξύλο έπεφτε.
2: Εκεί αγαγόνια.
1: Και μέσω γήπεδο και εξωπήγη. Και
2: εκεί Δομήκα, ποια ομάδα από την περιοχή μου, από εδώ, από Κοδήμο, Κύβρα, έκανε κακόκκινα.
1: Το Ριζό, το Μάνταλο.
2: Από την Δήμο Κύβρα, κορυφό.
1: Το Ριζό. Το Ριζό, έπεσε πολύ ξύλο.
2: Θυμάστε που έπεσε Ριζό, αεκό χείρα, τι γινόκανε.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
2: Πόσα παιδιά πήγαμε να βρούμε τη μέσα.
1: Αυτοί όλοι οι πασοκατζίδες εκεί πέρα, φανατικοί ρε.
2: Παίρνω ένα φιλικό σε Βαχιανάρη εδώ.
1: Ναι.
2: Ο Λεωνίδα που οδηγούσε το πολιτικό δεν μπορεί να το επώνυμο.
1: Ναι.
2: Και κοντεύω εγώ εκεί πέρα, κάνει κάτι κοπείο. Τέλος πάντων θα το πω. Κατέβαζε και ο Τέλειο, ο Παντελονάτη του.
1: Τι λέω.
2: Έχω πεκάω εγώ με κοντινικά, καμιλικό παιχνίδι κανένα δυτικά. Λοιπόν, και πού θέλω να καγκαλίκω. Λέω από μέσα, μάμα, αυτή τη γλυκά παιχνίδια κάνουν οι τέτοια. Καεπίσημα τι θα γίνει.
1: Άντε δε.
2: Και μιλάω έτσι με Καγκέκο είναι Νίκα και όχι με Καγκέκο εδώ Μίκα. Με Καγκέκο εδώ Μίκα ήταν δούπλα. Κορυδό. Κάτι, η πρόμαση.
1: Πω.
2: Είχε εκπάτη γέννηρα από κουπουκάμι και έκανε βάλει ένα σίδερο για να περνάμε το γήπεδο. Άντε πάλι βγάλει εκεί ένα αποτέλεσμα εκεί μέσα. Κι άλλα χωριά εκεί πάνω, Βιλόγια, Βορεινό. Βορεινό πιο πολύ. Πήγα κάτι βασένα εκεί το Βορεινό, βάγανε σύλλο και η δική μας Σύμνη το αγκαποδόταν και ένα παιχνίδι κοέρα αλλού. Όχι όλοι ο Βεκά, αλλού που πήγατε, η Σύμνη. Είχανε βασένα καλή, είχανε νομίδι.
1: Μπα.
2: Με κάπου πρόεχρο κάνει κι αυτή.
1: Ήταν άλλα χρόνια, άλλα χρόνια.
2: Και ο Αρικοκέλη Λουκροχωρίου που βγήκε δέλκα, γίνει χρονιά, που πέδω ένα παιχνίδι, που έπρεπε να πάρει ένα αποτέλεσμα, και είμαι καμιά τριάδα πενικαρίκη, λοιπόν, και πήρα την ισοπαλία και δόκα είχα πλακά μου, και βγήκαν και λέει κάτι εκεί.
1: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα, μην παραβιάζουμε.
2: Κάτι περίμενε, κάτι δίκα σε πω. Τέλο παγκοάκου, εντάξει.
1: Έγινε, άντε, καλό ξημέρωμα, βέβαια. Καλό
2: ξημέρωμα, και ρεκιμό και όλο καθούρα, κύριο Κουβόκου.
1: Και με την νίκη αύριο, άντε, τα λέμε.
2: Έγινε, τσάου.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, Focus FM 103 και 6. 23, 10, 500, 676 και 670 οι γραμμές σε λίγο πάλι μαζί.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Τι έγινε, πολύ πρωινό ρε μεγάλε.
1: Γιατί?
0: Σε πήρε ο ύπνος από νωρίς.
1: Όταν κουρεύουμε νιστάζω πολύ, γιατί δεν ξέρω εδώ.
0: Όταν κουρεύεσαι?
1: Ναι.
0: Παίρνει αέρα το κεφάλι ρε Γιάννη.
1: Αυτό λέει να είναι. Δεν ξανακουρεύουμε.
0: Να μην κουρεύεσαι πολύ.
1: Μισό. Καλημέρα εδώ στο κροατήριο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τώρα, αν με δεις να χασμουργέμαι, θα χαμορδίζεις?
0: Όχι. Δεν είναι κολλητικό.
1: Βάζεις ένα στίχημα ότι είναι κολλητικό.
0: Μπα. Δεν είναι κολλητικό.
1: Είσαι τόσο σίγουρος και το λες αυτό?
0: Δηλαδή, περίμενε λίγο. Εγώ άμα κοιμηθώ 10 ώρες και ξυπνήσω και εσύ είσαι άυπνος. Κάτσε λίγο. Πες ότι εγώ έχω κοιμηθεί 10 ώρες, λέμε, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και ξυπνήσω.
1: Ναι.
0: Και βγούμε έξω να πούμε, έτσι. Και σε βλέπω ναι. Να χασμουριέσαι. Πρέπει και εγώ να χασμουριθώ, αφού μόλις ξυπνήσω.
1: Ναι, θα χασμουριθείς κατευθείαν και εσύ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τώρα όταν μιλάω ο Γιάννης μαζί σου και ξέρει κάτι, το λέει. Ότι έτσι είναι το πρώτο θέμα αυτό.
0: Ναι, μα εγώ δεν το χασμουριθώ, είναι για. Επειδή είναι.
1: Δεν είναι το θέμα πόσες ώρες κοιμήθηκες, πόσες ώρες.
0: Γιατί να χασμουριθείς δηλαδή?
1: Όταν βλέπεις κάποιον να χασμουργέται, και βλέπεις εμένα να χασμουργείς και εσύ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τώρα όταν ο κόσμος ακούει εδώ πέρα και αντίστοιχα να βάλει κάτι τηλέφωνο, θα πεις ότι έχει δίκιο Γιάννης.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εσύ όταν χασμουργέσαι πρέπει και εμείς να χασμουριόμαστε?
1: Εγώ όταν βλέπω να χασμουργέσαι εσύ θα χασμουργηθώ και εγώ ρε τότε.
0: Α, κρίνεις εξαιδίου τα αλότρια που λέμε.
1: Τι είναι αυτά τα αλότρια?
0: Δηλαδή, ό,τι παθαίνεις εσύ, νομίζεις το παθαίνει και ο άλλος.
1: Ρε, τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, σε λέω, έχω δίκιο να. Πάμε για άλλα τώρα, δεν μας πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα της Ελλάδος, της Πρωταθλήτρια, η ομάδα της ΔΑΕΚ, συνεχίζει την προετοιμασία της.
0: Που έκανε φλόκο από τη Σαπιούντα σήμερα,
1: Τώρα φλόκο έκανε, σοκοφέτα έκανε και...
0: Κάτσε, χάσατε.
1: Το έκανε,
0: ντροπή.
1: Φιλικό παιχνίδι είναι ζώδα.
0: Φιλικό, αλλά χάσατε από τους Τούρκους.
1: Εσύ έχεις Τούρκος στο μπάσκετ.
0: Εγώ,
1: σημαίνει αυτό, δεν κατώ.
0: Εγώ δεν ήθελα να τον πάρω αυτόν τον Τούρκο στο μπάσκετ.
1: Ράχα αν δεν είναι ζητή, όχι. Έχει Τούρκο στο μπάσκετ και η ομάδα του.
0: Ρε, εγώ δεν ήθελα να μου τον πάρω. Και εσείς είχατε Τούρκο.
1: Εμείς είχαμε τον διώξαμε. Ποιον είχαμε, για πέρα.
0: Πώς το λέγανε, Κουτλάι.
1: Κουτλουάι, μετά τον πήρε εσύ.
0: Κουτουλάι.
1: Κουτλουάι.
0: Κουτλάι, αυτό λέω.
1: Ναι, μετά τον πήρε εσύ πάλι.
0: Κακός.
1: Αυτό έχει χρόνια, δεν έχει τώρα αυτό.
0: Ναι, χρόνια έχει πολλά.
1: Εντάξει. Πώς
0: κάνατε ρε φιλικό με τουρκική ομάδα, για πες μου. Χάθηκαν τόσες άλλες ομάδες.
1: Κάτσε λίγο, τι θες να πεις τώρα, δηλαδή κάναμε με τουρκική ομάδα φιλικό, έπρεπε να μην κάνουμε δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Για ποιο λόγο να μην κάνουμε?
0: Γιατί να, πες μου το λόγο που κάνατε.
1: Όχι, εσύ πες μου το λόγο γιατί να μην κάνουμε.
0: Γιατί οι Τούρκοι, ό,τι είμαστε εμείς είστε και εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε με.
0: Ό,τι πρεσβεύουμε εμείς η ομάδα μας, πρεσβεύει και η δικιά σου, έτσι λες.
1: Ναι, ακριβώς, έτσι το ίδιο είναι.
0: Ναι, γιατί κάνατε εσείς με φιλικό παιχνίδι με μια Τουρκία?
1: Με τι να κάνουμε, Πορτογαλέζικα?
0: Με άλλη ομάδα, ρε. Τόσες ομάδες έχει ο πλανήτης.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε.
0: Άντε πάλι, δεν μπορώ να με καταλάβω.
1: Τι είναι αυτά που λες, αγόρι μου?
0: Γιατί ρε, κάνεις ένα φιλικό παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτά τώρα, ζένε.
1: Τι ερωτήσεις που με κάνεις τώρα? Δεν πας σε καταλάβω, αγόρι μου. Λοιπόν. Να ξέρεις, όταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της, μάλλον
0: αυτά δεν σας πάνε.
1: Πρέπει να είναι το τελευταίο τεστ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι το τελευταίο τεστ από τώρα σήμερα. Γιατί θα γυρίσει στην Αθήνα και θα παίξει μετά. Πρέπει να παίζει πρώτα 12 του μηνός αυτό το Super Cup. Έτσι, όταν τι λες εσύ?
0: Ναι, με τον Όφη.
1: Μετά παίζουμε πραγματικά Champions League. Έτσι, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Παίζουμε Super Cup με τον Όφη. Αυτό τώρα, όταν το Super Cup πρέπει να γίνεται.
0: Δεν το το κάνανε από πέρσι, το ξεκίνησαν αυτό.
1: Αυτό τι μόδα είναι τώρα, κυπελούχος με προστασιακό.
0: Τι μόδα, αυτό ήταν παλιά, υπήρχε ρε φίλε.
1: Από πότε πήγε αυτό.
0: Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό. Δεν είναι κακό πράγμα, καλό
1: είναι. Να παίξουμε το κυπελούχο και υποσταθείτε με το κυπελούχο, τι σημαίνει αυτό ρε τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Σημαίνει να δούμε ποια...
1: Η μία πήρε το κύπνο και η άλλη πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα πάρει τον double.
1: Τι είναι το double, το double είναι πάρει το πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Και το άλλο.
1: Τι double, μιλες,
0: το. Και αυτό είναι και αυτό έπαθλο, κύριε φίλε.
1: Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι, μισό λεπτό να καταλάβω, είναι ένα παιχνίδι αυτό το Super Cup, παιχνίδι ουσίας, πρέπει να το δούμε δηλαδή.
0: Καλά, μην το βλέπεις άμα θες, ρε φίλε. Εντάξει, δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Άλλο θέλω το άλλο. Εσύ αυτό δεις αυτό το παιχνίδι, είναι παιχνίδι ουσίας.
0: Πάμε πιο κάτω.
1: Κάτι σπουδαίο δηλαδή.
0: Κάνα τσίπουρο θα πάω να πιω εγώ, άσε μένα.
1: Κάνα τσίπουρο, πάνω πιες τσίπουρο, γιατί δεν έχεις ομάδα που θα παίξει Super Cup.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει να βλέπω αυτές τις ομάδες. Τι να βλέπω τώρα, τον Όφη και την ΑΕΚ τώρα.
1: Δεν σ' αρέσει να βλέπεις αυτές τις ομάδες.
0: Όχι, δεν χαλαλίζω τουλάχιστον το δύο ώρο. Πάω πιο δύο τσίπουρα τουλάχιστον.
1: Μην πας σε τηλεόραση που έχεις εκεί πέρα.
0: Όχι ρε, πάρω κανένα φίλο, πάω πιο κανένα τσίπουρο έξω.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Πάω πιες τσίπουρα, κύριε. Θα το σηκώσει, θα σηκώσει η ΑΕΚ την κούπα του Super Cup της Ελλάδος.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Πάρα πολύ. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι πάω και τζόρτα. ΑΕΚ είμαι εγώ. Εντάξει.
0: Το είδα. Θα πεις
1: τώρα να απέκτησε από το κύπελο η Όφη.
0: Το είδα, ναι.
1: Έτσι, αυτό θα πεις, να απέκτησε από το κύπελο.
0: Η αλήθεια είναι, τι να το πω, δεν είναι, αλλάζει τι κάτι.
1: Και τι να κάνουμε, εντάξει, μας απέκτησε.
0: Τότε πώς είσαι σίγουρος ότι θα το πάρεις.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι είπε στο πρόλογο σου τώρα.
0: Πώς είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις το Super Cup, λέω.
1: Και να μην το πάρω δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, έτσι είπες. Αυτό είναι τίμιο που λες, βέβαια.
1: Τι να με ενδιαφέρει το Super Cup, ας να λένε.
0: Ναι.
1: Τι είπε τώρα, δεν ξέρω και τι είπε στο πρόλογο σου.
0: Πού να θυμάμαι τώρα,
1: για την ΑΕΚ είπε τίποτα πάλι, σίγουρα κάτι θα είπε για την ΑΕΚ.
0: Τι να πω για την ΑΕΚ.
1: Ξέρω, κάτι θα είπε για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να μην είπε για την ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κάθε εκπομπή και για την ΑΕΚ λες.
0: Άμα έχει κανένα νόημα να το πούμε, γιατί να μην το πούμε.
1: Δεν έχει νόημα, γιατί να μην το πούμε.
0: Ναι, άμα έχει κάτι να πούμε, δεν νομίζω να
1: είναι. Τώρα θα μας κάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Άμα θέλεις τα πάντα. Τώρα το γραφτήν ερώτηση που σε κάνω, επειδή δεν ξέρω τώρα για να την κάνω.
0: Δεν ξέρεις
1: γιατί. Ο κύριος Σαββίδης.
0: Δεν ξέρεις γιατί άμα την κάνεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν θα καταλάβεις από. Ο κύριος Σαββίδης πού ψηφίζεται, μπορείς να μου πεις. Σοβαρά δεν ξέρω τώρα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Τι πού ψηφίζει.
1: Πού ψηφίζει ο κύριος Σαββίδης, Τζούρδα.
0: Έλληνας υπηκός είναι.
1: Ναι, ψηφίζει εδώ στην Ελλάδα, δε.
0: Δεν ξέρω, άμα θέλει, νομίζω μπορεί, δεν μπορεί.
1: Τώρα, ρωτάω, δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν το ρωτάω, παιδί. Είναι... δεν ξέρεις πού ψηφίζεις, έτσι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, Τζούρδα. Σ' άκουγα χθες, πάλι θα κάνετε καινούριο γήπεδο, θα κάνετε... Μήπως γνωρίζεις πότε θα είναι το έτοιμο το καινούριο γήπεδο της Τούμπας. Γνωρίζεις έτσι περίπου η ημερομηνία κάπως
0: 4, έτσι... 4 Αυγούστου τώρα σε λίγες μέρες.
1: Ναι, αυτό το άκουσα Ζόρτα, θα μιλήσουν για το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Επιπαντός επιστητού ότι έχει σχέση με το γήπεδο.
1: Αυτό δεν λέει κάτι για μένα αυτό.
0: Πώς δεν λέει, από επίσημη...
1: Αυτό τώρα που θα πει 4 Αυγούστου, έτσι.
0: Θα είμαστε
1: τι θα πούνε για το κύπελο της Τούμπας.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Μέχρι και θα πούνε και πότε θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Καλά είναι να κάνετε και σε ένα κύπελο της Τούμπας.
0: Από ποιόνα.
1: Ορίστε.
0: Από ποιόνα.
1: Τι από ποιόνα εδώ. Από το κάτω δεν θα το κάνετε. Εσύ μόλις να το χτίσεις αυτό. Κύριος Σαββίστερος θα το χτίσεις. Αυτό θες να πεις.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
1: Με παρακολουθείς ή διαβάζεις μηνύματα τώρα να το γράψεις.
0: Όχι, δεν έχω κανένα μήνυμα. Εντάξει ρε φίλε, δεν πρέπει... Για λέγε, συνέχισε.
1: Λέω καλά να κάνετε και εσείς ένα γήπεδο.
0: Ευχαριστούμε ρε Γιάννη γιατί...
1: Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν γήπεδο.
0: Για την κατανόηση.
1: Τώρα καλά να κάνετε και εσείς.
0: Ευχαριστούμε εντάξει, για την κατανόηση.
1: Τέλος, θα κάνει λέω πάω και γήπεδο, τη διτούν πάνω. Τώρα δεν ξέρω τι είπες στο πρόλογο σου να ανοίξω ένα θέμα, θέλω να σε... Γκαζάρω λίγο.
0: Ναι.
1: Σε γκαζάρω λίγο τώρα.
0: Άντε, ναι.
1: Λοιπόν, κάτι για την ΑΕΚ θέλω να πω. Είδα λίγο το φιλικό. Αυτή είναι και η Φιλιππό. Νικολής. Αυτό το παίκτη το Μάγκερ, το λένε αυτόν τον Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Χθες το πήρες, τον έβαλες μέσα στο παιχνίδι, στο Φιλιππό, πας καλά, Νικολής.
0: Γιατί να μην το βάλει, άμα μπορεί, άμα είναι έτοιμος.
1: Κάτσε αυτό να, χθες το πήρε.
0: Τι σημασία έχει.
1: Χθες υπόγραψε, μισό λεπτό έλεγε λίγο να πω κάτι έτσι τώρα. Χθες υπόγραψε. Και πάει στο φιλικό παιχνίδι να παίξει μπάλα τώρα, πλάκα με κάνεις. Ο Λουτσέσκο άμα ήτανε, άκουτε σε πω Τζόρνταν. Ο Λουτσέσκο άμα ήτανε, στη θέση του Νίκολης πες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ακούς ψηλό.
0: Ναι.
1: Να τον έβαζε λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τίποτα ακούς ψηλό
0: δεν τον έβαζε. Δεν ξέρω.
1: Με τίποτα ψηλό δεν τον έβαζε.
0: Ο Λουτσέσκο...
1: Δεν ξέρω τον Λουτσέσκο, το θυμάμαι.
0: Και εγώ...
1: Πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί καλά.
0: Πρέπει...
1: Να δεθεί με την ομάδα.
0: Εκτός κι άμα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να πούμε. Θα τον μπορεί.
1: Τι ανάγκη το φοιτητικό ρε τώρα, πλάκα με
0: όχι, άλλο λέω ρε. Ο Λουτσέσκο λέω πότε χρησιμοποιεί παίκτες.
1: Από ό,τι θυμάμαι που έλεγε εσύ Τζόρνταν.
0: Τρεις προπονήσεις τουλάχιστον.
1: Ο Λουτσέσκο πρέπει να δέσει καλά το παίκτη με την ομάδα. Να το δει κιόλας και μετά τον πάρει.
0: Ναι, να το φέρει εκεί που πρέπει, βέβαια.
1: Να το φέρει στα γάλα του μαζί με την ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώς το πάει εσύ, Νικόλης, κατευθείαν μέσα στο φιλικό μου. Ας είναι και φιλικό, δεν με πειράζει εμένα. Λοιπόν.
0: Σε πείραξε τώρα, εντάξει, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι να με πειράξει, ήττα.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, εσείς πόσα φιλικά παίξατε. Δεν ακούω.
0: Σκέφτομαι να δω πόσα παίξαμε, ρε.
1: Πόσα παίξατε.
0: Παίξαμε 3-4.
1: Όχι, θέλω να πω, ήττα, είχατε καθόλου αυτό, θέλω να ρωτήσω.
0: Είχαμε, ναι.
1: Εκτός γιατί κορδεύει την ΑΕΚ.
0: Από τη Σαψούντα χάσατε εσείς, φίλε.
1: Σαψούντα τι είναι, δηλαδή είναι η καρδίτσα της Τουρκίας.
0: Εμένα είναι η ομάδα μου στην Τουρκία, να ξέρεις.
1: Σαν με πήρε το αυτή λίγο,
0: ναι.
1: Είπε η μάνα μου από εκεί, είναι κάπως έτσι.
0: Ναι, από τη γιαγιά δηλαδή, από εκεί.
1: Η γιαγιά σου από εκεί ήταν.
0: Η μία, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, τώρα σοβαρά δεν ξέρω. Πώς λέγεται, Samsung Sport, έτσι λεγόταν.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα στην Τουρκία, είναι, ξέρω εγώ, έχει μια ομάδα, η Λάρισα, ξέρω εγώ, η Τελεκή. Καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Καταλαβαίνω τι θες να πει. Η Σαψούντα είναι 7η στην Τουρκία, τερμάτισε.
1: 7η. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Ποιο είναι ανώτερο ποδόσφαιρο στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, για πες μου λίγο.
0: Ανώτερο ποδόσφαιρο, κοίταξε στη βαθμολογία.
1: Αν όταν ανώτερο, σήμερα κατάλαβα τι να πω.
0: Στη βαθμολογία τη UEFA, εμείς είμαστε πιο πάνω.
1: Η Τουρκία πιο κάτω είναι από εμάς.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία είναι πιο κάτω από εμάς, σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω να θυμηθώ κάτι να σε πω, δεν ξέρω αν έτσι λίγο να σε ταράξω τα νερά, δεν ξέρω. Δεν, από το προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αύριο παίζεται ένα, συγγνώμη, παίζεται ένα παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι τώρα, με τη Δυναμό Κιέβο. Μ' ακούσει τσάμα μιλάω.
0: Ακούω ρε Γιάννη, πρέπει να σε μιλάω, να σε διακόπτω.
1: Αυτό, είσαι ωραίος.
0: Βέβαια, εγώ δεν είμαι σαν και σένα να μιλάω πάνω σου.
1: Γιατί πότε σε διακόψω από σένα.
0: Μα αυτό μόνο διακόπτεις εσύ. Μόλις πάω να απαντήσω εγώ, μιλάω.
1: Ξέρω μισό, τότε σε διακόπτω εσύ.
0: Εσύ ξέρεις τι παθαίνεις τώρα. Επειδή βλέπεις δεν μιλάω, νομίζεις ότι δεν σε ακούω.
1: Λοιπόν, παίζει με τη Δυναμό Κιέβου, Τζόρνταν.
0: Το ξέρουμε ότι παίζουμε με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Να ξέρεις αυτό το παιχνίδι κρύβει εκπλήξεις αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, δηλαδή. Πες μία.
1: Θα θέλω να πω, μην το πάρετε αψήφιστα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Δυναμό Κιέβο. Την είδα την ομάδα του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβο. Είναι μία κλάση δύο πάνω από αυτή την ομάδα. Εντάξει, Τζόρνταν, εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει και λίγο προσοχή.
0: Πολύ προσοχή δεν είναι.
1: Εντάξει, Τζόρνταν, θέλει και προσοχή. Μην το μπαίνετε μέσα και νομίζετε ότι θα κερδίσετε. Εντάξει, Τζόρνταν, πιστεύω ότι ο Ντέλιας εκεί, ο Ζίφκοβιτς. Τι είναι άλλοι εκεί πέρα, θα τους κάνουν εκεί πέρα, ειδικά από τόσο τέλεια ρε Τζόρνταν.
0: Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, άντε.
1: Τζόρνταν, αν ακούσεις, άκουσες να σε πω τώρα και να κλείσω. Αν ακούσεις,
0: ναι.
1: Ότι ο Τέλιας πάει στην ΑΕΚ, τι θα κάνεις. το αποκλείσει αυτό το, το θέμα. Αυτό με ακούει.
0: Αυτό εδώ δεν το, δεν το αποκλείω.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια... Δεν πιστεύω, εγώ δεν λέω ότι θα πάει στην ΑΕΚ.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα.
1: Αν λέω, αν,
0: ναι, ναι, υπάρχει μια πιθανότητα μία στο εκατομμύριο να το σκέφτονται οι αεξίδες. Αλλά για να πάει εκεί δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Από τον τέλεια δεν πρόκειται να πάει.
0: Ναι, τι να πάει ρε φίλε, πώς θα πάει.
1: Γιατί δεν το να πω.
0: Δηλαδή αρχίζεις τα όνειρά σου και τις επιθυμίες σου σιγά σιγά να τις βγάζεις να πούμε. Να ομολογείς.
1: Όχι, ότι είναι παιχθαράς. Όταν εγώ του λέω είναι παιχθαράς. Δεν πιάνει το άνθρωπο. Δεν παίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεται. Εντάξει. Τώρα τελευταία δώσεις και να κλείσω το ζωρδά.
0: Ναι.
1: Για το καλέτσα που λέει συνέχεια ότι πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Δήλωσε, άκουσε τώρα, δήλωσε ο Καρέτσας ότι είμαι ΠΑΟΚΙ. Είμαι ΠΑΟΚ. Το δήλωσε ή δεν το δήλωσε.
0: Το δήλωσε, εννοείται.
1: Αυτό τι σημαίνει για μένα με το δικό μου το μυαλό. Τι σημαίνει. Όταν δηλώνει κάποιος είμαι ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Θέλω να δω στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό για μένα έτσι σκέφτομαι εγώ ρε σωστά.
0: Αφού το είπε.
1: Παίζει αυτό το πράγμα ή δεν παίζει.
0: Κάποια στιγμή λέει θα έρθω στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Όχι κάποια στιγμή. Δηλαδή σε ρώτησα και χθες. Αν έδινε 40-50 εκατομμύρια ο κ. Σαββίδης, θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Τι δεν γνωρίζεις τώρα.
0: Δεν γνωρίζω αν ερχόταν.
1: Χθες με είπες ότι παίζουν ρόλο τα λεφτά.
0: Βέβαια, παίζουν.
1: Ρε τώρα μισό λεπτό. Δεν παίζει τίποτα άλλο ρόλο, μόνο τα λεφτά παίζουν ρόλο.
0: Νομίζω το μεγαλύτερο ρόλο τα λεφτά είναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Άλλο ρόλο δεν παίζει σε μια μεταγραφή.
0: Ή και το συνέστημα.
1: Όχι το συνέστημα, ρε τώρα.
0: Ποιο.
1: Είναι σε ποιο κλαμπ πας. Κατάλαβες τι λέω. Όλα παίζουν ρόλο, ρε τώρα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Το συνέστημα τώρα.
1: Γιατί δεν έβγαλε 50 εκατομμύρια που είσαι, δεν το αγοράσει. Άμα το λες έτσι.
0: Καταρχήν τι είναι τα εκατομμύρια, ρε μαρούλια. Να βγάλει και να δώσει.
1: Δεν είναι μαρούλια, ρε τώρα.
0: 50 εκατομμύρια λέει. Πώς θα τα, γιατί να τα δώσει.
1: Να πάρει το καλέσαι, πάρε να σε το πάω, ξύ δηλώνει. Να είμαστε μαζί με τον Τέλεια και θα έλαβε πιτσιρίκια που έχετε και να κάνετε μια φοβερή ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο να δώσει 5 εκατομμύρια που θα πει τώρα. Δεν απαντά.
0: Τι να απαντήσει ο Ριγιάννη. Αν δώσει 5 εκατομμύρια να πάρει την ώρα του Καρέτσα, γίνονται αυτά που λες.
1: Γιατί η Ντόρτμουντ γιατί έδωσε 1 εκατομμύριο.
0: Η Ντόρτμουντ έδωσε, άλλα έχει. Πάει που έχει άλλες προτεραιότητες τώρα.
1: Άλλες προτεραιότητες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Ζόρδα, θα είμαι στα κουστήρια για λίγο που δέσαι στην εκπομπή. Αυτές οι ερωτήσεις είχα να σου κάνω. Και θα κάνω ένα καφέ ελληνικό ελουμίδι και θα σε ακούω, Ζόρδα. Η καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ πέρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Γεια
1: σου Τζόρδα, γεια σου Τζόρδα.
0: Μας είπε την επιθυμία του, αν πάει κάτω. Αν πάει στην ΑΕΚ, επιθυμία.

Καρέτσας ρε φίλε. Πω πω. Φαντάσου τώρα να τον είχε στον ΠΑΟΚ τον Καρέτσα και αυτά τα παιδιά όλα τα δουλέψεις έτσι κάνα δύο χρόνια και μετά να βρίσκονται με κλειστά μάτια. Είπε όμως κάποια μέρα λέει θα έρθω, λέει.

Έχει πολλά παιχνίδια αύριο, παιδιά, πάρα πολλά παιχνίδια. Χωράει αύριο ένα στοιχηματάκι, σιγά σιγά να μπαίνουμε, να πούμε, στο κλίμα που λέμε, έτσι, τη σεζόν.

Λοιπόν, παιδιά, καλό ξημέρωμα σε όλους. Τελειώσαμε και σήμερα. Και αύριο μέρα είναι, με το καλό αύριο να πάρει την πρόκριση η ομάδα. Είπαμε, προσοχή θέλει. Έχει το πλεονέκτημα και πολύ πιθανό να πούμε από την αρχή να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Πάνω απ' όλα υγεία. Αύριο εμείς το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Με δίδαξες τι πάει να πει διπρόσωπη γυναίκα. Να είμαι πιο προσεκτικός.

κάτσα συλλογή στην κακή είπα στον εαυτό. Θα μ' αγαπήσω πιο πολύ

Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες.